0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Okay.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ακούτε Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Είμαι ο Πολυβιός Αλεξάνδρου, εδώ παρέα με τον Μιχάλη Πουλή. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα όπως καταγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Σημαντικές εξελίξεις έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας και πολύ περισσότερο της βραδιάς. Να αρχίσουμε με την εξέλιξη που έχει προκύψει όσον αφορά στον ΑΠΟΕΛ και να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που διέρευσαν, το πλάνο του επενδυτικού φαν του Σάβα Λιασί προνοεί άμεσα σύσταση νέας εταιρείας η οποία θα αποτελέσει το επενδυτικό όχημα της επόμενης μέρας. Η ΚΟΠ φέρεται να έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες

0: λεγόμενες πλευρές ότι η αδειοδότηση της νέας εταιρείας θα δοθεί από τον Μάρτιο του 2027 στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της UEFA που αφορά στον κανόνα εξαίρεσης του 3-year rule. Και μέχρι τότε η υφιστάμενη εταιρεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ουσιαστικά καθορίζει και το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης στην νέα εταιρεία. Παράλληλα να πούμε ότι προχωρούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε η αλλαγή να πραγματοποιηθεί χωρίς να επηρεαστεί η ευρωπαϊκή αδειοδότηση και τα δικαιώματα συμμετοχής του ΑΠΟΕΣ της διοργανώσης της UEFA. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία προέκυψε αργά το βράδυ και ήταν ένα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα Κερκίδα.net. Αργότερα η εταιρεία ΑΠΟΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας διαβάσω την ανακοίνωση όπως τι αναφέρει χαρακτηριστικά. Λοιπόν, σε σχέση με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο θέμα της επενδυτικής πρότασης και ενδεχόμενη εξέλιξη στην διαδικασία, επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η δέσμευσή μας απέναντι στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Μέχρι τότε ζητούμε την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και την συνεχή στήριξη όλων προς το ΑΠΟΕΛ. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι πολύ περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία όταν και θα έχουμε τον Νεκτάριο των Πεντεβίνων να συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και εκεί έγινε γνωστό ότι το Σωματείο ΑΠΟΕΛ εξασφάλισε οικονομική ένεση ύψους 1 εκατομμυρίου, όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Ζιβανάρης κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Είναι μια εξέλιξη που σαφώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε οικονομική ένεση για την εταιρεία. Οι επενδυτές που πρόσφεραν το ποσό αυτό πίστεψαν το πλάνο για την διαχρονική θέση του σωματείου, ότι προέχει οικονομική εξυγίανση και η σταθερότητα του ΑΠΟΕΛ, αλλά και στην επενδυτική πρόταση του κυρίου Σάβα Λιασί, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετοχών της νέας εταιρείας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζιβανάρη, ο οποίος εξήγησε ότι όσοι συνέφεραν τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετοχών της νέας εταιρείας που σχεδιάζεται. Αυτά. Και όσον αφορά στα του προγραμματισμού, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του σταθμού μας, δεν περνά παρατήρηση η περίπτωση του Άγχελ Γκαρσία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ. Ο Βρίζας, ο οποίος εξετάζει και περίπτωση αμυντικού. Αυτά. Πάμε στην Ομόνια, όπου οι πράσινοι έγινε γνωστό από χθες ότι εξετάζουν την περίπτωση Πέτκοβιτς για την επιθετική γραμμή. Χθες ήταν το φιλικό με την Κορώνα Κίελτσε 0-0. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες μέσα από την κατοχή που έχουμε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χένιν Μπέρκ, ο οποίος μίλησε για αρκετά θέματα. Να πούμε ότι στην Κύπρο αναμένεται το μεσημέρι η αποστολή, η οποία ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αύριο θα έχει ρεπό και ουσιαστικά από Δευτέρας θα αρχίσει το μοντάρισμα εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού ραντεβού. Χθες τελείωσε και τυπικά το θέμα μεταγραφής του ΜΑΕ στην Άτλας, αφού Ομόνια και Άτλας ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την μετακίνηση του ΜΑΕ. Πάμε Απόλλωνα, όπου χθες είχαμε το παιχνίδι της Dylan Corey με την Virtus. 2-1 κέρδισε η Dylan Corey και παίχτησε προβάδισμα πρόκρισης. Να πούμε ότι η ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι αυτό θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 3-1, με συγχωρείτε, ήταν το αποτέλεσμα. Η Dylan Corey πήρε ισχυρό προβάδισμα με 3-1 έναντι της Virtus και ουσιαστικά είναι με το 1,5 πόδι στον επόμενο γύρο και όπου θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα που εξετάζονται δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, ενώ στο παζάρι βγήκε και για εξτρέμ και για επιθετικό. Ματιές στην Ευρώπη και η Πάφος. Χθες στο παιχνίδι της Χάιντουκ Σπλίτ κόντρα στην Ζήλινα, η Χάιντουκ Σπλίτ κέρδισε 2-0 στην Κροατία και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο, εκεί όπου την περιμένει η Πάφος. Η Πάφος όπου εντός της εβδομάδας αναμένουν την απάντηση του Λουκάσεν, ενώ ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μιχάλη Παπαστηλιανού για τη θέση του τερματοφύλακα. Λοιπόν, αυτά είναι οι τελευταίες εξελίξεις που προέκυψαν χθες βράδυ. Τώρα, όσον αφορά στο Μουντιάλ, η Γαλλία είναι ασταμάτητη. Κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την συμμετοχή της στην ημιτελική φάση και περιμένει αντίπαλο από τον νικητή του σημερινού αγώνα ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Το παιχνίδι, να πούμε, θα αρχίσει αυτό στις 10 το βράδυ. Ψες ξεκίνησε στις 11, απόψε θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Ήταν εύκολη η επικράτηση της Γαλλίας, αν και έχασε πέναλτι ο Εμπαμπέ. Στην συνέχεια όμως κατάφερε να πάρει το ζητούμενο και να φτάσει στους 4 του Μουντιάλ. Ένα γκολ ο Εμπαμπέ και ένα ο Ντεμπελέ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Ο Εμπαμπέ, ο οποίος έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και συνεχίζει το ανεπανάληπτο μπραντ εφέρ με τον Λιονέλ Μέση, ενώ να πούμε ότι υπάρχει αγωνία αφού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 77 με τον Ματετά καθώς ένιωσε ενοχλήσεις. Είναι λογικό Ντεσάν να έσπευσε να τον προφυλάξει. Να δούμε τι θα επιφυλάξουν τα ιατρικά αποτελέσματα που φαντάζομαι σήμερα θα περάσει ο Εμπαμπέ και βεβαίως όλοι στην Γαλλία, αλλά και όλος ο πλανήτης. Εύχεται να μην είναι κάτι το σοβαρό και να δούμε τον Εμπαμπέ σε αυτόν τον εκπληκτικό ρυθμό που δίνει στο Μουντιάλ και το σκοράρισμα σε κάθε παιχνίδι να έχει και συνέχεια. Λοιπόν, απόψε στις 10 και εδώ υπάρχει φαβορή και είναι λογικό το φαβορή, η Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο. Η Ισπανία έδειξε πολύ καλή ομάδα, ισχυρή ομάδα, σκληροτράχυλη ομάδα. Είναι η ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχει δώσει στο Μουντιάλ και θέλει να δώσει συνέχεια απέναντι σε ένα Βέλγιο που ουσιαστικά εξαιρετική εικόνα έδειξε μόνο στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις οποίες κέρδισε με 4-1. Αυτό το αποτέλεσμα θεωρώ ότι πρέπει να χτίσει σε καμπανάκι στους Ισπανούς και θα δουν με κάπως διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε, να υπενθυμίσουμε τα ημιτελικά. Πρώτος αγώνας την Τρίτη 14 του μήνα στις 10 το βράδυ. Η Γαλλία περιμένει αντίπαλο από το παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 15 του μήνα, από τους νικητές των αγώνων Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Τα δύο παιχνίδια αυτά θα γίνουν την Κυριακή, 12 τα μεσάνυχτα το Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Αργεντινή-Ελβετία. Ελβετία. Μικρός τελικός το επόμενο Σάββατο 18 του μήνα και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 19 του μήνα στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη ματιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τον τύπο πώς σχολιάζει τη σημερινή μέρα.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
13: Electroline, έλα στο αύριο.
14: Είδα
13: ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν,
1: καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, εδώ στον Super Sport 104. Λοιπόν, να πριν πάμε στα εφημερίδες, να δούμε πώς κυκλοφορούν σήμερα. Να πούμε ότι χθες δώσαμε ένα βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut. Σήμερα θα δώσουμε δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in και take-away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τα βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut και το ονοματεπώνυμό σας. Και γύρω στις 9:50 περίπου θα κάνουμε την κλήρωση για τους δύο τυχερούς. Επαναλαμβάνουμε, δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut. Όσοι θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με τις πολιτικές εφημερίδες, αρχίζοντας από την εφημερίδα Αλήθεια. Υπογράφεται μνημόνιο συναντήληψης για τη δημιουργία αγωγού μεταφοράς. Η Τουρκία φέρνει φυσικό αέριο στα κατεχόμενα. Ο Ερτογάν στέλνει τον αντιπρόεδρο και υπουργού στην τελετή, θέλοντας να τονίσει την σημασία που δίδουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Βάσει πληροφοριών, ο αγωγός συνδέει απευθείας το τουρκικό δίκτυο με το αντίστοιχο στο ψευδοκράτος, ελέγχοντας πλήρως τις ενεργειακές ροές. Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να μην επιδεικνύει καμία πρόοδο στα ενεργειακά ζητήματα, πόσο μάλλον σε τερματικό και προμηθεία. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Αλήθεια. Πιο κάτω, η Άγκυρα συνδέει την επιστροφή στις συνομιλίες με ανταλλάγματα από Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κυπριακό στο ευρωτουρκικό παζάρι. Στο παρασκήνιο επανέρχονται σενάρια για bottom-up, stage approach, χαλάρωση, ομοσπονδία και νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Η Ευρώπη χρειάζεται σήμερα περισσότερο την Τουρκία για λόγους άμυνας και γεωπολιτικής, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες. Κατέρευσε σε λίγες εβδομάδες η εκεχηρία ΗΠΑ, Ιράν, νέα κλιμάκωση από τις χειραψίες της επιθέσεις. Πάνω-πάνω, αστυνομία βάσεων, εντοπισμός 2 κιλών κοκαίνης και 9 κιλών κάνναβης. Ο ΣΜΗ σκανδάλου άνοιξε μέτωπο με το Υπουργείο Γεωργίας στο ΑΚΕΡ για την διακήρυξη αποβλήτων. Αίτημα Προέδρου της Δημοκρατίας για Ράουνα, όχι στην κουμπάρα από την Βουλή για παράταση θητείας. Τηλεοράσεις, ερευνάται σοβαρά η πιθανότητα να επαναλειτουργήσει Βέλιστερ μέχρι να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα της Ελλάς ΣΑΤ. Κοίταξε εδώ, επαναλειτουργήσει Βέλιστερ. Νοσοκομείο Αθαλάσσας, δήλωση σοκ του προϊστάμενου νοσηλευτή, ήρθε νοθευμένη παρτίδα Crystal Meth και το καταλάβαμε από τις εισαγωγές. Αυτά από την εφημερίδα Αλήθεια. Και πάμε στον Φιλελεύθερο. Ποιος έχει κύριο θέμα? Ο Ερτογάν άφησε σύξυλους Κώστα και Ούρσουλα λόγω κούρασης. Εάν δεν λάβει, δεν δίνει. Τουρκική κίνηση για ανατροπή δεδομένων στο Κυπριακό. Η Άγκυρα θέλει πρώτα ικανοποίηση στα ευρωτουρκικά. Δεν έδειξε διάθεση για χειρονομία στο Κυπριακό προκειμένου να λάβει τα ευρωτουρκικά. Ο Ερτογάν κάθε άλλο παραθετικό ήταν στη συνάντηση του με Κώστα και Φόντερ Λάιεν. Ζήτησε απτά δείγματα γραφής από τις Βρυξέλλες ώστε να υπάρξουν βήματα στο Κυπριακό. Η τοποθέτηση Ερτογάν ανατρέπει τα δεδομένα και όσα επένδυαν και τα Ηνωμένα Έθνη για σύγκληση άτυπης πενταμερούς. Επικίνδυνα βακτήρια στα νερά της θάλασσας πολλαπλασιάζονται στα θαλάσσια ύδατα σε περιόδους παρατεταμένου καύσωνα και οδηγούν στην νόσο βυμπρίωση που προκαλεί διάρρεια, εμετό, πυρετό και μολύνει πληγές και τραύματα. Προειδοποίηση του ECDC. Μετά τους τελευταίους καύσωνες ο κίνδυνος μεγαλώνει επικίνδυνα. 8 σταθμοί υπαίθρου σε 24ωρη ετοιμότητα ενισχύουν την έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Η Βουλή είπε όχι στην Ραουνά. Εσωτερικών ή οικονομικών, ο Νικόλας θέλει μεγάλο Υπουργείο. Ένα εκ των δύο μεγάλων Υπουργείων θέλει το δίκο, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναμένει σήμερα απάντηση. Διαφορετική ανάγνωση των δεδομένων από πλευράς κυβέρνησης. Ποια τα δεδομένα, με Ιωάννου και Κεραυνό. Λόγω Μέσης Ανατολής, θέμα χρόνου, νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Συνεχίστηκε και χθες η άνοδος του αργού πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κυβέρνηση και πρατηριούχοι θεωρούν δεδομένο ότι στις επόμενες 10 με 15 μέρες θα έχουμε αυξήσεις και στις δαντλίες των πρατηριών. Όχι μόνο να μας αφήναν έτσι. Ολομέλεια Βουλής, περνά ο νόμος για την Τράπεζα των Μικρών. Προχωρά η σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Βουλή την Τρίτη σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας. Με πρίκα 60 εκατομμύρια θα λειτουργεί ως τράπεζα για μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση. Επιδόματα με εμπόδια, υπερστελέχωση, γραφειοκρατία επιβαρύνουν την πρόνοια. Νικόλας Ιωαννίδης, ένας μετανάστης, έρχεται και πέντε φεύγουν. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, το 2028 λειτουργεί ιατρική σχολή. Στα χαρακόμματα για τις κεραίες στο ακροτήρι, Μέση Ανατολή, η νέα ανάφλεξη τίναξε την συμφωνία στον αέρα, άγρια συμπλοκή ομάδων σύρων στην Ξυλοφάγο. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτης. Έχει κύριο θέμα. Μετά τον μπάχαλο με την ψηφιακή τηλεόραση, καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης. Ένα βήμα μπρος και τρία πίσω. Πισωγύρισμα από το κράτος για την ψηφιακή τηλεόραση, καθώς θα αναστήσουν την Βέλιστερ ανακοινώνοντας νέα τρίμηνη μεταβατική περίοδο για να καταφέρει το κοινό να συντονίσει τις τηλεοράσεις του στο νέο σύστημα της Ελλάσσατ. Η εταιρεία που έχει πλέον την ευθύνη για την εκπομπή του σήματος των καναλιών Ελλάσσατ έχει αναλάβει τα μηχανήματα και τους πομπούς της Βέλιστερ, ωστόσο παραμένει αβέβαιο κατά πόσο μπορούν να τεθούν σε λειτουργία και να μην υπάρξουν προβλήματα. Η κυβέρνηση κινείται χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, καθώς ακόμη και με την μεσοβέζικη λύση του, πίσω ολοταχώς με επαναφορά της Βέλιστερ, ουδής μπορεί να εγγυηθεί πως η λήξη της νέας περιόδου το κοινό θα βρει τα ιδιωτικά κανάλια. Κυπριακό, μετά το τέτατετ της Άγκυρας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία της Άγκυρας, αλλά συνέδεσαν ανάμεσα το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αστυνομικοί τους φόρτωσαν την επίδοση των εξοδίκων στο μικροσκόπιο της η Αδιάφθορη Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Στον Λόφο με αξιώσεις, νέα συνάντηση του Δίκο με τον πρόεδρο σήμερα. Ισραήλ σε Κύπρο θέλει να στήσει αγροτική μονάδα επίδειξης. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Προοδευτική αλλαγή με πρωταγωνιστές τους νέους. Νέοι άνθρωποι αφισβητούν, διεκδικούν και οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον. 38ο Φεστιβάλ της ΕΝΟΔ. Απόψε με τον αιώνιο έφηβο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σκάνδαλο, πανάκριβο φιάσκο το νέο σύστημα εγγραφής ασθενών στο νοσοκομείο Αμοχώστου. Ο ΕΔΑ Πεντακόμου, άθλια εικόνα στην διαχείριση των αποβλήτων, μυρίζει σκάνδαλο με πιθανά ποινικά αδικήματα.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά ένθετα των εφημερίδων μας, αρχίζοντας από το Super Sport της εφημερίδας Αλήθεια. Βασικό στοιχείο η πειθαρχία. Η Ομόνια αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Κορώνα Κίελτσε στην Πολωνία. Κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας του Χένιν Μπέρκ είναι η πειθαρχία που αποδείχθηκε από τον τρόπο παιχνιδιού της. Τελευταίες δοκιμές θα γίνουν στην πρόβα Generalen με τον Πανετολικό την 5η 16 του μήνα, εν ώψη του πρώτου επίσημου παιχνιδιού στα προκριματικά του Champions League. Ο Λόικ Νεκό έγινε και επίσημα πράσινος με το Τριφύλλι να ανακοινώνει την απόκτηση του 35χρονου μπακ για 2 χρόνια. Πάνω-πάνω, όλες οι κινήσεις γίνονται σύμφωνα με τα θέλω του Νίκου Παπαδόπουλου, βασισμένα στις επιθυμίες του. Προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός του ΑΠΟΕΛ με τον Ζήση Βρίζα να συνεχίζει το ψάξιμο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που του έχει ζητήσει ο coach, έτσι ώστε να υπηρετούν το στρατηγικό του πλάνο εμπάρκο μεταγραφό στην ομάδα λόγω οφειλών στον Σαρφό. Πάφος, ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές. ΑΕΛ έχει ξεκάθαρη προτίμηση. Άρης γεννιούνται ερωτηματικά. ΑΕΚ προσδοκίες από τον Χάμπο. Ανόρθωση, πρόκληση ή ανέλυξη, Απόλλων το επίπεδο της ετοιμότητας. Δίνουμε συνέχεια με το ένθετο goal news της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Νέα δεδομένα στον Άσο, ο τραυματισμός του Κυριακίδη οδήγησε την Πάφο στην αποκτήση του Παπαστηλιανού, ενώ υπάρχει πρόθεση για προσήκη ακόμη ενός τερματοφύλακα. Ομόνια Νέκο διετίας πατάει γκάζι για τους επόμενους σε πρώτο πλάνο του επιθετικού. ΑΕΛ δόθηκε βαρύτητα στην αποκτήση κεντρικών αμυντικών. Απόλλων διάβασε χθες βράδυ την Dylan Gori και Virtus στον φάκελο το πρώτο 90 λεπτό. ΑΕΚ Λάρνακας, τεστ υψηλών απαιτήσεων με τον Άγιαξ. Ο Μάουρο Καμορανέζη αναζητά ασφαλέστερα συμπεράσματα στο τελευταίο τεστ σε Ολλανδικό έδαφος. Από έλτα ποσά πίσω από τον Μπαν Kingsley Σαφρός, η εκκρεμότητα άρχισε από τις 165.000 ευρώ πριν ακολουθήσουν δύο καταβολές 50 και 65.000 ευρώ από τον ΑΠΟΕΛ. Άρης, μεγάλη αναδόμηση, μεγάλο ρίσκο, ανόρθωση βάσης για μια ισχυρή κυρία. Ολυμπιακός, τακτακαλίτης ο Ηρακλέους, κοπ αναδιάρθρωση στα δικαστικά σώματα.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο γήπεδο, το ένθετο της εφημερίδας Πολίτης. Με κάθε επισημότητα, ο Λόικ Νεκό αποτελεί την τρίτη προσθήκη της Ομόνιας. Τον ξέρει και δεν είναι ρίσκο. Σχεδιάζοντας το αυτονόητο, τυπλοφορείται το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Τίτλοι τέλους για θετικό δικαστή και πειθαρχικό εισαγγελέα είναι οι αποφάσεις που πάρθηκαν χθες από την ΚΟΠ και βεβαίως στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ο αγώνας Super Cup ανάμεσα στην Ομόνια και την ΠΑΦΟ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου. Και βεβαίως αναμένουμε την ανακοίνωση για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. ΑΕΚ μετρά την πρόοδο της κόντρα στον Άγιαξ. Αυτά είναι τα κύρια θέματα από την εφημερίδα Πολίτης. Και ολοκληρώνουμε με το ένθετο της εφημερίδας Χαραυγή. Λοιπόν, είναι ο κόσμος των σπορ που έχει κύριο θέμα την Ομόνια. Σκέφτεται ευρωπαϊκά ο Νεγκό, ο έμπειρος αμυντικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ομόνια και άρχισε ειδικό πρόγραμμα για να τεθεί στην διάθεση του Μπέρκ. Σενάρια για Πέτκοβιτς για την κορυφή της επίθεσης. Τεστ με τον Έαντα, το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άγιαξ, όπου θα μετρήσει δυνάμεις εν όψη των ευρωπαϊκών αγώνων. Τσάμπολ στην Πρατισλάβα για την Εθνική Νέων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αρχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας δεύτερης κατηγορίας με πρώτο αντίπαλο το Κόσοβο. ΑΕΛ ετοιμάζεται για ανακοίνωση για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Έμειναν τρεις προσήκες για να συμπληρωθεί το ρόστερ του Απόλλωνα. Άρης, ο Ράτσκοφ δουλεύει με τεμποδίων. Ανόρθωση, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο αξιολογεί και αποφασίζει. ΠΑΦΟΣ, η μη διαθέσιμη θέση προορίζεται για το κέντρο της άμυνας. Η μία διαθέσιμη θέση προορίζεται για το κέντρο της άμυνας και από ΕΛ κρίσιμη απόφαση για το δεκάρι που ψάχνει. Και βεβαίως, μεγάλη μάχη η Ισπανία απέναντι στο Βέλγιο απόψε στις 10 για τον δεύτερο προημιτελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα σε πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να αρχίσουμε την περιδιάβασή μας για τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πρωτού όμως να απαντήσω στο φίλο 066. Καλημέρα, έχω μια αναπορία. Λέει πώς γίνεται οι εκφωνητές ποδοσφαίρου να γνωρίζουν όλα τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Φίλε, να σου πω την αλήθεια, οι εκφωνητές με την εμπειρία. Όταν κάνεις μια ομάδα συνεχώς, την ομάδα που κάνεις ξέρεις απ' έξω για να κάνω τους ποδοσφαιριστές. Την άλλη ομάδα την μελετάς. Είναι θέμα μελέτης για να ξέρεις. Αλλά όταν ασχολείσαι 24 ώρες το 24ωρο με ποδόσφαιρο, αναπόφευκτα γνωρίζεις και τους ποδοσφαιριστές και τη θέση που παίζουν. Τώρα, ας σου φύγει κανένας ποδοσφαιριστής και πεις ένα όνομα άλλων, έτσι να πάμε και φυλάκι. Λοιπόν, αυτά. Επαναλαμβάνω, σήμερα δίνουμε 2 βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in και take-away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τα βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής και θα ανακοινώσουμε τους νικητές. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής δώσαμε το ρεπορτάζ όσον αφορά στα νεότερα που προκύπτουν με τη νέα εταιρεία στο ΑΠΟΕΛ. Έτσι, Τροχάδη, να πούμε ότι το πλάνο του επενδυτικού φάντου Σαβαλιασί προνοεί άμεσα σύσταση της νέας εταιρείας, η οποία θα αποτελέσει το επενδυτικό όχημα της επόμενης μέρας στον ΑΠΟΕΛ. Η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού με στόχο να προετοιμαστεί εγκαίρως το έδαφος για τη μετάβαση στο νέο διοικητικό και εταιρικό μοντέλο. Να πούμε ότι η ΚΟΠ έχει ενημερώσει φέρεται να έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι η αδειοδότηση της νέας εταιρείας θα δοθεί από τον Μάρτιο του 2027 στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της UEFA που αφορά τον κανόνα εξαίρεσης του 3-year rule, έτσι λέγεται αυτός ο κανόνας, και μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο η φυστάμενη εταιρεία θα συνεχίζει να διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ παράλληλα θα προχωρούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε η αλλαγή να πραγματοποιηθεί χωρίς να επηρεαστεί η ευρωπαϊκή αδειοδότηση και τα δικαιώματα συμμετοχής του ΑΠΟΕΣ στις διοργανώσεις της UEFA. Εντάξει, επειδή πολλοί θα ρωτήσουν τώρα, επειδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι ο Σάββας Ολιασής αναμένεται να εμπλακεί τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, και πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αν ο Σάββας Ολιασής από τη στιγμή που εγκρίθηκε η δεύτερη εταιρεία έχει πρόθεση, τότε θα μπει. Αυτό θα το γνωρίζουμε μόνο όταν και εφόσον εκδοθεί ανακοίνωση από το επενδυτικό φαν που εκπροσωπεί τον Σάββατο Λιασί. Και φαντάζομαι ότι είναι ώρα να έχουμε και μια δεύτερη ανακοίνωση από το επενδυτικό φαν για να γνωρίζει και ο κόσμος μετά και από αυτή την εξέλιξη πώς προτίθεται να προχωρήσει. Πάντως ανακοίνωση είχαμε από την εταιρεία Ποδόσφαιρο Ψες μετά το σχετικό δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, από την ιστοσελίδα Κερκίδα βγήκε πρώτο, σε σχέση με τις διάφορες δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο θέμα της επενδυτικής πρότασης και ενδεχόμενη εξέλιξη στην διαδικασία, επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η δέσμευσή μας απέναντι στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Μέχρι τότε ζητούμε την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και την συνεχή στήριξη όλων προς το ΑΠΟΕΛ. Αυτά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Είπαμε στην Γενική Συνέλευση, όπου ο κ. Ζιβανάρης είπε για το 1 εκατομμύριο, μια άλλη εξέλιξη, παραμένει η διοίκηση Ζιβανάρη στην θέση της παρά την αρχική πρόθεσή της για παραίτηση, και όπως εξήγησε ο κ. Ζιβανάρης στα μέλη, τρέχουσα συγκυρία επιβάλλει απόλυτη διοικητική σταθερότητα. Αυτά. Είχαμε και για το σωματείο μίλησε ο κύριος Ζιβανάρης. Είπε ότι το πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα των εορτασμών για τα 100 χρόνια θα παρουσιαστεί επίσημα στις 26 του μήνα και θα περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων που θα τιμήσουν τον ένα αιώνα προσφοράς και επιτυχιών του Συλλόγου. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η αναγέννηση του εγκύματος του Σωματείου προχωράει κανονικά και εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, έτσι ώστε το ανανεωμένο σπίτι του ΑΠΟΕΛ να είναι απόλυτα έτοιμο ώστε να αποτελέσει το επίκεντρο των ιστορικών σχεδιασμών. Εντάξει, μακάρι να ολοκληρωθεί 26 του μήνα. Αν Κυριακή από ό,τι βλέπω 26 του μήνα. Εκτός αν είναι και άλλο μήνα που αναφέρθηκε ο κύριος Ζιβανάρης. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Και να πούμε, όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα του σταθμού μας, ματιά του ΑΠΟΕΛ στον Άγχελ Γκαρθία. Ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει ο Σεράφος ο Χρήστος ο Θεοχάρους. Λοιπόν, αναφέρει στο προσκήνιο για το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται η περίπτωση του Άγχελ Γκαρθία σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας sportpavlafm.com.cy με τους γαλαζοκίτρινους να εξετάζουν ζεστά την απόκτησή του καθώς ο Ισπανός συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αναζητούν για τον προγραμματισμό της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της άκρος πετυχημένης παρουσίας του στην ΑΕΚ, ο 33χρονος αμυντικός κατέγραψε περισσότερες από 140 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς και αξιόπιστους παίκτες των κίτρινο-πράσινων. Ο Γκαρθία απέδειξε ότι διαθέτει και καλή επαφή με τα δίχτυα και δημιουργική συνεισφορά για αμυντικό, έχοντας συνεισφέρει στο παιχνίδι της ΑΕΚ 10 γκολ 11 assist. Λοιπόν, και παραθέτει τα στατιστικά του Γκαρθία στο σχετικό δημοσίευμα, παραπάνω από την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Αυτά. Χθες είπαμε, η Ομόνια έδωσε το τελευταίο της φιλικό 0-0 κόντρα στην Κορώνα Κίελτσε. Το μεσημέρι αναμένεται στην Κύπρο η αποστολή, ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και βεβαίως από Δευτέρας θα αρχίσει το τελικό μοντάρισμα εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Έκανε δηλώσεις ο Χένιμπερκ μετά το τέλος του αγώνα. Για το χθεσινό φιλικό είπε ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι προετοιμασίας αυτή την φορά απέναντι σε μια ομάδα που μας επέτρεψε να έχουμε περισσότερη κατοχή της μπάλας και να κυριαρχήσουμε για μεγαλύτερα διαστήματα. Απέναντι στην Χάμπου Ελμπερσεβά ήταν λίγο διαφορετικά, όμως εκείνο το παιχνίδι αποτέλεσε ένα πολύ ψηλό επίπεδο τεστ για μας. Είχαμε καλό έλεγχο του αγώνα και κυριαρχήσαμε, είπε. Για τη νέα σεζόν είπε ότι πέρσι είχαμε μια ξεχωριστή σεζόν, τέτοιες χρονιές δεν έρχονται πολύ συχνά. Φέτος έχουμε και μια κάπως διαφορετική ομάδα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν, κάποιοι νέοι ήρθαν. Διαθέτουμε ένα καλό σύνολο και φυσικά στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε ό,τι που συμμετέχουμε. Ωστόσο, κάθε σεζόν είναι διαφορετική. Το πιο σημαντικό για μας είναι να επικεντρωθούμε στις εμφανίσεις μας και στη συνεχή βελτίωση τόσο ως ομάδα όσο και σε ατομικό επίπεδο. Θέλουμε να πιέσουμε τους νεαυτούς μας όσο περισσότερο γίνεται. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, είπε ο Χένιμπερκ, ενώ αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Λεκό, που είπε ότι είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι 35 ετών, επομένως δεν αποτελεί μια μακροπρόθεσμη λύση. Ωστόσο, από τη στιγμή που οι δύο δεξί μπακ που αγωνίζονταν πέρσι δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας, θεωρήσαμε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για το άμεσο χρονικό διάστημα. Είναι καλός παίχτης, αγωνίστηκε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας στην Γαλλία την περασμένη σεζόν και διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουμε επίσης τον Μοντνόρ, είπε, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Προσαρμοζόμαστε όλο και περισσότερο στην ομάδα, γνωρίζει καλύτερα τους παίχτες και σήμερα δείξει αρκετά θετικά στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι είναι καλός παίχτης, το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να βρει τον σωστό συγχρονισμό και τον αγωνιστικό του ρυθμό. Λοιπόν, αυτά από την Ομόνια. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο 31 ετών επιθετικός Κροάτης διεθνής Μπρούνο Μέτκοβιτς, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με την τουρκική κατά Ίλισπορ, που θα κληθεί να αντικαταστήσει το κενό του Ράιαν Μαέ. Ενώ να πούμε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να προκύψει και μεταγραφή και σε άλλη θέση. Οι πράσινοι αναζητούν παίχτες για τις σέις τερματοφύλακα, κεντρικό, αμυντικό και μέσο επιθετικό, πέραν από την θέση του επιθετικού. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ των ομάδων μας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμι το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
7: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι!
8: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
9: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα!
10: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
18: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
19: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
20: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
21: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
24: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
27: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
28: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα με την εκπομπή μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπόρ. Είμαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου εδώ παρέα με τον Μιχάλη τον Πουλή. Πριν δώσουμε συνέχεια στα ρεπορτάζ των ομάδων, να υπενθυμίσουμε, δίνουμε σήμερα δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in και take-away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut μέχρι τις 9.45 όταν και θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, είπαμε για ΑΠΟΕΛ, είπαμε για Ομόνια. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Καταρχάς, χθες η προσοχή όλων στον Απόλλωνα ήταν στραμμένη στο παιχνίδι ανάμεσα στην Dylan Corey και την Virtus Bologna. Υπενθυμίζω ότι η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα είναι η αντίπαλος του Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Dylan Corey κέρδισε 3-1 την Virtus Bologna και πήρε σαφές προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού. Βεβαίως πολύ περισσότερα για τον Απόλλωνα και για το παιχνίδι της Virtus θα έχουμε κοντά στις 8:05 τον συνάδελφο τον Παύλο τον Πελεγκάρη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Όπως και να έχει, ο τεχνικός του Απόλλωνα πήρε τις σημειώσεις του και έβγαλε τα πρώτα του συμπεράσματα. Να πούμε ότι, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι χθες ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας με την Σουηδική Μιάλμη για τον δανεισμό του Άλι Ιούσεφ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026. Την ίδια ώρα στον Απόλλωνα εξετάζονται δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, ενώ το ψάχνει για εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Αυτά προς το παρόν για τον Απόλλωνα. Υπενθυμίζω, μετά το δελτίο ειδήσεως στις 8 θα έχουμε και τον Παύλο τον Πελεγκάρη για να μας δώσει περισσότερο ρεπορτάζ από πλευράς Απόλλωνα. Πάμε στην ΠΑΦΟ, όπου και εδώ είχαν στραμμένο την προσοχή τους ψες στον αγώνα Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα. Η Χάιντουκ Σπλίτ κέρδισε 2-0 και απέκτησε και αυτή προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα τεθεί αντιμέτωπος με την ΠΑΦΟ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι κυπελούχοι, όπου χθες προχώρησαν στην απόκτηση του Μιχάλη Παπαστηλιανού μετά τον τραυματισμό του Κυριακίδη, κινήθηκαν άμεσα και συμφώνησαν με τον Παπαστηλιανού, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ομόνια 29 Μάιου, 28 χρονών. Υπόγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε, ενώ να πούμε ότι υπάρχει πρόθεση για απόκτηση ενός ακόμη τερματοφύλακα. Η επιλογή θα κριθεί από τις θέσεις στο ρόστερ, καθώς την δεδομένη στιγμή μόλις μία θέση είναι διαθέσιμη στον κατάλογο Α. Να πούμε ότι την ίδια ώρα η ΠΑΦΟΣ και οι άνθρωποι της επεξεργάζονται το μεταγραφικό πλάνο, αναμένουν την απάντηση του Ντέρικ Λουκάσεν. Φαίνεται ότι έχουν βάλει και χρονοδιάγραμμα στην ΠΑΦΟ για να αποφασίσει ο διεθνής αμυντικός, ενώ την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Άντερσον ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά τον τελικό κυπέλλου, ενώ η προσπάθεια για απόκτηση του Αμφίκο Πουλούλου παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Ωστόσο, οι άνθρωποι της ΠΑΦΟΥ δεν τα βάζουν κάτω και αναμένουν την απάντησή του. Να πούμε ότι στο ρόστερ για την θέση του επιθετικού υπάρχουν οι περιπτώσεις των Άντερσον, Λελέ και Μπασουαμινά.
Και βεβαίως θέλουν να ενισχύσουν για την θέση του επιθετικού. Υπάρχουν οι περιπτώσεις των Άντερσον, Λελέ και Μπασουαμινά. Και βεβαίως

0: δυσκολίας που περιμένει τους ποδοσφαιριστές του Μάουρο Καμορανέζη, ο οποίος σήμερα αναμένει να δει κάποια διαφορετικά πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του. Από το σημερινό φιλικό ενδέχεται να απουσιάσουν και πάλι σαν Μπορίταν, Τερέγγεν και Εχπολό, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις με τον Μάουρο Καμορανέζη να μην δείχνει διάθεση για ρίσκο, και ο ίδιος να αναζητά ασφαλέστερα συμπεράσματα στο σημερινό τελευταίο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Εάν δεν δούμε σήμερα τους τρεις, τότε το πιο πιθανόν είναι να τους δούμε στην πρόβα Generale της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα στις 16 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Παιχνίδι, όπως είπαμε, θα αποτελέσει πρόβα Generale εν όψη των αγώνων με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Υπενθυμίζω, πρώτο παιχνίδι 23 του μήνα στην Αρένα, επαναληπτικός στις 30 Ιουλίου στην Ρουμανία θα γίνει ο επαναληπτικός, λόγω και της ιδιομόρφης κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά και από την ΑΕΚ. Με τους ηθήνοντες να θέλουν να φέρουν, να κάνουν ακόμη τρεις προσθήκες στο ρόστερ. Λοιπόν, αυτά και από την ΑΕΚ. Για τον Άρη αυτό μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Ήδη ένας πολύ μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών έχει αποχωρήσει από την ομάδα. Δεν κάνω λάθος, είναι 12 οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει. Θα πρέπει να γίνουν προσθήκες έτσι ώστε η ομάδα να επανέλθει στα γνωστά της επίπεδα και να διεκδικήσει έξοδο στην Ευρώπη, αλλά και κάποιο τίτλο, αφού με αυτά έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια οι οπαδοί του Άρη. Βέβαιως είναι πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει, οι επενδυτές μας έχουν αποδείξει ότι όταν θέλουν μπορούν να κάνουν ηχηρές μεταγραφές που να κάνουν την διαφορά. Στον Άρη υποστηρίζουν ότι υπάρχει πλάνο για τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν, με στόχο η ομάδα να επιστρέψει σε τροχιά διακρίσεων και να διεκδικήσει ξανά θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπενθυμίζω, από τη νέα σεζόν θα έχουμε 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Οι πρώτες 4 ομάδες και ο Κυπελλούχος. Αυτά και από τον Άρη, και πάμε να ολοκληρώσουμε με την Ανόρθωση, όπου και εδώ ψάχνουν να βάλουν βάσεις σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι γνωστό ότι η Ανόρθωση έχει εμπάρκο μεταγραφών και στην νυν μεταγραφική περίοδο αλλά και την περίοδο Ιανουάριου, άρα δεν μπορούν να γίνουν οι οποιοσδήποτε προσήγες. Η Ανόρθωση, η οποία θα βασιστεί στο ρόστερ της περσινής χρονιάς αλλά και στους ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους, για να τους αξιολογήσει ο Νέστορ Ερ Μαέστρο και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο ικανόν να σταθεί με αξιώσεις στο νέο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Σάββας ο Κουμής προετοιμάζει το έδαφος για την στελέχωση κέριων διοικητικών θέσεων, όπως εκείνων του εκτελεστικού προέδρου και του γενικού διευθυντή, ενώ παράλληλα δρομολογείται και ουσιαστική ενίσχυση στο τμήμα marketing, επικοινωνίας και εμπορικού, κινήσεις που θεωρούνται απαραίτητες για να αποκτήσει Ανόρθωση σύγχρονη δομή και προοπτική σε βάθος χρόνου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπρου Ηρακλέους, ενισχύοντας την γραμμή κρούσης του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. 24 χρονών επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Προέρχεται από γεμάτη χρονιά με τον Χαλκάνορα, όπου σε 27 συμμετοχές πέτυχε 7 γκολ στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγό για τις διεθνείς εξελίξεις και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και αρχίζουμε με Μουντιάλ. Η Γαλλία είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κέρδισε χθες το Μαρόκο με 2-0. Ο Εμπαμπέ έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, ωστόσο πέτυχε το πρώτο γκολ ξεκλειδώνοντας την άμυνα του Μαρόκο, και ο Ντεμπελέ έβαλε το κερασάκι διαμορφώνοντας το τελικό 2-0, αποτέλεσμα που στέλνει τους τρικολόρ στους τέσσερις του θεσμού. Είναι η Γαλλία η οποία διεκδικεί το τρίτο Μουντιάλ στην ιστορία τους. Οι τρικολόρ που δεν κινδύνευσαν από το Μαρόκο, ο Μπόνο μέχρι τον γκολ που, το πρώτο γκολ που δέχτηκε, αντιστεκόταν πολύ, μάλιστα έπιασε το πέναλτι του Εμπαμπέ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η ομάδα του Ντεσάν δεν σταμάτησε με ένα γκολ πραγματικό βήμα του Εμπαμπέ στο 60 και ένα άλλο του Ντεμπελέ 6 λεπτά αργότερα. Κέρδισε 2-0 και πέρασαν στην τετράδα. Είπαμε και στην αρχή, ο Εμπαμπέ με τα πράγματα που κάνει αυτά δείχνει εξωγήινος, όπως εξωγήινος είναι και ο Λιονέλ Μέσι. Συνεχίζοντας το σκοράρισμα, έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο και περιμένουμε να δούμε. Πάντως να υπενθυμίσω, αντικαταστάθηκε στο 77 από τον Ματετά, ένιωσε ενοχλήσεις ο Ντεσάν, όπως είναι λογικό έσπευσε να τον προφυλάξει, και βεβαίως όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων για να δουν αν είναι κάτι το σοβαρό, που βεβαίως όλοι απεύχονται κάτι τέτοιο, γιατί όλοι θέλουν να δουν τον Εμπαμπέ να συνεχίζει και να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί θαύμα. Να πούμε ότι σήμερα είναι προγραμματισμένος απόψε ο δεύτερος προημιτελικός ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο, σέντρα στις 10. Ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα θα αντιμετωπίσει την Γαλλία στα ημιτελικά, στο πρώτο χρονικό παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί την 3η 14 του μήνα στις 10 το βράδυ. Η προημιτελική φάση ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές αυτών των δύο αγώνων θα αναμετρηθούν στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό, που θα γίνει την Τετάρτη 15 του μήνα στις 10 το βράδυ. Υπενθυμίζω, οι χαμένοι των δύο ημιτελικών θα παλέψουν για την τρίτη θέση στο μικρό τελικό το Σάββατο 18 του μήνα, και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 19 του μήνα στις 10 το βράδυ. Οπότε και θα ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, μία είδηση που αφορά στον Ολυμπιακό Πειραιός και έχει να κάνει με τον Αντρέ Λουίς και την πρόταση που έχει φτάσει από την Κάνσας, από το MLS. Μία πρόταση που φτάνει τα 19,2 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού Πειραιός. Είναι Βραζιλιάνος εξτρέμ 24 ετών. Στον Ολυμπιακό είχε συνολικά 10 συμμετοχές και 379 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, με μονάχα μία ασίς και μία κίτρινη κάρτα. Και έρχεται τώρα η Κάνσας από το MLS να προσφέρει στον Ολυμπιακό 19,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Αυτά γίνονται και να δούμε. Φαντάζομαι ότι ο Μαρινάκης θα τον πολύ σκεφτεί και θα τον δώσει τον ποδοσφαιριστή. Έτσι αλλιώς δεν ξέρω αν και βρισκόταν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. σε αυτά τα παιχνίδια στην ενόψη της νέας σεζόν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε όσον αφορά στο ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Κοντά στον Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που βρέθηκε σημείο επαφής με την Λέστερ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να προσφέρει την νέα σεζόν. Είναι δανός αριστερός μπακ, αναμένεται να περάσει από ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου στην Ιταλία, σε μία από τις δικλείδες ασφαλείας που βάζει ο Παναθηναϊκός στην συγκεκριμένη υπόθεση. Η φόρμουλα για την αποφυγή του ρίσκου προκρίθηκε από τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Στέφανο Κοτσόλη, που τρέχει την υπόθεση μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο. Τα προβλήματα τραυματισμού του Κρίστιαν σε την περασμένη σεζόν κάνουν τους πράσινους να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, γι' αυτό και προχωρούν με αυτή την εξέλιξη, δηλαδή να περάσει από ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου στην Ιταλία ο Κρίστιανσεν πριν υπογράψει στην ομάδα. Ο δικός μας ο Χρήστος ο Σέλης ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια στον ΟΦΗ. Ήταν ένα όνομα το οποίο απασχόλησε αρκετά το ρεπορτάζ και εδώ στην Κύπρο. Μας τα γράφτηκε ότι ότι ενδιαφέρθηκε έντονα το ΑΠΟΕΛ, αλλά τελικά ο Χρήστος Οσέλης συνεχίζει στον ΟΦΗ. Να πούμε ότι φωτιά παίρνει το μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον για Τάχα Άλλη, αριστερός εξτρέμ που επέλεξε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει. Μάλιστα τον χαρακτηρίζουν μεγάλη πάστα ποδοσφαιριστή, είναι game changer λένε χαρακτηριστικά, ζογκλέρ και έχει για πλάκα το σλάλομ. Αυτά αναφέρουν οι συνάδελφοι στην Ελλάδα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν πολλές φορές και οι σχετικές υπερβολές, αλλά μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και να πάρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή ο οποίος ανήκει στην Μάλμο Σουηδίας. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα. Στον διεθνή χώρο δεν προκύπτει κάτι νεότερο. Πάμε λίγο καλαθόσφαιρα. Στους Warriors συνεχίζει ο Charles Bassey από τον NBA. Μπλόκο του NBA στην ανταλλαγή Leonard στους Raptors λόγω ερευνών για σκάνδαλο των Clippers. Τέλος από το περιστέριο Van Dumbergen συνεχίζει σε ομάδα της Ιαπωνίας. Από εκεί και πέρα τέλος και ο Σοριάνο από την Βαλένθια. Από την Βαλένθια έχει φύγει σχεδόν όλη η ομάδα μαζί με τον και τον προπονητή. Να δούμε τη Βαλένθια, θα δούμε τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα. Παερθόν από την Παρτίζαν ο Μίλτον, ενώ παραμένει κάτοικος Μαδρίτης ο Οκέκ. Ενώ να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό η λύση της συνεργασίας με τον Keenan Evans. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ξανά χορηγό, διαφημίσεις, πρώτο αθλητικό δελτίο της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας.
1: για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Βολίβιος Αλεξάνδρου. Στην αγκυρία της Ομόνιας ο Πέτκοβιτς για την επιθετική γραμμή. Χρήσιμα συμπεράσματα έβγαλε ο Χένιμπεργκ από το χθεσινό φιλικό κόντρα στην Κορώνα Κιέλ σε παρά το 0-0. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες μέσα από την κατοχή που έχουμε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο οδηγός τεχνικός. Επιστρέφει το μεσημέρι στην Κύπρο η αποστολή που αρχίζει το μοντάρισμα εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού ραντεβού επίσημα στην Atlas Omae. Οικονομική ενέση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ εξασφάλισε το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος Κυριάκος Ζιβανάρης κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρευσαν, το πλάνο του επενδυτικού φάντου Τσαβαλιασί προνοεί άμεσα σύσταση της νέας εταιρείας, η οποία θα αποτελέσει το επενδυτικό όχημα της επόμενης μέρας. Η ΚΟΠ φέρεται να έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι η αδειοδότηση της νέας εταιρείας θα δοθεί από τον Μάρτιο του 2027 στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της UEFA που αφορά τον κανόνα εξαίρεσης του 3-year rule και μέχρι τότε φυστάμενη εταιρεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με ανακοίνωση της η εταιρεία που στέλνει σαφές μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας ζητώντας υπομονή και εμπιστοσύνη, ενώ δεσμεύεται για πλήρη και έγκυρη ενημέρωση μόλις υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Στις προτεραιότητες του Βρίζα η απόκτηση επιτελικού μέσου, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του σταθμού μας, δεν περνά παρατηρήτη και περίπτωση Άγχελ Γκαρσία. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών στον Απόλλωνα, στο παζάρι για εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό Κιανόλευκη. Κατά πάσα πιθανότητα, η Ντίλαν Γκόρη Γεωργία θα βρεθεί στον δρόμο των Κιανόλευκων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς χθες κέρδισε 3-1 την Βίρτους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η απάντηση του Λουκάσα στην Πάφο. Στην απόκτηση του Μιχάλη Παπαστηλιανού προχώρησαν οι Κυπελλούχοι. Προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στην Ζήλινα πήρε η Χάιντουκ Σπλίτ, η οποία επικράτησε με 2-0 στην Κροατία και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου την περιμένει η Πάφο. Από μέρα σε μέρα αναμένονται διοικητικές εξελίξεις στην ανόρθωση, αξιολογεί το ρόστερ ο Ελ Μαέστρο. Στόχος στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες τρεις προσθήκες. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία η ομάδα της Λάρνακας. Δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ στις 7. Ενίσχυση με δύο κεντρικούς αμυντικούς στο πλάνο της ΑΕΛ παραμένει στα υπόψη ο Βιλανουέβα. Ο Ολυμπιακός ανακαίνισε την απόκτηση του 29χρονου Ελλαδίτη επιθετικού Παναγιώτη Κυνηγόπουλου. Παίχτης της Καρμιώτισσας ξανά ο Μπαούνοβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα των Πολεμιδιών. Τέλος, ο θεσμός του αθλητικού δικαστή που αντικατίσταται από τριμελή δικαστική επιτροπή, όπως αποφάσισε η ΚΟΠ. Επιπλέον, ο θεσμός του πειθαρχικού εισαγγελέα αντικαθίσταται από τριμελή εισαγγελική επιτροπή. Η Γαλλία είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Μουντιάλ μετά την νίκη της με 2-0 επί του Μαρόκο. Αγωνία στους τρικολόρ για την κατάσταση του Εμπαμπέ που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον Τάχα Άλλη από την Μάλμεο ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά σε Αντρέα Λουίση Κάνσας, τεράστια πρόταση προς τον Ολυμπιακό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Κοντά στον Κρίστιαν Σεν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σημείο επαφής με τη Λέστερ. Στον Όφι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Χρήστος Σέλης, παρελθόν από τον Ολυμπιακό Πειραιός ο Κίναν Εβάνς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η εκπομπή «Καλημέρα στα Sport».
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Everyone,
6: τα πάντα σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
9: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
19: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
18: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
20: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλήσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
22: Electroline. Έλα στο αύριο.
23: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
24: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
23: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
28: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
29: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
30: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Καλημέρα στα σπορ, καλημέρα σε όλους. Να πούμε Pizza Hut Takeaway, παράγγειλε την αγαπημένη σου πίτσα και απόλαυσε την κατευθείαν από τον φούρνο έτοιμη σε 15 λεπτά με 34 σημεία από όλη την Κύπρο. Μία Pizza Hut είναι στον δρόμο σου. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας, δίνουμε δύο βάουτσερ σήμερα αξίας 20 ευρώ το ένα από την Pizza Hut για dine-in ή takeaway. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής μας. Λοιπόν, πάμε τώρα τηλεφωνική γραμμή. Ο Παύλος ο Πελεγκάρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Καλημέρα, Παύλο μου.
1: Καλημέρα, Βολίβια. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας. Φαίνεται να αγναντεύει προς Γεωργία μεριά ο Απόλλωνας, Βολίβια. Mm-hmm. Μετά το ψεσινό 3-1 της Ντιλαγκόρη σε βάρος της Βίχτους, του Σαν Μαρίνο, στο πρώτο τους ραντεβού για τον δεύτερο προκληματικό, για τον πρώτο προκληματικό γύρο του Conference Link. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ο επαναληπτικός της ερχόμενης Πέμπτης για να ξεκαθαρίσει οριστικά για μετάκλητα αν θα είναι οι Γεωργιανοί στον δρόμο του Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό του Conference Link. Άνθρωπος του τεχνικού επιτελείου βρέθηκε χθες βράδυ στη Γεωργία, κατέγραψε τα πάντα και θα ενημερώσει βέβαια τον Ερνά Λοσάδα για τα όλα όσα είδε και από τις δύο ομάδες ουσιαστικά. Επαναλαμβάνω, επαναληπτικός την ερχόμενη Πέμπτη 16 του μήνα στο Σαν Μαρίνο. Να πούμε κάτι για το ψεσμό παιχνίδι, ότι η Βίστους προηγήθηκε μόλις στο τρίτο λεπτό. Είχε άμεση αντίδραση όμως από πλευράς Γεωργιανών και η Ντίλαν Γκόρη έφτασε στο 3-1 που της δίνει και τον πρώτο λόγο πρόκρισης. Αυτά όσον αφορά πιθανό αντίπαλο του Απόλλωνας στον δεύτερο προκριματικό του Conference Link. Ο Απόλλωνας που συνεχίζει επί ολλανδικού εδάφους με διπλές καθημερινές προπονήσεις το ίδιο απόγευμα την προετοιμασία του. Μάλιστα αύριο Σάββατο θα κλείσει και τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών στην χώρα της Τουλίπας. Η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα θα αντιμετωπίσει την Ίγκορ Αχέλ Ίγκολς, μια ομάδα την οποία αντιμετωπίσε
0: Ίγκολς,
1: ακριβώς, την Ολλανδική, και θα ολοκληρώσει ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, τα φιλικά παιχνίδια του Ολλανδικού εδάφους. Ο Απόλλωνας που έδειξε καλά στοιχεία στο παιχνίδι το φιλικό της Τρίτης, σαφώς το πιο δυνατό από τα τρία συνολικά, κόντρα στην Ουτρέχτη, παίρνοντας και την φιλική νίκη με 1-0, όπως φιλική νίκη είχε πετύχει και στο πρώτο επί Ολλανδικού εδάφους. Μάλιστα σκόραραν δύο αμυντικοί Βολίβιες, ο Γιώργος Μαλικίτης και ο Σίξης αντίστοιχα, δίνοντας αυτές τις δύο φιλικές επιτυχίες για τους γαλάζιους της Λεμεσού, οι οποίοι βέβαια θα ολοκληρώσουν την Δευτέρα που μας έρχεται την προετοιμασία τους και την Τρίτη με το καλό θα πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής στην βάση τους για το τελικό μοντάρισμα, αν θέλεις, εν ώψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων 23 και 28 Ιουλίου για τον δεύτερο προχρηματικό του Conference League, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά προγραμματισμό, θέματα προγραμματισμού, πώς πάει όλη η υπόθεση?
1: Η αναζήτηση για τέσσερις ποδοσφαιριστές μιλάμε, γιατί μετά την αρνητική εξέλιξη που είστε το θέμα Γκόλτσον, πάει για δύο κεντρικούς αμυντικούς Απόλλωνας, το έχουμε επισημάνει πολλάκις, ένα ακραίο επιθετικό και ένα φορ περιοχής. Δεν υπάρχει κάτι για την ώρα προς ανακοίνωση. Δεν θέλουν να κάνουν στον Απόλλωνα μεταγραφή, χάρη μεταγραφής Πολίδη, όπως λέμε. Θέλουν να είναι πολύ προσεκτικοί, θέλουν να είναι οι παίχτες τέτοιας ποιότητας που να μπουν άμεσα στην ομάδα και να την βοηθήσουν να υλοποιήσει τους στόχους. Ο πρώτος στόχος βέβαια είναι να περάσει στον τρίτο προκληματικό του Conference Link. Αυτός είναι ο άμεσα πρώτος στόχος για τη νέα σεζόν, γιατί το πρωτάθλημα αργεί ακόμα τελευταίο Σαββατοκυριακό Αυγούστου. Να είμαστε πρώτα όλοι καλά για τον μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Άρα προέχει πρώτα το εμπόδιο το ευρωπαϊκό. Θέλουν να κάνουν ποιοτικές προσθήκες. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα προκύψει. Θυμίζω ότι η ευρωπαϊκή λίστα θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι 18 Ιουλίου. Οι παίχτες δηλαδή που θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στα δύο παιχνίδια του δεύτερου προκληματικού του Conference Link.
0: Μα έτσι αλλιώς, ρε Παύλο μου, και τώρα, και τώρα να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής, το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Θα είναι δύσκολο, ακριβώς. Μάλλον οι υφιστάμενοι που τραβάνε το ζόρι της προετοιμασίας από την πρώτη μέρα. Θα επομιστούν και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τις δύο πρώτες, 23 και 28 αντίστοιχα. Σε μια άλλη εξέλιξη, χθες ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Αλή Γιούσεφ στην Μιάλ της Σουηδίας για τους επόμενους 6 μήνες, μέχρι το τέλος του 26, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, και βλέπουμε. Οπότε θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Τα εισιτήρια ρεαλιστές πάνε πάρα πολύ καλά, ξεπέρασε τις 4.000, ο στόχος οι 6.000, όπως τον έχουν θέσει οι άνθρωποι του Απόλλων.
0: Να σε καλά, Παύλο. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Παύλο Περενγκάρη και το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Και πάμε τώρα στην Στέλλα της Σάβα να δούμε πώς έχει η κατάσταση σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο. Καλημέρα, αγαπητή Στέλλα.
2: Καλημέρα, Βολίβιε. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι ανοιχτά πολλά τα πέτοπα. Να σου ξεκινήσω λίγο ότι σήμερα στο εσωτερικό ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανεβαίνει τον λόγο του Προεδρικού, θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια προσπάθεια να δούμε το μέλλον των δύο πλευρών, της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Μα διαβάζω, έχεις ζητήσει ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Συγγνώμη.
0: Διαβάζω, έχεις ζητήσει το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Δεν ξέρω, το οικονομικό το έχει. Ο Μάκης Κεραμένος από το Δημοκρατικό.
0: Ναι, ναι, θέλει μεγάλο Υπουργείο, λέει ο Φιλελεύθερος. Εσωτερικών ή οικονομικών.
2: Δεν επιβεβαιώνεται, δεν σημαίνει ότι είναι ο Φιλελεύθερος. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι έτσι.
0: Nice, δεν okay.
2: Τα βουλευρά του Δημοκρατικού Κόμματος κρατάνε κλειστά τα στόματα τους ως προς αυτό το κομμάτι. Να σου ευθυμίσω ότι το οικονομικό το έχει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Τον Μάκη Κεραυνό. Δεν ξέρω αν η σκέψη είναι να αποχωρήσει ο Μάκης Κεραυνός, αλλά πολύ δύσκολο μου φαίνεται να αποδεχτεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να αποχωρήσει ο Μάκης Κεραυνός, αφού του έμειναν μόλις ούτε δύο χρόνια για το τέλος της αυτής του διευθυντίας. Σίγουρα θα είναι στη μέση αναχρηματισμός και οι διορισμοί σε μικρατικούς οργανισμούς. Και το μέλλον τους ως προς το παράπονα που είχε ο Νικόλας Παπαδόπουλος προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, το οποίο είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τον Νικόλα Παπαδόπουλο ενεργεί χωρίς να ακούει τους συνεταίρους του και μάλιστα πολλές φορές ανακοινώνει αποφάσεις του και δεν τους ρωτάει ή δεν τους ενημερώνει προηγουμένως, που κάτι αντίστοιχο φαίνεται πως έγινε και με τον διορισμό του αντιπρόεδρου του Δίκου Νεόφιτου Χαραλαμπίδη στη θέση του Υπουργείου Υγείας τώρα. Αυτά είναι τα παράπονα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αν τα βρουν, θα το δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ελάτε σε ρωτήσω κάτι. Ξέρουμε έναν περίπου ποια είναι τα Υπουργεία στα οποία θα γίνει ανασχηματισμός.
2: Υπάρχουν πληροφορίες. Είναι το προφανές το Υπουργείο Υγείας, που δεν είμαστε σίγουροι και πάλι, έτσι. Καθώς μπορεί να κάνει και δεύτερες σκέψεις, είτε η Μαρία Παναγιώτου είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Μα δεν διορίστηκε εκπαιδευτικός η κυρία Παναγιώτου.
2: Διορίστηκε εκπαιδευτικός. Αποδέχτηκε τη θέση της στον διορισμό που της έχει έρθει καιρό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν σημαίνει ότι επειδή αποδεχτείς τη θέση σου πρέπει να πας. Μπορεί να πεις ότι δεν θα έρθω τελικά το Σεπτέμβριο. Θα δούμε. Και πέρσι είχε κάνει αποδεκτή, πέρσι ήταν ο διορισμός της και νομίζω είχε στείλει μια επιστολή να τους ενημερώνει ότι δεν θα πάει. Τέλος πάντων, είναι το Υπουργείο Γεωργίας, ίσως το Υπουργείο Τουρισμού, θα έλεγα εγώ πολύ διέ, και άλλα ίσως υπουργεία τα οποία δεν νομίζω να είναι νευραλγικά, γιατί το Υπουργείο Ενέργειας το άλλαξε στο τελευταίο ανασχηματισμό. Το Υπουργείο Οικονομικών, ο Μάκης Κεραυνός, είναι πολύ εμπιστός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα τον αφήσει να φύγει 1,5-2 χρόνια μετά που έμεινε απέμεινε.
0: Ναι, πριν τη λήξη της ιδίας.
2: Το Υπουργείο Εσωτερικών δυσκολεύομαι επίσης, ο Κωνσταντίνος Γιάννου, δύσκολο να πιστέψω ότι θα μετακινηθεί από αυτή τη θέση. Ένας υπουργός, ο οποίος παρήγαγε εξαιρετικό έργο, έτσι, ο Κωνσταντίνος Γιάννου. Άρα εντάξει, μέχρι να δούμε, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το άλλαξε πρόσφατα. Το δικαιοσύνη επίσης. και ο Κωνσταντίνος Φιτηρής κερδίζει έδαφο. Δηλαδή πάλι δυσκολεύομαι να εκτιμήσω ότι θα φύγει ο κ. Φιτηρής από αυτή τη θέση. Επομένως τότε είναι πολλά τοσχόμενος από πολλά πράγματα τα οποία εξήγηλε και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άρα δεν μένουν και πάρα πολλά υπουργεία για να γίνουν οι αλλαγές, όπως το εργασίας, τον κύριο Μουσούτ θα τον έβαλε τοποθετήθηκε προσφάτως. Γι' αυτό είναι λίγο στο γεωργίας, τουρισμού, υφυπουργείο τουρισμού, πάλι το Υφυπουργείο Μετανάστευσης με τον Νικόλα Ιωαννίδη, κατά, η κυβέρνηση έχει με το καμάρι της τα αποτελέσματα του μεταναστευτικού, άρα πάλι δυσκολεύομαι να εκτιμίζουν αυτό.
0: Ναι.
2: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Άραστε.
2: Είναι απρόβλεπτος ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως και την άλλη φορά που αναμένουμε να κάνει ένα σχηματισμό μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που θα είχε χρόνο νέος υπουργός ή νέος υπουργός για την Προεδρία της Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το έκανε τελευταία στιγμή. Άρα, εντάξει, και αυτά που λέω μπορεί να μην ισχύουν. Μπορεί να είναι απρόβλεπτος, μπορεί να θέλει να τους άλλαξει όλους. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε σε αυτό που έγινε στην Βουλή και με το θέμα που υπάρχει μεταξύ πλέον Δημοκρατικού Συναγερμού και κυβέρνησης Χριστοδουλίδη ξεκάθαρα. Όσο κοντεύουμε προς τις προεδρικές εκλογές του 28, η μετωπική σύγκρουση των δύο διαφαίνεται έντονα των δύο πλευρών, Νίκου Χριστοδουλίδη, την Γάρου δηλαδή. Η απλειοψηφία της Βουλής θα σου πω ότι απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης για να εξετάσει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος την παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, στο οποίο βέβαια είναι η κυρία Ραουνά, έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του χθες εξέφρασε απογοήτευση συγκεκριμένα, ενοχλήθηκε με αυτή την απόφαση και τα πειρά του τα έστρεψε προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό κυρίως, γιατί είπε το εξής. Είπε ότι από το ΑΚΕΛ το ανέμενα, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό όχι.
0: Nice.
2: Έχω να σου πω ότι και εντός Δημοκρατικού Συναγερμού υπάρχουν δίστανται απόψεις για την στάση που τήρησε ο ΔΣ να μην ψηφίσει με τη μορφή του κατεπήγοντος την παράταση του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Χθες, ας πούμε, είδαμε τον Νίκο Δερναρίδη, στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού πλέον, να αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν ανεύθυνη στάση η μη ψήφιση αυτού του κυβερνητικού αιτήματος. Από την άλλη, ο Δημήτρης Δημητρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού είπε ενώπιον εκεί που ψήφιζαν ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ψηφίσουμε το Υπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αλλά γιατί έμεινε τελευταία στιγμή η κυβέρνηση να μας φέρει αυτό το αίτημα, γιατί έχει να κάνει με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας Πολίδιε. Γιατί έμεινε τελευταία στιγμή να μας το φέρει αυτό το αίτημα η κυβέρνηση, αφού το είχε ενώπιον της. Η κυρία Ερμή Χαραλαμπίδου επίσης το ίδιο έχει πει, ότι θα μπορούσε να το έφερνε η κυβέρνηση αφού γνώριζε ότι θα χρειαστεί την παράταση 2-3-4 μήνες πριν. Δηλαδή εκείνο που τους ενόχλησε είναι η μορφή του κατεπήγοντος, αφού αυτή τη στιγμή υπήρχε χρόνος να το φέρουν νωρίτερα για να μπορούν και οι βουλευτές να το μελετήσουν σωστά και να γνωρίσουν ακριβώς τι ψηφίζουν. Αυτό ήταν το παράπονο, αλλά από την άλλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το είδε σαν πλήγμα στην κυβέρνηση και στην κυρία Ραουνά, η οποία κυρία Ραουνά να πούμε ότι έχει προσκομίσει τα πιο θετικά σχόλια από Ευρωπαίους ηγέτες λόγω της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, να σε πάρω λίγο έτσι στο του κυπριακού μας θέματος. Είδαμε στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ότι πέρασε ένα ιστορικό ψήφισμα για την Κύπρο, ένα ψήφισμα το οποίο ήταν πρωτοβουλία του Λουκά Φουρλά και είχε να κάνει με τις κακοποιημένες γυναίκες του 1974. Για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα στην Ευρώπη ακούστηκαν οι ιστορίες αυτών των γυναικών που βιάστηκαν, που κακοποιήθηκαν και ούτω καθεξής. Γυναίκες οι οποίες στις πολλές περιπτώσεις είναι πολύ να σου πω πως ούτε τα ίδια τους τα παιδιά δεν γνώριζα ότι κακοποιήθηκαν το 1974. Ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς συζήτησε τη βοήθεια της ευρωβουλευτρίας της Ελλάδας, της Ελεονόρας Μελέτη, η οποία ανήκει σε αυτή την ομάδα που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα της βίας κατά των γυναικών, και κατάφερε η Ελεονόρα Μελέτη, παρά το ότι αρκετοί ήθελαν να βάλουν πολιτική χρειά σε αυτό το ψήφισμα και να μην το αφήσουν να περάσει ως έχει, κατάφερε η Ελεονόρα Μελέτη με καθοδηγητή τον Λουκά Φουρλά να περάσουν αυτό το ψήφισμα από Λίβιε, και είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ ιστορικό για την Κύπρο μας. Εάν, δηλαδή, χθες είχαμε και μια συνέντευξη του Διευθυντή Δύσεων του Μέγα Ξανάρου του Μιχάλη του Παυλίδη, που πήγε στο Στρασβούργο και πήρε συνέντευξη και από την Ελεονόρα Μελέτη και από τον Λουκά Φουρλά. Και αν ακούσεις το τι είπε η κυρία Μελέτη, που γνώριζε το κυπριακό θέμα, αλλά όχι τόσο σε βάθος, όταν άκουσε αυτές τις γυναίκες, είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγα της ίδιας. Με κάθε μυστικότητα ήρθαν στην Κύπρο, άκουσαν αυτές τις γυναίκες, ανθρώποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτές οι φωνές ακούστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μάλιστα πάρα πολλοί από τους ευρωβουλευτές ή πάρα πολλοί από τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο έμειναν με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν πίστευαν ότι έγιναν αυτά τα πράγματα το 1974 στην Κύπρο. Τώρα, αυτό το ψήφισμα πέρασε ως έχει, με τον Ταγίπ Ερντογάν, να σου πω, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το ψήφισμα που σου έχω μόλις αναφέρει. Έκανε λόγο για μεροληπτική προσέγγιση, απέρριψε αναφορές που αφορούν τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, ότι δηλαδή οι Τούρκοι στρατιώτες τότε είχαν κακοποιήσει, είχαν βιάσει γυναίκες κατά την τουρκική εισβολή. Και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το χαρακτήρισε άκυρο και ανυπόστατο και είπε ότι συμπεριλαμβάνει αβάσιμες αναφορές. Να σου πω απλά ότι με το ψήφισμα, Πολίβιε, αυτό το ψήφισμα, για πρώτη φορά δικαιούνται αυτές οι γυναίκες αποζημίωση, που δεν είναι τα χρήματα, ούτε η δικαίωση, ούτε η ηθική, όπως του αρέσει σε κάποιους να λένε δικαίωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύπλευρο το θέμα, όπως το μπορεί να το αντιληφθεί κανείς.
2: Τι εννοείς?
0: Το ότι και ηθικών είναι και ουσιαστικά και κάτι κερδίζουν, δηλαδή είναι δικαίωση για τις ίδιες.
2: Η φωνή τους αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Γυναίκες που κακοποιήθηκαν το 1974 και δεν είχαν καμία στήριξη, καμία όμως στήριξη, ούτε από το ούτε από το κράτος, ούτε από κανένα.
0: Το πιο σημαντικό είναι η αναγνώριση το τι έγινε.
2: Αναγνώριση, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έτσι να ολοκληρώσουμε, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω από χτες. Λέει, γεμίζουν τα καζίνο και τα μπούκια την επόμενη μέρα της πληρωμής του 3Ε. Απίστευτες καταγγελίες, λέει το σχετικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα μας, ο Mega Life.
2: Λοιπόν, να σου πω, είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε χτες ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Ήταν και υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας παρών. Προκύπτει μέσα από μια ειδική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας που είχε δημοσιοποιηθεί τον περασμένο Απρίλιο, για αλήθειες ελάχιστον κινούμενου εισοδήματος, οι οποίοι κατά το 2022 κυρίως, 2022-2023, έκαναν αυτό που αναφέρεις. Δηλαδή γέμιζαν τα καζίνο και ούτω καθεξής. Από το 2022 μέχρι το 2026 έγιναν κάποιες προσπάθειες, δηλαδή να ελέγχει, να αποκόπτονται. Μπήκε αυτή η δικλίδα του ότι αν σου προσφέρουν δουλειά οι κοινωνικές ασφαλίσεις και δεν την πάρεις, τότε δεν είσαι δικαιούχος του ελάχιστον κειμένου εισοδήματος. Έγιναν βήματα, όμως συνεχίζει νομίζω να επικράτει το πρόβλημα. Άρα θα σκεί μια βόλτα στο καζίνο, δηλαδή λέμε έτσι σε αρήγορτο χρόνο, που μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα πέραν από τους Εβραίους που βλέπεις πολύ έντονα, mm-hmm. Μπορείς να αντιληφθείς και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν χρειαζόταν η έκθεση για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας είπε ότι εργάζεται στο να εξαλείψει εντελώς αυτό το φαινόμενο, το οποίο η αλήθεια έχει μειωθεί πολύ δύο.
0: Άραστε. Υπάρχει κάτι άλλο?
2: Να πούμε έτσι λίγο τι θα έχουμε σήμερα και εμείς στην εκπομπή, πέραν από αυτά που έχουμε πει και την κόντρα Πινδάρου κυβέρνησης και όλα αυτά. Θα ασχοληθούμε και εκτενώς με το νοσοκομείο της Αθαλάσσας, το οποίο να σου πω ότι χθες και στη Βουλή ακούστηκαν πράγματα και θαύματα για το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Νοσηλευτές σε απόγνωση να λένε ότι όποιον βρίσκουν, είτε ένα παιδί αυτιστικό, είτε έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει ναρκωτικά θέματα ανεξαρτήσεις, είτε θέματα ψυχής υγείας, μπαίνει μέσα σε αυτό το νοσοκομείο χωρίς καμία ουσία. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα το συζητήσουμε σήμερα και με την Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας της Βουλής και με νοσηλευτές και με τον Υπουργό Υγείας, μεταξύ των άλλων όλων που έχουμε αναφέρει, Πολίβια.
0: Ωραία. Να σε καλά. Καλή δουλειά, Στέλλα μου. Καλό πρωινό.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τη Στέλλα την Σάβα. πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρώνε Σοφά.
6: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
9: Αν μου βρουν κάτι.
8: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
9: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
8: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
14: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
15: Και
5: παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
15: Φινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
17: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
18: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
19: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
20: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
22: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους. Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους.

0: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα θα δώσουμε δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in ή take-away. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής μας και θα ανακοινωθούν οι νικητές. Λοιπόν, έφτασε η ώρα του κύριου Ανδρέα Μπογιατζή. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σας.
6: Πώς πάμε?
7: Καλά. Είδε τον Εμπαπέ.
6: Να σου πω την αλήθεια, είδα λίγο. Δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε.
7: Ήσουν κουρασμένο.
6: Ήμουν. Ναι. Άμα φγαίνει από το ωράριο σου, φτιάχνει πρωί-πρωί με τη δροσούλα.
7: Δεν τρεβεζέ. Εγώ έχασα τα πρώτα 25 λεπτά. Ήμουν στην Αθιένου, καλεσμένο. Και εγνώρισα έναν νεαρό, ρε παιδιά, ένα μικρό 7 χρονό, τον Φίλιππο. Εκουβέντιαζα μαζί του για το ποδόσφαιρο περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά.
6: 7 χρόνο.
7: Απίστευτο. Δεν μπορώ να σου πω τι γνώση έχει για το ποδόσφαιρο. Λέει μου να σου πω ποιοι, κατά τη γνώμη μου, είναι οι τρεις καλύτεροι τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Λέω του ναι. Λέει μου ο Κουρτουά, ο Μαρτίνες και ο Ράγια.
6: Λέω του ρε. Ο Ράγια.
7: Της Άρσεναλ.
6: Ναι.
7: Ο Μαρτίνες στο Βίλα Αργεντινής και ο Κουρτουά. Και είναι σωστό. Πιο παλιά λέει μου άρεσε ο Νόιερ, ο Κασίγιας. Λέω του πού θα διαβάζει τα. Διαβάζει. Πίστευτος.
6: Έχει το. Εντάξει, μπορεί να έχει ανθρώπου δίπλα του που ασχολούνται.
7: Το άλλο, ο παπάς του, ο Νίκος, είναι με την Ομόνια αυτό με το Αποέλ. Είναι με τον Μέση ο πατέρα αυτό με τον Ρονάλτο.
6: Αχ, για απόψη δεν
7: είναι. Είναι με την Ρεάλ αυτό για να έχουν συζήτηση αυτά. Είναι τρομερό.
6: Μπράβο του.
7: 7 χρονών. Ο Φίλιππο.
6: Μπράβο, ρε Φίλιππο.
7: Γεια σου, ρε Φίλιππο. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, και έτσι έχασα τα πρώτα 25 λεπτά.
6: Έμπειρα, δεν ήταν ωραία η συζήτηση που είχες.
7: Ήταν πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Απίθανος.
6: Ενθουσιάστηκα.
7: Ενθουσιάστηκα. Μα ξέρει γνώσεις που έχει, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, εντάξει. Για τον Εμπαπέ θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Ωραία. Η Ομόνοια ανακοίνωσε επίσημα τον δεξιό μπακ.
6: Ναι. Ανακοίνωσε τον επίσημα. Έκαμε και δηλήψε στον Μπέρκ.
7: Τι είπε ο Μπέρκ? Αναφέρθηκε σε αυτόν.
6: Αναφέρθηκε και σε αυτόν. Τώρα μισό λεπτό να βρω.
7: Ξέρεις τον Ομπέρ και πέρασε τον Αποκόσκυρο Ομπέρ και είμαι βέβαιος.
6: Λοιπόν, όσον αφορά στον Λεγό, είπε ότι είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Είναι 35 ετών, επομένως δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση. Ωστόσο, από τη στιγμή που οι δύο δεξιμπακ που αγωνίζονταν πέρσι δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας, θεωρήσαμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για το άμεσο χρονικό διάστημα.

0: Πολύ σωστή τοποθέτηση.
1: Πέρσι αγωνίστηκε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας στη Γαλλία. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Αν υπομονούμε να το δούμε να φτάνει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, να είναι έτοιμος να αγωνιστεί και να βοηθήσει την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι για τις άμεσες υποχρεώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: 35 χρόνια, τι να περιμένεις από έναν παίκτη. Αγωνίστηκε φουλ πέρσι.
0: Όταν παίζει φουλ τα τρία τελευταία χρόνια λίμωνον, σημαίνει έχει δυνάμεις. Μάλιστα. Βέβαια, εν τζέπες δεν είσαι στον ήλιο της Κύπρου, έχει ρε τούτο διαφορά να.
1: Να σου πω κάτι, καλά τα πήγαμε φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Μεν το παρατραβά. Είμαστε ευχαριστημένοι φέτος. Παρά τις θερμοκρασίες που έκαμε αλλού.
0: Ναι. Αναφέρθηκε αν είναι καθόλου για τον αντίπαλο, για. Όχι, ο κύριος
1: Μπέρκο. Είπε για το φιλικό χθες. Εντάξει, αντίπαλοι πέραν από το Ομόνια προχθές, χθες βράδυ, κατά πάσα πιθανότητα ο Απόλλωνας θα πάει η Γεωργία. Η Ντίλαν Κόρη κέρδισε 3-1 την Βίρτους. Και η Πάφος κατά μεγάλη πιθανότητα θα βρει απέναντί της την Χάιντουκ Σπλίτ που κέρδισε
0: 2-0 την Χάιντουκ. Ναι, ναι. Ενώ πέστεται το αντίπαλο τη Ομόνια, διότι το 2-1. Είτε το ένα είτε ο άλλο, νομίζω ότι
1: μα και από αυτά που είδαν από την ομάδα του Καζακστάν, πολύ περιορισμένη δυνατότητα του. Δηλαδή να έχει 18 παιχνίδια στα πόδια τη και να δυσκολεύεται να κερδίσει αυτή την ομάδα, εντάξει. Δεν ξέρω, αλλά για μένα λέει πολλά.
0: Η Ομόνια στο 0-0
1: το χθεσινό φίλο.
0: Ποιον χρησιμοποιήσε center for, είναι προσεξάτα τον Κακουλίν, τον Νεοφύτου.
1: Μα είναι η γράφη.
0: Μάλιστα.
1: Να το ψάξω, να το δω.
0: Εντάξει, τον Μοντρό φαντάζομαι το χρησιμοποιεί στα πλάγια.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Το ΑΠΟΕΛ έχει κάτι νεότερο.
1: Το ΑΠΟΕΛ έχει νεότερο. Η ομάδα που έχει νεότερο είναι το ΑΠΟΕΛ.
0: Δηλαδή.
1: Με την εταιρεία. Φαίνεται ότι άναψε το πράσινο φως για τη νέα εταιρεία.
0: Ακόμα ένα βήμα.
1: Ναι, αλλά
0: συμφωνία.
1: Η αδειοδότηση, όπως ενημέρωσε και η UEFA, από τον Μάρτιο του 27.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι ένα σημαντικό βήμα για τον ΑΠΟΕΛ και το επενδυτικό σχήμα του Σάββατου Λιασί. Εντάξει, όπως βγαίνει προς τα έξω, η ΚΟΠ ενημέρωσε ότι η αδειοδότηση της νέας εταιρείας θα δοθεί από τον Μάρτιο του 27 στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού της UEFA που αφορά στον κανόνα εξαίρεσης του 3-year rule.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λέγεται αυτός ο κανόνας. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που άναψε το πράσινο φως, ο Σάββας Ολιάσης μπορεί είτε έμεσα είτε άμεσα να αναμειχθεί από τώρα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Ένα ευχάριστον αυτό για το ΑΠΟΕΛ.
1: Χθες ο Κυριάκος ο Ζιβανάρης στη Γενική Σέρευση αποκάλυψε ότι έχει εξευρεθεί ποσόν 1 εκατομμυρίου ευρώ. Μεγάλη οικονομική ένεση για την χάρη των Φωτίου.
0: Μάλιστα.
1: Στην προσπάθεια που κάνει. Και αυτή η εξασφάλιση των 1 εκατομμυρίου ευρώ έρχεται από επενδυτές. Είναι κεφάλαια που θα διατεθούν άμεσα για αποπληρωμή παλαιών χρεών.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το 1 εκατομμύριο από διάφορους επενδυτές.
1: Είναι αυτοί που πίστευσα στο πλάνο για την διάδοχη κατάσταση. Και θα πάρουν ουσιαστικά. Θα μπουν στο επενδυτικό σχήμα.
0: Ναι. Και το ΑΠΟΕΛ τώρα. Πρώτη στο στόχο του είναι να πετύχει έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή.
1: Δεκάρι,
0: δεν δημιουργεί
1: το δεκάρι. Αυτό που λέμε το δεκάρι είναι το καλό.
0: Ενώ δεν καίγεται για center for.
1: Δεν καίγεται για center for, διότι έγινε η.
0: Μπορεί να παίξει ο Πεδρόσο.
1: Ο Πεδρόσο, ναι.
0: Περιμένουν και τον Πιέρον, είναι και
1: εντάξει,
0: ο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Οι νεαροί.
1: Γράφεται ότι ψάχνουν και δηλαδή αν βρεθεί μια εξαιρετική περίπτωση επιθετικού που να στα οικονομικά πλαίσια που μπορεί το ΑΠΟΕΛ, θεωρώ ότι είναι να μπουν όχι. Αλλά τη δεδομένη στιγμή όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν καίγονται για επιθετικό. Έχουν τον Πεδρόσο που έδειξε και στο Λεβαδιακό πέρσι ότι μπορεί να σκοράρει. Και πότε μπορεί έρχεται ο καιρός ο Σωτήριου. Φαντάζομαι άντε να πάει μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Έρχεται πίσω.
0: Έρχεται και ο Πιέρς. Μάλιστα. Το ΑΠΟΕΛ που σε ποιες θέσεις θα μείνει με τον ίδιο τερματοφύλακα.
1: Ναι. Ουσιαστικά αυτό που καίγεται τώρα είναι το δεκάρι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάνε Ολλανδία να δει την ομάδα ο προπονητή και ακολούθως μπορεί να πει ας πω ότι θέλω ακόμη ένα setter back. Mm-hmm. Μπορεί να μην μου κάνει ο Α ή ο Β.
0: Βέβαια ότι είναι ένα θέλει κεντρικό να μην την κονκαλέ.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερες θέσεις που χρειάζεται ενισχύσει. Αλλά εντάξει, να μην προτρέχουμε, προπονητές δεν είμαστε. Ο κύριος Παπαδόπουλος να έχει μια πιο ξεκάθαρη άποψη και θα δει, θα δούμε. Απλά εγώ ήθελα να σχολιάσουμε λίγο την απόφαση χθες της ΚΟΠ. Τέλος ο θεσμός του αθλητικού δικαστή. Πάμε με τριμελή δικαστική επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος ο θεσμός του πειθαρχικού εισαγγελέα αντικαθίσταται με τριμελή εισαγγελική επιτροπή.
0: Ωραία.
1: Πάμε στα παλιά δηλαδή.
0: Εντάξει, εναφισβητήθηκε πάρα πολύ ο αθλητικός δικαστής.
1: Αφισβητήθηκε, αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω μην το ξεγράφετε, διότι μπορεί να είναι μέλος της τριμελής δικαστικής επιτροπής. Αλλά εγώ αυτό που λέω, πάμε πίσω, πάμε στη δικαστική επιτροπή με τον τρόπο που τον ξέραμε τόσα χρόνια.
0: Πράγματι.
1: Να μας αφήνουν έτσι. Και εμάς να μπούμε μέσα.
0: Θυμάσαι που βγαίναμε
1: με
0: τον κύριο Μπελεκάνο.
1: Εμένα άρεσε και μου γολά εμένα που πήγαινα στη δικαστική επιτροπή. Τα μάθαινες όλα από πρώτο χέρι. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανένα.
0: Πάντως, ο αθλητικός δικαστής, ο θεσμός του αφισβητήθηκε.
1: Διότι να σου πω κάτι, υπήρχαν πολλές αλλοπρόσαλλες αποφάσεις. Τη μια αντιμορά στην τάδε ομάδα για αυτό το θέμα με τρεις αγωνιστικές. Ύστερα έρχεσαι εντιμορά στην άλλη ομάδα που πάει για τον ίδιο λόγο. Προκαλούσε πολλά ερωτηματικά. Και σιγά σιγά μια ομάδα άρχισε να διαμαρτύρεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Απόλλωνας τι γίνεται, Απόλλωνας ψάχνει για σέντερ μπακ τώρα, κεντρικό αμυντικό.
1: Τον Απόλλωνα είχα πριν λίγο τον
0: Λεγκάρι.
1: Ναι. Τέσσερις παίχτες, δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Μάλιστα.
1: Φορ περιοχής και ακραίων επιθετικό.
0: Βλέπω ότι θα είναι ενισχυμένες οι ομάδες μας φέτος.
1: Φέτος είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι θα είναι πολύ
0: ωραίο. Μου είπαν ότι. Ποιος μου πήρε. Ότι οι δύο παίχτες που πήραν η Πάφο στη μεσαία γραμμή είναι πολύ καλοί. Ο Κούγκα και ο Πιέλ.
1: Μπιέλ.
0: Μπιέλ και ο Κούγκα, λέγεται ο άλλος. Η ΑΕΚ βλέπεις ότι εβιάστηκε να κάνει τις. Ενισχύσεις τις φέτος.
1: Μα ευγιάστηκε, έθερε να τους έχεις το
0: βασικό στάδιο. Κάτι που δεν συνήθιζαν τα προηγούμενα χρόνια με αυτόν τον τρόπο το είπα. Ο Απόλλωνας έχει πρόθεση να ενισχυθεί. Το ΑΠΟΕΛ επανέρχεται δυναμικά. Η Ομόνια δεδομένα δυνατή.
1: Να σου πω κάτι, για την Ομόνια εμένα το ερωτηματικό μου είναι θα βρεθεί ο Αντισεμέδο και ο Αντιμαέ και αυτοί οι δύο οι νέοι να κουμπώσουν όπως κουμπώσαν πέρσι? Δηλαδή εγώ το θεωρώ κάπως υπερβολικό να περιμένει κάποιος από αυτούς τους δύο να πετύχουν τα δέρματα που πετύχουν.
0: Κανένας δεν μπορεί να ξαναπηδευτεί αυτό το πράγμα. Χωρίς να είμαστε, δεν μπορείς να είσαι απόλυτος, αλλά πες μου να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δύο παίχτες να βάλουν 42-43.
1: Μα εγώ σου λέω και δύο παίχτες του ενός εκατομμυρίου, ενός εκατομμυρίου καθένας να έρθει, δεν πρόκειται να κουμπώσουν. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις αθλητικών δελτίων, επιστρέφουμε.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 9. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, όπου εξετάζει την περίπτωση του Άγχελ Γκαρσία, παραμένει η διοίκηση του σωματείου, ενώ όπως ανακοινώθηκε χθες η Γενική Συνέλευση, εξασφαλίστηκε ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου από επενδυτές μέσω του σωματείου προς την εταιρεία για την εξόφληση παλαιών χρεών, με τους ίδιους επενδυτές να συμμετέχουν στην εταιρεία που θα δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σαβαλιασί. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση, τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με την υπόθεση Σαβαλιασί. Η Ομόνοια επιστρέφει σήμερα στη βάση της, ενώ χθες στο φιλικό με την Κορώνα οι πράσινοι έμειναν στο 0-0. Ενδιαφέρει ο Πέτκοβιτς για την επίθεση. Νέο δυνατό φιλικό σήμερα για την ΑΕΚ που έζησε στις 7 με τον Άγιαξ, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από τη Σιταβιζόν. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες βράδυ την απόκτηση του Παναγιώτη Κυνηγόπουλου για 1+1 χρόνια. Η Πάφος συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αυστρία και την Κυριακή θα δώσει νέο φιλικό με τη Γενγκελόνια. Οι Γαλάζιοι βρίσκονται σε αναμονή για την απάντηση του Λουκάσεν. Η Χάιντουκ πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα επί της Ζήλινα με 2-0. Η νίκη του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Πάφος στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην Ολλανδία συνεχίζει ο Απολλώνας στην προετοιμασία του και αύριο δίνει νέο φιλικό με την Go Ahead Eagles. Η Ντίλαν Γκόρη κέρδισε 3-1 την Βίρτους και πήρε προβάδισμα εν ώψη επαναληπτικού, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει τους Κιανόλευκους στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, καθώς κέρδισε και απέκλεισε το Μαρόκο με 2-0, απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς Ολυμπιακός, ενώ δεν προκύπτει κάτι για Αμραμπάτ. Η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητά κανονικά την παραχώρηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Ο ΠΑΟΚ αισιοδοξεί πως πολύ σύντομα θα κάνει δικό του τον Τάχα Άλι της Μαλμέ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
6: Super Sport 104. Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα.
8: Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
9: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
12: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά στα... Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: We were good, we were gold. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ώρα Μουντιάλ, έθετο Μουντιάλ και πάμε να κάνουμε αρχή με το χθεσινό παιχνίδι. Η Γαλλία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Επικράτησε το Μαρόκο με 2-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
0: Μέχρι τώρα η Γαλλία είναι η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις. Παίζει το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Είναι καταπληκτική. Δημιουργεί τις περισσότερες φάσεις. Νομίζω έχει σκοράρει και τα περισσότερα τέρματα. Ο Εμπαπέ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Είναι
1: ασύλληπτο.
0: Ασύλληπτο, ρε, πραγματικά είναι.
1: Ο Μέση.
0: Ναι, ο Μέση. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Εμπαπέ έχει δίπλα του παιχταράδες. Ο Ολίσε, ο Ντεπελέ, ο Ντουέ, ο Μπαρκολά είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Εξαιρετική, δηλαδή στο ένας αυτή με έναν είναι όλοι. Είναι...
1: Αυτή η γενιά είναι απίστευτη.
0: Ναι.
1: Το Γάλλο.
0: Εξαιρετική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Συνέχεια που βγάζουν τα τελευταία 20 χρόνια, ναι, οι Γάλλοι έχουν ταλέντο πολύ, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί.
1: Αυτή η ομάδα είναι έργο Ντεσάν.
0: Βεβαίως, τα 15 χρόνια ο Ντεσάν εκεί, είναι τα λίμων. Απλά έχει χαμηλών τόνων ο Ντεσάν, είναι σπουδαίος προπονητής.
1: Ξέρεις, ξέρεις, είναι από τους προπονητές οι οποίοι αν δεν του δώσεις σημασία να τσακουείς του.
0: Μάλιστα. Ούτε δηλώσεις, ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτε.
1: Είναι... Και αφήνεις τώρα, έφτασες μέχρι τα ημιτελικά, πολύ πιθανό να το κατακτήσεις το μουντιάλ. Και αφήνεις έτσι προπονητή να φύγει.
0: Κοίταξε, νομίζω, ξέρω, ίσως
1: έφτασε
0: και ο
1: το
0: ίδιος,
1: πληρώμα, ναι, του χρόνου για τον
0: ναι,
1: ίδιο.
0: Επέτυχε αρκετά, ναι. Θα το διαδεχτεί ένας άλλος
1: σπουδαίος. Εντάξει, οκ.
0: Okay. Ζητάν. Η Γαλλία ξεχυλίζει από ταλέντα.
1: Βαλλιπίεση είναι όμως πας στο Ζητάν η πορεία.
0: Έχεις
1: του.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Δηλαδή να πάει να παραλάβει μια παγκόσμια πρωταθλητρία, ο Ζητάν που έρθει να την πάρει.
1: Όπως ο Ζητάν χτίσε μόνο... Όπως ο Ζητάν χτίσε όνομα με τα τρία διαδοχικά Champions League, ναι, με τη Real. Εντάξει, έτσι τώρα να παραλάβει μια ομάδα μοντέλο. Εντάξει. Και το πιο λίγο είναι να τη συνεχίσει.
0: Ντρομερή, ναι. Αλλά ξέρεις, ναι, να σου πω κάτι για τον Ντεσάν. Είναι αυτός που έβαλε τον Ολίσε ελεύθερον πίσω από τον... Κινείται και στα δεξιά βέβαια Ολίσε, αλλά τον ελευθέρωσε. Μετά το πρώτο παιχνίδι τον ελευθέρωσε τον Ολίσε, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Νομίζω είναι ο πρώτος σε ασίστ. Όλης. Λοιπόν, η Γαλλία όμως, η οποία χθες διέλυσε το Μαρόκο, ρε παιδί μου, δεν περνούσε την μέση του γήπεδου. Δεν περνούσε, είναι άλλη κλάση, άλλη ποιότητα. Δεν περνούσε. Νομίζω την πρώτη απειλή του την έκανε στο 85 με τον Ουναχή. Αυτή η Γαλλία όμως θα αντιμετωπίσει κατά πάσα πιθανότητα στα ημιτελικά την Ισπανία. Ισπανία, Βέλγιο, προσωπικά βλέπω Ισπανία. Αντιμετωπίζει κατά πάντα. Είναι εξίσου καλή ομάδα η Ισπανία. Είναι ομαδάρα.
1: Χθες είναι... μιλούσαμε για την Ισπανία και λέγαμε ότι πνίγει τον αντίπαλο όταν δεν έχει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Θέλω, εγώ προσωπικά θέλω την Ισπανία για να δω το παιχνίδι πώς θα αντιμετωπίσουν τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Που αρέσκονται στην κατοχή της μπάλας οι Γάλλοι.
0: Νομίζω ότι ούτε η μια ομάδα θα αλλάξει τη φιλοσοφία της, ούτε η άλλη. Και οι δύο το παιχνίδι τους θα κάνουν.
1: Ναι, έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι να πνιγούν στην τακτική. Και οι δύο ομάδες.
0: Δεν ξέρω, είναι πολλά ισορροπημένη ομάδα η Ισπανία. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη. Δεν δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Ο μόνος αγώνας που της αντιστάθηκε η ομάδα ήταν η Πορτογαλία. Στα άλλα παιχνιδιά η κατοχή που έχει είναι στο 75-77%. Γι' αυτό που είπαμε χτες, ξέρω μαζί που το είπαμε, ότι κανονικά στα παιχνιδιά της Ισπανίας πρέπει να μπαίνει και δεύτερη μπάλα στο ίδιο να παίζουν οι αντίπαλοι. Αφού έπιανουν την μπάλα. Έμειναν την μπάλα. Και ο Παλέν μπορεί να τους γελάει πια η δεύτερη μπάλα στην Ισπανία.
1: Πες ψηλό πρέσινγκ η Ισπανία.
0: Ουί, καταρχάς παίζουν πέντε παίχτες της Μπαρσελόνα. Καταλαβαίνεις, πέρασαν αυτόν το στυλ παιχνιδιού με την τρομερή κατοχή της μπάλας. Τώρα αυτήν την κατοχή εξελίξαν την, παίζουν κάθετα. Είναι τικιτάκα, τικιτάκα, ναι, ναι, ναι. Την βασανίζουν την μπάλα. Εξελίξαν το πάρα πολύ. Επίσης έχουν εξαιρετικούς παίχτες. Ακόμη ο Γιαμάλ δεν έκανε το παιχνίδι. Δεν έκανε καλό παιχνίδι ο Γιαμάλ. Φανταστείτε να ανεβεί λίγο ο Γιαμάλ. Έχουν μια φουρνιά και αυτή εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Εξαιρετική. Αλλά είναι περισσότερο η ομοιογένεια. Περισσότερο ως ομάδα που λειτουργεί η Ισπανία. Εξαιρετική ομάδα και αυτή. Λοιπόν, έτσι θα ήθελα αυτόν τον ημιτελικό. θα ήθελα αυτόν τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία.
1: Το Βέλγιο, πώς σου
0: το Βέλγιο έχει ατομική ποιότητα.
1: Εμένα το Βέλγιο με κάνει εντύπωση μόνο με τις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι, ήταν αργά το παιχνίδι, δεν το είδα, αλλά το 4-1 δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης. Το 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχει ποιότητα το Βέλγιο, να λίμωνο. Έχει τον De Bruyne, παρόλο που είναι 35, μπεχταράς. Έχει τον Λουκάκου. Τον Κετελάρη, αυτό που δεν γνώριζα, βέβαια στην Αταλάντα ο Σέντερ φοβάρε 2 γκολ. Τον Τροσάρ που κάνει τρομερό μουντιάλ τη Arsenal. Έχει παίχτη. Τον Ντοκού τη Manchester City. Πρέπει να σου πω ότι η Manchester City είναι, διάβαζα κάπου ότι είναι η ομάδα που τροφοδότησε με του περισσότερου παίχτε το μουντιάλ, με 19 παίχτε. Αλλά από τις 4 ομάδες μέχρι εκεί στα πρώιμη τελικά, η ομάδα που είχε τους περισσότερους ήταν η Arsenal. Συνεχίζει τα 10 παίκτες της Arsenal.
1: Να ρωτήσω έτσι χαριτόλογο. Δηλαδή η City και η Arsenal τώρα που να αρχίσουν προετοιμασία, με τι παίκτες να κάνουν?
0: Έχεις δίκιο. Να πάρουν τις άδειες τους. Τώρα όπως διάβαζα ότι ο Σέντερ Φορτ του Ολυμπιακού, ο Μαροκινός, ο
1: Ουελκαμπί,
0: έπιασε 15 μέρες άδεια.
1: Ναι, αφού είναι λογικό. Αν δεν έπαιξε ο Ουελκαμπί, είναι λογικό όμως να πιάσει άδεια.
0: 15 μέρες άδεια.
1: Δηλαδή, πες μου, ρε παιδί μου, τούτοι παίχτες. Εμπολά
0: εξουθενωτικό, δηλαδή, ναι. Εμπολά πρέπει. Ξέρεις τώρα.
1: Για μας είναι ωραίο να
0: βλέπεις. Η εξέλιξη των πραγμάτων, έχει τόσα πολλά πράγματα. Είναι όπως παλιά. Να πεις παλιά οι αγώνες ήταν πολύ λιγότεροι. Αλλά η εξέλιξη τώρα, επίσης τα ρόστερ να τα αυξήσουν. Δηλαδή, σαν οι μεγάλες ομάδες, να έχουν τους 30 παίχτες ώστε να μπορούν να
1: δίνουν. Και έχουν τα συνηθισμένα 20-24 παίχτες, τώρα πάμε 30 και.
0: Ναι. Να μπορούν να δίνουν ανάσες, να μπορούν να ξεκουράσουν κάποιους παίχτες.
1: Δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε. Εν το Μουντιάλ πάνε προετοιμασία, αρχίζουν τα πρωταθλήματα, τρεις αγωνιστικές διακοπή είναι εθνικές ομάδες, πολλά και συνεχόμενες υποχρεώσεις, δηλαδή δεν παίρνουν ανάσα τούτοι παίκτες.
0: Έχεις δίκιο. Ναι. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ρε Πολυβίε, και ο απλός ο κόσμος αν έπαιρνε τόσα λεφτά, ας πούμε, και ένας τίστης, ας πούμε, να λέει με νοιάζει, να δουλεύω 7 φορές την εβδομάδα, ρε, μάνα, να παίρνω τόσα λεφτά. Ένας πελεκάνος το ίδιο, ένας πολιατζής, μάστρος πολιατζής, θα καταλαβες. Είναι κατάλαβα.
1: Εσύ κόσμο που να δει κανάνι παίχτες είναι να που κάνουν 2 ώρες την ημέρα προπόνηση.
0: Μα ακούεις να μου τα λεφτά παίρνουν? Ακούς τι λεφτά παίρνουν, τι εκατομμύρια.
1: Άμα ομάδα που το LMS, η Kansas, έρχεται σε διά του Ολυμπιακού 20 εκατομμύρια για έναν παίκτη που τον έπιασε το Γενάρη και σε 10 συμμετοχές και μια ασίστ.
0: Ναι, τίποτα δεν έπαιξε. Ούτε ξέρω ότι τον έπιασε. Και του δίνει 17,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: 19,2 έγραφε σήμερα.
0: Σε δολάρια μήπως?
1: Ευρώ.
0: Εντάξει, αυτή
1: 19,2.
0: Ξέρεις να τα παζαρεύει ο Μαρινάκης, αυξήσε.
1: Όχι, ο Μαρινάκης σε μάνα βάστον τα πράγματα.
0: Καταλάβεις.
1: Ο παίκτης μπράλα μέρη γίνοντα.
0: Παίρνουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, το Ισπανία-Βέλγιο απόψη μεγάλο παιχνίδι, είναι ώρα 10, είχαν 8 λεπτών. Θα το δω από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εντάξει, 10.
0: Λογική ώρα, ναι. Και ξημερώνει και Σαββάτο.
1: Ναι.
0: Την επόμενη είναι να δω και τα δύο, αν τίθεται θέμα. Νορβηγία, Αγγλία η ώρα 12.
1: Παιχνιδάρα το πράγμα.
0: Και η ώρα 4 στην Αργεντινή.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Και να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το Μέση, κύριε Μάικ. Όχι.
1: Το Νορβηγία, Αγγλία, εγώ αν ήταν να θυσιάσω, θυσίαζα και το Γαλλία, Μαρόκο και το Ισπανία, Βέλγιο. Για να δω το Νορβηγία, Αγγλία.
0: Ναι, σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβαζα μία ανάλυση του Θέμη του Κέσσαρη, ενός Ελλαδίτη δημοσιογράφου εξαιρετικός, που αναφερόταν στον Μέση. Λέει, να παραμείνει σε αυτήν την ηλικία ελίτ στο σκοράρισμα, ελίτ στην τρίπλα, ελίτ στην μεταβίβαση, ελίτ στην έμπνευση. Στα 39 του χρόνια είναι κάτι το ανεξήγητο, λέει. Δεν μπορώ να δώσω μία λέξη. Όλα αυτά τα χρόνια ο Μέση δεν. Εντάξει, τον βλέπεις τώρα. Δεν είναι ο Μέση των 27, των 30. αλλά εξακολουθεί να είναι top, ρε παιδί μου, στα 39.
1: Και να σου πω κάτι, διότι όταν μιλάμε για τα επιτεύγματα του Μέση, πάντα το μυαλό μας πάει στο Ρονάλτο.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια εξέραμε ότι ο Ρονάλτο προσέχει και τη γουλιά που να πει.
0: Για το Μέση
1: ποτέ δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή αν προσέχει, προφανώς είναι να προσέχει. Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως είναι ο Ρονάλτο.
0: Ναι.
1: Και όμως ο Μέση το βλέπεις. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει ειδικά τα τελευταία χρόνια με την εθνική του και τρέχει μες στο γήπεδο. Αλλά ξέρει που είναι να πάει να σταθεί και ξέρει πότε να κάνει και τον ελιγμό.
0: Είπε κάτι ο Αντσελότη, σκεγράφησε τον Χάλαντ και είπε ότι έχει την μεγαλύτερη αντίληψη που είδε ποτέ σε παίχτη. Τον βλέπεις, λέει, δεν τρέχει. Παρακολουθεί την φάση, λέει, και ξέρει πότε να κινηθεί. Ξέρει πότε θα κάνει λάθος ο αντίπαλος. Είναι φανταστικό. Και αναφέρονται για τον Χάλαντ. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον Μέση.
1: Τώρα που ναι, είδες, τώρα στα γεράματα τον ναι, έτσι διαβάζει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ενώ τον Ρονάλτο, αν τον έβλεπε με την Πορτογαλία, έτρεχε ο Ρονάλτο. Δεν σταματά, δεν περπατά μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο Ρονάλτο, 2,5 χρόνια μεγαλύτερο από τον Μέση. Εγκατάλαβε, εφάνηκε του. Όσο γυμνασμένο και να είναι, ο σωματότυπο του είναι εξαιρετικό, αλίμον. Αλλά εφάνηκε. 41,5, συγγνώμη. Μοναδικά και τα επιτεύγματα του Ρονάλτο. Τον απολαύσαμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, είμαστε τυχεροί που ζήσαμε αυτούς τους παίχτες, που τους χαρήκαμε. Και πιο παλιά τον Μαραντόνα. Εγώ ήμουν πολύ λάτρευα τον Μαραντόνα. Δεν έχανα τίποτε, ούτε Νάπολη, ούτε τίποτε. Τα πάντα έβλεπα τον Μαραντόνα. Μου άρεσαν πολύ. Αλλά φαίνεται ότι ο Μέση.
1: Μπορείς να κάνεις σύγκριση.
0: Ναι,
1: είναι
0: πολλοί που κάνουν. Σύγκριση είναι να οβήσω ο Μαραντόνα έπαιζε με τον Καρέκα και τον Αλεμάο. Δηλαδή είχε 2 ξένους ακόμα η ομάδα του η Νάπολη. Κατάλαβες, αυτοί τώρα έχουν 17-20. Ήταν πιο δύσκολη η μπάλα, ακόμα και η μπάλα. Ήταν πολύ βαριά πριν 30-40 χρόνια. Τώρα αλλάξανε την μπάλα. Ευνοεί τους ποδοσφαιριστές η μπάλα και δυσκολεύει τους τερματοφύλακες. Εντάξει, η εξέλιξη.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει τώρα, εξέλιξη, δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να συγκρίνεις.
0: Και οι δύο. Εγώ θεωρώ top και τους τρεις, και τον Μπελέ και τον Μαραντόνα και τον Μέση. Ασφαλώς εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές είναι ο Ρονάλτο και ο ένας και ο άλλος Ρονάλτο, ο Ροναρτίνιο, ο Ζιτάν. Ο μικρός ο Φίλιππος Ψέσης είπε μου ότι είναι φαν του Ζιτάν. Δεν μου είπε το Ζιτάν. Ρε που ξέρεις το Ζιτάν ρε. Διαβάζω όλα λίγο. Και πήγε μέσα στο YouTube και έβαλε τον τζίδαν τον που παίζει το Ζιτάν.
1: Ερώτηση για σένα από το 132. Ο Μαραντόνα θα ήταν θρύλος αν έπαιζε τώρα το 2026.
0: Βεβαίως. Μαραντόνα ήταν φαινόμενο ρε. Ήταν μοναδικός ρε παιδιά. Ήταν μοναδικός. Ρε, έκλεψε σε έναν αγώνα. Το έκλεψε σε έναν αγώνα, ναι, και επισημοποιήθηκε αυτό το πράγμα, ρε. Είπαν ότι ήταν το χέρι του Θεού και επισημοποιήθηκε αυτό το πράγμα. Και δεχτήκαμε το. Ναι. Φανταστείτε, δηλαδή. Ήταν πολλά μπροστά. Ο άνθρωπος ήταν φαινόμενο, ήταν μοναδικός. Εγώ θυμάμαι και την η καλύτερη προθέρμανση που έγινε ποτέ από ποδοσφαιριστή το 89 πριν τον αγώνα Μπάγερ στο Μόναχο, Μπάγερ Νάπολη. Τι είναι που παίζει το τραγούδι και χορεύει με την μπάρα.
1: Α, ο Μαραντόν, ναι, μπράβο, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Την μπάρα να
0: τι απόλαυση είναι. Ελείψαν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος θέλει και θέαμα. Ελείψαν αυτά, να θέλει show.
1: 871, ποιους βλέπετε για τελικό?
0: Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να πει ότι βλέπει. Ασφαλώς η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα είναι η Γαλλία. Εγώ από την αρχή, η δική μου έμπνευση, αυτά όλα έπαιξα, έβλεπα Αργεντινή-Ισπανία. Αργεντινή-Ισπανία. Ασφαλώς εφόβητρον η Γαλλία όπως τη βλέπω τώρα, αλλά εντάξει. Ο καθένας μπορεί να πει, άλλος μπορεί να πει, βλέπει την Αγγλία με την Γαλλία. Άλλος τη Γαλλία με την Αργεντινή. Όλα είναι σεβαστά.
1: Νορβηγία, Ισπανία.
0: Νορβηγία. Νορβηγία, βεβαίως. Νορβηγία.
1: Δεν μπορεί να κάνει πρόβλημα.
0: Βεβαίως, δεν μπορεί. Αλίμανο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εγώ είχα πει από καιρό ότι για την τετράδα έβλεπα την Γαλλία, την Ισπανία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Είχα ένα ερωτηματικό μπα στη Βραζιλία, μεταξύ Βραζιλίας και Αγγλίας. Είχα μελετήσει το δρόμο που θα ακολουθούσαν οι μια. Και τι, ναι. Εντάξει, η Βραζιλία μπορεί να μην άρεσε. Ξέρω, έχει πολλούς που λένε ότι εκατέρρευσε το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Που παλιά το βραζιλιάνικο
1: έπλεξε. Απλά δεν υπάρχει τσίνη φουρνιά που να οδηγήσει τη Βραζιλία. Δεν υπάρχουν οι παίχτες.
0: Ναι, ρε, παλιά έβλεπαμε τη Βραζιλία, ήταν τσίνη μαγεία, ήταν.
1: Θυμάμαι, το φαντεζί το ποδόσφαιρο.
0: Θυμάμαι τα τρία ροτ στον τελευταίο παγκόσμιο Ρονάρτο φαινόμενο, Ροναρτίνιο, Ριβάλτο. Μα ήταν φανταστική στο Τόκιο που το πήρε η Βραζιλία.
1: Πήγε μπρος σκορερό ο Ριβάλτο.
0: Ο Ρονάρτο με 10 γκολ. Ο Ριβάλτο φοβερό παίχτη. Φοβερό. Παναγία με θαύμασα τον Ριβάλτο. Τι παίχτη ήταν. Ο Ροναρτίνιο στα 22 του εκεί ήταν φανταστικό.
1: Είναι και έτσι παίχτε τώρα η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Μόνο που ξεχωρίζει εντό τη Ρεάλ. Πώ το λένε ο.
0: Ο Βινίσιο. Ναι, ήταν και ο Ραφίνια. Τύχησε να έχασαν τον Ραφίνια. Ο Νέιμαρ ήταν στα τελευταία του αίμα. Ο Νέιμαρ έχει 3-4 χρόνια που έχει καθίζει στην πορεία του. Κρίμα αυτό ο παίχτη πόσο χάθηκε, πόσο άδοξα φεύγει από το ποδόσφαιρο. Κρίμα γιατί ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο και ο Νέιμαρ. Βέβαια δεν είχε το ταλέντο του Ροναλντίνιο.
1: Ο Νέιμαρ μπορεί να είχε το ταλέντο, δεν είχε τη συνέχεια όμως.
0: Ναι,
1: επηρεάστηκε και από τους τραυματισμούς που είχε και από την εξωγηπαιδική του ζωή.
0: Ναι, κάτι παρόμοιο έγινε παλιότερα και με τον Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο όταν τον έδιωξε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στα 28 του, το 2008, 28 χρονών ήταν, άρχισε να το έπαιξε μια τριετία στη Μίλαν. Κάτι έκαμε εκεί και μετά άρχισε η πτώση του, διότι ήταν αυτός, του άρεσε η πιο ελεύθερη ζωή, η πιο άνετη κλπ. Ήταν φοβερός, ήταν ο μάγος της τρίπλας, η χαρά του φιλάθη.
1: Λοιπόν, επειδή θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τα παιχνίδια της Κυριακής, Νορβηγία, Αγγλία.
0: Δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Αγγλία.
1: Γιατί?
0: Λόγω εμπειρίας, λόγω μεγαλύτερης ποιότητας. Αν πάρει το συνολικό, έχουν μεγαλύτερη ποιότητα οι Άγγλοι. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να έχουν Χάλαντ μεν. Ευχαριστώ, Κωστάκη, εγώ σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν τα πω καθαρά, ρε Κωστάκη.
0: Σήμερα σαν να μην έφερε σκουπέπια.
3: Θέλει σκουπέπια σήμερα. Έχασες, ψες, έχασες.
0: Λοιπόν, λόγω εμπειρίας, λόγω μεγαλύτερου βάθους ποιότητας.
1: Παίζει και ρόλο του Χέλ.
0: Λες ρε.
1: Κοίταξε, η Αγγλία είναι η πρώτη φορά που την βλέπω, τουλάχιστον εξ όσο θυμάμαι, σε μεγάλο τουρνουά που έμπαει με την υπεροψία. Το it's coming home. Χαθήκαν τα πράγματα. Δεν υπάρχει το πράγμα φέτος. Και θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε η παρουσία του Γερμανού στον πάγκο.
0: Μάλιστα, να έχουμε πάλι Αργεντινή-Αγγλία. Αμά. Στο Μεξικό έγινε, στο Αζτέκα έγινε το μεγάλο ποτού των Αγγλία-Αργεντινή με τα γκολ του Μαραντόνα.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Αν με ρωτήσει εμένα τι θέλω, εγώ θέλω Νορβηγία. Όσο και μου αρέσκει το αγγλικό ποδόσφαιρο η Premier League, δεν μου αρέσκει η Εθνική.
0: Ήσουν και φαν της κοπηλασίας πάντα. Σου αρέσει και αυτός ο παρηγυρισμός. Τι ωραίοι που είναι οι Νορβηγοί.
1: Εντάξει, φέρνουν άλλα πράγματα.
0: Άλλος πολύ χαρισματικός ο Χάλαντ. Δηλαδή δεν το βλέπεις ποτέ του. Πάντα γελάρες στο γήπεδο. Δεν το βλέπεις να χτυπήσει έναν αντίπαλο. Του χαρακτηρίζει μια...
1: Ψυχρός Νορβηγός.
0: Ναι, αλλά και ευγενέστατος πάντα. Είναι χαρά για τον φίλαθλο ο Χάλαντ. Μοναδικό. Το στυλ του είναι μοναδικό. Μοναδικό, πραγματικά.
1: Αργεντινή, Ελβετία, εν και μιλούμε εδώ. Εν υπάρχει
0: θέμα. Πιστεύω ότι να περάσει η Αργεντινή, παρόλο που δεν πείθει η Αργεντινή. Δεν πείθει. Είναι αργή, προβλέψιμη. Αλλά έχει τον Μέση. Έχει τον Μέση, δηλαδή προχτές. Έχασε πέναλτι. ευρέθηκε η ομάδα του να με δύο γκολ πίσω στο σκορ. Και ήβρε τον τρόπο να βγει μπροστά. Είχε ξέρω πόσες επαφές με την μπάλα, πόσες σωστές πάσες. Μοναδικός.
1: Okay. Λοιπόν, αυτά από το Μουντιάλ. Ολοκληρώσαμε. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
21: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
23: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πρώτη στο σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας, πως για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. Υπέδειξε ότι μία εκ των βασικών προϋποθέσεων είναι οι ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε η Άγκυρα μετά το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για μεροληπτική προσέγγιση και απορρίπτοντας τις αναφορές που αφορούν το ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Πύρινη κόλαση στην Νότια Ισπανία, όπου 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία. Περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ενώ αναμένεται η συνδρομή ειδικής μονάδας του Ισπανικού στρατού. Ληστεία τα ξημερώματα σε φούρνο στη Λεμεσό, ο κουκουλοφόρος άρπαξε το συρτάρι της ταμιακής μηχανής με 300 ευρώ, παρά την προσπάθεια διανομέα και υπαλλήλου να τον ακινητοποιήσουν. Ο δράστης διέφυγε με συνεργό που τον περίμενε σε μοτοσυκλέτα. Σαφείς αιχμές κατά του ενδεχομένου απόκτησης μαχητικών F-35 από την Τουρκία άφησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι η διατήρηση της Ισραηλινής αεροπορικής υπεροχής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής ασφάλειας και βασικό παράγοντα σταθερότητας στην Μέση Ανατολή. Μετά από πολυήμερες τελετές και με εκατομμύρια Ιρανούς να δίνουν το παρόν, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεϊ, που σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε το πρωί στην Μασάντ. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα της κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραούνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
2: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
9: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
28: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
29: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
30: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
31: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
30: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
31: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
32: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
33: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
35: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
0: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
3: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Super Sport 104.
11: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
12: Νυχτερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να υπενθυμίσουμε ότι δίνουμε δύο βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dining takeaway. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βάουτσερ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut. Και σε ένα τέταρτο περίπου θα κάνουμε την κλήρωση για να ανακοινώσουμε τους δύο νικητές. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Νεκτάριο τον Πεντεβίνο. Καλημέρα, αγαπητέ Νεκτάριε.
16: Γεια σου, Νεκτάριε.
17: Καλημέρα, καλημέρα Πολύβη, καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακρότες.
16: Το έναν εκατομμύριο είναι μεγάλη άνεση, μεγάλη άνεση. Το έναν εκατομμύριο από διάφορους επενδυτές διεξασφάλισαν το σωματείο. Ευσταθεί αυτό το πράγμα που διαβάζω στο Super Sport?
17: Ναι, Αντρέα μου, να μου επιτρέψεις να πω κάτι στην
16: παρακαλώ.
17: Αρχή, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και είναι το πρώτο βήμα που δίνεται στον ΑΠΟΕΛ μετά και από την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Και θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση στην αρχή και μπορείτε μετά
16: ναι,
17: να...
16: Παρακαλώ.
15: Φαντάζομαι θα αναφερθεί στο χθεσινό δημοσίευμα για τις δύο εταιρείες.
17: Θα το αντιληφθείς πλήρως, ναι. Πολύβιε. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και κυρίως να απευθυνθούμε και στον κόσμο μέσω του βήματος που μας δίνεται, έτσι ώστε όλα να εκπέμπονται με σοβαρότητα, με ευκρίνεια σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει και με διαφάνεια. Και επιτρέψτε μου να απευθύνω και ένα μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους που θα μεταφέρουν αυτές τις ραδιοφωνικές συζητήσεις που θα έχουμε, να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται σε σχέση με το τι θα υποθεί, γιατί πολλές φορές δυστυχώς διαπιστώνουμε όλοι εκπροσωπητοί ότι κάποια πράγματα που λέμε γράφονται διαφορετικά και παρεμηνεύονται.
15: Και ιδιαίτερα τώρα που είναι και λεπτόν το θέμα.
17: Πάντα δυστυχώς μόνο θα είναι τα θέματα. Αλλά επί της ουσίας ήθελα να κάνω αυτήν τον πρόλογο για να σας πω το εξής. Η ανταλλαγή επιστολών που αφορά σε διευκρινήσεις, παρουσιάσεις, προϋποθέσεις, ακόμα και κατεύθυνση μεταξύ των συμβαλλωμένων με το περίγραμμα της επενδυτικής πρότασης και της ΣΚΟΠ δεν είναι το τέλος της διαδικασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας και όλων των υπόλοιπων μερών που έχουν απευθυνθεί κοντά τους. Όταν οι διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ ολοκληρωθούν, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο, τότε θα κλείσει έναν κεφάλαιο και εκείνη τη στιγμή η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ επιβάλλεται και θα τοποθετηθεί επί του θέματος το οποίο αναφέρθηκε με λεπτομέρεια. Την δεδομένη στιγμή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια διαδικασία που τρέχει και θα συνεχίσει να εξελίσσεται όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή και επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά είναι ότι οι συναντήσεις, οι διαβουλεύσεις και οι αναλύσεις είναι συνεχόμενες και εντατικές. Για πρώτη φορά στα χρονικά του Κυπριακού Ποδοσφαίρου επιχειρείται μια τέτοια μορφή διαβούλευση σε μέγεθος και με αντίπαλο τον χρόνο όπως αντιλαμβάνεστε. Και πρέπει να μπαίνουν στην όποια συζήτηση είναι οι πραγματικοί παράγοντες της κάθε επενδυτικής πρότασης που έχει εισέλθει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί στις άλλες ομάδες ήταν κάτι το διαφορετικό από αυτό που είναι και συμβαίνει στο ΑΠΟΕΛ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ούτε και για έναν λεπτό, έτσι ώστε να προσομοιάζουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ήδη γίνει γεγονότα. Θέλω για ακόμα μια φορά να μεταφέρω εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ και εκ μέρους του ίδιου του Χάρη του Φωτίου ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και εξελίσσονται με τον ίδιο θετικό τρόπο, την ίδια θέρμη για κατάληξη, όπως συνεχίζονται και εξελίσσονται με τον ίδιο θετικό τρόπο, την ίδια θέρμη για κατάληξη, όπως την πρώτη ημέρα που έγινε.

0: Και μιλάμε επίσης για μια περίπλοκη συμφωνία που η κάθε της λεπτομέρεια αναλύεται από όλες τις πλευρές. Όλες οι πλευρές έχουν ως μοναδικό σκοπό τη θετική κατάληξη των συζητήσεων. Την κατάληξη σε συμφωνία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το έχουμε μεταφέρει πάρα πολλές φορές. Όμως την ίδια ώρα δεν θέλουμε ο κόσμος να θεωρήσει ότι τα πάντα έχουν τελειώσει και να παρασυρθεί σε κάτι που έχει γίνει δεδομένο. Γιατί όποια κατάληξη στην επενδυτική πρόταση που υπάρχει ενώπιον του ΑΠΟΕΛ έχει ακόμη δρόμο να διανύσει.
1: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Θα σας απαντήσω, Αντρέα.
1: Ναι, έχει γίνει πρόοδος αυτό το διάστημα σε αυτές τις συζητήσεις.
0: Ακριβώς θα σου απαντήσω με την επόμενη μου πρόταση. Ούτε το τελικό κείμενο της συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, ούτε ο επενδυτής έχει μπει στην ποδοσφαιρική ομάδα. Και το τελευταίο πράγμα που ορίζει η σοβαρότητα είναι να παίζεις με το συνέστημα του κόσμου. Ναι, εδώ και 4 μήνες υπάρχει η θετική πρόθεση και υπάρχουν και οι ενέργειες για να επιτευχθεί μια συμφωνία που σε βάθος χρόνου έχει ως μοναδικό στόχο την ανάπτυξη της ομάδας. Αυτήν την ώρα, αυτό που ορίζουν οι σημαντικές στιγμές που διανύουμε, είναι να συνεχιστεί η δουλειά που γίνεται με πειθαρχία, με σοβαρότητα και με στοχοπροσύρωση σε όλους τους τομείς.
1: Ένα ανοιχτός ο δρόμος, τι λένε, ένα ανοιχτός ο δρόμος σε αυτήν τη συμφωνία. Υπάρχουν εμπόδια σοβαρά.
0: Για αυτή τη στιγμή που είμαστε σε συζητήσεις, Ανδρέα, και έχω αναφέρει από προηγουμένως ότι όλοι αντιμετωπίζουν με την ίδια θέρμη και με την ίδια πρόθεση και με την ίδια στοχοπροσύρωση όπως την πρώτη ημέρα, εννοείται ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος. Και επειδή αυτή τη στιγμή κάνω αυτή την τοποθέτηση για να αναφερθούμε στη συμφωνία η οποία τρέχει. Άρα είναι ανοιχτός ο δρόμος, ναι, αλλά την ίδια ώρα οφείλουμε με σοβαρότητα και με συνέπεια και με διαφάνεια να δίνουμε την πραγματική αποτύπωση των γεγονότων. Και το έχω πει δεκάδες φορές τους τελευταίους μήνες και να το επαναλάβω άλλες τόσες και μέχρι να υπάρξει μια τελική κατάληξη. Οι στιγμές που περνάω από ΕΔ είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο λόγος που κάθε λίγο από ΕΔ προχωρά σε ανακοινώσεις για θέματα εμπάκκο, για θέματα διακανονισμών, για την ανάλυση του που πηγαίνει το κάθε σεντ, είναι ακριβώς για να αντιληφθεί ο κόσμος τι συμβαίνει καθημερινά και ποια είναι τα προβλήματα που το υποδόμημα αντιμετωπίζει. Προβλήματα πάντα αφήσει στην άκρη, αντιμετωπίζοντας τα με εφορία ότι κάτι κατέληξε και τελείωσε, τότε μπορεί και θα καταστούν επικίνδυνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένες στιγμές που ζούμε μέσω της διαδικασίας των συζητήσεων, είναι οι πιο κρίσιμες. Γιατί την ίδια ώρα που τα προβλήματα διωγγώνονται, δεν πρέπει να δημιουργηθεί εφορία ότι τα πάντα έχουν τελειώσει. Και να σου πω γιατί ήθελα να κάνω αυτήν την τοποθέτηση, Ανδρέα. Αναφερθήκαμε τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα, σχεδόν από τις 19 του προηγούμενου μήνα, στα εισιτήρια διασκείας και στο πώς η ένταση συγκερισμών είχε η διάθεση των εισιτήριων διασκείας μέχρι και προχθές.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή σήμερα και μετά το ότι έχει βγει προς τα έξω ως εξέλιξη και όχι ως μέρος μιας διαδικασίας που τρέχει, μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση στον κόσμο ότι τα πάντα έχουν τελειώσει. Σήμερα δεν κάναμε ούτε έναν εισιτήριο διαρκείας μέχρι στιγμής. Απλά για να το γνωρίζετε.
2: Εντάξει, να σου πει κάποιος ότι είναι Παρασκευή, σήμερα ακολουθεί Σαββατοκύριακο, κάπου είναι να πάει ο κόσμος.
0: Ήταν οι πιο σημαντικές μέρες των προηγούμενων εβδομάδων, που λες. Όπου έγιναν τα περισσότερα
2: εισιτήρια.
0: Οι δύο Παρασκευές και τα δύο Σάββατο.
2: Λοιπόν.
0: Θα έλεγα το εξής. Θα το πω ακόμα πιο απλά. Τους τελευταίους 3 μήνες τα λεφτά που μπήκαν στον ΑΠΟΕΛ είναι από την ίδια τη διοίκηση και τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Έχει συνεισφέρει έναν τεράστιο ποσό που σε λίγο θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια μαζί με τα λεφτά της πλατφόρμας. Αυτά τα λεφτά τα διαπιστώνεται και από τις εκδόσεις, από τις ανακοινώσεις που εκδίδονται, που πάνε όλα. Για να
1: αντιλαμβάνεται ναι. Από τη διοίκηση, δηλαδή η τωρινή διοίκηση βάζει από την τσέπη.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό.
1: Εντάξει, είναι γνωστό.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Απλά έτσι για να δώσουμε συνέχεια στην συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι πλήρως και αυτά που είπες και έχεις

0: Οπότε το δίκαιο και το αντιλαμβάνομαι και τη διοίκηση των τρόπων που σκέφτεται. Απλά επειδή από χθες βράδυ ο κόσμος, έναν είναι το ερώτημα του γύρω από αυτήν την είδηση που βγήκε, ως από ΕΛ επιβεβαιώνεται ότι η ΚΟΠ σας έχει ενημερώσει ότι η αδειοδότηση της νέας εταιρείας θα δοθεί από τον Μάρτιο του 2027.
1: Αγαπητέ Βολίβιε, νομίζω ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός και έχω απαντήσει ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία που τρέχει και οι επιστολές, οι αναλύσεις και οι κατευθύνσεις μεταξύ των συμβαλλωμένων μερών και της ΚΟΠ θα συνεχιστούν.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι, μα για να γίνει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τρέχουν οι συζητήσεις. Απλά εγώ ρωτώ, σας έχει επιβεβαιώνει ότι η ΚΟΠ σας έχει ενημερώσει για αυτό το θέμα? Το ότι τρέχουν οι συζητήσεις.
1: Θυμάστε πριν από τρεις εβδομάδες όταν αναφερόμασταν και ρωτήθηκα από αέρος για μια συνάντηση που υπήρχε μαζί με την ΚΟΠ και τον επενδυτή των σωματείων και την εταιρεία να πω πριν από τρεις εβδομάδες, θυμάστε?
0: Ναι.
1: Όπου έλεγαν ότι είναι καθοριστική ή οποιαδήποτε εξέλιξη και την ίδια ώρα εμείς λέγαμε ότι είναι απλά η έναρξη των συζητήσεων και της διαδικασίας.
0: Γιατί
1: να αναφερθώ πάρα πολύ απλά και να σου απαντήσω συγκεκριμένα. Η οποιαδήποτε απάντηση έχει έρθει από την ΚΟΠ έχει έρθει βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Έτσι. Και αυτές οι προϋποθέσεις ποιες είναι? Ότι ο ΑΠΟΕΛ, και το έχω αναφέρει και να το επιβεβαιώσει και ο Ανδρέας, ότι ο ΑΠΟΕΛ προσπαθεί τα συμβαλλόμενα μέρη για την επενδυτική πρόταση προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μπουν μέσα στο exception του 3-year rule. Αντρέα μου, το έχουμε αναφέρει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το exception, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι αρκετά πολύπλοκο και τελεί πάρα πολλές προϋποθέσεις. Η ΚΟΠ έχει τοποθετήσει αυτές τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ο ΑΠΟΕΛ να μπει στο exception του 3-year rule.
0: Το οποίο τι προνοεί αυτό το 3-year rule?
1: Εννοηθεί είναι το 3-year rule.
0: Ναι, τι είναι και τι προνοεί?
1: Το 3-year rule, Πολύβια, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι η διαδικασία της UEFA που πρέπει να τηρήσει μια ομάδα όταν αλλάζει εταιρική υπόσταση. Και το exception στο 3-year rule είναι που γίνεται η εξαίρεση έτσι ώστε να μην χρειαστείς 3 χρόνια. Να χρειαστείς 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το 3-year rule της UEFA. Και αυτό με επιδιώκει από ΕΛ είναι το exception στο 3-year rule. Και αυτή τη στιγμή συζητούμε με την ΚΟΠ ακριβώς για να ενταχθεί αυτή η πρόταση των συμβαλλωμένων μερών στο exception του 3-year rule.
0: Γι' αυτό και δόθηκε χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Μάρτιο, φανταζόμαι, του 27.
1: Μα το χρονοδιάγραμμα τρέχει συνεχώς, όπως εγώ αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι στην επόμενη περίοδο που θα ακολουθήσει, είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα αντιληφθεί ακόμα περισσότερο το τι λέμε και τι ισχύει αυτή τη χρονική στιγμή. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δώσω σε όλους τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ, επώνυμους, ανώνυμους, επιφανείς ή μη, να αντιληφθούν ότι είναι η δική τους στιγμή σε αυτή τη χρονική περίοδο να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ, γιατί η κατάληψη της συμφωνίας δεν είναι οριστική ακόμη.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω όμως να διαβεβαιώσω τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, Ανδρέα μου επιτρέπεις, ότι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τη συμφωνία, η εταιρεία των σωματείων, η Συμβουλευτική Επιτροπή και ο επενδυτής, ο ίδιος ο Σαββασολιάσης, προσεγγίζουν το κάθε σημείο με απόλυτη σοβαρότητα και με μοναδικό στόχο την κατάληξη της συμφωνίας.
2: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Ξέρετε, Ανδρέα, το πιο εύκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή θα ήταν να συμμεριστούμε την οποιαδήποτε φορεία δημιουργείται και να παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτό.
2: Μα είναι λογικό, ρε Νεκταρίε μου, είναι λογικό ο κόσμος έτσι να δημιουργείται μια εφορία, ρε παιδί μου, μια αισιοδοξία, γυρεύει κάπου να καταπιαστεί, ρε παιδί μου. Είναι το ΑΠΟΕΛ, έχει δύο χρόνια που δεν...
1: Δεν είναι το ίδιο το ΑΠΟΕΛ το οποίο επιβεβαίωσε μέσω της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζοντας το περίγραμμα της συμφωνίας νομικά, οικονομικά, τεχνοκρατικά.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το ΑΠΟΕΛ το οποίο επιβεβαιώνει.
2: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την εφορία που δημιουργείται στον κόσμο. Είναι λογικό.
1: Να σε ρωτήσω ένα πράγμα, Ανδρέα μου. Μπορεί να κατανοήσεις ότι αν ακολουθήσουμε αυτή τη μέθοδο της εφορίας, πόσο καταστροφικές θα μπορούσαν να γίνουν οι συνέπειες?
2: Μα δεν είπα να την ακολουθήσετε. Δεν είπα να την ακολουθήσετε. Να δουλεύετε με τον τρόπο που δουλεύετε, με τη σοβαρότητα που σας χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα και με στόχο την επικείμενη συμφωνία. Αλλά να πάω σε κάτι πιο.
0: Όχι, απλά μισό λεπτό να προσθέσω σε αυτό που είπες, Ανδρέα. Διότι αντιλαμβάνεσαι, Νεκτάρη, ότι εκπομπές υπάρχουν στο σταθμό και εκπομπές με κόσμο. Ο κόσμος βγαίνει και ρωτά. Έτσι είμαι εγώ εκπρόσωπος τύπου του από έτσι να ξέρω να του απαντήσω ή αν πούμε κάτι
1: ο
0: λάθος.
1: Ο κόσμος, αγαπητέ Πολίδη, ή εσύ ο δημοσιογράφος δεν γνωρίζεις τις θέσεις του ΑΠΟΕΛ και την δεδηλωμένη θέση του ΑΠΟΕΛ ότι οπουδήποτε υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη και κλίση.
0: Ναι, θα ενημερώσεις επίσημα, ναι.
1: Μπορώ να ολοκληρώσω. Ναι. Οπουδήποτε υπάρξει ουσιαστική κατάληξη και κλείσιμο κεφαλαίου ο ΑΠΟΕΛ άμεσα τοποθετείται. Δεν είναι αυτή η πολιτική
0: που ακολουθεί. Ναι, το γνωρίζω, αλλά ο κόσμος όταν έχει αυτή την εφορία αντιλαμβάνεται και σήμερα σου λέω ξανά ο κόσμος το μοναδικό ερώτημα που θα έχει είναι εάν ευσταθεί αυτό με το 3G rule και τον Μάρτιο του 27. Αυτό θα είναι το μοναδικό ερώτημα.
1: Η απάντηση όμως αντιλαμβάνεσαι τι έχει υποθεί, ότι μόλις υπάρξει αυτό το πράγμα ως κατάληξη άμεσα θα βγει επίσημη ανακοίνωση. Έχει βγει επίσημη ανακοίνωση.
0: Όχι, επίσημη ανακοίνωση είναι. Τώρα είναι το επίσημο που μιλάς εσύ.
1: Πολύ είναι εύκολη απάντηση όταν μιλάς με τον κόσμο. Υπάρχει μια δεδηλωμένη πολιτική η οποία εφαρμόζεται και η οποία αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Αν κάποιος από τον κόσμο δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα, έχει το δικαίωμα εσύ ως άνθρωπος ο οποίος κάνει μια τέτοια εκπομπή να μεταφέρει τη θέση του ΑΠΟΕΛ η οποία είναι δεδηλωμένη και είναι επί του πρακτέου εφαρμοσμένη.
2: Μάλιστα.
1: Επί καθημερινή βάση όταν χρειαστεί και όταν κλείσει έναν κεφάλι.
0: Πάμε στα επόμενα.
2: Νεκτάριε. Νεκτάριε. Υπάρχει διαφάνεια.
0: Μα δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.
2: Ναι. Φεύγουμε από την υποτιθέμενη εφορία του κόσμου και πάμε στον εκνευρισμό του κόσμου.
1: Όχι. Ανδρέα, όχι, μην πάτε λόγια στο στόμα μου. Δεν είπα υποτιθέμενη.
2: Το είπα εγώ. Όχι εσύ.
1: Είναι αυτή η εφορία η οποία καλώς υπάρχει. Γιατί η αλήθεια καλώς είναι υπάρχει, ότι αυτή η εφορία είναι και η δυναμική που δίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Ο λόγος που συμμετέχει ο κόσμος στην πλατφόρμα, που συμμετέχει στα διαρκεία, είναι ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η εφορία. Αυτή είναι η εφορία, όχι μόνο δεν τη στερούμε, τη συμμεριζόμαστε.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά την ίδια ώρα έχουμε και την ευθύνη και την υποχρέωση να μεταφέρουμε στον κόσμο ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα. Ωραία. Γιατί ο κόσμος βλέπει τις αναλύσεις, γνωρίζει που πάνε τα λεφτά, ξέρει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος, είναι ο ίδιος ο κόσμος, ένα μεγάλο μέρος αυτών των εξόδων που καλύπτει ο κόσμος και που πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Θα συνεχιστεί.
1: Μέχρι να μπει ο επενδυτής και μέχρι να οδηγηθεί ο ΑΠΟΕΛ εκεί που όλοι θέλουμε.
2: Επέτρεψε μου στην επόμενη ερώτηση. Πάμε στον εκνευρισμό του κόσμου. Ο κόσμος διαρωτάται πότε θα σταματήσουν επιτέλους αυτές οι οικονομικές εκκρεμότητες προς τους τρίτους, προς τους ποδοσφαιριστές. Πότε
1: όταν
2: θα σταματήσουν.
1: Όταν καλυφθούν.
2: Όταν καλυφθούν, αλλά ενεπληρώνεται κανένα, δεν Νεκταρία.
1: Καλά. Ο Χάρης Φωτίου, Ανδρέα, την πρώτη του τοποθέτηση στις 17 του Φλεβάρη.
2: Ναι.
1: Και αμέσως μετά, στην δεύτερη του δημόσια τοποθέτηση στις 30 του Μάρτη, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αριθμό όπου ο ΑΠΟΕΛ έχει οφειλές και υποχρεώσεις. Και ήταν αριθμός 55.
2: 55.
1: Εσύ δεν διαπιστώνεις τόσων καιρών ότι κάθε φορά που υπάρχει μια κατάληξη και ένας διακανονισμός αμέσως ανακοινώνεται.
2: Μάλιστα.
1: Αφού τα πράγματα είναι εκεί, τα έχουμε πει.
2: Μάλιστα. Μετά το Σαρφό υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ενεργά εμπάρκο
2: στην
1: ιστοσελίδα της FIFA. Είναι η περίπτωση Γκαλλιέγο και η περίπτωση Σαρφό.
2: Μάλιστα.
1: Η διοίκηση ενεργεί και πράττει με σκοπό να αναιρεθούν αυτά τα δύο εμπάρκο. Όπως αναιρέθηκε ένα εμπάρκο με έναν τεράστιο ποσό που υπάρχει και τελικά καταλήξαμε σε διακανονισμό παρά τις όποιες δυσκολίες κατά την πορεία στην περίπτωση του Ελαραμπή, όπως έχουν αντιμετωπιστεί και
2: πολλές άλλες
1: περιπτώσεις που έχουν ανακοινώσει. Έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα ομαλά να εγγράψει τους ποδοσφαιριστές, με την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου που έχει ήδη ξεκινήσει και να μπορέσουμε έτσι να τους έχουμε κανονικά και γραμμένους. Αυτός είναι ο στόχος, ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή.
2: Πες μας και για την οικονομική ενίσχυση του 1 εκατομμυρίου ευρώ που έβαλαν διάφοροι επενδυτές και εξασφάλισαν το σωματείο ο κ. Ζιβανάς.
1: Αυτό είναι έτσι ευχάριστο. Έτσι ευχάριστο. Γιατί είναι μια πρωτοβουλία του σωματείου. Το σωματείο είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για αυτή την εξέλιξη. Έχω πει ότι είναι άτομα από ελίστες, τα οποία επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμα. Όμως την ίδια ώρα η βοήθεια που δίνουν αυτή τη στιγμή είναι τεράστια σημασία. Ο κόσμος να γνωρίζει ότι αυτά τα λεφτά είναι ήδη προαποφασισμένα για το που θα πάνε. Και σαφώς και για αυτά θα βγει οικονομική ανάλυση για το κάθε τσεν. Είναι έναν καλό παράδειγμα αυτή η ερώτησή σου, Ανδρέα, για τα όλα όσα είπαμε προηγουμένως. Και ξέρεις, είναι και θα έλεγα και περισσότερο από ευχάριστο το ότι βλέπεις, ας πούμε, 6.500 από ελίστες να έχουν πάρει διαρκείας γιατί κατανοούν αυτόν τον προσανατολισμό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις κάποιους άλλους ανθρώπους να επενδύουν αυτόν το 1 εκατομμύριο με μοναδικό σκοπό αυτήν τη στιγμή να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, θα μπορούσαν κάλλιστα να περιμένουν την οποιαδήποτε κατάληξη, εάν και εφόσον,
2: ναι,
1: της επενδυτικής πρότασης και μετά να βάλουν.
2: Πάμε σε κάτι άλλο. Ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Βρίζας ψάχνουν για σέντερ φορές του ΑΠΟΕΛ, είναι ικανοποιημένοι με αυτούς που έχουν?
1: Ψάχνουν, αυτό το έχουν μπει στην παρουσία
2: του. Α, μάλιστα. Γιατί έγινε λίγο περίπλοκο το θέμα ότι ο κύριος, ο τελευταίος, ο Πεδρός, όπως λέγεται.
1: Αγαπητέ Ανδρέα, μου συγγνώμη, αλλά ήταν καθόλου περίπλοκο. Ο Πεδρός είχε να αποκτηθεί την Δευτέρα το βράδυ.
2: Ναι.
1: Την Τρίτη το πρωί έγινε παρουσίαση του κύριου Παπαδόπουλου και του κύριου Βρίζα.
2: Ναι.
1: Όπου ερωτήθηκα για τις προτεραιότητες και είχαν πει ότι ψάχνουν δημιουργικών μέσων και επιθετικών.
2: Κεντρικό επιθετικό.
0: Λοιπόν,
2: με διόρθωση. Σε ευχαριστώ.
0: Πριν ολοκληρώσουμε, να επιστρέψω λίγο στην περίπτωση Σαρφό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαβάζω δημοσίευμα τώρα. Πριν ένα μήνα καταβλήθηκα στον ποδοσφαιριστή 50.000 ευρώ. Χθες πληρώθηκαν άλλες 65.000 ευρώ και απομένει έναν ποσό κοντά στις 50.000 για να εξοφληθεί ο ποδοσφαιριστής. 43.000 και φεύγει και η περίπτωση Σαρφό. Πέρα από τον Σαρφό και τον προπονητή που είναι και τον Καϊέχο, αναμένεται άλλες περιπτώσεις με παίχτες ή προπονητές για εμπάρκο?
1: Όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στους τελευταίους μήνες, Πολυβιέ, είναι ακριβώς για να προσπαθείς να αποφύγεις. Όμως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται. Και που γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μαζί τους και να έρθεις σε διακανονισμό. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποια περίπτωση θα προκύψει και θα εξελιχθεί σε απαγορευτικό μεταγραφών. Όμως την ίδια ώρα η προσπάθεια που γίνεται είναι να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις τις περισσότερες για να μειώσεις το ρίσκο. Να μειώσεις αυτόν τον ρίσκο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και είναι αυτό που έγινε από την πρώτη μέρα και συνεχίζει να γίνεται στο μέτρο του δυνατού. Γι' αυτό και έχουν υποθεί όσα έχουν υποθεί τα προηγούμενα λεπτά, απλά για να κατανοήσει ο κόσμος ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα, ποια είναι η πρόθεση, ποια είναι η σοβαρότητα και ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών που γίνονται.
0: Nice.
1: Αντιλαμβάνεστε, ξέρεις, πολλές φορές ο Ανδρέας μου είπε, άντε ρε Νεκτάριε, δώσε κάτι ευχάριστο στον κόσμο.
2: Ναι ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις ρε Ανδρέα μου, είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό που μου λες. Να δώσω, να μου δίνω μόνο ευχάριστο στον κόσμο. Εσύ νομίζω ότι θέλω να δίνω κάτι που να μην είναι ευχάριστο στον
2: Όχι,
1: κόσμο.
2: Προσέου, προσέου.
1: Αλλά είναι υποχρέωση, είναι επιβάλλεται να λες ακριβώς την πραγματικότητα ποια είναι. Γιατί με αυτό το πράγμα είναι που ζεις κάθε μέρα. Και αυτό είναι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει διαφάνεια, θέλει την αλήθεια.
2: Και η πραγματικότητα τώρα είναι πιο αισιόδοξη από ότι πριν 3-4 μήνες.
1: Τους τελευταίους 3-4 μήνες, και από τη στιγμή που υπάρχει η επενδυτική πρόταση, έχει μπει η προοπτική. Ωραία. Μάλιστα. Έχει μπει προοπτική ότι τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν όπως όλοι θέλουμε.
2: Μάλιστα.
1: Με έναν από πρωταγωνιστή, με καλή οικονομική επιφάνεια, όπου αυτή η εξέλιξη της ομάδας θα έρθει βήμα-βήμα, ναι, γιατί είναι και αυτόν παρεξηγημένο, αλλά θα έρθει βήμα-βήμα, όπως πρέπει να έρθει. Γιατί έναν οικοδόμημα όταν ξαναχτίζεται, πρέπει να χτίζεται σε στερεές βάσεις. Δεν μπορεί να χτίσεις κάτι ψηλό, αλλά να μην έχεις τις βάσεις. Άρα αυτή είναι η πρόθεση μέσα στο, της επενδυτικής πρότασης, η οποία διαμορφώθηκε από το Σαβαλιασί. Σταθερά, βήματα προς τα μπροστά.
0: Να σε καλά.
1: Από εκεί πέρα όμως, Ανδρέα μου, πρέπει τα πάντα να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, με σωστή κατεύθυνση και με συνέπεια και διαφάνεια. Είτε είναι αρεστό είτε δεν είναι, αυτό είναι το πράγμα το οποίο πρέπει να εισπράξει ο κόσμος και να γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται.
0: Ωραία. Λοιπόν, δύο αριθμούς, θέλω νεκτάρια από το 1 μέχρι το 73 για να δώσουμε τα δύο βάουτσερ της Pizza Hut.
1: Από το 1 μέχρι το 73. Το 26.
0: Ναι.
1: Και το 70.
0: Να σε καλά. Καλό πρωινό.
2: Γεια σου, νεκτάρια.
0: Καλή δουλειά.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, ηλέκτρα Θεοδόρου από την Πάφο, το νούμερο τελειώνει σε 563 το τηλέφωνο και ο φίλος ή η φίλη 454 θα ειδοποιηθούν από τους αρμόδιους για τη διευθέτηση της παραλαβής του δώρου τους. Καλώς σας πρωινό, καλώς Σαββατοκυριακό.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Super Sport 104.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Οι συζητήσεις από Ελσαβαλιασή συνεχίζουν και εξελίσσονται με τον ίδιο θετικό τρόπο, τόνισε σε τοποθέτησή του στο θεόν σταθμό μας ο Νεκτέριος Πετεβίνος. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι οι συναντήσεις και οι διαβουλεύσεις είναι συνεχόμενες και εντατικές με τον χρόνο να πιέζει. Είναι περίπλοκη συμφωνία και η κάθε της λεπτομέρεια αναλύεται από όλες τις πλευρές με στόχο τη θετική κατάληξη. Την ίδια ώρα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα επεσήμανε πως όταν οι διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ ολοκληρωθούν, τότε θα κλείσει ένα κεφάλαιο και η διοίκηση θα τοποθετηθεί λεπτομερώς. Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο ΑΠΟΕΛ εξετάζει την περίπτωση του Άγχελ Καρσία. Η Ομόνια επιστρέφει σήμερα στη βάση της, ενώ ενδιαφέρει ο Πέτκοβιτς για την επίθεση. Το πιο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας της δίνει η ΑΕΚ που παίζει στις 7 με τον Άγιαξ, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από τη Σίτα Βίζον. Η Πάφο συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αυστρία και την Κυριακή θα δώσει νέο φιλικό με τη Γιαγκελόνια. Οι Γαλάζοι βρίσκονται σε αναμονή για την απάντηση του Λουκάσεν και ψάχνουν για τερματοφύλακα. Στην Ολλανδία συνεχίζει ο Απόλλωνας στην προετοιμασία του και αύριο δίνει νέο φιλικό με την Go Ahead Eagles. Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς Ολυμπιακός, ενώ δεν προκυπτεί κάτι για Άμραμπατ. Η Λέστερα άλλαξε στάση και συζητά κανονικά την παραχώρηση του Βίκτορ Κρίνσενσεν στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Ο ΠΑΟΚ αισιοδοξεί πως πολύ σύντομα θα κάνει δικό του τον Τάχα Άλι της Μάλμε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
18: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
17: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
19: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
20: Παρασκευή σήμερα στις 10 για το παγκόσμιο κύπελλο Ισπανία-Βέλγιο.
21: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
17: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
22: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
17: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
23: Πανέτοιμοι!
17: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
23: Dua Lipa!
17: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
23: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πάμε στα φιλαράκια μου στη Θεσσαλονίκη, στη Ρεβέκα και στον Απόστολο. Ρεβέκα Παπαμιχαήλ που στέλνει τραγούδια και στον αδερφό της εδώ στη Λευκοσία. Στο συνάδελφο τον Απόστολο Ιωαννίδη, γεια σου Αποστόλη μου. Στο φίλο μας τον Ανδρέα Λοΐζου στο Παλιομέτωχο. Στο Δημήτρη Γρηγορίου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

Αμένα να γιώσεις μητσίν, με άλλον ένεχεις. Αν δεν αναθρέψεις από μικρόν, μεγάλο δεν έχεις. Κυρίως λέγεται για τα σκυλιά και τα ζώα μας, που έτσι, αν τα αναθρέψουμε από μικρά, τα μαθαίνουμε καλύτερα και τα χρησιμοποιούμε και ευκολότερα και αποδοτικότερα. Η παροιμία λεγόταν πάρα πολύ στην Πάφον, όπου υπήρχαν πολλά ψυχοπαίδια, γιατί έπιαναν μωρά. Οι γυναίκες που δεν είχαν μωρά έπιαναν κάποια μωρά αναγιωτά. Αμένα να γιώσεις μητσίν, με άλλον ένεση. Δηλαδή το, μάθε το μωρό σου τρόπους από μικρόν, για να το θαυμάζεις όταν θα μεγαλώσει. Αν με κλωτσίσει ο γάρος, να τον κλωτσίσω και γιο. Δεν πρέπει να πληρώνουμε τον άξεστον και αγρίκο με την ίδια συμπεριφορά, το ίδιο νόμισμα. Κλωτσό, εκλώτσισα κλωτσά. Εγώ κάτω τον κλώτσο. Εγίνει και κλωτσοσκούφιν, δηλαδή εγίνει και αποδιοπομπαίος που τον μεταχειρίζονται όλοι κακώς. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε παρακάτω.

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
3: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας! Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CX. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
5: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 και τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ώρα είναι 10:30.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Μας Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας! Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
10: Τι μήνυμα?
9: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
10: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
9: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
10: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
9: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
10: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
11: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Αργιό, πόσο κάνει ένα γένα?
18: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.
1: Απόν.

0: ακόμα ένα με τη Μαριό. Για τους φίλους μας εκεί στο Τζιρκαλί.
1: Πού σε ψηλά εκεί πάνω.
0: Για τον φίλο μου τον Νίκο τον

στον φίλο μας τον Βέργο Αντωνίου, στον Γιαννή τον κυβερνητικό που την περιστερώνα και στη Γεωργία του, στον Μιχάλη τον Μιλωνά και στην Έλενά του. Γεια σου Μιχάλη μεγάλε.

0: Πάμε και στα φιλαράκια εκεί στον ήλιο, στη Ψισταριά. Στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Μιχάλη, στον Ανδρέα, στον Στυλιανό, στην Άννα, στη Βαρβάρα, στη Κρυστάλλα.
1: Με τα σπρατού τα γέλια.
0: Με τα special τα κουπέπια.

0: όλα τα τραγούδια για το φίλο μας το Ροδί.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
0: Για τον αδερφό του τον Πέπη, με τους φίλους του εκεί. Και με τον Χριστάκη τον Βαρνάβα τον Άσιστο. Θα έχουμε και τραγούδια του Γαζαντζίδη. Παραμείνετε, παραμείνετε στην συχνότητά μας εδώ στο Σούπερ 104. Και σήμερα θα το διασκεδάσουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε.

στείλουμε την αγάπη μας στο φίλο μας το Φόξα στην Κοκκινοτριμηθιά, που θα το δούμε απόψε γιατί έχουμε παράσταση στο Δημοτικό Σχολείο της Κοκκινοτριμηθιάς στις 8.30. Όλοι εκεί. Είναι δωρεάν.

στον Πάτερ Σοφρόνιο εκεί στην Μελίνη, να στείλουμε την αγάπη μας και σε όλα τα φιλαράκια που είναι στην Οδού. Ο Πάτερ μας στέλνει εδώ, ο Παναγία μου Δέσποινα γλυκύτατη την Παρθένα, εις τον αγώνα της ζωής βοήθαμε και μένα. Καλή και ευλογημένη ημέρα, είναι οι ευχές από τον Πάτερ για μένα και για όλους εσάς τους φίλους, τους ακροατές μας και

0: η χαρά.
1: Αφού ζητήσατε Καζαντζίδη, να ακούστε.
0: Μου το έχουν πάει.
1: Για το φίλο μας το Χριστάκη το Βαρνάβα. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη.
0: Καθαρά.
1: Στέλιος Βαρνάβας.

0: Δεν ξεχάσαμε το σεξι τον ταχυδρόμο, το Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος είναι αλφα-αλφα.
1: Δεν θα ξαναγαπήσω.
0: Πάλε σαν σαν του ένα ταπεράκι με φρουτάκια. Δεν ξέρω πότε πάρει γράμματα σε μια κοτζάκαρη για τους ένα ταπεράκι με μήλο μέσα, σταφύλι, κούνες καθαρισμένες του αμυγδάλου.
1: Σαν θαλασσό δαρκός.
0: Κάτι παίζει, κάτι παίζει.
1: Σαν βράδυ.
0: Είναι αμαρτία του το πράγμα.

0: Πάμε στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει από τα μαντριά της Πάφου.
1: Έχει αλλάξει έτσι ο καιρό.
0: Και είναι στην παραλία εκεί στην Αγία Βριέννη.
1: Περνάνε.
0: Γεια σου ρε Νίκο με τα ψαράκια σου. Έπιασες ψάρι.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
4: Έχουμε γιορτή!
5: Εμείς
4: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
6: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
4: Σαστείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Οι συζητήσεις από Ελ Σαβαλιασί συνεχίζουν να εξελίσσονται με τον ίδιο θετικό τρόπο, τόνισε σε τοποθέτησή του στον σταθμό μας ο Νεκτέρος Πεντεβίνος. Την ίδια ώρα επεσήμανε πως όταν οι διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ ολοκληρωθούν, τότε θα κλείσει ένα κεφάλαιο και η διοίκηση θα τοποθετηθεί λεπτομερώς. Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο ΑΠΟΕΛ εξετάζει την περίπτωση του Άγχελ Καρσία. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 27χρονου Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για ένα χρόνο. Η Ομόνοια επιστρέφει σήμερα στη βάση της, ενώ ενδιαφέρει ο Πέτκοβιτς για την επίθεση. Το πιο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας της δίνει η ΑΕΚ, που παίζει στις 7 με τον Άγιαξ, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από τη Σίτα Βιζιόν. Η ΠΑΦΟ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αυστρία και την Κυριακή θα δώσει νέο φιλικό με τη Γιαγκελόνια. Οι Γαλάζιοι βρίσκονται σε αναμονή για την απάντηση του Λουκάσεν και ψάχνουν για τερματοφύλακα. Στην Ολλανδία συνεχίζει ο Απολλώνας στην προετοιμασία του και αύριο δίνει νέο φιλικό με την Go-Ahead Eagles. Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς ο Ολυμπιακός, ενώ δεν προκύπτει κάτι για Άμραμπατ. Η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητά κανονικά την παραχώρηση του Βίκτορα Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Ο ΠΑΟΚ αισιοδοξεί πως ο Απόλλης σύντομα θα κάνει δικό του τον Ταχάλι της Μάλμε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Supersport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

έλα. Συνεχίζουμε για την φίλη μας την κυρία, την κυρία Φωτούλα, που ζήτησε σφαγιανάκι από τα χτες. Πάμε ακόμα να ακούσουμε ακόμα ένα.

Να σηκωθείς να το χορέψεις, Φωτούλα. Και για τον φίλο μας το Στέλιο εκεί στο

0: Πάμε και στους φίλους που κάθονται εκεί στο Νεάς Αγίου Δομετίου. Στο Λούγαρο Οδυσσέως. Και στους άλλους τους κομμουνιστές. Και στο φίλο μας τον Λάκη.
1: Μου λέγαν πως θα φύγεις κάποια μέρα.
2: Έλα.
1: Μου λέγαν είχες πετρινή καρδιά. Μα εγώ τους είχα κάνει.
0: Ο Λούκας Οδυσσέως στέλνει στο φίλο του τον Παύλο Παύλου
1: στην πρώτη μας βραδιά.
0: Και στο φίλο του τον Δώρο Νικολάου.
1: Σε

μα ο Πέπης τώρα κλάθει με έχει δουλειά. Ψυχάλες, κάθεται με τον Φιλίππου και Κουτσομπολεύκου. Εθάψαν τον μισό

Άρεσε το σχόλιο χθες που έκανα για αυτούς που είναι στις διαβάσεις πεζών. Αρκετός κόσμος μου έστειλε μηνύματα. Ένας φίλος είπε μου, εγώ λέει άμα δω κάποιον να περνά τη διάβαση πεζών αφού του δυο προτεραιότητα και μιλά στο κινητό, πες το την μπουρού για να καταλάβει. Εν τω μεταξύ από τις διαβάσεις πεζών παρακάμαντο και τούτη με τα πατινάκια, με τα σκουτεράκια. Ρε φίλε, η διάβαση πεζών είναι για πεζούς. Δεν είναι για να περνάς εσύ με το σκουτεράκι σου ή με το πατίνι σου, το ηλεκτρικό. Επιτέλους να μπει μια τάξη. Είναι έτσι φίλε Κλειάθη. Ο Κλειάθης ζήτησε των αετών του Σφακενάκη. Για όλους τους φίλους.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
5: Αν είναι δυνατό να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
6: Αν μου βρουν κάτι.
5: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
6: Καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
5: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα test pap, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
9: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
0: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
12: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πρώτη στο σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας, πως για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. Υπέδειξε ότι μία εκ των βασικών προϋποθέσεων είναι οι ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε η Άγκυρα μετά το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για μεροληπτική προσέγγιση και απορρίψοντας τις αναφορές που αφορούν το ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Πύρινη κόλαση στην Νότια Ισπανία, όπου 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανταλουσία. Περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ενώ αναμένεται η συνδρομή ειδικής μονάδας του Ισπανικού στρατού. Ληστεία τα ξημερώματα σε φούρνο στη Λεμεσό. Ο κουκουλοφόρος άρπαξε το συρτάρι της ταμιακής μηχανής με 300 ευρώ παρά την προσπάθεια διανομέα και υπαλλήλου να τον ακινητοποιήσουν. Ο δράστης διέφυγε με συνεργό που τον περίμενε σε μοτοσυκλέτα. Σαφείς εχμές κατά του ενδεχομένου απόκτησης μαχητικών F-35 από την Τουρκία άφησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι η διατήρηση της Ισραηλινής αεροπορικής υπεροχής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής ασφάλειας και βασικό παράγοντα σταθερότητα στην Μέση Ανατολή. Μετά από πολυήμερες τελετές και με εκατομμύρια Ιρανούς να δίνουν το παρόν, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε το πρωί στην Μασάντ. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα της κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραούνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Ακούτε Super Sport 104.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

αυτό το τραγούδι για μένα. Κλείστε τα ραδιόφωνα να το απολαύσουμε. Εγώ και ο Δημήτρης ο Κουμπαρής. Άντε και ο Δώρος. Άντε και ο Χαμπής ο Κουμπαρής. Έλα, όπα, έτσι, α, ουμ, ραπ, σου, τα, πα, και τα. Here we go.

0: Πάμε και στα λίμπια στο φίλο μας το Σοφοκλή τον Κασκαούνια.
1: Το γιατί που λέει.
0: Άμα κάνει μια γραμμή μπα στο φτύ σου Σοφοκλή σημαίνει έμπαεις καλά. Σημαίνει εγέρασες.

0: Και πλησιάζουμε στο τελευταίο τραγούδι σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Μήπως έτσι καταλάβω.
0: Για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να ακολουθήσουν οι επόμενες εκπομπές εδώ στο Σούπες Φορ 104. Από μένα να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της Παρασκευής, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε. Καλό Σαββατοκυριακό. Επισκεφτείτε κανένα νεκροταφείο, να ανάψετε κανένα καντήλι.
1: Κοίταξε με στα μάτια.
0: Σε αγαπημένα σας πρόσωπα που έφυγαν.
1: Μήπως έτσι καταλάβω.
0: Την αγάπη μου να στείλω σε όλους εσάς τους φίλους ακροατές. Και απόψε, αν θέλετε να

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου Κεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφοροι ξηροί καρποί ψημένοι με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα από 2,50, τώρα 1,99. Νεστλέ Πιρούλο, 5 γρανίτες καρπούζι με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
5: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
4: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΑΕΛ με ανακοίνωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις αλλαγές στο δικαστικό σώμα της ΚΟΠ. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε εμπλοκή Βρεωνίδη Νικολάου σε νέες επιτροπές, αναφέρουν οι γαλαζοκίτρινοι. Συνεχίζονται οι επαφές του ΑΠΟΕΛ, του Σάβα Γιασί και όλων των εμπλεκομένων με στόχο να κλείσει συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, εξετάζεται η περίπτωση του Άγχελ Γκαρσία. Πέτκοβιτς και όχι μόνο στη λίστα της Ομόνοιας για την κορυφή της επίθεσης, επιστρέφουν σήμερα στην Κύπρο οι πρωταθλητές. Υπό το βλέμμα του Άντρου Καραπατάκη, το σημερινό φιλικό της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από τη Σίτα Vision. Ανακοινώθηκε ο Παπαστυλιανό από την ΠΑΦΟ, ενδιαφέρον για Σάμι Μαέ, ακόμη δεν απάντησε ο Λουκάσεν. Ψάχνει για άλλες 4 προσθήκες ο Απόλλωνας, προτεραιότητα η απόκτηση αμυντικού. Κρίνει το ρόστερ στην προετοιμασία της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο, αναμένεται πως κάποιοι θα αποχωρήσουν ως δανεικοί. Η Ομονία 29 Μαΐου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη κεντρικού αμυντικού Ματέι Σένιτς. Απόψε στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο. Στο προσκήνιο ο Άμπραμπατ για τον Ολυμπιακό Πειραιώς, την ίδια ώρα που ο Αντρέ Λουίς οδεύει προς Αμερική. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον στόπερ της Θέλτα Κάρλος Ντομίνγκες. Δεν προκύπτει κανένα ενδιαφέρον από Μεξικό μεριά για τον Πινέδα της ΑΕΚ Αθηνών. Συζητήσεις γίνονται ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι για τον Καμαβιγκά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικό ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Epic One, τα πάντα εσύ.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
21: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: 12 στα Σπορ.

0: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εκπομπές και ακροάτες του Super Sport 104. Πάμε μέχρι τις 2, το επόμενο 2 για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. 12 στα Σπορ, Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα. Μιχάλης Πουλής στην
1: διεύθυνση
0: του ήχου. Είναι διευθυντής εδώ. Παραγωγής. Ό,τι θέλετε κάνουμε μετά στο στούντιο. Για τελευταία μέρα της εβδομάδας είπαμε, έτσι ακολουθήσα το Κυριακό. Έχεις ζέστες, δεν ξέρω αν συνέβη τίποτε. Μάλιστα. Τι γίνεται, κυρία Αργυρού?
1: Προσπαθώ με τον διευθυντή παραγωγής να γυρίσω σωστά το μικρόφωνο, να μου εξηγήσει.
0: Τα κατάφερες ακόμα?
1: Κατάφερα.
0: Πόσα χρόνια?
1: Δεν έμαθα ακόμα.
0: 2-0 η Γαλλία, η πρώτη ομάδα που προκλήθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Πιο εύκολα από ό,τι σώ περιμέναμε, Μάικη, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Πιο εύκολα.
0: 83 λεπτά να κάνει έτσι, το πρώτο σου στόχο το Μαρόκο.
1: Περιμέναμε. Κοίτα, η αλήθεια λέγεται ότι θα ήταν τεράστια έκπληξη αν το Μαρόκο περνούσε. Mm-hmm. Αλλά περιμέναμε να βάλει δύσκολα στην μητέρα Γαλλία, να το πούμε έτσι. Γιατί είπαμε, έχουν κοινό παρονομαστεί οι δύο χώρες. Το θέμα είναι ότι εντάξει, η Γαλλία κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά.
0: Κίλιαν Εμπαπέ γκολ, χαμένο πέναλτι. 8 γκολ ο Αλοστάρ, όσο και ο Μέση. Και απόψε θα μάθει αντίπαλο ή μιλάμε στα νύχτα αναλόγως η Γαλλία, καθώς αντίπαλο για τα ημιτελικά παίζει Ισπανία-Βέλγιο. Και τα άλλα παιχνίδια της προημιτελικής, όχι, Σάββατο μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα. Και ξημερώματα Κυριακής.
1: Ναι, θεωρούνται Κυριακή και τα δύο για μας. Είναι στις 12 τα μεσάνυχτα, γυρίζει η μέρα. Ξημερώματα Κυριακής.
0: 4 η ώρα το Αργεντινή
1: Ελβετία. 4 το Νορβηγία. Ναι.
0: Τελευταίο φιλικό της προθέτειας Ομόνια στην Πολωνία. 105 λεπτά νομίζω διήρκησε. 0-0 με την Κορώνα Κέλτσε. Επιστρέφει τώρα η Ομόνια.
1: Είναι στο αεροπλάνο.
0: Ναι. Και παίζει και η ΑΕΚ. Φιλικό Αγκλάρνακας. 7 η ώρα στην Ολλανδία.
1: Τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας της.
0: Θα μεταδοθεί από την Cita Vision. Είχαμε ψες παιχνίδια για Europa, πρώτο προκληματικό και conference, τον ίδιο γύρο.
1: Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, να πούμε μόνο αυτούς που
0: αφορούν τις δικές μας ομάδες.
1: Μάκη, ναι. Λοιπόν, η Χάιντουκ Σπλίτ κέρδισε 2-0 τη Ζήλινα και έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα ενώψη επαναληπτικού. Είναι οι δύο πιθανοί αντίπαλοι της Πάφου για το δεύτερο προκληματικό.
0: Νομίζω πάει Σπλίτ η Πάφος. Μετά το 2-0.
1: Ναι, και
0: είχε διαιτητή τον Κυριάκο Αθανασίου.
1: Α,
0: το
1: μας αυτό. Εδώ ήταν.
0: Ναι, Χάιντουκ Σπλίτ με 23.000 κόσμο στο γήπεδο της Χάιντουκ που χωράει 34.000. Έτσι, ενώ.
1: Και στο τη Λαγκόρη πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα αντί της.
0: Με ανατροπή,
1: 3-1 κέρδισε και οι Γεωργιανοί έχουν τον πρώτο λόγο για πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό του conference, όπου θα βρουν τον Απόλλωνα, όπως και αν περάσει.
0: Κατά φαινόμενα, λίγος κόσμος στο γήπεδο, 1.800 οι Γεωργιανοί, 5.000 γήπεδο χωρητικότητα στην Γεωργία, επαναληπτικοί θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη. Θα έχουμε σε λίγο Κωνσταντίνο Σαμπουλή, με αυτές τις αλλαγές που έγιναν στα δικαστικά σώματα της ΚΟΠ. Θα έχουμε και πρόεδρο σωματείου από Κυριάκο Τζιβανάρη μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση. Ναι. Θα έχουμε Νέα Καλλιώτησα με Παύλο Μιχαήλ. Έρθε το Μουντιάλ με Μαρίνο Σατσά. Και στο τέλος της εκπομπής, Νέα Σαλαμίνα Γιώργο Μιχαήλ και ο Μέγος 1 Μαΐου με Μιχάλη Ξενοφόντος.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή, απλώς να πούμε ότι η διοίκηση της ΑΕΛ έβγαλε μια ανακοίνωση με βάση τις αποφάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του ΔΣ της ΚΟΠ να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν ουσιαστικά τα δικαστικά σώματα. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί υπό οποιασδήποτε συνθήκες ενδεχόμενη συμμετοχή του κυρίου Βριονίδη ή και του κυρίου Νικολάου σε οποιοδήποτε από τις νέες επιτροπές, σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για το διορισμό τους. Στα γρήγορα, Μάγκη, να επιθυμίσω, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί στα social media και τη φανέλα της Πορτογαλίας, θα γίνει σήμερα κλήρωση. Βρείτε το λογαριασμό μας σε Facebook, TikTok και Instagram. Ακολουθήστε τα απαραίτητα βήματα για να μπείτε στην κλήρωση. Σήμερα κληρώνουμε για την Toronto Pizza. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν τρεις extra large pizzas από την Toronto με την ένδειξη Toronto στο 23-24. Θα μπείτε στην κλήρωση. Και τη Δευτέρα κληρώνουμε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι μια προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Γεια σου, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
0: Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε με την απόφαση για αλλαγές, Κωνσταντίνε, στα δικαστικά σώματα. Να μας το εξηγήσεις λίγο, τι αναμένεται να γίνει.
2: Λοιπόν, όπως ανακοινώσαμε και χθες, πλέον ο θεσμός του αθλητικού δικαστή αντικαθίσταται από δικαστική επιτροπή αποτελούμενη από τρία άτομα και ο θεσμός του πειθαρχικού εισαγγελέα αντικαθίσταται από εισαγγελική επιτροπή, η οποία επίσης αποτελείται από τρία άτομα. Θεώρησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν τα δικαστικά της όργανα τα τελευταία 12 χρόνια από το 2014, ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, πρέπει να, ως Ομοσπονδία, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, να μπούμε σε μια νέα διαδικασία, σε μια νέα εποχή, χωρίς να σημαίνει ότι ο προηγούμενος τρόπος απέτυχε, αλλά μετά από μια πάροδο 12 χρόνων, το αναλαμβάνουμε, θεωρούμε ότι ο κύκλος έχει κλείσει, πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποια νέα πράγματα και ως εκ τούτου λύστηκαν οι αποφάσεις για τις αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Θα έχουμε τρεις πειθαρχικούς, μάλλον θα υπάρχει εισαγγελική επιτροπή, οι τρεις πειθαρχικοί εισαγγελείς, οι οποίοι θα ετοιμάζουν τις παραπομπές, θα μετρούν τα φύλλα αγώνος και θα γίνεται η εκδίκαση από την δικαστική επιτροπή, η οποία επίσης θα είναι τριμερής.
1: Διάβασα και προηγουμένως, διαβάσαμε την επιστολή της ΑΕΛ, απάντηση μάλλον, αντίδραση για κύριο Βριονίδη και κύριο Νικολάου. Θα διοριστούν σε άλλες θέσεις κάπου αλλού, πάρα μας πείτε κάτι.
2: Δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση για ονόματα, δεν μπήκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέση μου συνεδρία σε οποιαδήποτε ονοματολογία. Τα ονόματα τα οποία θα απαρτίζουν τις δύο αυτές επιτροπές θα οριστικοποιηθούν, θα ανακοινωθούν μετά από ό,τι αντιλαμβάνουμε την επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συζητηθούν και θα ανακοινωθούν όταν θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ποια θα είναι τα άτομα αυτά. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω οτιδήποτε για ονόματα και παραλαμβάνουμε έγινε χθες οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά με ονόματα.
1: Ο τρόπος λειτουργίας θα είναι ο ίδιος?
2: Εξ όσων έχω αντιληφθεί, ναι. Θα είναι ο ίδιος, σε γενικές γραμμές θα είναι ο ίδιος, ναι. Απλά αυξάνονται τα άτομα τα οποία θα αποφασίζουν προκειμένου να μην εξαρτάται η απόφαση από ένα και μόνο άτομο.
0: Ναι. Εντάξει, είπες ότι ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί τα άτομα. Πότε αναμένεται να γίνει αυτό, Κωνσταντίνε, ή τουλάχιστον έτσι να ξεκινήσει η διαδικασία?
2: Εντός Ιουλίου, από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρχει ακόμη μια συνεδρία περί τα τέλη του μήνα του Διοικητικού Συμβουλίου για να ληφθούν οι αποφάσεις, να εγκριθούν τα ονόματα και να προχωρήσουμε στον καταρτισμό των επιτροπών αυτών. Έχουμε χρόνο μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ξεκινά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Σίγουρα θα είμαστε έτοιμοι με την έναρξη της μιας ποδοσφαιρικής περίοδου.
1: Ναι, στην χτεσινή συνεδρία είδατε και θέμα αναδιάρθρωσης, με πάση θυμόμαστε με αυτό που έθεσε ο κύριος Φίλιππος Γεωργίου.
2: Δεν έγινε μια εκτενή συζήτηση επί του θέματος αυτού, αλλά επιτυλάχθηκε για την επόμενη συνεδρία αυτή η συζήτηση.
1: Ναι. Όσον αφορά για το επικείμενο πρωτάθλημα, πότε θα γίνει κλήρωση, τέλος του Ιούλη μήπως?
2: Τέλος του Ιούλη, ναι, μάλλον τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη. Λογικά την εβδομάδα 21 με 24-25 εκεί θα ανακοινωθεί ίσως και εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, για να γνωρίζει και ο κόσμος πότε θα γίνει κλήρωση και το πώς θα εξελιχθεί, πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι, υπήρξε αυτή το θέμα με την κλήρωση λόγω και των προβλημάτων που προέκυψαν με τις έδρες των ομάδων. Όπως είναι γνωστό, δύο ομάδες, η Καρμιώτισσα και η Κράτσα ενήγηλωσαν ως έδρα τους στο Τσίριο. Με τα σημερινά δεδομένα το Τσίριο δεν είναι αδειοδοτημένο. Έχαμε και μια επικοινωνία με την ως ομοσπονδία, είχαμε ενημέρωση μάλλον από την αρχή αδειοδότηση στα δύο, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα στο Τσίριο προκειμένου να αδειοδοτηθεί. Ως εκ τούτου κλήθηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες να δηλώσουν εναλλακτικές έδρες. Και βάσει αυτών θα προχωρήσουμε στην κλήρωση το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη.
0: Κωνσταντίνε, υπάρχει περίπτωση όμως μέσους στη σεζόν να αλλάξει μια ομάδα την έδρα της? Δηλαδή, αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες για το Τσίριο δηλώσουν κάποια άλλη έδρα τώρα, μετά να προχωρήσει το Τσίριο στα διορθωτικά έργα και μπορέσει να λειτουργήσει, μπορούν να αλλάξουν την έδρα τους?
2: Στο Διοικητικό Συμβουλίο της ΚΟΦ να αποφασίσει. Ναι. Αν έχει τέτοιο θέμα ενώπιον του.
0: Ναι.
2: Όμως, ναι. Θα δοθεί, αντιλαμβάνομαι, κάποιο χρόνο στο Τσίριο, όμως πρέπει να προχωρήσουμε για τη διαδικασία της κλήρωσης.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα είπαμε και νωρίτερα και για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΛ, ότι ουσιαστικά χαιρετίζει την απόφαση της ΚΟΠ. Φαντάζομαι έτσι είναι μια απόφαση που πρέπει να ικανοποιεί έτσι όλες τις πλευρές, γιατί συχνά πυκνά είχαμε αντιδράσεις για το πώς λειτουργούσε ο αθλητικός δικαστής.
2: Ναι, νομίζω, εντάξει, αντιδράσεις πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Ο δικαστής, ο αθλητικός δικαστής ή μια δικαστική επιτροπή είναι όπως ένα διαιτητή, μια διαιτητική ομάδα που καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις. Από αυτές τις αποφάσεις δεν μπορούν να είναι πάντα όλοι ικανοποιημένοι. Και είναι φυσιολογικό επακόλουθο να προκύπτουν σχόλια, αντιδράσεις και όλα αυτά. Ο στόχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είναι να γίνεται όσο το, μάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για απονομή δικαιοσύνη, να περιοριστούν όλα τα ενδεχόμενα αφισβήτηση και κριτική. Ελπίζουμε ο νέος τρόπος λειτουργίας να φέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα και να σταματήσει για αυτή η συζήτηση, την οποία κατά καιρούς κάνουμε και εσείς, κάνουμε και εμείς και όλος ο κόσμος.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί είπαμε για το εγκλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει τέλη Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας είναι το Super Cup. Κωνσταντίνε, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ακριβώς ημέρα, έτσι, 2 ή 3 Αυγούστου.
2: Σεπτεμβρίου. Είναι το Super Cup, θα συνεχίσει το πρωτάθλημα και μετά
1: Σεπτεμβρίου,
2: θα
1: γίνει
0: το... Σεπτεμβρίου, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, ναι. Και δεν είναι ημερομηνία που να επηρεάζει, έτσι.
2: Ναι, ολοκληρώνουμε τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αρχίζει το πρωτάθλημά μας στη συνέχεια και μετά θα έχουμε αγώνα Super Cup, θα δούμε και τις συνεννόησεις με τις ομάδες που αγωνίζονται και σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνίζονται, είτε η Ομόνια είτε η Πάφος. Δηλαδή αρχίζουν η Ομόνια από το Champions League, η Πάφος από το Europa, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξουν διοργάνωση στην πορεία όπως είναι αυτό της εισαγωγής. Θα δούμε ποια θα είναι πιο μεγάλη την ημερομηνία, 2-3, για να προχωρήσουμε στον ορισμό του αγώνα που θα γίνει εκεί μεσό του στάδιου Αλφαμέγα.
0: Ναι. Φέτος αλλάζει και η διακοπή. Είχαμε πάντα διακοπή αρχές Σεπτεμβρίου, τώρα έχει μεταφερθεί η διακοπή του Σεπτέμβρη, ενώνεται με αυτή του Οκτώβριου ουσιαστικά, και θα έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή στο πρωτάθλημα με έτσι μαζεμένη δράση για τις εθνικές.
2: Βασικά είναι 2 Σάββατο-Κυριακά χωρίς αγώνες, είναι από τις 20 Σεπτέμβρη μέχρι τις 5-6 του Οκτώβρη, αυτό είναι καλά τις ημερομηνίες.
0: Ναι.
2: Έχουμε 4 παιχνίδια για την εθνική μας, 2 εκτός έδρας Λετωνία, Μαυροβούνιο, δύο εντός έδρας στη συνέχεια.
1: Γασιμπή, έτσι, τα δύο πρόγραμμα της Εθνικής.
2: Γασιμπή, τα δύο εντός έδρας παιχνίδια του Οκτώβρη.
1: Το Νιόβρη.
2: Μετά δεν θα υπάρξει άλλη διακοπή τον Οκτώβριο και θα πάμε πλέον διακοπή στα μέσα του Νιόβρη για να ολοκληρωθεί το Nations League.
1: Έχουμε κήπεδο που θα παίξουμε Μαυροβούνιο 15.
2: Ακόμη. Ναι. Ακόμη δεν έχει καθοριστεί μαγεί το γύρο για τον τελευταίο μας αγώνα.
1: Έχετε και διάσκεψη τύπου την ερχόμενη Τρίτη μεσημέρι, έτσι?
2: Ναι, ο πρόεδρος της ΚΟΠ θα κάνει ένα απολογισμό της παρουσίας της νέας ηγεσίας της Ομοσπονδίας για ένα χρόνο. Θα είναι ένας απολογισμός και θα είναι ο πρόεδρος της διάθεση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για να απαντήσει σε ερωτήματα που θα του δώσει.
0: Κωνσταντίνε, σχετικά με τη διαδικασία που βρίσκεται τώρα το ΑΠΟΕΛ για το επενδυτικό κομμάτι, που γίνονται και κάποιες συζητήσεις, διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ και κατ' επέκταση με την UEFA, υπάρχει έτσι κάτι από πλευράς ΚΟΠ που μπορείτε να μας πείτε περισσότερο?
2: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Ένα θέμα που αφορά το ΑΠΟΕΛ, ασφαλώς και έχουν γίνει διαβουλεύσεις και επαφές με της Ομοσπονδίας με το ΑΠΟΕΛ, με το ενδιαφερόμενο μέρος. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι έπρεπε να γίνει από πλευρά ΚΟΠ έχει γίνει, αλλά δεν θέλουμε να επισταθούμε επί της θέματος αυτού. Είναι κάτι που αφορά το ΑΠΟΕΛ. Αντιλαμβάνομαι γενικά τις τοποθετήσεις από πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Ως Ομοσπονδία έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε και πλέον είναι μια ενεξελίξη διαδικασία η οποία ένα απόκειτο στο ΑΠΟΕΛ να ενημερώνει για την εξέλιξη και την πορεία. Ναι.
0: Έχει δοθεί όμως το πράσινο φως από την ΚΟΠ για να προκύψει η αλλαγή?
2: Δεν ξέρω ακριβώς τις διαδικασίες και αν είναι ακριβώς το πράσινο φως ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορώ να βρω συγκεκριμένο θέμα το έχω αναφέρει μάλλον. Δεν θέλω να επεκταθώ από κάτι περισσότερο. Ναι.
1: Υπάρχει ένα όχι θέμα τελευταίο καιρό ότι για τον Edwards μήπως έχουμε κάποια θετικά νέα, θα έρθει να παίξει με την Εθνική?
2: Ακόμη μάξι, τον περιμένουμε και εμείς, αλλά ακόμη δεν έχουμε καλύτερη τελευταία και απαντήσει από πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ελπίζουμε να αποφασίσει γρήγορα, τον έχουμε μαζί μας στο Nations League, αλλά προς το παρόν δεν έχω εγώ υπόψη μου να έχει προκύψει καλύτερη εξέλιξη.
1: Κάτι άλλο να γνωρίζεις? Οι ομάδες μας που ξεκινούν την άλλη εβδομάδα σε ένα δεκαήμερο, οι Ευρωπαίοι μας, την πορεία τους. Και σίγουρα οι υπόλοιπες ομάδες του προαθλήματος θέλουν να έχουν επιτυχίες και να πάνε όσο γίνεται πιο ψηλά, γιατί υπάρχει το solidarity. Έτσι, τα λεφτά που παίρνουν.
2: Ναι, υπάρχει, ναι.
1: Μήπως γνωρίζεις εάν υπάρχει fix ποσό που παίρνουν με το που μπαίνουν league phase οι ομάδες μας και μετά αναλόγως των επιτυχιών που έχουν με νίκες, με βαθμούς, να αυξάνεται το ποσό ή όχι?
2: Οι υπόλοιπες ομάδες, οι ομάδες που συμμετέχουν.
1: Οι υπόλοιπες.
2: Δεν έχω ακριβή νούμερα για αυτό το θέμα.
1: Γιατί μας είχαν ρωτήσει έτσι κάποιοι παράγοντες και ήθελα και εγώ να ξέρω. Παράδειγμα, αν μπουν league phase πόσα ξεκινούν να παίρνουν έναν ποσό οι ομάδες υπόλοιπες. Europa, Champions. Ότι πες είχαν πάρει αρκετά χρήματα.
2: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι ότι το ποσό θα είναι πάρα πολύ αυξημένο αν έχουμε ομάδα στο Champions League. Αυτό είναι το μεγάλο ποσό του Solidarity, όπως ήταν η Πάφος φέτος.
1: Σωστό, σωστό.
2: Αλλά λεπτομέρειες και ποσά δεν είναι σε τέτοια γνωριζομάκη.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, έτσι είναι μια ιδιαίτερη σεζόν αυτή που θα ξεκινήσει η Κωνσταντίνα, γιατί υπενθυμίζουμε ότι θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη του χρόνου.
2: Ακριβώς, και αυτό προσδίδει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση να απαντήσει να το μετά, γιατί δεν ξέρω τι θα τα πεις. Η ομάδα στο Μουντιάλ συνεχίζει?
2: Δεν έχω ακόμα συγκεκριμένη ομάδα στο Μουντιάλ, αλλά
1: αν είναι μέσα, έσυρες την επίε.
2: Από την αρχή είχα κάνει εκτίμηση ότι θα το πάρει η Γαλλία πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε. Αν δεν έκανε κανείς διακοπές, καλές διακοπές.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, γεια σου.
2: Γεια σου.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Παρασκευή σήμερα στις 10 για το παγκόσμιο κύπελλο Ισπανία-Βέλγιο.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Ζόμπι σε κυνηγούν. Penalty. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
8: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω.
7: Εμπειρά!
8: Το βρήκα!
9: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
12: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 12:30.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Έχουμε μπει στο δεύτερο μας ημίωρο, εκπομπή 12 σας πόρμα και Νικολάου Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Πάμε τώρα να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, Κυριάκο Ζιβανάρη. Κύριε Ζιβανάρη, καλό μεσημέρι.
1: Πρόεδρε,
2: καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Σε χαιρετώ, πρόεδρε.
2: Γεια σας.
1: Πείτε μας έτσι για την
0: συνέλευση. Ναι. Και την απόφαση ουσιαστικά να παραμείνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ αρχικά είχατε δηλώσει ότι θέλατε έτσι, το σκεφτόσασταν για παραίτηση. Εν τέλει παραμένετε, οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
2: Εντάξει, ήταν μια πολύ σημαντική Γενική Συνέλευση, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε στα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ και η ενότητα πάνω απ' όλα ήταν το πιο σημαντικό σημείο και νομίζω η Γενική Συνέλευση ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Εμάς το σκεπτικό μας ήταν ότι τον Μάρτιο, όταν είχαμε κάνει έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εξηγήσουμε τους λόγους που απορρίψαμε την πρόταση που είχαμε μπροστά μας με τους Βραζιλιάνους, είχαμε πει ότι υπάρχει πρόθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο να παραιτήσει και να επανασυσταθεί ή να ζητήσει ψήφων εμπιστοσύνης υπό τις περιστάσεις και λόγω του ότι είμαστε εν μέσω διαπραγματεύσεων, συζητήσεων, εξελίξεων που το σωματείο των τελευταίων καιρών είχε σημαντικό ρόλο και άποψη. Αποφασίσαμε ότι θα ήταν κακό για την εξέλιξη όλων αυτών να βρεθεί χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι υπό τις περιστάσεις είχαμε αποφασίσει ότι θα παραμείνουμε τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία που βρίσκεται μπροστά μας.
1: Είναι θετικά τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε όσον αφορά το πώς προχωρά αυτή η υπόθεση?
2: Ναι, από ό,τι είχαμε πει και ψες, νομίζω υπάρχει η καλή διάθεση από όλους. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις, σε ολοκληρώσεις της συμφωνίας, ώστε είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Mm-hmm.
0: Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι φαίνεται τουλάχιστον από όσα βλέπουμε εμείς από έξω, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση.
2: Κατά την άποψή μας είναι πολύ καλή περίπτωση.
0: Ναι.
2: Γιατί η ιδέα που είχε το σωματείο και το πλάνο που είχε το σωματείο από τον Μάρτιο, όταν είχαμε εξηγήσει τους λόγους της απόρριψης της προηγούμενης πρότασης και την εισήγηση που είχαμε, συμβαδίζει πάρα πολύ με το τι πάει να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και προς το συμφέρον όλων, και προς το συμφέρον της ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτεντ, προς το συμφέρον του ΑΠΟΕΛ Σωματείου και προς το συμφέρον του επενδυτή, γιατί έτσι ξεκαθαρίζουν και είναι πολύ πιο καθαρά τα δεδομένα, μακροχρόνια και χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε γκρίζους τομείς, ώστε είναι μια συμφωνία που εμείς πιστεύαμε ότι πάνω σε αυτήν τη βάση πρέπει να ολοκληρωθεί και είμαστε πολύ χαρούμενοι τουλάχιστον που συζητούμε πάνω σε αυτήν τη βάση.
0: Προσπαθώντας βεβαίως πάντα να μην αλλάξει και ταυτότητα της ομάδας του σωματείου, έτσι.
2: Αυτό είναι μέσα στους όρους τους οποίους από την πρώτη ημέρα είχαμε βάλει. Στους όρους τους στόχους, την ικανοποίηση των φιλάθλων που είναι για αυτό που πασχίζουμε όλοι να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας. Είμαστε στα εκατοντάξανα μας που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να ικανοποιήσουμε και να δώσουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο στα εκατοντάξανα μας.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό για μας, όλους μας.
1: Βγάλατε και είδηση με το 1 εκατομμύριο, με την εισρωή νέων κεφαλαίων.
2: Ναι, εμείς νιώθουμε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια πρέπει να βοηθήσουμε τον κύριο Φωτίου, γιατί απέδειξε ότι η προσπάθεια του εκτιμείται, αγαπήθηκε και χρειάζεται βοήθεια. Μιλώντας με αρκετούς που είναι κοντά στο ΑΠΟΕΛ και θέλουν να βοηθήσουν το ΑΠΟΕΛ, προσπαθούμε να βοηθήσουμε ώστε να δώσουμε την άνεση στον κύριο Φωτίου να μπορέσει να κάνει ό,τι νομίζει ότι είναι σωστό για την ομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το σχήμα. Ναι. Νομίζω θα προσπαθήσουμε όλοι μας, δεν σταματά. Εδώ η προσπάθεια πρέπει να είναι από όλον τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ώστε να βοηθήσουμε τον κύριο Φωτίου να έχει την άνεση να κάνει το σωστό προγραμματισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Και μάλιστα οι άνθρωποι που έβαλαν τα χρήματα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται και στη νέο σχήμα της εταιρείας.
2: Σωστό. Όπως το περιγράφετε, εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιασί, γιατί πέφτει και την εξήγηση του σωματείου, που είναι σημαντικό για τη εισήγηση και θα έχουν τις μετοχές τάξης Α, χωρίς φυσικά ψήφων, αλλά θα έχουν τις μετοχές τάξης Α, που συνεπάγεται όλα τα επακόλουφα κάποιο επενδυτή.
1: Αυτή η επένδυση, κύριε Πρόεδρε, δεν θα γίνει άμεσα, έτσι? Μιλάμε για τον επόμενο Μάιο, μάλλον.
2: Για ποια από όλες μιλάτε?
1: Μιλώ
2: ναι.
0: Οπότε θα ξεκινήσει να ισχύει εάν ολοκληρωθεί.
1: Θα πάρει και την άδεια,
0: ναι.
1: το πράσινο φως από την UEFA.
2: Εντάξει, ας μην προτρέξουμε, ας δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ναι. Είμαστε όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νομίζω η προσπάθεια όλων είναι να ολοκληρωθεί με κάποιον τρόπο όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να βοηθήσουμε την ομάδα να έχει υγιή το υπόλοιπο τη σεζόν μέχρι να ολοκληρωθεί ολόκληρη η συμφωνία. Αυτή είναι η προσπάθεια μας, αυτή είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η αισιοδοξία όλων μας.
0: Απλώς επειδή μιλήσατε και εσείς τώρα για σχήμα Α, αντιλαμβανόμαστε υπάρχει και σχήμα Β σε ό,τι αφορά στο πώς θα καταρτίζεται πλέον η εταιρεία. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες τις αρμοδιότητες του σχήματος Α και αυτές του Β?
2: Δεν υπάρχει σχήμα Α, είπα μετοχές τάξης Α.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
2: Υπάρχουν μετοχές τάξης Α που είναι κυρίως του επενδυτή. Υπάρχουν οι τάξεις Β που είναι 100% στο σωματείο. Η τάξη Α, ο κύριος Γιασής, και ξανά επαναλαμβάνω, καλή του θέληση του ανθρώπου, είπε ότι αυτόν το εκατομμύριο που έχει εξεύρει το σωματείο θα έχει τα ίδια προνόμια που έχει οι μετοχές της τάξης Α. Να αφήσουμε αυτό.
1: Να πάμε και στην αποκάλυψη για το ότι στο ανακαινισμένο σπίτι του ΑΠΟΕΛ θα γίνουν οι ορτασμοί των 100 χρόνων.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αν έχει δεσμευτεί. Κάτε τώρα έξω από το οικείμα, βλέπετε ότι μέρα με μέρα φαίνεται πολύ περισσότερο. Είναι αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ότι εμείς η δουλειά που έγινε τον ήταν λόγω των πολλών χρόνων απραξίας και χωρίς να είχαμε την ευκαιρία να το ανακαινήσουμε. Υπήρχε πάρα πολλή δουλειά που έγινε τον από μέσα από το κτίριο, διαβρώσεις, πράγματα κτλ. Τώρα που τελειώσαν μέσα αρχίζει να φαίνεται και προς τα έξω. Μπήκαν τα αλουμίνια εχθές, νομίζω τελειώσαμε τα πάντα και νομίζω θα είμαστε σίγουρα έτοιμοι να γιορτάσουμε το αποκορύφωμα των 100χρονων στο σωματείο μας. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο.
0: Άρα μέχρι τον Νοέμβριο θα είναι ολοκληρωμένο ουσιαστικά.
2: Σίγουρα και πολύ, μπορεί και πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Όπως και το βιβλίο.
1: Έχετε κάνει και ανασκόπηση των υπόλοιπων αγωνιστικών τμήματων του σωματείου, μας πείτε κάτι?
2: Εντάξει, για πρώτη φορά εχθές είχαμε την ευκαιρία και την ιδέα να δώσουμε βήμα στη Γενική Συνέλευση σε όλους τους αρχηγούς των τμήματων.
1: Μάλιστα.
2: Είχαμε να δώσουμε την ευκαιρία στους αρχηγούς να δείξουν πόσο καλή δουλειά κάνουν. Αυτό το λέγαμε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να ένας αρχηγός κάποιου τμήματος να έχει την ευκαιρία να σταθεί μπροστά σε μια Γενική Συνέλευση, να εξηγήσει τις περγαμηνές και την προσπάθεια που γίνεται ολόκληρων των χρόνων εδώ και χρόνια, όχι μόνο των φετινών, αλλά εδώ και χρόνια, για να καταλάβει ο κόσμος πόση προσπάθεια γίνεται, να καταλάβει ο κόσμος ότι ο εθελοντισμός είναι μεγάλη υπόθεση για το ΑΠΟΕΛ, ότι έχουμε μεγάλες ακαδημίες με πολλά παιδιά και νομίζω αγκαλιάστηκε αυτή η προσπάθεια εχθές από όλους που ήταν στη Γενική Συνέλευση, γιατί νομίζω εκτιμήθηκε και από τους αρχηγούς των κομμάτων αλλά και από τον ίδιο τον κόσμο που άκουσε αυτούς τους αρχηγούς των κομμάτων, των τμήματων να κάνουν την δική τους ανασκόπηση για τα τμήματα τους. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά, την ευκαιρία που μου δίνεται τώρα, να τους ευχαριστήσω, να τους πω ότι η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική. Εμείς στα Συμβούλια εκτιμούμε, το ΑΠΟΕΛ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι και αθλητικός και νομίζω κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, το οποίο φαίνεται και σε όλα τα άλλα τα τμήματα.
0: Ναι.
1: Άρα, όπως ζητά και η εταιρεία, στέλνει το μήνυμα στον κόσμο, ζητώντας υπομονή και εμπιστοσύνη, έτσι, όσον αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας, και θα γίνει και ενημέρωση έγκυρη όταν πρέπει.
2: Σωστά. Τους τελευταίους τρεις μήνες και οι παλέμαχοι, αλλά και η συνεργασία του κυρίου Φωτίου μαζί με το Σωματείο και με την Επιτροπή που είχε συσταθεί, ήταν εξαιρετικός η συνεργασία, η προσπάθεια για το καλό του ΑΠΟΕΛ. Πραγματικά είχαμε κάνει μια καταπληκτική δουλειά με πολύ αγάπη για το ΑΠΟΕΛ και νομίζω αυτόν ελπίζουμε να έχει αρπούψει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ τον Κυριακό. Γεια σας. Γεια.

0: Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ακούτε Σούπερ 104, το πρώτο, το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της νήσου μας, της χώρας μας. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα της εκπομπής 12 στα Σπορ. Διευθυντής την ροή του ήχου ο Μιχάλης ο Πουλής. Και τώρα Μιχάλης Ξενοφόντος, ο εκπρόσωπος τύπου της 29ης Μαΐου. Χαίρετε.
1: Γεια σου Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, προχωρά και στην Ομόνοια 29 ο προγραμματισμός. Ανακοινώθηκε άλλος ένας ποδοσφαιριστής, ο 31χρονος Κροάτης, κεντρικός αμυντικός Ματέι Σένιτς.
2: Σωστά. Τον ανακοινώσαμε σήμερα. Χαίρομαι, είστε και ενημερωμένοι. Προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά να ενισχύσουμε το ρόστερ μας, να έχει έτσι και βάθος. Είναι έτσι έναν... θα είναι έτσι μια δύσκολη χρονιά για μας. Σίγουρα και με το περιορισμένο μπάτζετ που θα έχουμε φέτος είναι δύσκολο να ενισχυθούμε και να έχουμε και βάθος στο ρόστερ. Όμως συνεχίζει ο προγραμματισμός, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από το τεχνικό επιτελείο ως προς τις επιλογές των παιχτών που έρχονται.
0: Κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Συγγνώμη που σε έχω διακόψει. Έτσι,
2: βλέπω. Ακριβώς. Προσπαθούμε οι κινήσεις να είναι όσο πιο προσεκτικές γίνεται, γιατί δεν έχουμε τον budget που είχαμε ούτε και την πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι λοιπές στο ρόστερ για κανέναν λόγο. Θα παρουσιαστεί η ομάδα, θεωρώ, πανέτοιμη όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γίνονται ήδη και κάποιες επαφές για να πάρουμε ίσως κάποιους παίχτες δανεικούς, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του περιορισμένου payroll. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται τίποτα βιαστικά πλέον. Ο κορμός της ομάδας υπάρχει, οπότε οι επόμενες κινήσεις θα γίνουν ακόμα πιο προσεκτικά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έφυγαν 7 ποδοσφαιριστές και ήρθαν 6.
2: Θα συγγελάσω τώρα ακριβώς νούμερα. Σήμερα έγινε και δεν ξέρω αν το είδατε, παραχωρήθηκε και ο Μιχαλής Βαστιλιανού, ο δερματοφύλακας που είχαμε πέσει
0: στην
2: Πάφο.
1: Είστε κοντά όμως έτσι στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού με βάση, γιατί προέκυψαν και αρκετές ανανεώσεις που φαντάζομαι ότι αυτή κρατήθηκε ο βασικός κορμός.
2: Κρατήθηκε ο βασικός κορμός. Τώρα από εκεί και πέρα γνωρίζετε και εσείς ότι το επίπεδο της πρώτης κατηγορίας είναι πολύ διαφορετικό από την δεύτερη κατηγορία. Αλλά είναι στο χέρι του κάθε ποδοσφαιριστή προσωπικά να αποδείξει την αξία του μέσα στο επίπεδο. Ότι μπορεί να σταθεί στην πρώτη κατηγορία, ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Και θεωρώ ότι αυτή η χρονιά είναι ίσως και η μεγαλύτερη ευκαιρία των Κύπρων ποδοσφαιριστών που έχει η ομάδα μας και τους έχει κρατήσει και για την πρώτη κατηγορία. Εφόσον πάμε με σχετικά λίγους ξένους ποδοσφαιριστές και με το δεδομένο του budget που έχουμε.
0: Είχατε και την ανοιχτή προπόνηση με αρκετό κόσμο να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο. Και τον κονομή.
2: Ακριβώς, όπως κάθε χρόνο η πρώτη ανοιχτή προπόνηση που κάνουμε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ειδικά όταν έχουμε ποδοσφαιριστές που πρώτη φορά έρχονται στην ομάδα μας, πρώτη φορά βλέπουν τον κόσμο μας. Οπότε είναι σημαντικό να αντιλαμβάνονται λίγο που έρχονται, ότι υπάρχει κόσμος που στηρίζει αυτήν την ομάδα, ούτως ώστε για αυτοί να κάνουν την προσπάθεια τους και να δώσουν τα πάντα. Τώρα για τον Παντελή Κονομή, τι να πούμε, 5 χρόνια στην ομάδα, θεωρώ ότι έδωσαν τα πάντα, βοήθησαν τα μέγιστα. Πάρα πολύ δύσκολη και η απόφαση να μην συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε εννοείται να συνεχίσει να παίζει. Μας τιμά και μας ιδιαίτερα σαν σωματείο, μετά από 5 χρόνια να σταματά το ποδόσφαιρο επειδή δεν θέλει να φορέσει άλλη φανέλα. Μας τιμά και μας ιδιαίτερα σαν σωματείο, μετά από 5 χρόνια να σταματά το ποδόσφαιρο επειδή δεν θέλει να φορέσει άλλη φανέλα.

0: Δεν τα βγαίνανε πολύ καλά μέχρι την πρώτη προπόνηση. Ο κόσμος μας γενικά και ίσως και οι Κύπροι γενικότερα θέλουν την επαφή. Δεν είμαστε ακόμα έτσι του online. Είμαστε σε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς.
1: Έχετε βάλει κάποιο στόχο, ένα ρυθμό ή όχι?
0: Εντάξει, στόχοι υπάρχουν, απλά τώρα δεν μπορούμε να... Δεν υπάρχει και κάτι να συγκρίνουμε, να είμαστε στην πρώτη μας χρονιά, στην πρώτη κατηγορία.
2: Με κόσμο.
1: Με κόσμο.
0: Σωστά, οι οργανωμένοι μας οπαδοί δεν ήταν εκεί. Οπότε δεν μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε οτιδήποτε άλλο, ούτε με τη δεύτερη κατηγορία, ούτε με την τρίτη κατηγορία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστια διαφορά. Εντάξει. Εννοείται ότι και τα εισιτήρια διαρκείας είναι λίγο πιο ακριβά από τη δεύτερη κατηγορία. Έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές και αυτό έχουμε και έκπτωση στα μέλη μας. Δηλαδή όσοι θα γραφτούν ακόμα και το βασικό πακέτο μελών, αυτά τα λεφτά θα γλιτώσουν ακόμη περισσότερα όταν θα πάρουν το διαρκείας.
1: Για πρώτο φιλικό, πότε θα γίνει και να μας πεις και για το handball. Και να κλείσουμε.
0: Ναι, για πρώτο φιλικό την άλλη εβδομάδα να ανακοινώσουμε. Περιμένετε ακόμα λίγο. Στα του handball τώρα για πρώτη φορά το σωματείο μας θα βρεθεί να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Με μόλις 2 χρόνια ζωή η ομάδα του handball μας κατάφερε να τερματίσει τις θέσεις ποδικού στην Ευρώπη και όλοι αναμένουμε την 3η 14 του μήνα που θα γίνει η κλήρωση να μάθουμε τον πρώτο μας αντίπαλο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το σωματείο. Πρώτη φορά θα βρεθούμε να κάνουμε ταξίδι, να αγωνιστούμε στην Ευρώπη και είναι όλοι έτσι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παράκληση του κόσμου μας όταν γίνει η κλήρωση και μαθευτεί ο αντίπαλος και ο προορισμός, να μην προβούν σε οποιαδήποτε από μόνοι τους να κλείσουν εισιτήρια αεροπορικά κτλ. Επειδή πολλές ομάδες του handball παίζουν σε πάρα πολύ μικρά γήπεδα και μπορεί να μην μας δώσουν πολλά εισιτήρια, δηλαδή μπορεί να μας δώσουν 100-150 εισιτήρια, και το πιο πιθανό είναι ότι θα ανακοινωθεί η οργανωμένη εκδρομή από το handball. Οπότε θέλαμε έτσι να το επικοινωνήσουμε αυτό και με τον κόσμο μας, επειδή υπάρχουν και ομάδες που μπορεί να υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Κύπρο και σε πολύ καλές τιμές, να μην προχωρήσουν από μόνοι τους σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί ίσως να μην μπορούν να πάρουν μετά εισιτήριο.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε, Κυριακό. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν. Διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο.
3: Super Sport 104.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και 2 συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα.

0: καθημερινά αυτοκίνητα.
1: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό φρόστ 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
2: Καραλάμπους. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζο, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου κεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια, από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφοροι ξηροί καρποί ψημένοι με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 2,50, τώρα 1,99. Nestlé Pirulo, 5 γρανίτες καρπούζι, με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
3: Έχουμε γιορτή!
4: Εμείς
3: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
4: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
3: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
6: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CX. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
0: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
12: Αν μου βρουν κάτι.
11: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
12: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
11: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
13: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
15: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Δεκάρη και Άγχελ Καρσία στο προσκήνιο για τον ΑΠΟΕΛ. Συνεχίζεται τη διάθεση των διαρκείας. Οι άνθρωποι που έδωσαν τα λεφτά θα έχουν μετοχές τύπου Α και ευχαριστούμε τον κύριο Γιασί. Αυτό ανέφερε στον Super Sport 104 ο πρόεδρος του Σωματείου Κυριάκος Ζιβανάρης. Για όλα τα θέματα που αφορούν το κυπριακό ποδόσφαιρο μίλησε στο σταθμό ο Κωνσταντίνος Σιαμπουλής. Τέλη Ιουλίου η κλήρωση του πρωταθλήματος δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας. Πλήρως ικανοποιημένη στην ΑΕΛ από την αλλαγή της ΚΟΠ στο δικαστικό σώμα. Εκτός πλάνων ο Φακούντο Κωνσταντίνη. Ώρα για ανάσες στην Ομόνια μετά από μια επίπονη προετοιμασία στην Πολωνία, η συγκέντρωση της ομάδας προγραμματισμού στην απόκτηση επιθετικού. Απόλυτα ευχαριστημένος από την προετοιμασία ο Μάουρο Καμορανέζη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην κάμερα της ΑΕΚ, τηλεοπτικό από ΣΥΤΑ Βίζο στις 7 το φιλικό με τον Άγιαξ. Πουλούλου Λουκάσεν και ΜΑΕ σε πρώτο πλάνο για την ΠΑΦΟ εξετάζεται το ενδιαφέρον ξένων συλλόγων για παίκτες των κυπελούχων. Έτοιμος να μπει στα φιλικά του Απόλλωνα, ο Οσμπόλ θα επισπεύσει την απόκτηση στο Πέρο Παπαϊωάννου. Ονοματοδοσία γηπέδου, πρόεδρος εταιρείας και εκπρόσωπος τύπου είναι κεφάλαια που κλείνουν άμεσα στην ανόρθωση. Απόψε στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο. Κίνηση που μαρτυράει μετακίνηση του Στάνης στον Ολυμπιακό Πειραιός, καθώς ο 24χρονος Άσος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο μάτς της Λουτονγκόρετς. Πολύ κοντά στον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σημείο επαφής με τη Λέστερ. Μίντλες Προκεμπλάκ περίρθαν σε επαφή με την ΑΕΚ για την απόκτηση του Πεν Ράις. Σύμφωνα με την Σάνι, η Αρσέναλ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλε από την Club Breeze με ένα τεράστιο ποσό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικό ενειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
5: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Sport, στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου. Και πριν πάμε στο ένθετο, θα έχουμε σε λίγο τον προπονητή Μαρίνο Στατσά. Έχουμε ανακοίνωση
1: από τον Άρη,
0: για μεταγραφή διεθνή Λευκορώσου παίχτη.
1: Ναι, ο Δανιήλ Γκαλιάτα, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την ML Vitebsk. Είναι γεννημένος το 2007 και αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος, ενώ θεωρείται ένα από τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα του λευκορωσικού ποδοσφαίρου. Όπως είπαμε, ήταν στην ML Vitebsk από το 2025. Πέτυχε έτσι, συνέβαλε λέει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Λευκορωσίας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο. Κατέγραψε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 2 γκολ. Μαζί με την ML Vitebsk έχει συνολικά 44 εμφανίσεις.
0: Μα είδες,
1: Δανιήλ Γκαλιάτα ουσιαστικά, Δανιήλ στα ελληνικά.
0: Ένα λεπτό, πιο κάτω. 19 χρονών, 64 συμμετοχές σε πρώτη κατηγορία και τον περασμένο Μάιο πραγματοποιούνται από του με την Εθνική Ανδρών τη Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι η φιλοσοφία του Άρη που παίρνει αυτού του νεαρού.
1: Του νεαρού εξελίξιμου, ναι.
0: Και να πούμε ότι ο Άρης αύριο έχει φιλικό, το πρώτο στην Ρίγα, στη Λετωνία, με ομάδα δεύτερη κατηγορία τη χώρα.
1: Ναι.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Καλό μεσημέρι, coach Μαϊό Σατσά.
3: Γεια σου, Μαρινό.
4: Καλώς ήρθατε, μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να ματώσεις τα φώτα σου για αυτό το τουρνουά. Γνωρίζουμε την πρώτη ομάδα της ημιτελικής φάσης, η Γαλλία, 2-0 στο Μαρόκο, και έχουμε απόψε το 10 η ώρα το Ισπανία-Βέλγιο.
3: Και θα βγει και ο αντίπαλος της Γαλλίας.
2: Ναι.
4: Ναι, έχω παρακολουθήσει τον αγωνά.
2: Mm-hmm.
4: Θεωρώ ότι η Γαλλία επικράτησε κατά κράτος το Μαρόκο.
2: Μάλιστα.
4: Θεωρώ ότι δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου, μόνο στο τέλος από κάποιες στατικές φάσεις. Είχε τον πλήρη έλεγχο. Αν και χάσαν και πέναλτι, μετά βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και καταφέραν να σκοράρουν. Ναι, με τον Εμπαπέ και πάλι.
2: Μαρίνο, περίμενες ότι θα κέρδιζαν εύκολα, όπως είπες, κατά κράτος, οι Γαλλοί.
3: Μετά από όσα είδαμε από το Μαρόκο στη διοργάνωση.
2: Πρώτη τελική προσπάθεια του Μαρόκου στο 83 στο στόχο. Ένα σούτ.
4: Ναι, πιστεύω όχι, γιατί πιστεύω θα γινόταν κάτι με το Αργεντινή Αιγύπτος.
2: Μάλιστα.
4: Κάτι έτσι είχα στο μυαλό μου. Δυστυχώς διαψευστήκαν.
2: Ναι. Για απόψε τι περιμένεις.
4: Για απόψε...
2: Θα διατηρήσει το μηδέν παθητικό η Ισπανία.
3: Και απέναντι σε ένα Βέλγιο Μαρίνο, συγγνώμη έτσι που σε διακοπτώ κιόλας, το οποίο δεν είχε καλές εμφανίσεις, απογοήτευσε πάρα πολύ. Βέβαια στο προηγούμενο παιχνίδι έτσι έκανε μια ανατροπή στην εικόνα του και στην εμφάνιση γενικότερα που είχε στο παιχνίδι, αλλά τώρα απέναντι στην Ισπανία δεν μπορείς έτσι να προδικάσεις πώς μπορεί να παρουσιαστεί το Βέλγιο. Δεν έχει, είναι έτσι μια ανισορρόπη ομάδα.
4: Πιστεύω το Βέλγιο ήταν η ομάδα που με εξέπληξε το ότι πέρασε σε αυτήν τη φάση που είναι τώρα, γιατί και στα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει δεν ήταν και τόσο καλή. Όμως έκανε εξαιρετικό παιχνίδι το τελευταίο που έχει ήδη περάσει.
2: Mm-hmm.
4: Τώρα όμως τελευταίο, εντάξει, τα τελευταία 15 λεπτά όχι. Έδειξαν ότι έχουν προσωπικότητα και τώρα πιστεύω δεν είναι το φαβορί. Φαβορί είναι η Ισπανία. Πιστεύω, βλέπω Ισπανία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο.
2: Πιστεύεις ότι το παιχνίδι, αν και είπες ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να συμβούν, το κλειδί το κρατάει η Ισπανία για την είσοδο της στην τετράδα για να βρει την Γαλλία?
4: Θεωρώ ναι.
2: Ναι.
4: Είναι καλύτερη ομάδα. Πιστεύω έχει πιο ποιοτικό ρόστερ. Mm. Έχει βάθος. Το θέλουν πάρα πολύ. Το έδειξαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Το Βέλγιο, να δεν κάνω λάθος, με την Αμερική που έχει παίξει. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Αυτό το περιβόητο παιχνίδι με την παρέμβαση του κυρίου Τραμ για την κόκκινη.
4: Ναι, σωστά. Όμως θεωρώ ότι η Ισπανία μπαίνει πολύ δυναμικά.
2: Ναι.
4: Και πιστεύω είναι από τις ομάδες που θα τις δούμε μέχρι και των τελικών.
3: Ναι.
4: Και η Ισπανία και η Γαλλία.
3: Ναι.
4: Πιστεύω μπορεί να είναι...
2: Αν περάσει η Ισπανία
4: θα είναι μαζί.
2: Ναι, θα είναι ο μεγάλος πρόωρος τελικός.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι. Πιστεύω ένα εκ των δύο, όποιος καταφέρει και πάει τελικό, πιστεύω αυτός θα το πάρει.
2: Ναι. Μάλιστα. Άρα η Γαλλία λες ή η Ισπανία.
4: Εντάξει. Εμείς ακολουθούμε Αργεντινή. Είμαστε...
2: Α, ήταν να τον πάρουμε και λίγο παρακάτω. γιατί δεν την πιστεύεις τόσο. Ενώ με την έννοια είπες ξεκάθαρα Γαλλία ή Ισπανία.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό το στοιχείο που σε τραβάει λίγο πίσω. Ναι, να μην πιστεύεις τόσο.
4: Όχι, πάντα πιστεύω. Γιατί εκτός από την Εθνική Κύπρο είναι η μετά η Εθνική Αργεντινή. Και η Ελλάδα, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω, το τελευταίο παιχνίδι δεχθήκαν πολύ εύκολα γκολ, ειδικά στην κόντρα αντίθεση. Και δεν ξέρω, κάπου εκεί μου τα χάλασε λίγο η εικόνα της. Mm-hmm. Φυσικά βρήκαν ευκαιρίες, γιατί έχει έναν ποιοτικό ρόστερ.
2: Mm-hmm.
4: Εκτός από το μέση, υπάρχουν και εξίσου πολύ καλοί και αμυντικογενείς παίχτες που... θα είναι εκεί όμως η Αργεντινή. Μετά από αυτό που έχει περάσει, πιστεύω ότι βλέπω στον τελικό, ναι. Τώρα μακάρι να το πάρει, γιατί εντάξει.
2: Αφού αναφέρθηκες και για την Αργεντινή που παίζει ξημερώματα Κυριακής με την Ελβετία, προηγουμένως μεσάνυχτα, αύριο θα έχουμε το Αγγλία-Νορβηγία.
3: Πολύ μεγάλο παιχνίδι γι' αυτό.
4: Ναι. Η Νορβηγία, Αγγλία και η Νορβηγία πιστεύω δεν ήταν η ομάδα που περίμενα να φτάσει τόσο ψηλά. Πιστεύω είναι η ομάδα εκπληξία μένα μέχρι στιγμής.
2: Μάλιστα.
4: Αλλά με τη δική της αξία έχει περάσει σε αυτόν τον βαθμό που είναι τώρα. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει μια Αγγλία που πιστεύω είναι η καλύτερη Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Με γεμάτες γραμμές, mm-hmm. με καλή συνοχή. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα διεξαχθεί ένας πολύ καλός αγώνας. Ελπίζω για μένα να είναι Αγγλία-Αργεντινή.
2: Θα είναι δύο τεράστιοι τελικοί. Πρώτη τελική και οι δύο βασικά. Είχα διαβάσει Μαρίνο, δεν ξέρω, δεν το είδα ακόμα, αν ταλαιπωρεί το η Νορβηγία από μια ίωση. Ξέρω, από μια ίωση. Αν το έχουν ξεπεράσει κάποιοι παίχτες.
4: Δεν το έχω διαβάσει.
2: Ναι, δεν το είδα χθες συγκεκριμένα. Εντάξει, θα δούμε.
4: Πολλοί παίχτες δηλαδή.
2: Ήταν τον γκρουπ, δηλαδή ξέρεις, ήταν ίσως μια λυσίδα, κάτι τέτοιο. Κάποιοι παίχτες.
4: Θα παίξει μεγάλο ρόλο.
2: Ναι, σίγουρα.
4: Γιατί και καλά να είσαι, έχεις περάσει
2: χάνεις
4: μια
2: δύναμη.
4: Μια αρρώστια που τώρα δεν ξέρω ποιους παίχτες.
2: Δεν βγήκε προς τα έξω.
4: Ναι.
2: Άρα είπες τις προβλέψεις σου για τους δύο και αυτό που θέλεις βασικά.
3: Ναι.
2: Τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης.
3: Ναι, και μας είπες από το πρώτο έτσι μονοπάτι. Αυτές τις ομάδες, έτσι, την Γαλλία και την Ισπανία θεωρείς πιο καλές ή πιο δυνατές ή να έχουν τον πρώτο λόγο αν πάνε στον τελικό να το κατακτήσουν ανεξαρτήτως αντιπάλου?
2: Ναι.
4: Αυτή είναι η άποψή μου. Όμως στον τελικό είναι ένας τελικός που δεν υπάρχουν φαβοροί. Mm-hmm. Ένας τελικός είναι τελικός. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο από τη στιγμή που πάει τελικό. Θέλω να δω Αργεντινή, Αγγλία στα
2: τελικά.
4: Ναι. Και ευελπιστώ να δω την Αργεντινή στον τελικό.
3: Ναι. Έτσι γενικότερα, σαν διοργάνωση, το φετινό Μουντιάλ σου άρεσε με περισσότερες ομάδες?
4: Μου άρεσε. Είδαμε πολλές ομάδες από την Αφρική να μπαίνουν σε αυτόν τον παγκοσμίο. Είδα κάτι που μου άρεσε, ότι οι τερματοφύλακες πλέον έχουν περισσότερο ρόλο μέσα στο παιχνίδι, και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ πλέον τον τερματοφύλακα είτε για να αποφύγουν την πίεση του αντιπάλου. Mm-hmm. Αυτό μου άρεσε σε μεγάλο βαθμό. Γενικά είδα είδα ομάδες που από low block να πηγαίνουν αμέσως στο transition. Δεν είδα πλέον middle block, δηλαδή κάπου χάθηκε το, η μεσαία ή η άμυνα. Είδα high press και low block. Και όπως σας έχω αναφέρει, τη συμμετοχή του τιμοφύλακα γενικά στο χτίσιμο της ομάδας. Και είδα ομάδες που δεν φοβούνταν να παίξουν, ανεξαρτήτου μεγέθους. Αυτά τα στοιχεία τα κρατώ έντονα.
2: Τώρα να πάμε και στη μάχη Μαρίο Σατσά, τον σκόρερ. Έχει 8 ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχει 8 ο Λιονέλ Μέση, 7 ο Έρλινγκ Χάλαντ. Τι πιστεύεις?
4: Δύσκολη μάχη. Βλέπω όμως ότι κάθε παιχνίδι σκοράρω. Αυτή ναι. που είχες αναφέρει. Εξαρτάται ποιος θα πάει, ποια ομάδα θα πάει στον τελικό. Εκεί πιστεύω θα έχει ένα πλεονέκτημα. Αν μια ομάδα εκ των Εμπαπέ ή Μέση μένουν έξω, αυτός που θα περάσει στον τελικό υπάρχει.
2: Ναι, είναι και ο Κέιν Μέξι.
4: Ναι, και ο Κέιν έρχεται από πίσω. Ναι. Είναι και ο Χάλαντ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν περάσει η Νορβηγία, σημαίνει ότι ο Χάλαντ έχει ακόμη ένα παιχνίδι για να βάλει γκολ.
3: Ναι.
2: Σου διαβάζω έτσι μια δήλωση που διαβάζω τώρα που έκανε ο τεχνικός των Φούρια Ρόχα στον Τελαφουέντα για τον Μέση. Αποτελεί παράδειγμα, παίζει σαν να είναι 19 ετών, είναι ακούραστος, δεν χορταίνει ποτέ.
4: Τι να πούμε για αυτόν τον παίχτη. Εμείς τι να πούμε, απλά θαυμάζουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή. Πιστεύω είναι κατ' εμένα ο καλύτερος όλων των εποχών. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίχτης που έχω δει. Και όχι μόνο εντός γηπέδου αλλά και εκτός γηπέδου. Φαίνεται έτσι, χωρίς να τον έχω γνωρίσει, ταπεινός με τις δηλώσεις που κάνει. Υπάρχει ένα μεγάλο όπλο στην Αργεντινή με αυτόν τον παίχτη. Όχι επειδή σκοράρει αλλά επειδή είναι μια δυνατή προσωπικότητα. Το άλλο σημαντικό για την Αργεντινή είναι ότι ο Σκαλόνι είναι εδώ πολλά χρόνια μαζί τους και πιστεύω έχει δημιουργήσει μια οικογένεια περισσότερο. Γι' αυτό κλείνω ότι η Αργεντινή θα προχωρήσει. Ενώ η Αγγλία είναι και καινούριος ο προπονητής ο Τούχελ, το Βέλγιο νομίζω ο Γκαρσία πριν 2 χρόνια πήγε.
2: Ναι, κάπου εκεί νομίζω και εγώ που έφυγε, πότε έφυγε ο Μαρτίνεθ. 3, 2, 3.
4: Και η Ισπανία είναι 2 χρόνια.
2: Ναι,
4: δηλαδή
2: ναι.
4: Εκτός από τον Σκαλόνι θεωρώ ότι οι άλλοι όλοι είναι, είναι πρόσφατοι.
2: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, όχι, ο Μέση τι να πούμε, δεν έχουμε...
2: Το άλλο το παιδί, τι να πούμε για το άλλο το παιδί.
4: Ποιον άλλο, παιδί.
2: Τον Κριστιάνο.
4: κοίτα, είναι δύο αθλητές που είναι, κάποιος είπε ένα παράδειγμα και κρατώ το και εγώ, ότι εξαρτάται αρέσκει σου η Φεράρι ή αρέσκει σου, ξέρω εγώ, το Range Rover. Κάπως έτσι.
2: Ναι.
4: Είναι δύο αθλητές που για μένα είναι πρότυπα πρώτον. Και θεωρώ κάτι που ξέχασα να αναφέρω, ότι όταν είσαι 39 ή 40 ή 41, όπως είναι αυτοί οι δύο αθλητές, οι δυνάμεις σου δεν είναι το ίδιο όπως ήσουν 25 και έχουν να παίξουν με θερμοκρασίες υψηλές, δηλαδή 30-31 βαθμοί. Δεν είναι θερμοκρασίες όπως συνηθίζονται να παίζονται 20 βαθμοί 25. Άρα και το έργο αυτών των παιχτών είναι ακόμη πιο δύσκολο και πραγματικά μέσα στο παιχνίδι εντυπωσιάζουν με την όλη τους ενέργεια, με όλο τους το είναι που δίνουν. Ο Ρονάρτο από ό,τι φαίνεται σταματάει από την εθνική. Και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για αυτόν. Για μένα
2: με αυτά είναι... τα τεράστια πράγματα που πέτυχε αλίμον.
4: Είναι ο μεγαλύτερος παίχτης, σαν Πορτογάλος. Πιστεύω παραπάνω από τον Ζεμπιό.
2: Τον Πορτογάλο.
4: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Και κάτι τελευταίο, να πούμε ότι ήταν καθησυχαστικό ο Κίλιαν Εμπαπέ για τον τραυματισμό του. Είπε είμαι καλά, γιατί έγινε και αναγκαστική αλλαγή κοντά στο Μαρόκο.
4: Όχι, θεωρώ δεν ήταν κάτι, ήταν ένα χτύπημα.
2: Να βγάλουμε και κάποια είδηση για σένα. Γιατί συνήθως όταν βγαίνει στην εκπομπή και φόμαστε ολόψυχα την εκπομπή μας, μετά από λίγες εβδομάδες, λίγο καιρό.
3: Ανακοινώνεσαι από κάπου.
2: Είμαστε.
4: Έχει
2: κάτι στα σκαριά.
4: Όχι.
2: Ευχόμαστε τα καλύτερα.
4: Μακάρι να την πιάσω εγώ πρώτος τηλεφώνη.
2: Περιμένουμε. Ευχαριστώ, Μαρίνο.
4: Θα ξαναπείτε καλά.
2: Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστούμε.
4: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλά σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
5: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμη το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
10: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
11: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
12: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
15: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
14: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
16: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
17: Όχι, και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί.
16: στιγμή. Είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
17: Πω.
16: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
17: Όπως?
16: Όπως το παγκόσμιο!
18: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
19: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
20: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 1:30.
23: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
24: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πρώτη στο σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας, πως για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. Υπέδειξε ότι μία εκ των βασικών προϋποθέσεων είναι οι ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε η Άγκυρα μετά το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για μεροληπτική προσέγγιση και απορρίψοντας τις αναφορές που αφορούν το ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Πύρινη κόλαση στην Νότια Ισπανία, όπου 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανταλουσία. Περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ενώ αναμένεται η συνδρομή ειδικής μονάδας του Ισπανικού στρατού. Ληστεία τα ξημερώματα σε φούρνο στη Λεμεσό, ο κουκουλοφόρος άρπαξε το συρτάρι της ταμιακής μηχανής με 300 ευρώ, παρά την προσπάθεια διανομέα και υπαλλήλου να τον ακινητοποιήσουν. Ο δράστης διέφυγε με συνεργό που τον περίμενε σε μοτοσυκλέτα. Σαφείς αιχμές κατά του ενδεχομένου απόκτησης μαχητικών F-35 από την Τουρκία άφησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι η διατήρηση της Ισραηλινής αεροπορικής υπεροχής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής ασφάλειας και βασικό παράγοντα σταθερότητας στην Μέση Ανατολή. Μετά από πολυήμερες τελετές και με εκατομμύρια Ιρανούς να δίνουν το παρόν φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου ενταφιάστηκε το πρωί στην Μασάντ. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα της κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραούνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
27: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
28: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
29: Εκπομπή
25: 12 στα σπορ, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο, είμαστε λίγο μετά τη 1:30. Να πούμε ότι η αποστολή της Ομόνιας έχει φτάσει στην Κύπρο, επέστρεψε από την Πολωνία, ενώ έτσι παραχώρησε κάποιες δηλώσεις ο Μάουρο Καμορανέζη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ΑΕΚ, η οποία υπενθυμίζουμε είναι στην Ολλανδία και σήμερα στις 7 δίνει το πιο δυνατό της φιλικό απέναντι στον Άγιαξ και θα είναι και τηλεοπτικό από την CitaVision. Είμαι ικανοποιημένος, είπε ο Μαουρό Καμορανέζη, είμαι αισιόδοξος, έχουμε παίκτες με ποιότητα και εμπειρία. Είναι αλήθεια, το λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει προχωρήσει πάρα πολύ τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και έχει και την ευχέρεια ο Καμορανέζη να έχει τους πλήστους ποδοσφαιριστές του στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια της της προετοιμασίας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λίγο τους διαγωνισμούς μας. Σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε ουσιαστικά τους σημερινούς νικητές για την πίτσα Τορόντο. Παρόλα αυτά, με την ένδειξη Τορόντο στο 23-24 συνεχίζεται να μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα δύο νικητές που θα κερδίσουν από τρεις extra large pizzas. Τρέχει και ο διαγωνισμός μας για τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, μια προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου, με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ στο 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Δευτέρα. Και τέλος έχουμε και τη φανέλα στα social media, τη φανέλα της Πορτογαλίας. Έχετε ακόμη λίγη ώρα να λάβετε μέρος, γιατί λίγο μετά τις 2, δεν ξέρω, στην εκπομπή 2 με 4 θα γίνει κλήρωση. Άρα έχετε λίγο χρόνο ακόμη να λάβετε
0: και
25: μέρος.
0: Και μετά θα πάμε Βραζιλία.
25: Ναι, ναι, έχουμε τελευταία, ακόμη. Έχουμε, ναι.
0: Της Βραζιλίας. Ναι. Πάμε Κανιώτισσα. Παύλος Μιχαήλ, Δέλτα Σίγμα, μέλος του Σωματείου, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
25: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Μάκη, και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, προγραμματισμός, μεταγραφές.
1: Δόξα τω Θεώ, τρέχουμε γιατί ξεκινούμε τη Δευτέρα.
0: Α.
1: Και είμαστε...
0: Είσαστε πίσω ή από πλευράς σχεδιασμού.
1: Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο, έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ήδη υπάρχουν αρκετό εμψυχων υλικό για να ξεκινήσει η προετοιμασία και να ξεκινήσει ο Αλέξης ο Αυπόζης. Υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος μέχρι να ξεκινήσει το προάθλημα. Έμειναν αρκετές μεταγραφές πίσω σίγουρα που θα γίνουν σε κατοπινό στάδιο, αλλά νομίζω είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Ναι. Τελευταία απόκτηση ήταν ο Μπαγιούνοβιτς, που ήταν δικός σας.
1: Ο Μπαγιούνοβιτς δεν είναι αποκτική, ήταν δανεικός, είναι δικός μας, ναι. Απλά επέστρεψε πίσω.
0: Επέστρεψε στο διγενή, έτσι.
1: Ναι.
25: Ναι. Πότε ξεκινάτε προπονησίες, τη Δευτέρα?
1: Ναι, Δευτέρα ξεκινάμε.
25: Είστε ικανοποιημένοι έτσι μέχρι στιγμής ή ακόμη είναι λίγο πίσω ο προγραμματισμός?
1: Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Έχουν γίνει περίπου οι μισές μεταγραφές που θα γίνουν μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει καλές συμφωνίες μέσα στα οικονομικά πλαίσια που μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό σημείο.
25: Ναι. Ακόμη πόσοι θα αποκτηθούν?
1: Τώρα υπάρχουν 2-3 παίκτες οι οποίοι θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας που μπαίνει.
25: Άρα είναι κλειστή.
1: Καλά.
25: Είναι κλειστή.
1: Ναι, είναι κλειστή. Μένουν να περάσουν τα ιατρικά, τα εργομετρικά τους και να ανακοινωθούν στο συνέχεια.
25: Ναι. Είναι έτσι γνώριμοι μας?
1: Όχι. Όχι, δεν είναι γνώριμοι. Είναι Βραζιλιάνος. Έχουμε έναν Τινίσιο και έναν Γκανέζο με ιταλικό διαβατήρι.
0: Και σε ποιες θέσεις, Παύλο?
1: Ορίστε.
0: Σε ποιες θέσεις αγωνίζονται?
1: Winger και striker. Δεξιά αριστερό, winger και striker.
0: Άρα πάντα η ενίσχυση είναι της επίθεσης με αυτές τις κινήσεις.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Και οι προπονήσεις, είπες, ξεκινούν Δευτέρα. Πού θα γίνουν?
1: Ξεκινάμε την Δευτέρα στο βοηθητικό του Άρη στο Ξύριο για λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Για καμιά δεκαριά μέρες μέχρι να ετοιμαστεί το προπονητικό μας στα πολεμιδιά που θα γίνει εκεί το βασικό στάδιο.
0: Mm-hmm. Για φιλικά?
1: Έχουν προγραμματιστεί πάρα πολλά. Νομίζω το πρώτο μας είναι στις 22 του μήνα με την ΑΕΛ. Mm-hmm. Για τα υπόλοιπα θα βγάλει ανακοίνωση το σωματείο.
25: Mm-hmm.
0: Νέο για το Τσίριον έχουμε?
1: Όπως τα είπαμε την τελευταία φορά, εμείς έχουμε συμφωνήσει σε όλα. Τώρα μένουν κάποια διαδικαστικά, τώρα ζήτησαν κάποιες εκθέσεις από το, από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Μας το είπε ο κύριο Τσολάκης, ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟΝ. Ναι,
1: δεν ξέρω. Τόσα χρόνια, αγαπητέ Μάκη, το πρόβλημα ήταν ότι οι ομάδες δεν συμφωνούσαν με το Τσίριο.
0: Τώρα, σωστά, ναι. Είναι θέμα ανάδεια πλέον. Θέμα ανάδεια.
2: Υποδομών, ναι. Εντάξει, είχαμε και τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή σήμερα και μας είπε ότι θα γίνει κλήρωση τέλη Ιουλίου για να δοθεί χρόνο στο Τσίριο. Αν καταφέρει να ετοιμαστεί, αλλά θα ξαναρωτήσω και εσάς εάν μπορείτε να δηλώσετε μια άλλη έδρα, να προχωρούν τα έργα στο Τσίριο και μετά να αλλάξετε την έδρα μεσούσης στη σεζόν. Εάν
1: το έχετε κάνει.
0: Πού θα παίζετε αν δεν πάει καλά?
1: Έχουμε δώσει ένα λαξιγίν το λασάκι της Άχνας.
0: Πολύ φορά το ακούμε, ναι.
2: Ναι.
1: Έχουμε πάρει παραχωρητήριο από την ομάδα της Άχνας και τη συγκατάθεση της αστυνομίας των βάσεων, γιατί ήταν προαπαιτούμενο από την κορκέ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσει να προχωρήσει η κλήρωση του προαθλήματος. Αλλά ξαναλέω ότι
2: υπάρχει
1: μια περίεργη καθυστέρηση στην αδειοδότηση του Τσιρίου και δεν καταλαβαίνω γιατί. Προχθές φάνηκαν κάποια προβλήματα με την... με το ΒΑΡ, γιατί υπάρχουν κάποιες κεραίες μιας...
0: Το κλειστό κύκλο, CCTV, ναι.
1: Όχι, για το ΒΑΡ μιλώ.
0: Το ΒΑΡ.
1: Κάποιες κεραίες κάποιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών προκαλούν παρεμβολές και κάθε μέρα γεννιέται και άλλο πρόβλημα.
0: Ναι. Υπήρχε μια θέμα με στέγαστρο, με στατικότητα από ό,τι μας είχε πει.
1: Πραγματικά υπάρχει τρομερή θέληση. Όχι από εμάς, εμείς έχουμε τελειώσει, ό,τι θα αναγκάσουμε το κάναμε.
2: Από
1: το Συμβούλιο εκεί του ΓΑΣΙΟ και τους ανθρώπους που τρέχουν το Τσίριο, υπάρχει τρομερή θέληση, πραγματικά τρέχουν καθημερινώς και δεν βλέπω αποτέλεσμα εγώ.
2: Ναι. Εντάξει, ίσως έτσι, επειδή είμαστε στην Κύπρο, κακά τα ψέματα, είναι χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή, αν μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, το θέμα είναι ότι αν και ήδη οι άνθρωποι του Τσίριου ξεκινούσαν λίγο νωρίτερα, ή αν μη τι άλλον, αν τρέξουν τώρα. Και ας παίξετε κάποια παιχνίδια στο δασάκι και μετά να μπορέσετε ίσως από τα μέσα της σεζόν να πάτε στο Τσίριο, πάλι γίνεται, ενώ πάλι σας βολεύει αυτό το πράγμα. Διότι εντάξει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ολόκληρη τη σεζόν να πρέπει να κάνετε συνέχεια, εβδομάδα παρά εβδομάδα, την διαδρομή πολεμίδια, δασάκι και πίσω πάλι, είναι πολύ ψυχοφθόρο.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο ψυχοφθόρο, θα είναι... τεράστια ζημιά και στα υπολογισμένα έσοδα
2: της
1: ομάδας.
2: Και αυξημένα έξοδα.
1: Όχι μόνο από τα έξοδα που θα υπάρχουν στο να μετακινούμαστε από τη Λεμεσό στο Λασάκι της Άχνας, όσο και από τα εισιτήρια που υπολογίζουμε να έχουμε από τις αντίπαλες ομάδες φυσικά, αν θα αγωνιστούμε στο Τσίριο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ναι, πριν κλείσουμε, αγαπητέ Παύλο, να μας πεις δύο αριθμούς. Θα πω το ένα μέχρι το 67 θα κάνουμε κλήρωση. Δύο νικητές θα κερδίσουν τρεις έξταλα στο Ρόντο Πίτσα. Τρεις εκαστός, δύο τυχεροί. Δύο παρακαλώ αριθμούς από το ένα μέχρι το 67.
1: Μάλιστα, το 58 και το 60.
0: Κοντά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα αναγκαιώσουμε σε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Καλή
0: Κώστα, την κυρία Κογιά.

Σήμερα είμαστε ακόμα πιο σίγουροι ότι θα πάρουμε το στόχο των αρχηγείων 500 διαρκείας. Θα ανακοινωθεί σε λίγο αν δεν έχει γίνει ότι τελικά η πρώτη ανοιχτή προπόνηση θα γίνει στις 31 Ιουλίου, αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας.

0: της ομάδας, η οποία συνεχίζεται μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα και με όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν υπογράψει εκτός των κεντρικών μέσων να είναι παρόν και να έχουν ήδη ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας.
1: Το πρώτο φιλικό σας?
0: Το πρώτο φιλικό, αν μου δώσετε ένα λεπτό, διότι πριν λίγο έχουμε πάρει και εμείς τη λίστα και Λό, περιμένουμε για να
1: μας και άλλα θέλετε.
0: Λοιπόν, το πρώτο φιλικό θα είναι στο εξωτερικό. Συγγνώμη, το πρώτο φιλικό θα είναι στις 17 Ιουλίου. Ακόμα δεν έχω μπροστά μου τον αντίπαλο, όμως θα ακολουθήσουν άλλα 4 παιχνίδια στην Πολωνία, 21, 23, 25 και 27 Ιουλίου. Και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της μέρας και αύριο θα προχωρήσουμε και σε ανακοίνωση που θα αφορά τους αντιπάλους.
2: Μάλιστα.
1: Ο στόπερ μπορεί να είναι και ο Λαμπρόπουλος. Μου στέλνουν τώρα ένα μήνυμα.
0: Ο στόπερ, ο οποίος έχουμε ήδη τη συμφωνία, δεν είναι ο Λαμπρόπουλος σε καμιά περίπτωση. Okay. Είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι γνωστός στο κυπριακό κοινό. Πρέπει να σεβαστούμε. Έχει ξαναγωνιστεί στην Κύπρο, ναι, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Απλά περιμένουμε να ολοκληρώσει μια μικρή συμβατική υποχρέωση που έχει και οφείλουμε να το σεβαστούμε.
2: Σωστά.
1: Και εγώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μια σαραμίλα. Καλή συνέχεια. Πριν κλείσουμε, να πούμε για αυτούς που έχουν κερδίσει τις πίτσες έξλα στο Ρόντο. Δύο νικητές.
2: Από τρεις πίτσες έξτρα
1: λάρτς. Είναι κυρία, ακριβώς, κυρία Ελένη Βάη, τηλέφωνο λίγη σε 411 και το άλλο νικητής 922, δεν έχει όνομα. Εντάξει, έχω τηλέφωνο, θα ενημερώσουμε το τμήμα το αρμόδιο του σταθμού, όπου θα επικοινωνήσει με τα άτομα αυτά για να δουν πώς θα παραλάβουν τις πίτσες καλοφάγοντες. 6 πίτσες από 3 φυσικά έξτρα στο Ρόντο.
2: Μάλιστα, αυτά. Καλό απογεύμα, ευχηθούμε. Υπενθυμίζουμε στις 7 η ΑΕΚ παίζει με τον Άγιαξ με τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Αύριο Απόλλωνας παίζει με την Go Ahead Eagles.
1: Ο Άρης 11 η ώρα με μια ομάδα Άλπετς Λετωνία, ναι. Β'
2: και με την Γιαγκελόνια Επάφος την Κυριακή.
1: Ζωντανά πως θα βρίσκουν το παιχνίδι γι' αυτό.
2: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό απόγευμα.
1: Σας χαιρετούμε. Διαφημίσεις έπονται. Αθλητικό δελτίο. Εκπομπή Game Time. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Δευτέρα τα λέμε. Να περάσετε πολύ ωραία, όμορφα.
2: Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
8: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
9: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν.

0: BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
1: Έχουμε γιορτή!
2: Εμείς
1: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
3: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
1: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
6: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
7: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
6: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
8: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
0: Day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
10: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
13: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί.
12: στιγμή. Είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
13: Όπω.
12: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
13: Όπως.
12: Όπως το παγκόσμιο.
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
17: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
18: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
19: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
18: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
19: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
18: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
20: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
21: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
20: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
22: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου.
1: στον Άρη με την μορφή δανεισμού από την Βίτεψκο Λευκορώσος Μέσος Γκαγιάτα. Για αρκετά θέματα που αφαιρούνταν από ελ, μίλησε στον Super Sport 14 ο πρόεδρος του σωματείου Κυριάκος Ζιβανάρης. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν κακό για την ομάδα να αποχωρήσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, θα είναι έτοιμο το οίκημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προς το τέλος του μήνα αποφάσισε στη Σκόπη για τα ονόματα των ανθρώπων που θα αποτελούν τις επιτροπές στο δικαστικό σώμα. Ακόμη δεν έχει αποφασίσει ο Έντουαρτς τι θα πράξει, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας. Εκτός πλάνων του Μάρτιν στην Αέρο Κωνσταντίνη, προχωρούν οι επαφές με Καρό. Ανεβάζει στροφές ο Νενγκός στην Ομόνια, έτοιμος για Καϊράτ, επέστρεψε η αποστολή στην Κύπρο. Δεκάρε επιθετικός και τερματοφύλακας στο πλάνο του Ρόκα για την ΑΕΚ, τηλεοπτικό από Σίτα Βίζο στις 7 το φιλικό με τον Άγιαξ. Προτεραιότητα της ΠΑΦ η κάλυψη της θέσης του κεντρικού αμυντικού, θέλουν απόκτηση Σάμι Μαέ και παραμονή Λουκάσεν. Όλο και πιο έτοιμος ο Όσμπολτ στον Απόλλωνα, άλλες 4 κινήσεις θα κάνουν οι Κιανόλευκοι. Ονοματοδοσία γηπέδου, πρόεδρος εταιρείας και εκπρόσωπος τύπου είναι κεφάλαια που κλείνουν άμεσα στην ανόρθωση. Απόψε στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός Πειραιός. Παίκτης του καλαθοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Μπόγκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Μίτρες Πρόγεν Μπλακ Πέριν θα σε επαφή με την ΑΕΚ Αθηνών για την απόκτηση του Πεν Ράις. Παρελθόν από την Γιουβέντους ο Μοντεστό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: ταξιδιάρι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, 2 και 7 η ώρα. Και μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας στην εκπομπή Game Time από το Super Sport 104. Δίπλα μου Δημήτρης Κυριάκου. Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλον τον κόσμο. Καλό μεσημέρι.
1: Και καλό μεσημέρι και στον Χρήστο Παναγίδη, ο οποίος είναι στη ροή του ήχου και έχει επιλέξει έναν τραγούδι, είναι απροσδόκητα καλό για μένα. Συνήθως επειδή είμαι έναν αγγλικό Παρασκευή, αλλά μας ξεσηκώνει και μας βάζει σε μουτ Σαββατοκυρίακο ο κύριος Παναγίδης.
2: Και πιο καλοκαιριάτικο είναι.
1: Σωστόν, είναι καλοκαίρι, ήρθε το καλοκαίρι. Βγαίνουμε με μέτρο, να μπίνουμε, δεν οδηγάμε και διασκεδάσουμε γιατί η ζωή είναι μία, σωστό.
2: Σωστό.
1: Μάλιστα. Εχθές πώς πάντεξες να δεις το παιχνίδι?
2: Εχθές η αλήθεια ότι ήθελα να το δω όλο, είχα βάλει στόχο να το δω όλο, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έβλεπα, το Μαρόκο είχε φοβηθεί υπερβολικά πολύ την Γαλλία. Και λέω μετά το 2-0, 20 λεπτά ύπνο,
1: να τον κερδίσουμε.
2: 12-40, ας πάω να πέσω.
1: Ήταν στόχος όμως να δεις όλο.
2: Ναι.
1: Και δεν τον εκπλήρωσες.
2: Μα
1: δεν τον εκπλήρωσες. Εγώ είπα έναν ημίχρονο, θέλω να δω έναν είδα. Τι να κάνω.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά φαίνεται το πρώτο ημίχρονο που πάει το πράγμα.
2: Είναι η αλήθεια, η Γαλλία κατάπιεν το Μαρόκο.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή.
2: Να το
1: η Γαλλία ήταν εξαιρετική, δείχνει ότι είναι το φαβορί για μένα. Τρέπιεν, τα πιέν η Γαλλία. Τι γέλας, σημαίνει ότι είναι πολύ καλή. Ήταν εξαιρετική, είναι φαβορί, παίζει το πιο καλό ποδόσφαιρο αυτήν την περίοδο.
2: Ναι.
1: Από τα φαβορί. Εντάξει, θα είναι συναρπαστικό με τελικό αν περάσει Ισπανία απόψε ο Βέλγιο. Η Ισπανία είναι μόνο ομάδα που δέχθηκε με γκολ. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Θα θέλαμε να δούμε μια βελτιωμένη Γαλλία, γιατί θα δούμε στην ουσία επανάληψη του ημιτελικού του Euro. Όπου ήταν η Γαλλία με την Ισπανία, όπου οι Ισπανοί ήταν πάρα πολύ καλοί στο παιχνίδι με την Γαλλία. Κέρδισαν 2-1, μπορούσε να ήταν και περισσότερο το σκορ. Πιστεύω ότι ήταν χαμηλό το 2-1. Αλλά με αυτήν την Γαλλία θα αναμένουμε έναν εξαιρετικό παιχνίδι.
1: 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo McDonald's και CableNet. Και να ξέρετε ότι άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ όμως το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile. Είναι απλό. Ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων και χωρίς να κατεβείς από το όχημα. Όλα αυτά πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smiles. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία στο χρηματοδέκτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελο σου, κατέβασε το Echo Smile ή θα προσθέσω εγώ πιάσα στην εκπομπή Game Time. Είναι δύο καλές λύσεις για να επανέλθει το χαμόγελο. Έχουμε κόσμο. Κύριε Παναγίδη, ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, γεια σας.
3: Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Γιάννο μου.
3: Ευκέννανε χτέτσι λαοσά για ο Μαρόκο. Ρε, μα νομίζουνε έτσι. Αφού είπα σου τα 2-0-3-0.
1: Εδώ παίζες μέσα, ρε, Γιάννο, ρε.
3: Και σήμερα τα ίδια.
1: Η Ισπανία θα περάσει σήμερα, περίπατο.
3: Βέβαια θα περάσει.
1: Δεν έφαγε γκολ η Ισπανία, Γιάννο, ακόμα.
3: Βέβαια θα περάσει. Εγώ σου είπα είναι η Ισπανία που είναι ο κατακτήσεις.
1: Αι, πάει μακριά εσύ, κατακτήσεις είναι ημίπειρες.
3: Ναι ρε φίλε, ενώ σπράξουν και ο Γάλλος έξω, αλλά θυμάσαι.
1: Άρα στον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία θα κοντραροχτυπηθούν.
2: Έχουμε μια δυνατή προβλέψη εδώ.
3: Αργεντινή-Αγγλία.
1: Και ποιος είναι να πάει τελικό που είναι άλλη, Ισπανία με ποιον?
3: Εγώ είναι να πάει Ισπανία-Αγγλία.
1: Αγγλία.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ εδώ κάτι Γαλλία ρε, ενώ περιμένω.
2: Καταγράφεται η προβλέψη.
3: Αξέντου Γαλλία καλή ομάρε φίλε, υπομονετική, φορίσουλες οι γραμμές της εθάνατος.
1: Και τόσο Εμπαπέ, εν τα παίχτης είναι, α, βάλε τον κόλ χτες, τον κόλ που έβαλε έναν έβαλε.
2: Να, να πιστεύτε τον κόλ.
3: Φίλε εμπαίχτης, θωρείς όμως, έφυγε που την Ρεά, έφυγε που την Παρή, πιαν γιο τσάμπιον.
1: Άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας της η Παρή και καλά έκαμε.
3: Δυο χρόνια να πιαν τίποτα.
1: Εντάξει, συλλογικό επίπεδο όντως σε μια αποτυχία του τι να τον καταδιώκει.
3: Έψες, εθώρουν και τη φάση με ο πέναρτη, καταλάβετε να μου έγινε και έστησαν την μάπα και περίμενε 5 λεπτά.
1: Ναι, αρχίσαν πολλά.
2: Νομίζω γίνηκε κάποια παρεξήγηση, ό,τι κατάλαβα εκείνη την ώρα που το έβλεπα. Γιατί στην τηλεόραση χωρίς το replay φαίνεται καθαρό πέναρτη.
3: Έλεγε εγώ μου, έψες εν ομιλτιάδος που μετά...
1: Όχι, ο Κύπρος ο Εγγλέζος. Με μου πιστεύω τον Κύπρο, αρφός μου.
3: Εγώ δεν είπα τίποτε, και όσο μιχτιά, και όσο μιχτιά τους είναι καλός.
1: Μπράβο, αλλά είσαι καλές κουβέντες. Μπράβο ρε Γιάννο ρε.
3: Είναι παρετό τσινός, είναι πολλά καλός.
1: Μπράβο ρε Γιάννο, έτσι, να αποθεώνεις τους συναδέλφους. Βάλουν ώρες δουλειάς κάτω.
3: Ελά, σου πω, αγάπη μου, ενώ φκιολάρη.
1: Ξέρω το, έτσι η δική μας. Εγώ φκιολάρης έχει και τρία περιστατικά που μου έδειξε πόσο λεβέντης είναι και ξέρει ότι έχω δώσει εκτίμηση. Ένα ακούει τώρα γιατί κάνουμε την ίδια ώρα εκπομπή στο άλλο ραδιόν, αλλά φίλος μας.
3: Εντάξει,
1: κάνουμε στο άλλο ραδιόν την ίδια ώρα. Τώρα που το έμαθες να ακούεις πως είναι ποτά.
3: Ωραία,
1: πολύ σε έμπρο για τελειβεί ο Άλκης.
3: Ναι.
1: Εντάξει Ιάννο μου, να είσαι καλά. Γεια σου Ιάννο μου, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, αυτά είναι τα του Μουντιάλ που έτσι απασχολούν την κοινή γνώμη. Ποιος θα το πιάσει, είναι πάρα πολλές οι απόψεις. Δεν ακούω ο κόσμος να μου λέει την ίδια ομάδα. Είναι διφορούμενες οι απόψεις, αρκετοί έχουν διάφορες γνώμες. Εγώ πάω Γαλλία μάντς.
2: Δεν ακούσαμε κανένα νομίζω να πει κατάκτηση Αγγλίας, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Πιστεύεις Αργεντινή τι λένε λόγω Μέση καθαρά? Δηλαδή ναι. Είτε αγάπης προς το Μέση είτε πίστης προς το Μέση.
2: Εντάξει, είναι και το τι θέλουν οι περισσότεροι. Γιατί αν είσαι φαν του Μέση,
1: μπράβο,
2: θέλεις να το πιάσει η Αργεντινή. Θέλω να το πιάσει εγώ η Αργεντινή. Πιστεύω να το πιάσουν όμως οι Ιβυρές, οι Ισπανοί.
1: Από εγώ είμαι Μεσικός, αλλά θέλω να πιάσει η Γαλλία.
2: Μάλιστα, ναι, το έχεις δηλώσει. Είσαι Γάλλος εσύ.
1: Είμαι Ζεμαπέλ Γάλλος εγώ. Κύριε Παναγιδί, Κροατή, χαίρετε.
3: Χαιρετίζομαι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Βάσος είμαι.
1: Γεια σου Βάσο, από τη Λεμεσό.
3: Λεμεντά φρούπε μου, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά Βάσο, είμαι εσύ.
3: Φίλε, εγώ πάντα, μια αρέσκη μου πάντα η Αργεντινή. Από εποχή Μαραντόνα. Και σίγουρα είμαι με την Αργεντινή. Πάντης Αργεντινής. Όμως νομίζω ότι δεν με πιεθεί όμως.
1: Εσύ πιεθεί.
3: Ναι, δεν με πιεθεί για να το κατακτήσει. Εγώ από την αρχή είχα πει ότι τελικόν έβλεπα Αργεντινή μαζί με την Γαλλία.
1: Αναβίωση του 22 δηλαδή.
3: Ναι. Και εγώ βλέπω και εγώ την... Αν και θέλω να το κερδίσει η Αργεντινή, σίγουρα, βλέπω την Γαλλία να το κατακτήσει.
1: Γαλλία.
3: Και βλέπω το Μέση πρώτο σκορ.
1: Το 9-35 Βάσο θεωρεί ότι το Μουντιάλ είναι στημένο και ψέσκει να το πάρει Αργεντινή, συγγνώμη να προσθέσω. Και ψέσκει να δούμε τα πήραμε με το να κερδιθεί πέναρτι. Μα είπαμε πολύ για καταλογισμό πέναρτι έχετε στο Γαλλία Μαρόκο.
2: Είδες το πέναρτι,
1: ήταν.
2: Είναι η αλήθεια και εγώ που το έβλεπα με ένα φίλο μου έχετε στο παιχνιδί. Είναι ο Εμπαπέ σαν μου σου περίμενε να πέσει να του κάνει το τάκι.
1: Εμείς μιλούμε για να υποδειχτεί πέναρτι όμως, όχι να μπει στην πόρτα. Πάθος λέω ότι εγώ η Λαλή έπαιξα η βρά ότι ήταν να σημειωθεί να υποδειχτεί πέναρτη στο παιχνίδι.
2: Ναι, εγώ λαλό σου αν ήταν ή όχι πέναρτη.
1: Α, ήταν ή δεν ήταν για σένα.
2: Να σου πω, φάνηκε εκ πρώτης ότι ήταν σίγουρα πέναρτη.
1: Μετά.
2: Αλλά η αλήθεια έτσι όπως το ξαναβλέπω, βλέπω το... Εν θωρώ να έχει μια επαφή πολλά να τρεπτεί.
1: Βάσο, πέναρτη.
3: Εγώ νομίζω ότι αυστηρό, αλλά νομίζω πέναρτη.
2: Ναι, είναι αυστηρό πέναρτη.
1: Πάω με το Βάσο εγώ, πέναρτη.
3: Διότι,
2: δεν λέω ότι δεν είναι πέναλτι, λέω ότι είναι αρκετά αυστηρό πέναλτι.
3: Για μένα, κοίταξε Γιώργο μου, δεν υπάρχει λίγο έγκυο και έγκυο. Άμα υπάρχει παράβαση, που υπάρχει το VAR, υπάρχει παράβαση.
1: Μάλιστα, Βάσο μου.
3: Κοίταξε να σου πω Γιώργο, εγώ ακούω λέμε πάρα πολύ ότι επιλογή την Αργεντινή και λοιπά. Κοίταξε η Αργεντινή, στο μάτι με την Αίγυπτο, τώρα να συζητούμε για μια κίτρινη κάρτα πάνω κάτω, δεν υπήρχε φάση η οποία εγκέτησε καθαρά το παιχνίδι. Και το τέρμα της Αιγύπτου που ακύρωσε, καθαρά το ακύρωσε. Επάντησε το φίλε, πάτησε ένα στραγάλο.
1: Μάλιστα Βάσο μου.
3: Υπήρχε πάντη μου.
1: Να σε καλά Βάσο μου, να περνάς όμορφα, τα λέμε. Γεια σου Βάσο μου επίσης, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Πρώτα απ' όλα χαιρετίμα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Παναγίδη, ο Μιχάλης που την άρκο ζήπε του. Ο Ρούντα, χορκανός του κυβάνου.
1: Α, μα εσύ είσαι ρωτά, μα εσύ είσαι. Ναι, εσείς είστε λέω, κατάλαβε, συγκινήθηκε.
0: Πολλά χαιρετίσματα παιδού. Επιθυμίσαμε να δούμε.
1: Θα μιλήσεις κύριε Παναγίδη, θα το πεις χαιρετίσμα, δεν θα μιλήσει, μάλιστα.
0: Δεν θα μιλήσει, αφού ξέρω τώρα δεν μιλά.
1: Δεν τον επίσαμε ούτε τώρα.
0: Δεν τον επίσαμε.
1: Μα ποιος πρέπει να φύγει κύριε Παναγίδη για να μιλήσει, ο παπάς της Ρώμης, ποιος πρέπει να φύγει.
0: Πάρε μου, κατάλαβε,
1: ναι.
0: Οκ. Γιώργο μου κάποτε είπα σου... για την Ομόνια ότι με ποιους να παίξουμε αν αποκλειστούμε.
1: Ναι, δεν έγινε η προκλήρωση νομίζω.
0: Όχι, δεν με καταλάβετε. Ξαναπαραλάβω την ερώτηση. Εάν αποκλειστούμε τώρα το Europa, να παίξουμε με τους ηττημένους πρωταθλητές.
1: Αυτό λέει η πληροφορήση δική μου, αλλά να το διευκρινίσω.
2: Να το διασταυρώσουμε.
0: Ότι είπα σας πριν 10-15
1: μέρες. Ναι, θυμάμαι την κουβέντα, ναι, θυμάμαι.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι, να ρωτήσω τώρα στο διάλειμμα να το διευκρινίσω. Για να είμαι σίγουρος.
0: Ναι, και κάτι άλλο, έχουμε καμιά είδηση την τελευταία στιγμή.
1: Τίποτα, η Ομόνια επέστρεψε στην Κύπρο σήμερα από την προετοιμασία της. Ο Νενγκόν μπαίνει στις προπονήσεις, εκτιμώ ότι φτάνει και Καϊράτ. Τι σου γεμάτη χρονιά πέρσι. Εντάξει, και φουλάρου για επιθετικών. Υπάρχει μια φημολογία για διάφορα ονόματα επιθετικών, μεταξύ άλλων και ο Πέτκοβιτς. Φαίνεται ότι ο Πίχης μπήκε ψηλά για το θέμα του Σέτερφορ, αλλά δεν παίζει και μόνο ο Πέτκοβιτς, υπάρχουν και άλλα ονόματα στη λίστα.
0: Γιώργο μου, έχω μια υποψία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχω λάθος, αλλά να την πω. Εγώ πιστεύω ότι περιμένασαι μάλλον να κλείσει τέτοια ομάδα για να κλείσουν επιθέτικο.
1: Δεν μπορεί, ότι να έρθουν τα λεφτά, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όχι να έρθουν τα λεφτά.
1: Ότι, ναι, ότι θα πάντα έγραφα όπως πρέπει και θα γραφτεί, ναι, okay.
0: Αν έκλεινε επιθετικό ήταν να μείνεις ομάδα.
2: Πως τα ξεγράψαν με την Αμερική.
1: Εννοεί το Βέλγιο, τα ξεγράψαν ναι. με την Αμερική.
2: Εντάξει, δεν είναι κάποιοι, δεν μπορούμε
1: είναι να... Είναι αμεληταία ποσότητα.
2: Ναι, δεν μπορούμε να υποθείτουν το πράγμα ότι το Βέλγιο είναι το τεράστιο outsider, δεν έχει καμία πιθανότητα να απέναντι στην Ισπανία, αλλά είναι φαβορήν η Ισπανία. Δεν νομίζω να το αμφισβητεί κάποιος, αλλά εντάξει, θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, νομίζω απόψε.
1: 8-5-6 λέει ακόμα πρόγραμμα σας και δεν ρωτώμε πόση σιγουριά λέτε να περάσει η Ισπανία, που γνωρίζετε ποια ομάδα αγωνίζεται με το Βέλγιο, κυρία. Αλλά δεν είπαμε ότι είμαστε 100%, είμαστε 90%. Αν ξέραμε σίγουρα τι θα γίνει, θα μας τα δάμε σε 10 μέρες, να μας τα σπαχάμε με φοίνικες. Δεν ξέρουμε τι είναι να γίνει, αλλά ξέρουμε ότι η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα από το Βέλγιο. Αν δεν περάσει, θα είναι έκπληξη για μένα. Δεν ξέρω αν σας δεν συνίστα έκπληξη. Ομάδα που δεν δέχθηκε ούτε και έναν γκολ στη διοργάνωση μέχρι τώρα.
2: Εντάξει, όχι όπως επιθετικά έκανε σπουδαία πράγματα, αλλά εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα. Πρέπει να το παραδεχτούν όσοι.
1: Αν περάσει το Βέλγιο, είναι έκπληξη για σένα, ναι ή όχι.
2: Είναι έκπληξη, ναι.
1: Για εσένα, κύριο 856, είναι έκπληξη αν περάσει το Βέλγιο. Για μένα, είπα, είναι έκπληξη. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας, νομίζω, Βασίλη.
4: Μπράβο.
1: Κερδίζω κάτι.
4: Να μου γίνεται.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Μια χαρά. Πολλά πράγματα που κερδίζεις, αλλά έρχεται να τα εξαργυρώσεις.
1: Εντάξει, χάρισα τα ρε φίλε.
4: Λοιπόν, στο Βέλγιο η Ισπανία είπε δεν έφαγε γκολ.
1: Ναι, δεν έφαγε γκολ. Κατάστο.
4: Να φάει σήμερα όσα δεν έφαγε.
1: Άρα 0-3 το Βέλγιο.
4: 0-3 είναι και 0-2 είναι καλό.
1: Μάλιστα. Φίλε μου, αν την ευκάλλει, θα έρθουμε δαμέ τη Δευτέρα, θα αξιάσουμε τι λέγαμε, θα πούμε μια κούλπα και θα συγχαρούμε το Βέλγιο.
4: Γιατί δεν ξέρει κάτι η Ισπανία.
1: Εντάξει. Now it's time. Αν θέλει να περάσει, πρέπει να δείξει.
4: Για να περάσει το Βέλγιο, δεν πρέπει να παίξει ο Ντεμπρούι.
1: Εννοείς αν παίξει ο Ντεμπρούι, είναι τέτοιος,
4: επειδή στους ομίλους, δεν έδειξε κάτι ο Βέλγιο. Συμφωνάτησα ή συμφωνάτη.
1: Ναι, δεν ήταν καλό, όχι.
4: Με την αμέρα που βγάλουν τον Ντεμπρούι με το Σενεγάλη, ήταν άλλο Βέλγιο.
1: Περί ένα λεπτό, ανησυχήστηκα. Που τον εύκανε, άρα να μην παίξει.
4: Είπα σου να μην παίξει.
1: Α, οκ, να ακούσα εγώ. Άρα κάνει ζημιά τον Ντεμπρόινε με την αγωνιστική του συμπεριφορά.
4: Δεν έφυγε με τη Σενεγάλη μου, αν έφυγε στο πότε να βγάλω. 80-55 πότε να βγάλω. Είχε ένα άλλο Βέλγιο που πέτει.
1: Μάλιστα. 8-5-6 λέει όχι, δεν θα είναι έκπληξη, θα τα πούμε τη Δευτέρα λέει.
4: Άρα... Εχθές με την Αμερική, που είναι παίξε που δεν έβαλε καθόλου. Δεν παίξε μα πάντα Βελγίο.
1: Έξω, τώρα ήταν τρεις το πρωί, ρε φίλε, δεν ξυπνώ για να δω μα πάνω τρεις το πρωί.
2: Μα με τη Σενεγάλη, ήταν η ώρα 11
1: νύχτα. Όχι, με την Αμερική.
2: Α, με την Αμερική.
4: Με την Αμερική ήταν η ώρα 3-4, αλλά και να μην το δεις.
1: Καταλάβεις πας τη γνιότητα, κύριε.
4: Καταλάβεις πιο σκορ.
1: Ναι, εντάξει, για μένα, να σου πω την αλήθεια, είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα να περάσει που είναι Αμερική. Δηλαδή, όχι σε βαθμό έκπληξη.
4: Ακούω ελικιαν ούτε και εγώ. Δεν περίμενα να περάσει έτσι που δείξε.
1: Δεν συνιστά έκπληξη προφανώς, αλλά ήταν μοιρασμένο για μένα. Ενώ άλλες εποχές θα σου έλεγα Βέλγιο 60-40-70-30, τώρα έλεγα σου 50-50.
4: Αλλά κάτι που εκκέβαζε ότι ο De Bruyne που φτιάχνει με Σενεγάλη είναι ένα άλλο Βέλγιο. Αυτή με η Αμερική δεν τον έβαλε.
2: Με την Σενεγάλη τον είχε βγάλει αλλαγή και αυτόν και τον Ντοκού. Τον υποτίθεται καλύτερο παίχτη του Βελγίου, τον Ντοκού. Και η εικόνα του Βελγίου άλλαξε προς το καλύτερο.
4: Ούτε με την Αμερική νομίζω έβαλε, ούτε με τον Ντοκού τον έβαλε.
1: Πάντως ομολογώ, σου πω κάτι. Ομολογώ ότι χάρηκα πάρα πολύ όταν πέρασαν την Αμερική. Ήταν η πρώτη μου έννοια το πρωινό το σκορ. Και μόλις είδα 4 να πανηγύρισα, γιατί τα άδικα ούτε ευλογούνται. Έβαλαν μπαλοκάν να παίξει σου και καλά. Καλά
4: και βάλαν δύο γύρω Αγγλία στον παίχτη άλλο και αγωνιστικές.
1: Καλά ως καλά. Μάλιστα κύριε Βασίλη μου.
4: Έγινε.
1: Να σε καλά. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
7: Τι μήνυμα?
6: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
7: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
6: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
7: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
6: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
7: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
8: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 2:30.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες και στα McDonald's.
1: Φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 26 έρχεται στα McDonald's. Απόλαυσε το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Διάλεξε Big Mac και 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Κάνε δικό σου έναν από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανδρέι, Σον και φυσικά ο Γκρίμις σε περιμένουν αποκλειστικά στο McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις πρόσθεσε στην παραγγελία σου τον Golden Caramel Coconut McFlurry. Είσαι έτοιμος για σέντρα?
0: Είμαστε έτοιμοι και για σέντρα και για Κροατές. Πάμε στον επόμενο.
2: Γεια κύριε Λεωφίδη.
0: Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Ανδρέα.
2: Τι γίνεται?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Καρδέο.
0: Τι νέο θέλετε, εξαρτάται. Στην ανόρθωση να αναφέρεστε.
2: Τα μεταγραφικά της ανόρθωσης.
0: Με τα γραφικά δεν έχει, κύριε Ανδρέα μου. Σας μεταφέρουμε τις άλλες εξελίξεις που υπάρχουν. Ονοματοδοσία γηπέδου ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Πρόεδρον εταιρείας να σφραγιστεί το όνομα που θέλουν και είναι κοινή αποδοχή. Ναι, κινείται το παζάρι. Έχει νέα ανόρθωση.
1: Έρχονται εξελίξεις όπως ανέφερε και ο Χάρης Ιωάννου στο
0: σταθμό μας. Οι οποίες εκτιμώ για να ότι είναι θετικές. Δηλαδή, πιάνω μια θετική ναύρα. Μια συσπήρωση, θέληση να πάει η ανόρθωση την επόμενη μέρα.
2: Συσπήρωση σίγουρα θα υπάρχει πάλι και φέτος.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Σημαντική χρονιά. Μεταβατική θα έλεγα αυτή τη χρονιά για την ανόρθωση.
0: Εντάξει, αφού είναι παιχταράς, ξέρουμε ποιος είναι ο Σέσης, έτσι. Άμα αν έπαιξε Κύπρο, δηλαδή τη Βουλγαρία, πολλά καλύτερο επίπεδο να με στάθει ο Σέσης.
2: Εντάξει,
0: η Ευρώπη ήταν εχθές, αλλά η Ντέρι Ζήτη δεν νομίζω ότι ήταν ένας αντίπαλος που μπορούσε να φωτιάσει ο Σέσης. Έπαιξε με μεγαθύρια. Ναι, ότι είχε παραπάνω κιλά και γκάμνη. Ξέρω που τον είδε και ήταν που νομίζει ότι είναι Κυπρός. Αλλά καλό να μας δει και λίγο το πρωτάθλημα μας.
1: Τα λεφτά που σχολίασε να σπέν και τα λεφτά που έπιανε. Πιάνε 10-12 χιλιάδες το...
0: Λέει με λογιστής του Σέσης, κουέφτουμε πως απιάνε κύριε.
1: Το μήναν και...
0: Πάντως ο Πίττας έβαλε τα δύο κολλάκια του εχθές. Ο εορτάζον Πίττας, χρόνια πολλά Ιωάννη. Πέτου χρόνια πολλά στον Ιωάννη Πίττα. Ναι, γκολκίζω πίττας.
2: Ναι. Από ένα μικρό ανέκδοτο, έτσι σύντομο.
0: Ναι, καλό. Πολύ ήταν το πρωί με τον κύριο Μπαγιαγή στην εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ».
1: Εν διαγουσίας του κύριου Αλκιμπότσου.
2: Πιο ανηλικιωμένες, πιο μυαλισπουμένα. Και πάλι να πάμε να το καρτίνο. Πάμε να δούμε.
0: Πάμε να δούμε τα τρία,
2: κυρίως στη μία.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε εξελίξεις και εντός Κύπρου, αλλά θα τις ζούμε εν ευθέτω χρόνο, γιατί δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι. Θα κάνουμε την περιδιάβαση μας τώρα. Α, υπάρχει εξέλιξη με το Σάμι Μαέ, ότι είναι στην Κύπρο για τις τελικές επαφές, έτσι. Ήρθε στην Κύπρο για να συζητήσει με την Πάφων και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά για να έρθει στην Κύπρο. Βέβαια και ο Πουλούλου ήρθε, αλλά αυτός ήταν μια διαφορετική περίπτωση, εκτιμώ. Άρα θα έχω πολύ πιθανό, δεν λέω τελεσίδικα, να έχουμε και φέτος ΜΑΕ στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, για τους φίλους της Ομόνοιας όχι το σωστό ΜΑΕ.
0: Ακούστε πολύ λάθος τον που πες. Τι εννοείς σωστό? Ο Σάμι ΜΑΕ δηλαδή πρέπει να γυρίσεις τον bowling επειδή ο αρφός του βάλει 25 γκολ?
1: Όχι, είναι προσπαθώ να πω κάτι στον αδερφό του, αλλά εντάξει.
0: Τι το σωστό ΜΑΕ, και τόσο μπορεί να σωστός.
1: Μπορεί.
0: Εν άλλη δουλειά του, να μην τρώει 25 γκολ που τον ΜΑΕ της αντίπαλης ομάδας φυσικά. Αλλά θα ήθελα μελλοντικά ως ένα ματσάρισμα αντίπαλους. Στην Κύπρο.
1: Δεν θα έλεγα όχι.
0: Αλλά ο Μαέτε τράει, δες στην Atlas, ένα εκατομμύριο σχεδόν το χρόνο, πόσα γράφεται. Πού να έρθει πίσω, κύριε. Να μην είναι 4 χρόνια, σε αριθμό εκατομμύρια.
1: Τα λεφτά του.
0: Ναι, ρε φίλε, φεύγει που το Μεξικό. Φεύγει που τα εκατομμύρια. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτή είναι η εξέλιξη που αφορά την Πάφο. Μια και είπαμε για στόπερ, είχαμε μια κουβέντα εκτό αέρα. Θα πάει ο Μονέα για στόπερ. Εγώ νομίζω θα κινηθεί για στόπερ.
1: Από ό,τι βλέπουμε, χρειάζεται ένα στόπερ για Μονέα. Μόνο με Σίμιτς, Κουλυμπαλή και Παναγιώτου δεν πα.
0: Γιατί τέτοιο σοδανισμό του Αγκουσού που ήταν και τραυματία. Εντάξει, παίζει και ο Μπάλκοβιτς εκεί. Μην το ξεχνάμε ότι έπαιξε κάποια ναι. μάτς. Αλλά θέλω να βάλω και ένα αστερίσκο δίπλα από τον Παναγιώτου. Δεν ξέρω αν έχει πρόταση ή αν θα φύγει, αλλά είναι πιθανόν κάποια στιγμή να έρθει μια πρόταση που να καλύπτει τον Μονέα και τον παίχτη. Έτσι. Οπότε είναι κάτι που είναι, όχι στον αέρα ρε φίλε, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει μια προοπτική να πουληθεί στο εξωτερικό. Κύπριος σε πολύ καλή ηλικία, πολύ καλός παίκτης, 26 τον Νικόλας ο Παναγιώτου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι θα κοιτάξει για στο Ρώνα. Φυσικά το συμβόλαιο του τελειώνει του χρόνου, το 27. Άρα θα γίνει και μια συζήτηση περί συμβολέου κάποια στιγμή αν παραμείνει στην Ομόνια για να ανανεώσει. Ξέρετε τι θα συμβεί, ένα εκατομμύριο χρηματιστήρια για αξία. Δεν είναι, το transfer μας σας είπα πολλές φορές γιατί με ρωτάτε πολύ. Δεν δείχνει ούτε τον μισό, ούτε πώς θα τον πουλάει η ομάδα, ούτε πώς θα τον αγόρασε. Είναι μια εκτίμηση χρηματιστηριακής αξίας από ανθρώπους που είναι στο transfer μας. Για να μην τον μπερδεύουμε. Εντάξει, και σίγουρα θέλει και επιθετικό. Δηλαδή θα πάει center for.
1: Σίγουρα. Είναι, θέλει κυρίως επιθετική ενίσχυση. Η Ομόνια θα έλεγα ότι δεν θα κινηθεί μόνο σε ένα strike η ομάδα
0: Λευκοσίας. Μπορεί να πιάσει και δύο.
1: Δεν ξέρω αν θα πιάσει δύο, αλλά θα κινηθεί τέλος πάντων πιστεύω σε ολόκληρη την επίθεση και στα άκρα. Θα κάνει πιστεύω.
0: Μα θα πιάσει έναν εξτρέμα δεκάρι για center for.
1: Δεν λέω για δεκάρι, δεν το θεωρώ δεκάρι.
0: Θα πιάσει center for και εξτρέμ.
1: Ναι, ένα center for και έναν εξτρέμ. Αν θα πιάσει δύο center for, δεν νομίζω να είναι αναγκαίο. Υπάρχει και ο Άγγελος ο Ανδρέου, ο Άγγελος ο Νεοφύτου.
0: Ο Αντρονίκος ο
1: Κακουλής. Και ο νέος που θα έρθει.
0: Ωραία, στα άκρα να δούμε λίγο τέτοιο μόνο γιατί τον Τάνκοβιτς τον θεωρούμε δεκάρι.
1: Ναι, θα το βάζουμε σαν δέκατο Τάνκοβιτς.
0: Είναι ο Εβάντρο με τον Χατζηγιοβάνι. Στο έναν ακρό ή τον Μαϊαμπέλα, οκ, δεξιά. Και αριστερά Χατζη Γιωβάννης Μοντνόρ. Έχει τέσσερα εξτρέμ. Χρειάζεται και πέπτον κατ' εσέ.
1: Κατ' εμέ ο Εβάντρο. Τι παίζε, είναι Winger ο Εβάντρο.
0: Παίζε Winger Μόμπερ, φυσικά. Τη μισή χρονιά και βάλει, ήρθε ο Τάνκοβιτς κεντρικά και πήγαινε ο Εβάντρο δεξιά. Και ήταν αριστερό σε μέτω και μπροστά ο Μαέ.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θα πάει σε μια κίνηση. Πρέπει να υπολογίσει και τους τραυματισμούς με τέσσερα, ας πούμε. Με τέσσερα.
0: Και ότι μάλλον θα είναι σε league phase. Θέλει μια πρόκριση για να μπει league phase. Σαν μπει, εγώ πιστεύω θα μπει.
1: Πολύ δύσκολα δεν μπαίνει η ομάδα, τουλάχιστον στο conference
0: ναι,
1: league.
0: Ναι, στη league phase. Τώρα πιάζει
1: αλλά πιστεύω ότι θα έχει και στα υπόψη της και την κούραση και τους τραυματισμούς. Πιστεύω ακόμη έναν winger τον θέλει, γιατί υπάρχει και ο Χρήστος Βαγγέλου. Που, ο οποίος έρχεται πάνω τέλος πάντων, που είναι και πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, θα βγάλει από τις ακαδημίες πιστεύω και πάλι Ομόνια παίχτες.
0: Πάντως θα πάει λίγο στην Πάφο να ψωνίσει ένα από δύο Ομόνιες θερμαφυλάκα.
1: Πάμε στους δύο που κέρδισαν κύπελλο.
0: Ναι, πάει στην Πάφο που είναι κυπελλούχος. Κυριακίδης Παπαστηλανού ήρθε από Ομόνια Λευκοσίας και ο Μαϊόγκος 9 Μαΐου αντίστοιχα. Ο Κυριακίδης μεγάλος άτυχος, να το ευχηθούμε πραστικά όπως και σε όλους τους παίχτες που είναι τραυματίες. Μακάρα μην υπήρχαν αυτά. Μεν κόρτερ να παραμένει. Παπαστηλιανού και Πέτρου, η τριάδα του Κύπερ. Πολύ πιθανόν να μείνει αυτή όπως έχει. Έτσι.
1: Ναι, γιατί από ό,τι βλέπουμε, κρατώ το κυπριακό στοιχείο, παίρνει τον Κυριακίδη. Εντάξει, υποθετικά τώρα, αν δεν ήταν τραυματίας, θα λέγαμε ως τον νέο Νεόφυτο Μιχαήλ σε ώρα ανάγκης και να παίξει και βασικός όπως χρησιμοποιεί Πάφος γενικά τερματοφύλακες. Έφυγε και ο Παπαδούδης, ναι. Ήρθε και ο Γιάννης Παπαστηλιανού.
0: Ναι, έφυγε ο Νεόφυτος και ο Παπαδούδης και ο Κυριακίδης και ανέβηκε ο Πέτρου. Αλλά ο Παπαστηλιανού είναι αντικυριακίδης κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι.
0: Επειδή τραυματίστηκε ο Χαραλαμπός, ήρθε ο Μιχάλης Παπαστηλιανού. Τώρα θα φέρει δύο στόπερ, γιατί σου λέει έχουν Κολτάρ, έχουν Νταβίτ Λουίς. Θα φέρει δύο, και μπορεί να κρατήσει ένα συν ένα. Δηλαδή, κρατήσει τον Λουκάσεν και να φέρει τον Σάμι Μαέ.
1: Έχει τρεις στόπερ. Και σαν Κολτάρ.
0: Ναι, σωστό. Κολτάρ, Λουίς. Όν και σαν τρίτο στην ιεραρχία του, όπως είναι τώρα.
1: Θέλει ακόμα δύο στόπερ.
0: Ωραία.
1: Γιατί...
0: Η πρόθεση των ανθρώπων είναι Λουκάσεν και ακόμη ένα. Και ακόμη ένα είναι ο Σάμι Μαέ. Για να έρχεται στην Κύπρο, αυτή είναι η προτεραιότητα των ανθρώπων της Πάφου. Για τα στόπερ. Έτσι. Και να βάλω ένα αστερίσκο όπως βάλαμε και ο Νικόλα Παναγιώτου. Και εδώ υπάρχει πιθανότητα να φύγουν παίχτες με το καθεστώς της πώλησης. Ναι. Ντράκομιρ, Σούνιτς.
1: Σούνιτς και Ντράκομιρ, οι οποίοι ακούγονται.
0: Κορέα, μπορεί.
1: Δεν άκουσα για κάτι για Κορέα, yeah. Δεν ξέρω αν άκουσες κάτι παραπάνω.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού. Τώρα, αν είναι επίσημο για να καλύπτει την Πάφο, είναι μια άλλη ιστορία, άλλο παπαπαγγελίο.
1: Σούνιτς και ας υποθέσουμε ότι θα φύγει έστω ένας από το κέντρο. Δεν λέμε ότι θα μείνουν και οι δύο, αλλά πες θα φύγει ένας.
0: Στην Κούκα Μπιέλ για το κέντρο.
1: Πιστεύω είναι καλή.
0: Αξιό, Μπιέλ παίζει και εξτρέμ φυσικά.
1: Μπιέλ πιστεύω θα το χρησιμοποιήσουν περισσότερο σαν
0: εξτρέμ. Άρα ήρθε ο Κούκα στη μεσαία γραμμή να πλαισιώσει τρεις παίχτες και ο Μπρίτο από τον οποίο επενδύουν πάνω του. Άρα τι γίνεται στην Πάφο, παιδιά? Ο Σούνιτς, ο Πέπε και ο Ντράκομιν τράβηξαν όλον το κουπί και είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά με που η Πάφος έκρουσε, να το πω στην Κυπριακή. Πέσουν 2-3 χρόνια σταμάτητα, ώρα φιλικό να σου τούτη παίζουν πουλάλι ολός. Και ήρθαν παίχτες σε εκείνη τη θέση, ήρθε ο Κούκα, ας πούμε. Ο Μπρίτο ενισχύεται ο ρόλος του από ό,τι καταλαβαίνω με τον Σαπίντο.
1: Τον εμπιστεύεται, τον εμπιστεύεται και επενδύει στο μέλλον.
0: Θα δούμε και στην επίθεση τι θα συμβεί, τι παίχτες θα έρθει. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Δημήτρια, χαίρετε.
0: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
3: Στην επίθεση της Μουρίας, είναι μόνο να είναι μια ζημιστική επίθεση.
0: Είπαμε ότι θα έρθει ένας παίκτης εκεί και θα δούμε αν θα έρθει και εξτρέμα. Θα έρθουν και δύο επιθέτικοι, δεν ξέρουμε. Θα δούμε τη Σκαρόνι, ο Μπέρ και η ομάδα του.
3: Τη Σκαρόνι. Εντάξει, πιστεύω, είπαμε, με το παιχνίδι του Τσάστρα, πιστεύω μπορεί να το περάσει. Αλλά νομίζω ένα σέντερφορ. Εντάξει, το Μάιντζεν μπορεί να είναι αντιδραστής, αλλά ένα σέντερφορ. Γκολτσίς χρειάζεται
0: εχθές. Εντάξει, προφανώς ρε φίλε, όταν έχεις χάσει σε μέλο και μαέ, έχεις φέρει τον Μοντνόρ για αντί σε μέλο και θα φέρεις και ένα επιθετικό, θέλεις να πετύχεις και τους δύο. Ένα αδύρυτη ανάγκη. Εντάξει, μα να σου πω κάτι, και οι δύο να εμένα μπορεί να μην τα βάλαν πάρα ρε φίλε, δεν ξέρουμε.
3: Όχι, η χρονιά κυρίως του Σεμέδο υπήρχε περίπτωση να γίνει.
0: Δεν ξέρουμε, είναι ότι είναι παιχταράς, δεν το αφισβητώ, αλλά μπορεί να μην τα έβαζαν.
1: Είναι η αλήθεια πως οι δύο παίχτες έβαλαν πάρα πολλά ψηλά τα στάνταρ για την Ομόνια και η αλήθεια ότι δυσκόλα και ήδη οι παίχτες θα πραγματοποιήσουν την ίδια σεζόν.
3: Εντάξει, εξαρτάται και αν δέσουν με, και με τους υπόλοιπους. Εντάξει, πραγματικά με τον Τάνκοβιτς, τον Λεβάντρο και με τον Άιτιν πίσω από τον Παναγιώτη έδεσαν όλοι οι παίχτες. Γιατί ήταν όπως το ρολόι, δεν το νόμουμε.
0: Ρε φίλε, εντάξει, γενικά η χρονιά που κάνει η Ομόνια πέρσι δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί. Όχι μόνον, πρόσεξε να σου πω κάτι, όχι μόνον σε επίπεδο ομαδικών της Ομόνιας να σταλιά στάνταρ. Ναι, και τι θα κάνουν και αντιπάλοι, μπορεί να βελτιωθούν και αντιπάλοι. Μισός καλή να είσαι πιο κάτω εσύ, να έρθει πάνω άλλος, να μικράνει λίγο η διαφορά.
3: Γιώργο μου, ο Ιμπορι φέτος δείχνουν όλοι ενισχυμένοι.
0: Αλλά σαν ως πρωταθλητής ξεκινάς φαβορή, κατέ με. Ο πρωταθλητής πάντα ξεκινά φαβορή. Όσον και αν δεν επαληθεύεται για τον back to back είναι εξαιρετικά δύσκολο, όταν ξεκινάς πριν τα παιχνίδια τα πρώτα, το φαβορί είναι πια το πρωτάθλημα.
3: Έτσι, λοιπόν, έψες δεν έπαιξε μπομπά.
0: Όχι. Ίσως θωρείς την πόψε.
3: Δεν ξέρω αν είναι πόψε, αλλά είναι δυνατόν να περάσει και η Αγγλία, και η Αργεντινή, και η Ισπανία. Κάποιος να μείνει έξω.
0: Κάποιος να στραβοβαδίσει.
3: Δεν γίνεται ρε, πραγματικά έναν όνειρο να περάσουν τούτοι, να δούμε πιο ημιτελικούς ας πούμε, πολλά σπουδαίου και έναν τελικό ακόμα πιο σπουδαίου, αλλά πιστεύω ότι μια πόμπα είναι να παίξει, δεν ξέρω, και μπορεί να μπορεί να το περιμένεις, γιατί αν πούμε ότι το Νορβηγία, Αγγλία, κοντεύκει του 60-40, 65-35, τα άλλα έχουν καθαρό φαβορί, και η Ισπανία και η Αργεντινή, που σημαίνει δεν ξέρω να παίξει καμιά πόμπα στους δυο.
0: Έχει λάμπα που να σβήσει.
3: Κάτι γίνεται, ναι. Έχει απανούλα κάτια. Γίνεται. Κάτι είναι να δείξει.
0: Θα δεις το παιχνίδι απόψε, ναι.
3: Εύκολα. Απόψε και τα δυο της ξημερώνα Κυριακής είναι να... Επειδή ξημερώνει η Κυριακή Αργεντινή, να ξεκουραστούμε, να ξυπνήσουμε, να μας κοφτεί.
0: Σε το Αγγλία, Νορβηγία 12 είναι καλό.
3: 12, ρε φίλε, δικαιώσου γραφικιό,
0: ναι. Αλλά έτσι θα δεις την Αργεντινή ύστερα, τον Μέση και μπαρέα του είναι Ελβετία.
3: Ναι, εδώ, ύστερα από 2
0: ώρες. 4 το πρωί.
3: Αφού ξέρω, κύριε,
0: αν δεν το χέσαι, κύριε, εσείς σε αυτήν την
1: εκπαιδεία. Αλήθεια, ρε φίλε, ακραίαντο
3: πράγματο.
1: Ακολουθήσαμε τον Κυριακό. Άμα αν και μεθύνει τον Σάββατο από εμά, έναν τέξει να
3: είναι το λιόν, μιλούμε ανάμεσα
1: στο 3 ώρες και 5 ώρες
3: για να βγάλεις. Όταν κοιμάται πριν τις 11.30 το βράδυ, ο ύπνος θεωρείται, η ώρα θεωρείται διπλή στον οργανισμό.
0: Α, διπλή! Όπως η ταρίφα στους ταξιδιούς στην Αθήνα μετά τις 12.
3: Όχι, είναι όταν αρωτήσεις ανθρώπους που είναι βιολογία, αν το ανθρώπινο να δεις ότι θεωρείται διπλή, γι' αυτό και ο ύπνος του μεσημεριού της μιας ώρας είναι παντήσιος με 3 ώρες, ας πούμε.
0: Φίλε, αν μείνεις όξυπνος, ας σίγω στέτσιρο να είσαι το παιχνίδι, μπράβο σου. Εγώ για τους παγιούς, τους πολλά παγιούς που να θυμούνται την Αγιάννα πάντο Κάσολ, μόνο για ο Κάσολ εμείνεις όξυπνος ως τέτσιρο το πρωί.
3: Μάντα παγιούς πολλά παγιούς, ο Κάσολ πριν 5 χρόνια ήταν.
0: Εντάξει, για τους δικούς μου παγιούς. Έτσι θα ξεφύγουμε και λέω το αθλητικό, αλλά ρε φίλε, αν ήταν ο τελικός 4, θα τον εθωρούσα, λέω σου το ευθέως.
3: Έφυγε, επειδή ακολουθεί Κυριακή, ξαναλέω το, να είμαστε σπίτι χαλαροί, καναπέ, ύπνων, ξύπνιο, εντάξει, ο Ρωάν Ευτέρας εννοείται, δεν πάμε το Γιάννη, να οδηγώ, δεν είναι ένα θέμα. Αλλά επειδή ξέρω, Ρωάν Κυριακή, με όχι, αλήθεια.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, αφού έχουμε και το όνομα έτσι, αξίζω να πάω κυνήγι, έτσι έτσι μούμε.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, κυνήγε μου.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να σε καλά. Επίσης, πάντως, ακούμε μας μου στερμοφυλακές. Τώρα όσοι συζητούσαμε, υπάρχει ανατροπή δεδομένων με τον Τζέιν Κόρτερ στην Πάφο, γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο και θα μείνει και αυτός όπως και ο Κυρακίδης εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, του Κυρακίδη στο δικέφαλο, δυστυχώς τραυματισμοί...
1: Αν είναι τόσο μεγάλο το τραυματισμό, τότε θα... πιστεύω η Πάφο θα τον βγάλει εκτός λίστας. Και για...
0: Θα φέρει άλλο τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα τον προορίζει για βασικό.
1: Να έρθει, ας πούμε, τον Δεκέμβρη και να τον κάνει εντός δισταγιά σου τρόπο.
0: Απλά να ξέρει ότι αν διαγράψει παίχτη τώρα, το Γενάρη δύσκολο να εγγράψει. Είναι κάτι που βάζει για τον Καμπερά στην Άκη. Δηλαδή δεν τον έγραψαν τώρα. Που είσαι του χιάστου που πάθε Μάρτιν με την Κρίσταλ Παλάζ. Το πρόβλημα στο γόνατο.
1: Τώρα είναι τερματοφύλακα. Δεν είναι παίχτη.
0: Ναι, αλλά σημαίνει. Ναι, αλλά πρόσεξε. Τερματοφύλακα είναι και ακόμα χειρότερο. Δηλαδή πιο δύσκολο, sorry, χειρότερο. Να βγάλει τον τερματοφύλακα μου να φέρει το ξένο. Αν είπα πω τώρα το Σεπτέμβριο συμπληρώσει 17 θέσεις ξένων και ο Κόρτερ δεν είναι μέσα στους 17, το Γενάρη πώς θα γραφτεί?
1: Εντάξει,
0: θα πρέπει να βγει επιθετικός αμυντικός.
1: Θα προνοήσει, πιστεύω, είπα. Γιατί θα φέρει σίγουρα τερματοφύλακα τώρα με αυτά τα δεδομένα.
0: Γενικά είναι πολύ δύσκολο αυτό με τις θέσεις. Αλλά είναι ήδη αρκετές 17 που εγώ διαφωνώ, θεωρώ τις πολλές για το μέλλον του.
1: Γιατί θα φέρει σίγουρα τερματοφύλακα τώρα με αυτά τα δεδομένα.
0: Γενικά

0: Ο Καβάν 31 λέει: το λάθος πιστεύω για την Ομόνοια είναι που παρασυρώμαστε από τους άθλους που έκαναν άλλες Κυπριακές ομάδες και πέρασαν ομίλους του Champions League. Το να βάζω στόχο τους ομίλους εκεί σαν διοίκηση και σαν κόσμος είναι μεγάλο λάθος. Χρειάζεται υπερβάσεις επί υπερβάσεων για να προκριθούμε σε συνδυασμό με ευνοϊκές σκληρώσεις. Όπως ως και επίσης ότι νιώθουμε ότι χάσαμε και πόντους στην Ομοιογένεια και ποιότητα της ομάδας πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Να απαντήσω.
1: Η αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια ουδε μία ομάδα δεν είχε στόχον. Στόχο βασικά. Εντάξει, να το πω έτσι και
0: πρόσεξε,
1: να.
0: Τι θα πεις,
1: δεν είχε στόχο του ομίλου του Champions League. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν θέλουν να πάνε στου ομίλου του Champions League. Κάθε πρωταθλήτρια δύσκολα, πραγματικά πολλά δύσκολα.
0: Μα αυτό στόχο είναι.
1: Ναι, έμπαινε σε ομίλου του Champions League. Θα ήθελαν να πάνε, αλλά με τα οικονομικά δεδομένα τη κάθε ομάδα και με τον budget που θα κάνει και με τι ομάδε που παίζουν στο Champions League, δύσκολα περνά. Ήρθε η Πάφος. Έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ. Συνέχισε το έργο της από το πρωτάθλημα. Μπήκε στους ομίλους, βέβαια με ευνοϊκές κληρώσεις.
0: Ευνοϊκές σχέσεις με τον Γιώργο Σενάβρη.
1: Αλλά καμία ομάδα δεν μπαίνει βέβαια τυχαία στους ομίλους του Champions League. Στη League Phase, για να είμαι πιο σωστός. Η Ομόνοια, μετά από αυτό που έκαμε η Πάφος, τώρα κάθε κυπριακή ομάδα που έχει αποδείξει τη σεζόν που έκαμε η Πάφος ότι μπορεί να μπει και με εύκολες κληρώσεις, αλλά και με λίγο πιο δύσκολες.
0: Ναι, αλλά πέφτεις με μια Φενέρι, μια Σελτίκ και σβήνει το όνειρο.
1: Με Φενέρι, με Μπενφίκα, με Κλαμπ Μπριζ, τελειώνει το όνειρο.
0: Να απαντήσω εγώ αντρέντα λίγο διαφορετικά. Κατ' εμέ το λάθος μιας διοίκησης, είτε είναι της Ομόνοιας είτε οποιασδήποτε άλλης ομάδας, είναι να ψηλώσει τόσο πολλά τον budget με δεδομένο ότι αρισκάρει, αυξάνει πιθανότητες για Champions League, μπορεί εν μέρει να ισχύει, αλλά δεν το πετύχεις μετά πρέπει να βάλεις τα λεφτά πίσω. Αν είναι ο κύριος Παπασταύρου, θέλει να κάνει μπάτσο τα άλλο 10 εκατομμύρια για να αυξήσεις πιθανότητες να μπει στο Champions League και να κλείσει τον Πέτκοβιτς ή τον κάθε Πέτκοβιτς που τα τώρα, θεωρώντας ότι είναι ο παίχτης που είναι να το βοηθήσει να μπει στο Champions League. Και εν μπει, τα λεφτά να πρέπει να βάλει όμως. Δηλαδή να πρέπει να πει δεν είναι πια Champions League, από όλες τα έσοδα που θα είχα στο Champions League πέφτω στο Europa ή στο Conference League και όλα τα έσοδα μου από την Ευρώπη, τα λεφτά όμως τσίνα που υπολογίζεις να πιω από Champions League πρώτα βάλω εγώ πρόεδρος, ο Γιώργος Λεωνίδου που είμαι. Εγώ κλείω τον Δημήτρη να έρθει να μου βάλει 20 γκολ, να βοηθήσει τώρα στα προκριματικά, να δώσει τα μάθηκα αντιπάλους, να μπω Champions League, δεν είναι πάντα που γίνεται. Οπότε εν είμαι πολλά υπέρ να κάνεις προϋπολογισμό και προετοιμασία καθαρά για να στόχουν τόσο βραχυπρόθεσμο. Προφανώς μπορεί να σου φκεί, μπορεί joy. Κάθε κίνηση έχει το ρίσκο της. Εγώ εν είμαι υπέρ για βραχυπρόθεσμους στόχους να θυσιάζει σε ένα μελλοντικό πλάνο. Χωρίς να σημαίνει ότι η Ομόνοια δεν θα στοχεύσει εκεί.
1: Μαγάρι και κάτι. Δεν λέμε ότι η Ομόνοια δεν έχει καμία ελπίδα να περάσει στους ομίλους.
0: Είναι ένα γράμμα. Είναι και μια μίξη. Δηλαδή θέλει και τύχει στις σκληρώσεις και να είσαι έτοιμος όταν πρέπει. Γιατί Πάφος, ας πούμε. Μου ρηθούν αστέρα να δεν κάνω λάθος ήταν να πάει παράταση και βάλει τον κόλο Ζιάζα.
1: Ναι, ήταν στο 89, εκείνο τον κόλ το οποίο ακόμη λένε ήταν τυχερό, δεν ήταν τυχερό.
0: Όχι, ήθελε το, πιστεύω.
1: Εντάξει, είσαι εκείνη της άποψης.
0: Βραζιλιάνο Μάγος, ήθελε το. Εντάξει, ο Ζιάζα μας στην μέρα του κάνει κάτι πράγμα που λέει, είσαι εκείνη αφιλάει τόσο παίχτης. Ο Ζιάζα είναι super sub, κάνει να βάλεις το 60.
1: Να σου πω τι πιστεύω ο Ζιάζα, ότι αν του βάλεις, αν του πεις, ας πούμε, βάπτη μα παντζαμέ, ας πούμε, έχει εμπόδια, βάπτη μα παντζαμέ, θα σου τη βάλει άγγιχτη. Πραγματικά είναι έτσι παίχτης ο Ζιάζα.
0: Α, είναι μάγος είναι.
1: Ναι.
0: Μάγος. Μπορεί να είναι χτανίψα με τον Ροναλτίνιο, με Βραζιλία. Αλλά είναι πολύ άλλος παίχτης, όντως, πέρα από την πλάκα. Αλλά, ξέρεις, αφού πιάμε τον Ζιάζα, αυτό που στήσαν τα προηγούμενα χρόνια στην Πάφον ήταν η σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε σταθερότητα, ήταν αγωνιστική. Δηλαδή, να είναι τρεις φορές το μήνα, τέσσερις φορές το μήνα παίζουν, τρεις ήταν καλός. Δηλαδή, μια τα δύο φορές καλός, το άλλο ένα. Ήταν έτσι λίγο πάνω κάτω, αλλά ό,τι έχει ποιότητα δεν το αφισβητούμε. Έτσι. Και θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, με ομάδες να ενισχύονται. Δεν έχω δει κινήσεις που να λέω ότι αυτή η ομάδα κάπου υστερεί, δεν ενισχύθηκε καλά. Για την ώρα, 10 Ιουλίου, ό,τι έχει γίνει, με προειδιάζει για έναν άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: κινητοποίηση. Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στις

0: Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
1: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
3: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
4: Καραλάμπους. Σέντρα, πάσα, γκολ στη πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
7: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
10: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν.
11: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
12: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με την Πάφο, ο Σάμι Μαές, το ψάξιμο για τερματοφύλακα η Γαλάζγη, καθώς ο Τζέιν Κόρτερ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο. Στον Άρη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τη Βίτεψκ, ο 19χρονος λευκορώσος μέσος Ντανιήλ Καγιάτα. Φουλάρουν για κεντρικό επιθετικό στην Ομόνια με το όνομα του Πέτκοβιτς να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Επιτακτική ανάγκη στον Αποέλ, η απόκτηση επιτελικού μέσου ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους η περίπτωση Μπακούλα. Το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άγιαξ, σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από την Σίτα Βίζον. Ανεβάζει οι στροφές ο Όσμπολτ στον Απόλλωνα, εκεί οι ανόλευκοι θα προχωρήσουν σε άλλες 4 μεταγραφικές κινήσεις. Ενίσχυση με 2 κεντρικούς αμυντικούς η προτεραιότητα στην ΑΕΛ, εκτός πλάνων του Μάρτινς ο Κωνσταντίνη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλείσουν οι διοικητικές εξελίξεις στην ανόρθωση. Προχωράει και το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε ότι η πρώτη επίσημη παρουσία της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 7 στο Αμόχωστος Επιστροφή. Απόψε στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς ο Ολυμπιακός Πειραιός. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον στόπερ της Θέλτα Κάρλος Ντομίνγκες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2029. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα κάνουμε την κλήρωση για τη φανέλα της Πορτογαλίας. Θυμίζω είναι διαγωνισμός σε συνεργασία με το Φούτι. Έτσι, δώσαμε είναι η τέταρτη φανέλα, θα δώσουμε πέντε συνολικά. Η επόμενη είναι της Βραζιλίας και ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στα social media το απόγευμα, γύρω στις 4:30 σε Instagram, Facebook. Αύριο θα μπει και στο TikTok ο διαγωνισμός. Έτσι, άρα σήμερα είναι η ώρα της Πορτογαλίας και η ώρα της εκπομπής μας να κληρώσει. Έχουμε και το νικητή, ο οποίος βγήκε τώρα μέσα από την εφαρμογή. Είναι ο Ηλίας ο Μαυρή.
1: Ηλίας Μαυρή, ο μεγάλος νικητής της φανέλας Πορτογαλίας.
0: Θα επικοινωνήσει μαζί σου, κύριε Μαυρή, το εμπορικό τμήμα. Συγχαρητήρια για τη φανέλα. Θα ανέβει και story στο λογαριασμό του Super Sport στο Instagram η διαδικασία της κλήρωσης με ένα screen record που έγινε από το εμπορικό τμήμα. Και παίρνει σειρά η Βραζιλία, οπότε πολλές ευχαριστήσεις και στο Φούτι. Και να δώσω και τα καλησπέρα μου στον Μιχάλη τον Λεβέντη, τον Κύπρο καλλιτέχνη που μας ακούει καθημερινά και μας καλησπέριζε όπως και τόσος άλλος κόσμος. Έχετε την καλησπέρα μας, να περνάτε όμορφα και προσεκτικά στους δρόμους όσους οδηγείτε, υπομονή. Ο 130 λέει συμφωνώ σε όλα. Εκείνο που λέω είναι να μην θεωρηθεί αποτυχία η είσοδος της Ομόνοιας στους ομίλους του Champions League, γιατί μπήκαν όλες οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Κύπρου. Το θέλουν πολύ και ο κόσμος και η διοίκηση. Και αλήθεια, φαντάζει ως ιδανική χρονιά να κάνει το βήμα η Ομόνοια με τους βαθμούς που έχει στην Ευρώπη, με τον κορμό που έχει σαν ομάδα και προπονητή. Απλά να μην έρθει η απογοήτευση στο τέλος. Στόχος της Ομόνοιας είναι η συμμετοχή σε ομίλους κάθε χρόνο και από εκεί πέρα να κυνηγήσει το όνειρο. Ναι, με βρίσκει συμφωνώ το μήνυμα του 131, αυτό το μήνυμα. Έχει απόλυτο δίκιο ότι δεν πρέπει να εκλειφθεί ως αποτυχία, γιατί είναι πολύ ψηλά αυτός ο πήχης για να τον χαρακτηρίσει ως αποτυχία. Έτσι. Είναι ο στόχος, αλλά είναι πολύ ψηλός. Οπότε. Okay. Δεν θα έλεγα αποτυχία. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Απογοήτευση να είναι διαχειρίσιμη και όχι να την αχθεί μια χρονιά στον Άρη, έναν κλίμα ομάδα στον Άρη, είτε την Ομόνοια, το οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτά ισχύουν για όλους, όχι μόνο για την Ομόνοια. Και να μπουν λάθος βάσεις για όλη τη σεζόν. Δηλαδή, τα πολύ για τρία χρόνια μπορεί να πάει Ευρώπη με το 3-year rule. Άρα, και μέσα στους πέντε πρώτους να είναι, δεν πάει, λέει, Ευρώπη, και πιάνει θέση είναι ο έκτος, λέει ο 35. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί ζητά εξαίρεση από ό,τι κατάλαβα από το 3 years rule, το συγκεκριμένο της UEFA. Από ό,τι κατάλαβα, ακριβώς το αντίθετο συζητείται. Έτσι, ότι γίνεται η συζήτηση για να εξαιρεθεί από τον κανόνα του 3 years rule η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Έτσι, να δώσει το και η UEFA και η COP. Δεν ξέρω καν αν το έδωσαν. Γενικά, πολλά λέγονται γύρω από αυτό το ζήτημα. Ενημερώνει ο επίσημος ΑΠΟΕΛ, είναι σε εξέλιξη. Οι επαφές είναι σε πλήρη γραμμή, ευθυγραμμισμένοι όλοι με στόχο να γίνει η συμφωνία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από πρόσφορο έδαφος για να γίνει, αλλά να περιμένουμε να πέσουν υπογραφές και να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι. Δεν είμαι απεσιοδοξός, απλά πάω με τον νόμο, ότι το επίσημο είναι και το σίγουρο. Όμως αυτό για το 3-year rule είναι χρήση της εξαίρεσης από τον κανόνα της τριετίας που προβλέπει ο κανονισμός αδειοδότησης συλλόγων της UEFA. Άρα ακριβώς το αντίθετο, κύριε 35. Αλλά δεν σε κατηγορώ που δεν το καταλάβεις, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Και είναι εύκολο να συγχυστείς. Είναι νομικά θέματα, είναι λίγο μπερδεμένα. Πρώτη φορά επιχειρείται στην Κύπρο κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Και μιλούμε ακριβώς το αντίθετο, κύριε 35, εξαίρεση από τον κανόνα αυτό. Ευχαριστίες. Πριν πάμε στις ακροατές, να ευχαριστήσουμε και την CableNet, χορηγόν της εκπομπής μας, μαζί με Echo και McDonald's. Το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει απεριόριστον data, λεπτά και SMS, δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, δεν σας το είπα, οι πρώτοι τρεις μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσετε τέτοιο πακέτο, γιατί δεν παίζει που ήθελα λούμενο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέστε το 130 ή επισκεφτείτε έναν κατάστημα CableNet. Και εδώ από προσωπική εμπειρία σας τη συστήνω να προχωρήσετε με την CableNet. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές δραμές άνοιξαν, σας περιμένουν και στη δεύτερη ώρα. 23-24 τα γραπτά μηνύματα, πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα κύριε, πολύ κύριε Λεωνίδου.
0: Γεια σου κύριε Μαγκαντέμογλου.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Κοστολάρχης είναι ο κύριος Παναγής, ο φίλος μου.
0: Ο κύριος Παναγής, σου ζητώ κεφάλι του.
2: Λεβέντη μου, να ζήσει ο θείος σου, ο κύριος Αναστάσιος Μιχαηλίδης.
0: Α, ναι, σωστό, ήταν την Τετάρτη εδώ, αλλά σήμερα είναι τα γενέθλια του. Ναι, χρόνια πολλά, Τάσο μου.
2: Γέλασεν του φίλου μου
0: αλλάξα μέρες.
2: Γέλασεν, δεν πειράζει. Το λοιπόν κύριε Λεωνίδη, να σου το πω ίσαιο. Τώρα τούτα ούλα που λαλείται για ενωμόνια είναι αυτοί ο δώρος και να σε στάσει καλά.
0: Να μου να του κάνω ρε φίλε, να του βάλω νου του δώρου.
2: ρε φίλε, αφού έπαιρνε κάτι την ομονία, να έρθει να έχουν πάρει την ομονία. Το λοιπόν, Δημήτρη Μαντάν, ο παπάς σου κάτω έχτες στην αυλία. Εσύ λες ζει.
1: Περίμενε. Εχθές ο παπάς μου ήταν στη συναυλία.
0: Φίλε, για τον ίδιο παπά που μιλούμε, έναν παπά είναι ο άνθρωπος και τα σπίτι του έχθες ο άνθρωπος. Ενώ δεν του βάλεις τώρα οικογενειακά μες στην κουβέντα να μου κουπίσεις.
1: Η μάνα μου έφυγε εχθές έξω.
0: Φίλε, να μπούμε σε μανά και γυρούες να με ποιος καίνει έξω για όνομα του Θεού.
2: Το λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, για το κέντρο της ομόνιας, εσύ πιστεύεις ότι θέλει έναν παίχτη η ομόνια.
0: Μα νομίζω θα έρθει ένας παίχτης εκεί.
2: Μα το νομίζουμε
0: εσύ και ρώτησε. Έγινε ο Μπέρκ, ρε φίλε, ο Ταραπουλούζης και ξέρω ποιο είναι να φέρουν, κύριε Γκάντε μου.
2: Μα ο Ταραπουλούζης ποιος έπονε.
0: Ταραπουλούζης είναι ο κύριος Σίμος.
2: Εν τούτος που λαλεί ότι να φέρουν παίχτες,
0: είναι εμείς. Εκείνος που πέρσι έφερε τους παίχτες, ας σου κάνει.
2: Θυμάστε πότε τους έφερε παίχτες, είναι
0: εμείς. Αύγουστο.
2: Να σου πω και εγώ παραδείχη. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκια.
0: Γιουτάσου το κλαμαρέγκαν δεμογλου, γιουτάσου πολλά ρε. Σκέννης, σκέννης.
2: Και θα σου πω όλοι σήμερα, ο κύριος Καντεμογλου, ότι...
0: Ο Μπέρκε θα φάει, τι θα φάει
2: αυτή τη φορά. Η μόνη ομάδα που θα ρέξει είναι η Αγγλία, οι άλλες οι δύο θα χάσουν, θα έχει εκπλήξει.
0: Κατάλαβα, Αγγλία να χάνει 3-0 στο 45.
2: Δεν λες η τσάδ, ρε, άκουνε τα εκλεντζούς.
0: Άρε, Καντεμογλου. Γκαντέμογλου original, δεν θέλεις και εγγλέζικο μέσα.
2: Το λίγο ρε παιχιά, πιάζω να πω την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου Γκαντέμογλου μου, γεια σου.
2: Καλό Σάββατο, κυρία
0: μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά επίσης. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα εδώ από κάποιους φίλους του Ηλιά του Μαυρί. Εντάξει, φαίνεται καταλάβαν ποιος είναι ο νικητής. Και δεχόμαστε πιέσεις σαν εκπομπή να δώσουμε το δώρο αλλού για 100. Όχι κύριε, δεν εξαγοραζόμαστε με 100 ευρώ. Δεν θα κάνουμε 100 ευρώ, σπαυτό με μπορεί να τα φάμε. Δεν είναι ικανά να μας κάνουν να αλλάξουμε απόφαση. Ελπίζω να μην ακούει ο Ηλίας τώρα, Μαυρί, και να μπερτέψουμε, δεν ξέρουμε τον άνθρωπο. Λίγο social media λογικά. Αλλά εντάξει, να σας πω ότι υπάρχει και διαγωνισμός επίσης όσον αφορά το φούρνο σε συνεργασία με την Electroline. Γιατί οι διαγωνισμοί δεν τελειώνουν εδώ. Ξέχωρα ότι έρχονται και για σύζο ticket σύντομα, θα μάθετε τα νέα. Να σας μεταφέρω το διαγωνισμό που είναι ήδη στον αέρα. Ο Super Sport 104 συνεργασία με την Electrolyte σας χαρίζουν ένα φούρνο πίτσας Vit Piccolo Rotante 16699 ευρώ. Είναι με περιστρεφόμενη πέτρα πίτσας για ομοιόμορφο ψήσιμο 360 μυρών και πίτσα έτοιμη σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα. Και μπορεί να διεκδικήσετε κάνοντας follow στο Instagram το Super Sport 104 και την Electrolyte που είναι Electrolyte Shop στο Instagram. Like στο post και tag ένα φίλο, είναι collab με την Electrolyte το post του διαγωνισμού, είναι collaboration σε συνεργασία, που όταν το βρίσκεται εκεί και ακολουθείτε τα βήματα είναι μόνο στο Instagram. Ενώ οι φανέλες που ήδη κληρώσαμε την Πορτογαλία με νικητή, όπως σας είπαμε τον Ηλία Μαυρή που θα ενημερωθεί από το εμπορικό, αλλά έρχεται τη Σελεσάο της Βραζιλίας το απόγευμα σε Instagram και Facebook και από αύριο στο TikTok και σε street platforms θα τρέχει, είναι σε συνεργασία με το Footy. Ευχαριστούμε και την Electrolyte και το Footy για τα δώρα. Να έχει να παίρνει ο κόσμος να χαίρεται που ακούει ραδιόφωνο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας, ο κύριος Τσέλιγκας.
3: Ο Τσέλιγκας, ο πράσινος Τσέλιγκας.
0: Ναι, ο πράσινος, ναι, σίγουρα.
3: Ναι, που λες, έψες ήταν το πιο μέτριο παιχνίδι, έψες.
0: Ποιον?
3: Ήταν το πιο μέτριο παιχνίδι που μέχρι στιγμής που έπαιξε στο Μουντιάλ.
0: Μιλάτε για το Γαλλία-Μαρόκο.
3: Ναι, ήταν το πιο μέτριο παιχνίδι.
0: Γιατί μετριών κύριε Τσέλιγκα?
3: Τώρα για την Ομόνια.
0: Ένα λεπτό κύριε Τσέλιγκα μου. Ένα λεπτό. Συγγνώμη.
3: Ένα μήνυο φαρτιάνο με τον Ισδό.
0: Ναι, συγγνώμη. Γιατί ήταν μέτριο το Γαλλία-Μαρόκο?
3: Χριστέ.
0: Γιατί ήταν μέτριο, λέω, το Γαλλία-Μαρόκο?
3: Μ' άρεσε
0: έτσι.
3: Έτσι είναι φάσεις καλές.
0: Μάλιστα. Πάμε στην Ομόνια.
3: Δεν είχε φάσει να μ' αρέσουσε.
0: Ναι. Η Ομόνια.
3: Η Ομόνια.
0: Ναι.
3: Θερματοφύλακες. Δεν θα πάρουμε κανένα.
0: Θα πάρετε.
3: Ακόμη ένα. Θα πάρουμε ακόμη ένα.
0: Ακόμη ένα.
3: Μου λες, θα φτάσουμε με παιδί περισσότερα από 40 τέρματα που είχαν πέρσι.
0: 40
3: τι εννοεί. Θα φτάσουμε με τα 45.
0: Παθητικό να δεχτείτε. Τι 45, να δεχτείτε πίσω στην άμυνα.
3: Θα βάλει ο Καγκουλής.
0: Α, τα μπροστά είναι.
3: Ο Μαριαμπέλλας. Και τον που θέλει να φέρουμε τώρα τον... Τον... Το Άδη, να πω στον
0: Άδη. Ο Πέτκοβιτς. Έντια κλείσε ακόμα όμω. Κάμε υπομονή, κύριε Τσέλιγκα. Εσύ έκλεισε το. Εσύ έκλεισε το τσέβαλε του Τζίκο Σιγκόλ.
3: Απαγία μου, ένα.
0: Εμά, όχι να σε αχώσω τώρα, αν και θέλω να σε αχώσω.
3: Πρέπει να τον κλείσουμε, δεόλα.
0: Να κάνεις υπομονή.
3: Αφήσε, κλείσαμε το ΜΑΕ, έφυγε.
0: Έφυγε, ναι. Ήταν ΜΑΕ. Τέλειωσε, έφυγε.
3: Πρέπει να τον κλείσουμε τον παίχτη, οπωσδήποτε.
0: Να κάνεις υπομονή, κύριε Τσέλιγκα μου, για μες το χορκό να ανοίξεις το παράθυρο να σου κει δροσιά για με φοάσε.
3: Σωράει
0: μετά,
3: θα
0: έχω ξεπονεί
3: του
0: άμου
3: και ακούω σας.
0: Να σε καλά κύριε
3: Τσέλιγκα. Να που σας ακούω.
1: Εσείς καλύτερα.
3: Και το πρόγραμμα να μην το σταματήσετε ποτέ.
0: Ποτέ, θα βάλω ράσιν εγώ. Δεν θα σταματήσει ποτέ.
3: Δεν θα σταματήσετε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά...
3: Θα φεύγω με την ψυχή μου.
0: Ναι.
3: Είμαι 80 χρονών.
0: Κύριε Τσέλιγκα μου, να τα σιγιάσεις, αλλά θα σταματήσει ποτέ με μένα μέσα εννοείς, ναι.
3: Με σένα μέσα.
0: Μπράβο κύριε
3: Τσέλιγκα.
0: Ο Πολύβιος. Ο Πολύβιος.
3: Ο Πολύβιος. Και ένα μητσί.
0: Ο Δημήτρης.
3: Ο Δημήτρης.
0: Χαιρούμαστε που σε ακούμε κύριε Τσέλιγκα μου. Να σε καλά.
1: Πάρα πολλά.
3: Ναι. Να είστε καλά και να σας ακούμε και να χαιρούμαστε.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα μου. Αφήνουμε υγεία. Καλά να περνάς. Είμαι άλογο λέω με το 12. Στέλνουμε μάτσι. Άλογα μήνυμα σε όντι εκπομπή μου. Εκτός παθρόπι. Μπράβο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Ναι, εσείς είσαστε. Ναι. Μες στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, μας ακούτε.
1: Ναι, εσείς είσαστε.
4: Κώστας, ομόνια,
0: ολυμπιακός. Γεια σου κύριε Κώστα μου.
4: Γεια και σας, είναι να μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Και εγώ καλά είμαι. Έπια να σας ανακοινώσω την καλύτερη μεταγραφή του Γενάρη για την Κύπρο.
0: Του Γενάρη είσαστε 6 μήνες μπροστά δηλαδή.
4: Μπράβο.
0: Η οποία είναι...
4: Ο ΜΑΕ στην Πάφο.
0: Ο ΜΑΕ, ποιος ΜΑΕ.
4: Ο Σέτερμπακ που είχαμε στην Ομόνια.
0: Όχι ο αρφός του που θέλει αρτία Σέτερμπακ.
4: Όχι.
0: Καλά. Ναι.
4: Ο προπονητής που πιάτε ο Αμπράμοβιτς.
0: Ο Αμπράτοβιτς. Ο Αμπράτοβιτς.
4: Μπράβο, ήταν η κορυφή των κορυφών.
0: Ναι.
4: Εδικαιώθηκα με τον Κεσπάια. Εδικαιώθηκα με τον Μουρίνιο. Ανασημάσαι ότι ελίξασαν τα...
0: Κατάλαβα που το πάεις. Έληξαν και τούτος.
4: Έληξαν και τούτος.
0: Μα εν είδες παίχτες που του φέρε να λήξει με τις παίχτες όλα.
4: Δε μου.
0: Εν είδες τα παίχτες του φέρε να λήξει με τις ρόστερ.
4: Πέρσι ατσιμάζετε με αναγραφές που κάνετε.
0: Μα πέρσι ήταν ο Αταμάν λαλούμε νουλί μας το πρόβλημα. Δεν τους έδεσε, δεν τους έκαμε ομάδα, έπαιζε ένα μήνα.
4: Περίμενε, τον Αταμάν μόλις τον εφέρετε, έναν πολλά λουσετε.
0: Μα μόλις τον εφέραμε, πιάμε και Ευρωλίγκα την ίδια χρονιά.
4: Μπράβο, ένα σκαρτάρουμε τον Αταμάν τώρα δηλαδή.
0: Μα έπιαν τον πρώην του χρονιά στο Μαθαίγο. Μα έπιε Final Four έχασε, εντάξει, πιένω στο Final Four δεύτερη χρονιά, τρίτη είναι πιέν καν όμως. Κοιτάξτε.
4: Εγώ για μένα μες τους καλούς προπονητές
0: ο Αταμάν. Περίμενε, πρόλαβες με. Να συμφωνήσω ή απλά για να συμφωνήσω. Και για μένα είναι καλός προπονητής, αλλά στον Παναθηναϊκό με εμένα που είχατε διαμορφωθεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο.
4: Μπράβο. Ένα σου πω. Τώρα δηλώνω ο Κώστας, ο Ομόνια Ολυμπιακός, ότι έφανταψουν μια δουλειά. Ο κορυφαίος προπονητής για μένα στην Ευρώπη, ας συντηρηθεί.
0: Κύριε Κώστα, να ξέρεις ότι τώρα πληγώνεις με όμως.
4: Ξέρω το ένας έλα να πιω για να μέσα σε πληγώσω, αλλά έπια για να δικαιωθώ πάλι.
0: Εντάξει, δικαιούσε.
4: Δεύτερον, έπιασε κάποιος εχθές ή προχθές και μιλάει για τον Σπανούλη ότι είναι ο προπονητής.
0: Ότι είναι καλός προπονητής.
4: Για μένα ο Σπανούλης είναι εγκέφαλο και μετά από 4-5 χρόνια, όχι αύριο, που την μια ημέρα είναι στην άλλη. Επίσης στην Μονακό δηλαδή, ενέδειξε.
0: Έδειξε, πέντε λοιπόν της EuroLeague. Πέντε λοιπόν της EuroLeague.
4: Ναι, ενέδειξε.
0: Μαζί με το Σάρας είναι η νέα γενιά προπονητών.
4: Μπράβο, τούτο ήθελα να πω, ότι είναι το μέλλον του μπάσκετ.
0: Δα με χαίρομαι που τώρα λιστώνε, ανέβασες με λίον τώρα.
4: Γιατί το
0: μακάζετε να μπιάνε. Όχι, να κάνουμε το Σάρας που να πάει ο Μπράτοβιτς εκτελεστικός πρόεδρος. Σε 3 χρόνια να φύγει ο Μπράτοβιτς και άρθει ο Σάρας.
4: Εν το μέλλον τον μπάσκετ εγώ διαφωνείς δηλαδή.
0: Όχι κύριε Κωστά μου, αλήθεια που σε όλες θέλουν ευκούμε. Όντως ο Σπανούλης και ο Σάρας είναι τα επόμενα next big thing της προπονητικής.
4: Άλλο μια ερώτηση να σκάμω για το Μουντιάλ.
0: Καλό, πες μας.
4: Οι ώρες που παίζουν, ρε Γιώργο, πιστεύεις εσύ το ίδιο ενδιαφέρον με τα παλιά τα
0: Μουντιάλ? Όχι, κύριε Κώστα μου, είναι ενδιαφέρον. Εσύ σηκώστηκες από τώρα 3 στο πρωί να δεις μάπα.
4: Κύριε Κώστα μου, λένε σκέτον Κώστα μου.
0: Κώστα μου, σκέτε μου, εσύ σηκώστηκες από τώρα 3 στο πρωί να δεις μάπα εσύ.
4: Ούτε η ώρα 11, δεν το βλέπω, γιατί η ώρα 5 σηκώνουμε και πάω και βλέπουμε στους ίδιους, ρε.
0: Κώστα, αν ήσουν 20 χρόνια πιο μίτσι, σας ήσουν κολλητός μου.
4: Ρε φίλε, τώρα οι ασκιο χώρες τώρα, για τα λεφτά, για την Κίνα και την...
0: Α, δε, τι είναι ασίες, πω τι, η Αμερική, έτσι ξέρω εγώ.
4: Όχι, όχι, όχι, πόσες ώρες η Κίνα και η Ινδία νομίζω.
0: Α, και εννοείς γι' αυτόν τα βάλουν να καλές ώρες για λόγους.
4: Ναι, ναι, ναι, για κύριο Ρολογκά που το άκουσα τούτο. Και δεν έχει ενδιαφέρον, και ακούω τον κόσμο, επειδή ο καφενές μου είναι το πρακτορείο μες στο χωρικό μου, έχω έναν καφενές, είναι το πρακτορείο, μπαίνουν με ένα φαβέ που εγκιάζουν. Ένα ακούεις το ενδιαφέρον που είχε άλλες χρόνια.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα, συμφωνώ.
4: Άντε, καλά να περάσετε.
0: Να σε καλά, Κώστα μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά, bye-bye.
4: Εύχομαι σου να πάει καλά ο τσάμε όμως, όχι να τα πιάει.
0: Να δικαιωθείς εσύ να μαραζώσω εγώ δηλαδή. Μαζί καλά, Κώστα, μαζί καλά. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό με τον Μπραντοβίτς. Θα φανεί.
1: Είναι ένα ερωτηματικό.
0: Εντάξει, να σου πω όμως, πριν 2-3 χρόνια, ένα λεπτό να κρατήσει να σου περιμένει, πήγαινε πολύ καλά με την Παρτιζάν. Αν δεν ξεκινά να γίνει η κλωτσο πατινάδα στο τέλος με το Γιούλ και το Πάντερτσεπ, και ήταν νεκατωμένοι, και έκαμε και για Πουσέλε μια κίνηση στον έξω δολοφονική τότε, κατακριτέα όπως όλα όσα γίναν, μπορεί και να παίρνα. Πάμε στον επόμενο.
5: Κανεί! Πλα πλα πλα πλα πλα πλα πλα.
0: Συγγνώμη κύριε Θοξακάουμε.
5: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
5: Ακούγας κάθε μέρα αλλά πρώτη φορά πιάνω.
0: Καλώς ορίσατε.
5: Και του φίλου μου του Στέλιου σε παρακαλώ που να έρθει με πια έναν τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Το πω να σας κάνει τηλέφωνο.
5: Το τηλέφωνο μας σου δώγω.
0: Ναι, ποιος κύριος μιλά όμως.
5: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Το τηλέφωνο σας...
5: που τον καιρό που είσαι το πατζέρο, εγώ και το δεύτερο.
0: Κάνουμε τις messenger. Το τηλέφωνο θα το αφήσετε στον κύριο Παναγίδη, ενώ είσαι μας δημόσιο. Εντάξει, κύριε Παναγίδη, επιλήφθης κατάστασης, περνά το στην πίσω γραμμή να μηνάς και να έρθουμε την επίθεση εμείς. Χαίρετε. Όχι, ναι, σου χαίρετε. Εντάξει, εδώ χάσου χρόνο. Κέρδισες χρόνο τώρα όμως, κύριε Παναγίδη, έκανα τα μαγικά μου για να πιάσεις το τηλέφωνο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε πολιτικό δελτίο. Στη Ρουμανία βλέπω αποθεώνουν τον νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίος είναι στην... Α, τον κύριο Παναγίδη, ίσως, κύριε Παναγίδη, ήρθε στο στούντιο. Φθυγραμμιστήκαν οι πλανήτες. Απέναντι στη Δυναμό Κιέβου με την Κλούζ, έκανε τρομερό παιχνίδι, κράτησε το 0 και τα μέσα στη Ρουμανία τον αποθεώνουν. Τον αποκαλούν ήρωα, τον νεόφυτο Μιχαήλ, για τις αποκρούσεις του. Μάλιστα, και η σειρά. Το πρόκριση μεταφέρεται στην Κλούζ Αρένα 0-0 το πρώτο match. Δυναμό Κιέβου που επηρεάζεται από τον πόλεμο, χάσε πολύ δύναμη τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω την κέρδισε η ΑΕΚ και μετά μισοπαλιά στην Αρένα πέρασε στην επόμενη φάση του conference, ήρθε τρίτη τότε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με Φενέρ, Λίλ και Δυναμό Κιέβου, τη συντανόμιλο. Ναι, με τη Ρεν, όχι με τη Λίλ.
1: Ναι,
0: Φενέρ, Ρεν και Δυναμό Κιέβου. Ευκάλεντε την Τζιπάφο πέρσι.
1: Ήταν το παιχνίδι που ήταν 3-3 που βάλε τον Γκόλο Άλτμαν από τη
0: Θήκη. Μπράβο, το ψαλιδάκι, ναι. Ακολουθεί την ΑΕΚ, πάει στην αρένα από ό,τι σε βλέπω.
1: Εντάξει, μπορεί να είμαι με την ανόρθωση, αλλά εντάξει, πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα. Εντάξει, όταν είσαι Παπαγούλο στο σπίτι μου και δεν θα τον καταλήψω ποτέ μου.
0: Αν γίνει αθληγόραφο, σε πράγμα κάνει μεταδόση την ώρα που είσαι ανόρθωση, τι είναι να κάνει.
1: Να αναγκαστώ να πάω στο.
0: Να αναγκαστώ να πάω! Μα χέρι μου βάλε. Εκτό αραθμή να σου πω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, πώ έφαγα τον πρώτο μπάτσο και να ρωτήσω, αλλάξα με το τσιπάκι. Γιατί όλοι μα που ήμασταν μυτσί, ήμασταν πολλά ρωτήσει με σωμάτι μα. Αλλά όταν μπαίνει σε τον χώρο, δεν έχει πολλέ επιλογέ. Πρέπει να. Όχι να αποτινάξει κάποια συναισθήματα, να τα διαχειρίζεσαι πάρα πολύ σωστά και αληθοφανή, να μένουν στημένα. Γιατί φαίνονται. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία, δεν σου πω εκτό αέρα. Με 20 ευρώ να μπορέσω να σου πω. Και θυμίζω ότι στο 77-17-20 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές, αλλά τώρα θα πάμε σε πολιτικό δελτίο. Πολύ σωστά, Δημήτρη Κυριάκου, κυρίες και κύριοι, ακολουθήστε το με το Μουντιάλ του
1: 22. Πήγαμε στο
0: τελευταίο. Ναι, 18 ήταν το Γαλλία-Κροατία. Ναι. Και 22 πάμε στο μυθικό τελικό του Κατάρ.
1: Πάμε στο τελικό του Κατάρ. Διαφημίσεις.
0: Και ερχόμαστε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mass Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mass Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
14: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 3:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
21: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την επέκταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Απογοητευμένος από την στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία σε πολιτική επίθεση κατά του Δυσσή, απαντά το κόμμα. Επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε η Άγκυρα μετά το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για μεροληπτική προσέγγιση και απορρίψοντας τις αναφορές που αφορούν το ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Επιχειρεί να βάλει τέλος στα προβλήματα με τα κανάλια το Υφυπουργείο Καινοτομίας. Αποφασίστηκε όπως επαναλειτουργήσει και η Βέλιστερ ταυτόχρονα με το δίκτυο της Χελασάτ για περίοδο 3 μηνών. Τρίωρη διαμαρτυρία προγραμματίζουν οι Δήμοι για τις 3 Αυγούστου σε περίπτωση που οι προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κρατική χορηγία κριθούν μη ικανοποιητικές. Κατά τη σημερινή έκτακτη σύσκεψη, η Ένωση Δήμων αποφάσισε την έναρξη κλιμακωτών μέτρων αντίδρασης απέναντι στην στάση της κυβέρνησης σε ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομική και διοικητική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδεχόμενο να εμπλακεί ξανά στρατιωτικά εναντίον του Ιράν φαίνεται να εξετάζει το Ισραήλ, σύμφωνα με Ισραηλινά και Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκεται σε οριακό σημείο. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες διαβίβασαν στις ΗΠΑ νέα στοιχεία για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Σε τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 8. Οι αρχές αναζητούν 23 αγνοούμενα άτομα, ενώ 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Σεβίλης. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
25: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
26: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
27: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
0: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χορηγή της εκπομπής, για να τους πω άλλη μια φορά, και το αξίζω και πολύ, Net McDonald's και Echo. Και για το έθετο του Μουντιάλ που θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 17, γιατί 19 είναι ο μεγάλος τελικός, είναι το Seven Skies Rubar στον Πρωταράμ που επέστρεψε ανανεωμένο για την σεζόν που διανύουμε, και μια επίσκεψη αξίζει τον κόπο. Κύριε Κυριάκου, πού είμαστε?
1: Είμαστε στο τελευταίο.
0: Όχι, τώρα πού είμαστε?
1: Είμαστε στο στούντιο στη Λευκοσία.
0: Χειράζομαι, είμαστε στο Μουντιάλ του 22. Κατάρ, Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Πρώτη φορά γίνεται το Μουντιάλ χειμωνιάτικα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 20 Νοέμβρη με 18 Δεκεμβρίου. Είναι από τα πιο συναρπαστικά. Όντως, για μένα είναι ο πιο συναρπαστικός τελικός όλων των εποχών. Ο καθένας μου να σου πω κάτι, με την εποχή του. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος παίχτης? Πείτε σε ένα σημείο Μαραντόνα. Ο άλλος Πελέ, ο άλλος Βαμπάστεν, ο άλλος Γκούλιτ, ο άλλος Μέση. Ή whatever. Ο καθένας είναι με την εποχή του. Η δική μου εποχή κάνει με απότε ο πιο συναρπαστικός τελικός είναι ο συγκεκριμένος.
1: Εντάξει, όχι όμως ο τελικός σε ένα σοφαρή παράξενο, αν το θυμάστε σε προηγούμενα ένθετα. Όχι ο τελικός με τα περισσότερα γκολ σε έναν τελικό.
0: Όχι, όχι, δεν είναι με τα περισσότερα γκολ.
1: Τον ξεπερνάει ο τελικός της Βραζιλίας με τη Σουηδία.
0: Ομολογώ δεν το θυμώ, αλλά ευτυχώς πέρχεσαι εσύ να με. Το 50 που είναι?
1: Το 58, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο Μουντιάλ του Πελέ.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Θα σου βάλω 20. Είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται σε αραβική χώρα. Και η πρώτη που πραγματοποιείται χειμώνα αντί για καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στο Κατάρ. Νικητές οι Αργεντίνοι. Του λέω Μέση. Είναι το πρώτο παγκόσμιο του Μέση. Έτσι, και τρίτο για την Αργεντινή. Τα άλλα δύο είχαν Μαραντόνα, τον έχει Μέση.
1: Όχι, νομίζω το 78 δεν είχε Μαραντόνα μέσα.
0: Είχε Μαραντόνα μέσα.
1: Νομίζω όχι.
0: Okay, ένα και ένα σίγουρα πάντως. Κανονική διάρκεια 2-2, παράταση 3-3, πέναλτι 4-2 υπέρ της Αλμπισελέστε. Είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς. Κιλιάν Εμπαπέ, hat-trick.
1: Hat-trick στον τελικό, ο οποίος Εμπαπέ αναγκάστηκε να κουβαλήσει την Γαλλία με 2 γκολ στην κανονική διάρκεια. Αφού παράπαιε, να το πω έτσι, η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, και μετά το 80 ήταν one man show.
0: Αν το πιάει φέτος η Γαλλία, ο Εμπαπέ έφυγε πρώτο σκόρερ, είναι on goal το Μουντιάλ.
1: Το είχα δει κάπου αυτό το
0: επειδή
1: πράγμα.
0: Επειδή θα έχει δύο κατακτήσεις, δύο χρυσά παπούτσια, έναν τελικό.
1: Μάλλον ο πρώτο σκόρερ.
0: Βασικά τρεις τελικούς σε τρία Μουντιάλ. Δύο χρυσά παπούτσια, αν το πιάει φέτος, δεν ξέρω, μπορεί να μην το πιάει. Άρα, σε περίπτωση που πιάει Μουντιάλ και ο Χρυσόν Παπούτσι φέτος στο Μουντιάλ, θα είναι ο γκολ το Μουντιάλ ή είναι η νέα Ρωσιλία?
1: Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτόν το Μουντιάλ. Στο επόμενο, στο επόμενο Μουντιάλ θα είναι ο γκολ το Μουντιάλ.
0: Καλά να είμαστε στο επόμενο και βλέπουμε.
1: Θα είναι και ο πρωτοσκόρερ και.
0: Βλέπουμε. Μουντιάλ του 22, χρυσή μπάλα στο Μέση, καλύτερος παίκτης του τουρνουά, πρωτοσκόρερ του τουρνουά ο Εμπαπέ. Σοβαθμίσε με το Μέση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Εμπαπέ είχε έναν περισσότερο γκολ.
0: Τώρα είναι πρώτος γιατί λόγω ασίστ, εντάξει, ο Μάσκελ είναι ο Μέση, παίζει με την Ελβετία.
1: Όχι, νίσα.
0: Νίσα, αλλά είναι πρώτος ο Εμπαπέ λόγω ασίστ, 3-1 η ασίστ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Μέση είχε να παίξει προμηθελικά.
1: Έχει ακόμα έναν παιχνίδι.
0: Ναι, είχε παίξει προμηθελικά. Ο Μιλάνο Μαρτίνες στο Χρυσοκάντι είναι εκείνη η σπουδαία απόκρουση.
1: Η απέκρουση του αιώνα.
0: Που την έκαμε και τατού, νομίζω.
1: Ναι. Στο σημείο ακριβώς στον οποίο απέκρουσε την μπάλα και ο οποίος ο ίδιος εδηγήθηκε μια φοβερή ιστορία για το.
0: Γιατί μπορείς να μας την
1: για εκείνη την απέκρουση δεν θυμάμαι σπαστά, γιατί ψέματα μου να σου πω αν την πω. Σπαστή η μνήμη μου σε, αυτήν την, σε αυτόν το interview, σε αυτήν τη συνέντευξη. Να πάντα τη δείτε, γιατί ήταν μια φοβερή συνέντευξη.
0: Ο Έντσο Φερνάντες, καλύτερος νέος παίχτης, κάνει το δικό του ξεπέταγμα μέσα από Μουντιάλ. Μεγαλύτερες εκπλήξεις. Η Σαουδική Αραβία που κερδίζει 2-1 την Αργεντινή στην πρεμιέρα. Έτσι ξεκινάει το αριστερό η Αργεντινή. Αλλά παίρνει το τρόπαιο.
1: Θυμάται, προηγήθηκε η Αργεντινή, ναι, ναι, με τον Μέση.
0: Το γύρισαν οι Σαουδάραβες. Και η ομάδα του Μαρόκου γίνεται πρώτη Αφρικανική ομάδα που φτάνει μέχρι τα ημιτελικά. Απέκλεισε Ισπανία και Πορτογαλία και έχασε από τη Γαλλία, έτσι. Η Αργεντινή ποιον έφκαλε στον άλλο ημιτελικό?
1: Την Κροατία του Μόντριτς.
0: 172 γκολ, τα περισσότερα σε Μουντιάλ μέχρι τότε.
1: Έχει ήδη ξεπεραστεί αυτόν.
0: Εντάξει,
1: το...
0: ναι. Βέβαια και παραπάνω παιχνίδια τώρα. Δεν ξέρω αν ξεπεράστηκε σε ίσον αριθμό αγώνων με το προηγούμενο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν το ξέρω. Αγώνες παρακολουθήθηκαν από 3,4 εκατομμύρια θεατές.
1: Στα γήπεδα.
0: Ναι. Και συμμετείχαν 32 εθνικές ομάδες και έγιναν 64 παιχνίδια. Λοιπόν. Ο Μέση, ο οποίος το παίρνει, αλλά δεν σταματά. Ο Ρονάλτο, ο οποίος για πολλούς σαν το τελευταίο του Μουντιάλ, θα αποκλειστεί από το Μαρόκο στα προημιτελικά. Προφανώς, εντάξει, και ο άνθρωπος από τη φόρτιση του έκλαψε πολύ εξέλαμον ότι θα ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ, αλλά ούτε και γι' αυτόν ήταν. Νομίζω φέτος είναι το Last Dance, αν και παίρνει ένα ρίσκο.
1: Όχι, αφού το ανακοίνωσε ο ίδιος ο παίχτης ότι θα σταματήσει από την εργοδράση στα θέματα Πορτογαλίας.
0: Α, θα αποσυρθεί από την εθνική,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε έτσι λίγο ιστορίες των όνειρων του Μέση που γίνεται πραγματικότητα. Μετά από 4 αποτυχημένα Μουντιάλ, πάει ο Μέση και κατακτά το τρόπαιο με την εθνική του στα 35 του χρόνια. Και είναι το φινάλε του Μουντιάλ συγκλονιστικό με Αργεντινή στα πέναλτι. Να το παίρνει, είναι ρώσικη ρουλέτα εκεί. Το Μαρόκο που γράφει ιστορία, όντας η πρώτη αφρικανική και αραβική ομάδα που φτάνει μέχρι τα ημιτελικά. Αποκλεί την Ισπανία στα πέναλτι και συνέχεια νικά την Πορτογαλία. Τότε το Μαρόκο, προπονητή τερματοφυλάκων, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάποιον που πέρασε που είναι Κλάρνακας. Θυμούμαι το γιατί θυμάμαι στο ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα, η ΑΕΚ, η οποία η Ραόλα, ο οποίος πέρασε που την ΑΕΚ μπαίνει στη Λίβερπουλ.
0: Στον Ντελατόρε τώρα πήγαινε, συνεργάτης του η Ραόλα. Δεν ξέρω αν είναι γυμναστής νομίζω.
1: Ντελατόρε, κάτι μου θυμίζει τώρα. Αποέλ, κάτι μου.
0: Όχι, Πάπλο Ντελατόρε. Ντελατόρε ήταν παίχτης του Αποέλ, όντως. Ναι. Άλλος Ντελατόρε.
1: Α, ναι, γι' αυτό θυμούν Ντελατόρε.
0: Ο Ντελατόρε ήταν φόρτο Αποέλ, ο Πάπλο Ντελατόρε που σου λέγω είναι γυμναστής, κάτι άλλο στο team του Αρτέτα. Του
1: Ιραόλα.
0: Ιραόλα, ναι. Θυμήνα στον Αρτέτα. Είναι και δύο Ισπανοί.
1: Πρέπει.
0: Λογικά, αν τους είπαν αλήθεια. Η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης είναι η Σαουδική Αραβία. Νικάμε 2-1 τους μετέπειτα παγκόσμιους πρωταθλητές στην Αργεντινή και σοκάρι των ποδοσφαιρικών κόσμων. Είναι και ένας απίστευτος τελικός, παιδιά. Αντί Αργεντινή, η Γαλλία, μπορούμε να πούμε Μέση Εμπαπέ. Χάτρικ ο Μέση, η Γαλλία λυγίζει στα πέναλτι. Και ο Μέση πόσα βάζει στον τελικό, 2.
1: 2. Έβαλε το πέναλτι και το σούτ το οποίο απεκρούστηκε πάνω στη γραμμή από τον Κουντέα.
0: Και έχει και ο Εμπαπέ πέναλτι, ναι, στον τελικό.
1: 2 πέναλτι.
0: 2, μα πόσα πέναλτι το 2, κύριε.
1: Έβαλε 2, ναι, 2 πέναλτι Εμπαπέ που βάλει στον τελικό.
0: Μάλιστα. Στα τελευταία τρία.
1: Συνολικά 3 αν βάλει και τη διαδικασία των πέναλτι.
0: Στα τελευταία δευτερόλεπτα παράδειση ο Μιλάνο Μαρτίνε αποκρούγεται του Ραντάλ Κολομουανί. Αν η μπάρα κατέληγε στα δίχτυα, η Γαλλία θα κατακτούσε το τρόπαιο και προφανώς είναι μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις στην ιστορία του Μουντιάλ. Τόσο όσο για να την κάνεις τατού πάνω σου, κύριε. Δάμε αν λίγαμε τατού ονόματα συντρόφων του, τόσο έκαμε τατού το Μουντιάλ. Οι φιλαθλητές της Ιαπωνίας δίνουν το παράδειγμα για άλλη μια φορά. Μαζεύουν τα σκουπίδια τους, δεν τα αφήνουν εκεί. Οι παίκτες καθαρίζουν τα αποδυτήρια και είναι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου και αποσπούν και θετικά σχόλια. Οι Ιάπωνες, σωστά κατ' εμέ. Και είναι ρε παιδιά ένα Μουντιάλ διαφορετικό. Είναι μέσα στο καταχύμωνο, δεν έχει σούβλαν έξω δροσάν ή γρασία να δρώνει και να πίνεις τις μπύρες σου ή την κουακολούα σου, ό,τι αναψυχτικό θέλεις. Είναι σπίτι, σοπούα και ξεκούραση. Με κατάλληλες ώρες φυσικά, έτσι. Παρά το 26, εγώ έχω να πω ότι παρά 26 με παράξενες ώρες, προτιμώ 22 με νορμάλ ώρες.
1: Ναι, και του
0: χούγιασμα κουβερτούα παρά έξω.
1: Και του χειμώνα για μένα δεν ήταν κακό Μουντιάλ.
0: Όχι, ναι. Εσύ δεν πήγαινε σχολείο όμως την επόμενη, ξαξύπνας.
1: Όχι, πήγαινα για τον
0: δημοτικό που σου.
1: Να δημοτικό, ήμουν τρίτη γυμνασίου πρέπει να μου.
0: Τρίτη γυμνασίου.
1: Η Δευτέρα θυμούμαι.
0: Μάλιστα. Το 22. Ναι.
1: Ναι, Δευτέρα γυμνασίου.
0: Το Κατάρ είπαμε ότι είναι η πρώτη αραβική χώρα που φιλοξενεί το παγκόσμιο. Και επειδή όλες οι πόλεις και τα επίπεδα βρίσκονταν σε μικρή αποστασία, πολλοί φιλάθλοι κατάφεραν να παρακολουθούν δύο αγώνες την ίδια μέρα. Δεν είχε συμβεί ποτέ σε Μουντιάλ, ήταν πολύ σπάνιο και έγινε στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Η Κροατία ξανά στις κορυφαίες ομάδες, είχε χάσει τον τελικό του 18 και απέδειξε ότι δεν ήταν τυχαία η προηγούμενη επιτυχία της. Με αρχηγόν τον Μόντριτς φτάνει ξανά στα ημιτελικά. Φτάνει για δύο συναπτά Μουντιάλ και κατακτά την τρίτη θέση κερδίζοντας το Μαρόκο στο μικρό τελικό. Η Ιαπωνία αφήνει εκτός δύο μεγάλες δυνάμεις, τη Γερμανία και την Ισπανία. Είναι στον ίδιο όμιλο και θα τερματίσει πρώτη, παρακαλώ. Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σε έναν τέτοιο όμιλο να τερματίσεις πρώτος. Και είναι πολλοί νεαροί παίχτες που έκαναν το ξεπέταγμα τους. Είπαμε για τον Έντζο Φερνάντες πριν. Είναι ο Μπέλιχαμ της Αγγλίας, ο Γιώσκο Γκβάρντιολ της Κροατίας.
1: Εντάξει, ο Μπέλιχαμ στο Euro περισσότερο που εφάνηκε. Που τον εκάλεσε βασικά ο Γκράχαμ Πότερ και φάνηκε εκεί ο Μπέλιχαμ. Δεν συμφωνώ με αυτήν την ότι ο Μπέλιχαμ ήταν ξεπέταγμα. Τον εγνωρίζαν αρκετά τον Μπέλιχαμ σαν ποδοσφαιριστή για να τον χαρακτηρίσεις έτσι.
0: Υπάρχει και όμως η κατάρα των φαβορί είναι πολλές ανατροπές. Έτσι, όπου τα φαβορί αποκλείστηκαν ή είχαν αναπροσδόκητα, είναι η Γερμανία, είναι η Αργεντινή που χάνει από τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή είναι αποκλεισμό, είτε μεμονωμένη ήττα. και η Ισπανία αποκλείεται από το Μαρόκο. Είναι γενικά πολλές οι εκπλήξεις και υπάρχει και νέα τεχνολογία στο Μουντιάλ του 22 που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Είναι μια αυτόματη τεχνολογία του offside, η οποία βοήθησε τους διαιτητές να παίρνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις. Στην Κύπρο δεν θέλαμε να είναι μια αυτόματο να γίνεται. Τον αγγλιτώσε μου τις γραμμές.
1: Περνά.
0: Γιατί όχι τις γραμμές πελανίσκουν μας ό,τι ζαβές.
1: Εντάξει, το ότι γίνεσαι στην Κύπρο απίστευτο. Δηλαδή για έναν offside χιλιοστών γίνεσαι, παίρνουν έναν ή δύο λεπτά maximum. Είστε
0: ημιαυτόματο μόνο.
1: Στο ημιαυτόματο, ενώ δάμε, ας πούμε, θυμάμαι ένα παιχνίδι χαρακτηριστικό ανόρθωση ακρίτας που φάσει 10 λεπτά να βγάλουν αν ήταν offside ή όχι.
0: Θα δούμε και φέτος πολλά να γίνησκονται και να συζητιούνται, τέλος πάντων, να αφήσουμε στην άκρη τη διαιτησία. Θα την ανοίξουμε από Σεπτέμβριο και μετά. Η επίσημη μασκότ της οργάνωσης ήταν ο ΛΑΕΠ. Ένας χαρακτήρας που έμοιαζε με λευκή αραβική και λεμπία να πετάει στον αέρα και υπερταλαντούχος παίχτης σημαίνει. Και υπάρχει και γιορτή πριν τον τελικό. Μετά, γιατί πριν δεν ξέρεις τι θα γίνει. Έμειναν στο μυαλό μας εκείνες οι εικόνες των Buenos Aires, ο κόσμος να ξεκινήσει στις πλατείες. Πολλά βίντεο κυκλοφόρησαν με ακουστική επαφή, δηλαδή δική μας, να επικεντρωνόμαστε στον ήχο. Τι ακούγεται στον Buenos Aires την ώρα που ο Μοντιέλ, νομίζω ήταν ο τελευταίος, που έστελνε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Κάτι άλλο αξιοσημείωτο που είδαμε από την κατάκτηση του τροπέου στην. Από το πιάσει η Αργεντινή είναι στο αεροπλάνα οι φίλαθλοι που πήγαιναν να συνέρωσαν πάντως στη χώρα που είχε να πάσει με το αεροπλάνο. Τους ανακοίνωσαν, ας πούμε, τους Αργεντίνους ότι κατάκτησαν το τρόπαιο η χώρα τους και ξέσπασαν σε πανηγύρισμα.
0: Αλλά να είσαι Αργεντίνος πετάξει την ώρα.
1: Μα δεν μου να κάνω, εγώ που πετούσα.
0: Όχι κύριε, μην είναι σπίτι σου, δεις. Λοιπόν, εντάξει, ο φίλος 300 λέει ότι καλό το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά γενικά οι σταθμοί λέει, έχουν κουράσει επειδή προετοιμάζονται ομάδες για την Ευρώπη. Αλλά κύριε, εμείς εδώ ένα μισή ώρα τα συζητάμε αυτά. Ένα τελευταίο μισή ώρα είναι για το Μουντιάλ. Οπότε, αν θες κάτι για τις κυπριακές ομάδες, 2-3,5 και σίγουρα μετά τις 19 δεν θα υπάρχει Μουντιάλ, αφού τελειώνει. Αλλά είναι σεβαστή η γνώμη σου, αφού την εκφράζεις και με έναν καλό τρόπο. Γι' αυτό το διάβασα το μήνυμα. Γιατί έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο. Η αφωνία είναι θεμητή. Κύριε Παναγίδη, το χορηγό γιατί τελειώσαμε με αυτόν το έθετο. Με την νέα εβδομάδα, γιατί πολλοί συγγνώμη θα ρωτούνται τι θα λέμε για το Μουντιάλ, θα επιστρέψουμε με ένα διαφορετικό κόνσεπτ, με ένα διαφορετικό υλικό για τις 5 τελευταίες μέρες που απομένουν, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, γιατί σαν κυρία δεν έχουμε εκπομπές και τσιγακιός 19 είναι ο μεγάλος τελικός.
2: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν έτσι για τα τελευταία λεπτά, 3-4 λεπτά που μας έχουν μείνει. Φιλικό σήμερα η ΑΕΚ 7 με Άγιαξ, τηλεοπτικό από Σίτα Βιζιόν. Απόλλωνας και Πάφος έχουν φιλικά, τώρα να τα βρούμε, να δούμε.
1: Νομίζω δεν είναι σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι σήμερα, να δω πότε είναι τα φιλικά των ομάδων. Γιατί ο Απόλλωνας είναι στο εξωτερικό, ένα λεπτάκι να δούμε αν τα έχει εδώ, κύριε. Όχι, θέλεις εδώ να πατήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Τι θέλεις να δεις.
1: Ένα αυκάλι για με τα φιλικά. Για με δίπλα. Μας το λάπτοπ με ένα αυκάλι.
0: Κύριε Κυριακού, έτσι μπορείς να μου λαλείς πάντα εδώ για το λάπτοπ μου. Εντάξει, θα δούμε λίγο τα φιλικά. Σήμερα είναι η ΑΕΚ σίγουρα. Έτσι, γιατί δεν τα
1: πολύ δυνατό φιλικό.
0: Ναι, ήταν με τη Γιάμπλον έτσι χτες για την Πάφον. Το φιλικό και ο Απόλλωνας παίζει με Go Ahead Eagles, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, αυτά είναι τα παιχνίδια που θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι με τα βεβαιότητα στις ΑΕΚ στις 7 με τον Άγιαξ και θα δούμε πώς προετοιμάζει. Η Ομόνια επέστρεψε από την προετοιμασία και είναι όλα έτοιμα. Πώς βλέπεις έτσι, εν ολίγη τώρα μου συνοψίσεις, πώς βλέπεις τις 4 μάχες των Ευρωπαίων μας. Εντάξει, κάποιοι δεν ξέρουν ποιους παίζουν, διαμορφώθηκαν κάποια αποτελέσματα.
1: Η Ομόνια, η οποία πιστεύω θα περάσει εύκολα δύσκολα από...
0: Παίζουν, διαμορφώθηκαν κάποια αποτελέσματα.
1: Η Ομόνια, η οποία πιστεύω θα περάσει εύκολα δύσκολα.

0: Η Πάφος πιστεύω θα είναι στην κόψη του ξηραφιού και θα περάσει. Όχι, αλλά τις δίνω να βαντάς, γιατί έκανε αρκετά καλές μεταγραφές και ανολευκή.
1: Μα η Πάφος παίζει με Γιαγκελόνια στις 12 του μήνα και 16 με Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Μπρατισλάβα, στη Σλοβακία. Το φιλικό με Γιαγκελόνια πήγε Αυστριακού έδαφους από ό,τι καταλαβαίνω, και Απόλλωνας παίζει 11 εβδόμου με Go Ahead Eagles. Είδες. Πήγα μόνο τρόπο μου και η βράδα. Και παίζει για 16 του μήνα, συγγνώμη, με ένα εκλάρναγα στο Αλφαμέγα. Απόλλωνας.
0: Να πάμε τώρα που πες Απόλλωνα, να πάμε και στον Απόλλωνα και να πούμε ότι πιστεύω Απόλλωνας θα έχει το πιο εύκολο έργο από τους δύο Βιρτούς με
1: Ντιλανκόρη.
0: Με Ντιλανκόρη δεν θα έχει πρόβλημα. Απόλλωνας θα είναι η
1: Ντιλανκόρη κέρδισε χθες.
0: Ναι, θα είναι η ομάδα που θα περάσει 90% πιστεύω.
1: 3-1, το γύρισε. Χάνε το 3-1 από τη Βιρτούς, Σαν Μαρίνο, και η Ντιλανκόρη από τη Γεωργία το γύρισε. Αλλά μάλλον πάει η Γεωργία ο Απόλλωνας. Και για την Πάφον είπαμε ότι η Χάιντουκ κέρδισε με 2-0 τη Ζήλινα. Είναι και καλή έδρα της Χάιντουκ στην Κροατία.
0: Ναι, ναι.
1: Και κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα πάει. Και η Καϊράτ κέρδισε 2-1 τη Σουτσέτσκα.
0: Στο 90-3.
1: Ναι, πάει Μαυροβούνιο για το δεύτερο μάτς. Εδώ είναι λίγο πιο θολό το τοπίο, αλλά έχει ένα προβάδισμα η Καϊράτ.
0: Να πούμε για την τελευταία ομάδα, την ΑΕΚ, η οποία έχει για τα μέτρα τη πάντα και σε θέμα κλήρωση. Το πιο δύσκολο που μπορούσε να τύχει, την Μπεϊτάρ. Για μένα είναι 50-50 αυτό το παιχνίδι. Θα πάει, δεν ξέρω πού θα παίξει η ΑΕΚ.
1: Ρουμανία. Στο πλοέστη.
0: Εντάξει, έχει έναν αβαντάζ λόγω έδρας και ότι δεν θα έχει η Μπεϊτάρ τον κόσμο της. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρει εν τέλει η ΑΕΚ. Αν και θα προτιμούσε να παίξει το πρώτο παιχνίδι στην Ρουμανία. Δεν της έκανε το χατήριν η κλήρωση. Θα παίξει στο αρένα, θα πρέπει να κερδίσει σίγουρα για να έχει έναν καλύτερο, μια πιο εύκολη συνέχεια, πιστεύω, με 2 γκολ.
1: Μάλιστα, αυτά από το Δημήτρη Κυριακού για τους Ευρωπαίους. Μαγάρα περάσουν και οι 4 και μαγάρα έχουμε και ανταγωνιστικό πράθυνο. Αυτά θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο, γιατί και όταν έρθει η ώρα. Επειδή είναι και η ώρα για τέλετη λήξη στη σημερινή εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Game Time από τις 2 μέχρι τις 4 μαζί σας στο Super Sport 104. Γιώργος Λεωνίδου, Δημήτρης Κυριάκου στο μικρόφωνο και Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Ακολουθεί στις 4 αθλητικό δελτίο με Αναστασία Μπέτρου. Η εκπομπή Δώσε Πάσα με το στέκιο μαζί από τις 4 μέχρι τις 7. Από εμάς, καλό Σαββατοκυριακό και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

500 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son.

0: κλείσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport.

0: 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
5: Έχουμε γιορτή!
6: Εμείς
5: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
7: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
5: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. Μας Best Brand κοτόπουλο πνίμι το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. Μας! Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
15: παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
16: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
17: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
18: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
22: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Κύπρο, για λογαριασμό της ΠΑΦΟΥ, ο Σάμι Μαέ στο ψάξιμο για τερματοφύλακα κυπελούχη, καθώς ο Τζέιν Κόρτερ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο. Σε πρώτο πλάνο, η απόκτηση κεντρικού επιθετικού στην Ομόνια, ψηλά στη λίστα ο Πέτκοβιτς. Στην αγορά για επιτελικό μέσο από ΕΛ, ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους η περίπτωση Μπακούλα. Το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άγιαξ. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζόν. Στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Βίτεψκ, ο Ντανίλ Γκαγιάτα έπονται και άλλες ανακοινώσεις στην ελαφρά ταξιαρχία. Στόχος στον Απόλλωνα να γίνουν άλλες 4 μεταγραφικές κινήσεις. Ενίσχυση με 2 κεντρικούς αμυντικούς, η προτεραιότητα στην ΑΕΛ. Συνεχίζονται σήμερα οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλείσουν οι διοικητικές εξελίξεις στην ανόρθωση. Πάμε Άγιο Δωμέτιο και προερχόμαστε.
26: Κίνηση και μένει πίσω. Έχει καλή κίνηση της Αρκώδης Ελέκτρα, αλλά και ο μικρός Πάνος. Στην εσωτερική της Αρκώδης Ελέκτρα θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία από τον μικρό Πάνο και θα την πάρει. Απ' έξω έρχεται Μέλτζορο και τώρα ο Χατσιμάν βρίσκει βηματισμό και θέλει να βελτιώσει την θέση του να περάσει στην δεύτερη θέση. Της Αρκώδης Ελέκτρα στο μεταξύ είναι στην πρωτοπορία. Είναι ο Χατσιμάν, η Μέλτζορο και εσωτερικά πάντα ακολουθεί και ο μικρός Πάνος. Βέντο Ειρήνη πιο πίσω, Σαβάν Λαζάρ. Της Αρκώδης Ελέκτρα με τον Χατσιμάν τώρα, ο οποίος είναι στο μισό μήκος, πάντα εξωτερικά η Μέλτζ Ρόκετ, πιο μισό μικρός Πάνος. Βέντο Ειρήνη βελτιώνει την θέση, Σαβάν Λαζάρ πιο πίσω, είναι και ο Ερμίνη Ευτής εξωτερικά. Της Αρκώδης Ελέκτρα με τον Χατσιμάν πάντα στο μισό μήκος, πιο πίσω είναι ο μικρός Πάνος που προσπαθεί και αυτός να μπει στην διεκδίκηση. Της Αρκώδης Ελέκτρα έχει δίπλα τώρα τον Χατσιμάν, πιο πίσω προσπαθεί και ο μικρός Πάνος κάπως να πλησιάσει εξωτερικά. Ο αδικημένος κάνει ένα καλό φινίσ στη στροφή με σχεδόν τριάλογα συγκαρπάζω. Της Αρκώδης Ελέκτρα, Χατσιμάν, μικρός Πάνος και αδικημένος στην εσωτερική που θα ψάξει πέρα μας. Στην εξωτερική θέλει να κάνει επίθεση και στους δυο, μικρός Πάνος. Της Αρκώδης Ελέκτρα, μικρός Πάνος φαίνεται έχει δυνάμεις, αδικημένος βγαίνει εξωτερικά να συνεχίσει τον νίκη το finish του. Ο Μικρός Πάνος όμως είναι στην πρωτοπορία. Μικρός Πάνος, Τσερκώδησα Ελέκτρα, προσπαθεί να παραμείνει κοντά του. Μικρός Πάνος έχει πάρει το πλεονέκτημα. Τσερκώδησα Ελέκτρα στην εσωτερική. Μικρός Πάνος στο ένα μήκος. Μικρός Πάνος θα κερδίσει την Τσερκώδησα Ελέκτρα. Αδικημένος και να δούμε. Χατσιμάνι ίσως στην τέταρτη θέση.
25: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε ότι η πρώτη επίσημη παρουσίαση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου στο Αμόχωστος Επιστροφή και επίσημα στον πάγκο της ΕΝΗ Ήψωνα ο Ντμίτρο Τσιγκρινσκί. Απόψε στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο. Πολύ κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός Πειραιός. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον στόπερ της Δέλτα Κάρλος Ντομίνγκες. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Αθηνών μέχρι το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά μου είμαι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παναμοησίος, Χρήστος Παναγίδης Κορσολάρχης. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 10η του μηνός Ιουλίου του 26, κύριε Παναγίδη. Είτε πολλά και προηγημένα στον Τασάρα μας, ρε. Έστειλε κανένα λουκού, μην κανένα μπαστίτσιον τίποτε. Ρε το λυσό την τον... Τέλος πάντων, το σκρούτς. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Σήμερα, Παναγίδη μου, θα δώσουμε ακόμα ένα βάουτσερ 100 ευρώ για την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Εντάξει. Από Δευτέρα θα δώσουμε για 5 μέρες θα φουλάρουμε για τη μουντιαλική τη φανέλα της Βραζιλίας, οριζινάλε. Θα δώσουμε λεπτομέρειες. Εντάξει. Και την άλλη Παρασκευή με το καλό θα δώσουμε 4 φανέλες οριζινάλε. Ομόνια από ΕΛ, Απόλλωνα και ΑΕΛ. Και έχουν την επιλογή οι τυχεροί να ζητήσουν ή την στορήν εκτός έδρας ή εντός έδρας. Το size τους και όλα τα σχετικά. Και εκτάκτως ειδικά για τους φίλους της εκπομπής Δώσε Πάσα, εισιτήριο διαρκείας της πρωταθλήτριας Ομονής. Την άλλη Παρασκευή της Αγίας Μαρίνας. Εντάξει, όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους και ευχαριστούμε. Λοιπόν, την τρίτη θα έχουμε τα προγνωστικά μας. Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την Δήμκο και τον Μάριο και τον Αλέξη και τον φίλο μας τον Γιώτη. Λοιπόν, εχθές πότε ήταν, ξέχασε το τηλέφωνο του φίλου μας ο Τάσος, ήπρεπε το σήμερα. Εντάξει. Να δούμε για το Μουντιάλ και να ξεκινήσουμε μετά με τους φιρτάδους. Καλησπέρα κύριε Τάσο Κυριακό.
1: Καλησπέρα Στήλιο.
0: Ξέρεις ότι μετά από την τρίτη τηλεφωνική κλίση είναι σκέφτομαι να πιάσω τον αστυνομικό σταθμό για μέγερ μας. Όχι, ας αγίνει κόλλα, ξέρω να δω που πήγε, ρε κομπάρε, είσαι τυπικότατος.
1: Ήταν η πρώτη φορά που σε έστησα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Τα απολογήθηκα μου.
0: Όχι, όχι, οι φίλοι μου έδεχομαι να απολογούνται οι ονόμαντες. Όχι, εγώ κάνω κάποτε λάθη, δεν είναι τούτο. Ας σου πω, έχουμε την πρώτη ομάδα στην ημιτελική φάση, την Γαλλία, αναμενόμενο καταρχάς.
1: Αναμενόμενο βεβαίως, και με την εικόνα που είχε στο παιχνίδι, αλλά γενικά και με τα προγνωστικά που την ακολουθούν. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή από όλες αυτές τις ομάδες που έχουμε μπροστά μας είναι η καλύτερη στο γήπεδο. Όμως ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο αυτό που μεταμετρήσει το ποιος θα πάει στον τελικό ή και ποιος θα το κατακτήσει.
0: Υπάρχουν
1: πάρα πολλοί παράγοντες.
0: Σωστό. Ο Μπαπέ, ο Ντεμπελέ, με τις ομάδες τους, εντάξει, να πω μια καλή σεζόν και λοιπά. Όχι όμως εντυπωσιακή όπως είναι η εμφάνιση τους στο Μουντιάλ, εκτός αν διαφωνείς.
1: Μα θεωρώ ότι και η Γαλλία, παρόλο που είναι η καλύτερη από όσους είδαμε, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά περιθώρια ανάλογα με το ρόστερ που διαθέτει, με την ποιότητα που έχει για το βάθος. Περιμέναμε καλύτερο ποδοσφαιρό, όμως επαναλαμβάνω ότι τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά και ο Εμπαπέ, αν από τις 5 ταχύτητες βρίσκεται στην τρίτη, αντιλαμβάνεσαι και με την εικόνα που βγάζει πόσα περιθώρια βελτίωσης έχει, παρόλο που επαναλαμβάνω είναι δύο παίχτες που έχουν πάρα πολλά λεπτά συμμετοχή στη φετινή χρονιά, πολλά παιχνίδια, κούραση. Δεν ξέρω πώς θα είναι.
0: Εντούσε ευχή γενόμως, εντούτη κουβέντα. Δείχνουν μου και δύο φρέσκοι. Συν πρωτοκλασσά τους άλλους. Αλλά δικά του TV όπου τους παρακολουθούσα αρκετά. Γιατί με ενδιαφέρουν ενώ σε προσωπικό επίπεδο από τη στιγμή που στις ομάδες μου ήταν περίμενα ότι μπορεί να θα σου πω να εκλαταρίσκαν αλλά να μην ήταν σε τούν την κατάσταση.
1: Εγγύθηκε όμως. Γενικά στο λίγο περιμέναμε πολύ πιο κουρασμένες στις ομάδες.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έχουν γίνει και εν πάση περιπτώσει το 2026 οι ομάδες αποκατάστασης των ομάδων κάνουν θαύματα, η τεχνολογία, γενικά οι ιατρικές ομάδες, νιώθω ότι και οι προπονητικές ομάδες, γιατί παίζει ρόλο και πώς διαχειρίζεσαι την κάθε προπονήση με την τεχνολογία. Όλα αυτά νομίζω φαίνεται ότι βοηθούν πάρα πολύ. Θα πρέπει να πούμε ότι τα 3 λεπτά του πρώτου και τα 3 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είναι σαν να και έχουμε ένα time out στον μπάσκετ. Μα, ναι. 3 time out στον μπάσκετ, δεν ξέρω πόσα δεύτερο λεπτά είναι, αλλά όταν δίνεις 3 λεπτά στο μισό ημίχρονο και στο 3 στο άλλο, πέραν το ότι είναι μεγάλο όπλο για τους προπονητές για να μεταφέρουν μετά από 25 λεπτά παιχνίδι, ενώ κυρίως το πρώτο ημίχρονο, αυτά που είδαν, άρα αν έχουν κάτι το οποίο τους διέφυγε το διορθώνουν, υπάρχει και πάρα πολύ καλή επαναφορά των παιχτών μέσα σε 3 λεπτά, τα ενεργειακά ποτά που πίνουν, εκείνο το τρίλεπτο, η ψυχική ηρεμία και αποκατάσταση που παίρνουν μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά, για μένα προσωπικά είναι μεγάλο όπλο για τις ομάδες και ίσως είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που οι ομάδες δεν δείχνουν να είναι κουρασμένες στο Μουντιάλ.
0: Η Γαλλία στους 4 θα βρει την Ισπανία ή το Βέλγιο, έτσι είπε. Αν δεν έβλεπαμε το Βέλγιο να καλπάζει και να ισοπεδώνει την Αμερική με βάση τις προηγούμενες του εμφανίσεις πάνω, θα λέγαμε ότι πιο κοντά η Ισπανία εννοώ να βρεθεί απέναντι στη Γαλλία. Αλλά μετά το εκφαντικό το 4-1 κόντρα στην Αμερική, έξερω, αλλάξεις γνώμη, περιμένεις ντέρπι, πώς το βλέπεις το μάτσο?
1: Κοίταξε, στο αθλητισμό όλα μπορείς να περιμένεις. Η εικόνα που έδειξαν το Βέλγιο πριν ήταν τελείως διαφορετική με αυτή που είδαμε στο τελευταίο του παιχνίδι. Τελείως διαφορετική. Είχε και φρεσκάδα και ταχύτητα, ενώ ήταν εντελώς αντίθετη εικόνα στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Έπαιξε ρόλο και το Καρακαβιτζιλίκεν της FIFA με τον δράμα, αντιλαμβάνομαι, και τον τα...
1: δεν ξέρω αν έπαιξε. Μπορεί.
0: Οι κολοτούμπες του...
1: Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο...
0: του πρόεδρου, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι το χρησιμοποίησε ο τεχνικός.
0: Και καλά έκαμε να με ρωτάς.
1: Ναι, για να το πάρει.
0: Όλος ο κόσμος έμαθε Βέλγιο.
1: Ναι, μπράβο. Είναι κάτι το οποίο ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίχτες. Τώρα, αν κάποιος δει το ρόστερ, ενώ και της μιας και της άλλης ομάδας, αντιλαμβάνεσαι ότι ξεκάθαρα το φαβορί είναι στην Ισπανία. Υπάρχουν παίχτες με ποιότητα, οι παίχτες που παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο, αν εξαιρέσω με το Βέλγιο, που για μένα προσωπικά τουλάχιστον οι παίχτες που ξεχώριζα μέχρι τώρα ήταν ο Τροσάρο, που ξεχώριζε όπως τη μίγα μες στο γάλα στην ομάδα του, και από ο Τίλεμαν είναι ένας παίχτης που τη μια είναι έτσι, την άλλη είναι έλλιος, δεν έχει μια σταθερή αγωνιστική εικόνα. Ο Κεντεράρε το ίδιο.
0: Εγώ πάω τον πολλά πάντως. Εντάξει, ναι, το
1: Τίλεμαν. Τον Κεντεράρε.
0: Όχι, όχι, το Τίλεμαν.
1: Α, τον Τίλεμαν.
0: Βέβαια.
1: Είναι προσωπικότητα κατά.
0: Βέβαια.
1: Είναι προσωπικότητα και μετράει πάρα πολύ. Εδώ απέναντι έχουμε Γιαμάλ, Όλμο, Ρότρι, Κουκουρέια, Κομπαρσί. Αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγαλύτερη προσωπικότητα τουλάχιστον στο Βέλγιο είναι ο Κουρτουά. Και για μένα είναι ένας από τους λόγους που θα, αν η ομάδα του Βελγίου περάσει στους 4, είμαι σίγουρος ότι θα είναι η απόδοση του Κουρτουά.
0: Στον νόμο των πιθανότητων, μια βλέπει λίγο παραπάνω. Ισπανία, Βελγίο. Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Σίγουρα Ισπανία. Στην άλλη είναι παρέα.
1: Την επόμενη παρέα, ναι.
0: Την άλλη την παρέα, στη Δύση. Αν του δίνει η Ανατολία, ας πω στη Δύση. Ναι, τα άλλα τα δύο τα παιχνίδια.
1: Ξέρεις ότι η Αγγλία ήταν μέσα στις προβλέψεις μου, όμως επαναλαμβάνω, η Νορβηγία είναι μια ομάδα που τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνει να έχει, να είναι ίσως η καλύτερη, νομίζω εσύ...
0: Ναι.
1: Μου είχες πει ότι είναι η καλύτερη.
0: Δεν είχε καλύτερη Νορβηγία, ενώ στο...
1: είναι και ο
0: Χάραντ
1: στο top της απόδοσης του, παρόλο που πολλές φορές στο παιχνίδι μπορείς να το δεις να περπατάει.
0: Είναι δουλειά του. Αλλά
1: όταν χρειαστεί είναι εκεί.
0: Βέβαια.
1: Άρα υπάρχουν και... εδώ, πέραν του Χάλαντ, ο Ωντεγκάρντ, ο οποίος είναι και αυτός μεγάλη προσωπικότητα, πάρα πολύ καλός παίχτης, είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους σε αυτήν την ομάδα, όμως επαναλαμβάνω, η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο, είναι πάρα πολύ βελτιωμένη και στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και στο επιθετικό, αλλά κυρίως στο ανασταλτικό. Είναι μια ομάδα που δύσκολα μπορεί να δεχτεί γκολ, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Η πρώτη αυτό... της νίκη για μένα και σημαντική για την Αγγλία είναι το γεγονός ότι πιάσει στην Αμερική και δεν άνοιξαν το στόμα του να μπούσει. Ξέρω εγώ, πάμε.
1: Όπως άλλες
0: φορές. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά και πετύχαν την πρώτη νίκη ουσιαστικά.
1: Μα νομίζω είναι και είναι ένα ρόστερ, μια δεκάδα ας το πούμε. Γιατί πάνω κάτω 12-13 παίχτες είναι αυτοί που κουβαλούν το. Το κουπί.
0: Σωστό. Η λεγόμενη πρωτοκλασάτη του.
1: Είναι ένα μίξ από έμπειρους και νεαρούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν έχεις μπακαριστρό, ας πούμε, το Ράιλι, ο οποίος είναι 21 χρονού και παίζει στη Σίδη, ας πούμε. Ναι. Και έχεις και το κίνητρο και τη φρεσκάδα ενός παιδιού 21 χρονού. Έχεις το Στόν που είναι ο έμπειρος, ο Μπέλιχαν που είναι ο έμπειρος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κέιν που είναι ο έμπειρος. Δηλαδή, υπάρχει και εμπειρία. Υπάρχει και νιάτα.
0: Ναι, ένα μείγμα σωστά το μήνυμα. Ναι, ναι. Μπράβο,
1: Δάσκα. Και αυτό μπορεί να φέρει μια ισορροπία και νιώθω ότι ίσως και τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, το ποδόσφαιρο φυσικά δεν μετρούν οι προβλέψεις, θα το δούμε στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ίσως και τα προηγούμενα χρόνια η Αγγλία να έχει μάθει από τα παθήματα των προηγούμενων διοργανώσεων και Μουντιάλ και Ευρωπαϊκού και ούτω καθεξής. Έχω την εντύπωση. Ότι, αλλά και παίζει ρόλο και θα έλεγα και ο προμοητής της Αγγλίας. Νιώθω ότι έχει βάλει πολλά λιθαράκια για να φτάσει, μιλώ για τον Τούχελ, για να φτάσει η ομάδα της Αγγλίας μέχρι εδώ και ίσως πάει και παρακάτω.
0: Για το Αργεντινή-Ελβετία.
1: Εγώ κρατώ μια πισινή.
0: Φάση είναι Ελβετία, να.
1: Εσύ πάντα πώς αποκαλείς τα παιχνίδια όταν κάναμε έτσι ανάλυση την εβδομαδία μας, ανάλυση των παιχνιδιών του
0: πρωταθλήματος. Τα τυρούθκια, ότι εν τη γουή.
1: Τυρούθκια, κάτι έτσι μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει. Παρόλο που όταν υπάρχει ο Μέση, κανένας μπορεί να είναι σίγουρος γιατί...
0: Εννοείται να πάει με φορά της Αργεντινής. Είτε τούτη αματριβολικά με την προχτές με την Αίγυπτο, νομίζω να πάει έτσι με το φαντασμό, δεν να πάει με τη φορά της. Η Ελβετία σκληροτράχηρη ο παρά, η αλήθεια λέγεται, μου άρεσε περισσότερο μέσα αμυντικά εμένα.
1: Ναι, είναι πάρα
0: πολύ καλύτερο. Από μέσα αυτό το παιχνίδι... Εντάξει, εννοώ... συγυρισμένη ομάδα, ας πούμε, και λοιπά. Είδα κοντινές γραμμές, είδα και τρία μάτς. Είδα κοντινές γραμμές και λοιπά. Αλλά δεν είδα κάτι το. Ξέρει να σου κάνει αντιπίθεση, ας πούμε, για να πάει να σε ταρακουνήσει.
1: Ναι, συμφωνούμε. Στο επιχειρηματικό κομμάτι δεν βλέπεις κάτι που να. Εντάξει, υπάρχει ο Ξαχά στο κέντρο, εντάξει. Υπάρχουν παίχτες, όμως θεωρώ ότι και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ανασταλτικά είναι πολύ καλύτερη από ό,τι
0: πολύ.
1: Στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ναι, μεσοαμυντικά.
1: Και ίσως να είναι καλή το οποίο θα μετρήσει. Κανείς δεν ξέρει.
0: Ας πω γιατί σου το λέω. Γιατί περιμένω την Αργεντινή έτσι αλλιώς να σκοράρει. Από τη στιγμή που να σκοράρει η Αργεντινή, το ερώτημα είναι η Ελβετία να πετύχει γκολ.
1: Έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
0: Έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ πάλι δύο γκολ, να το πάρει στο δύο γκολ. Έτσι τώρα, φανταζούμε την Αργεντινή να μένει σκοράρει. Και την βλέπω μπαστά τουλάχιστον να σκοράρει δύο φορές. Γι' αυτό που λέω, άντε πάλι η Αργεντινή δύο γκολ, ένα δεχτεί δύο γκολ.
1: Εντάξει, έχει κάτι το οποίο δεν έχει η Αργεντινή. Έχει αρκετό ύψος η Ελβετία. Που στα παιχνίδια τα οποία ψάχνεσαι στο επιθετικό κομμάτι μπορεί να μετρήσει μια στιγμένη φάση από τη στιγμή που υπερτερεί. Γιατί
0: εννοείσαι corner σε φάουλ και λοιπά, τις κλασικές
1: της σέντες. Διότι και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι πάρα πολύ ψηλοί. Ο εξής ο Μπακ, ο Ζακάρια είναι 91, ο Σέντερ Φενόρ 85. Θεωρώ ότι υπάρχει ύψος ο οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί σε αντίθεση με την Αργεντινή που δεν υπάρχει ύψος. Δηλαδή ο πιο ψηλός είναι ο Ρωμέρος 1,85, άλλοι είναι κάτω από 1,80.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι μετράει αυτό το πράγμα σε φάσεις και σε παιχνίδια τα οποία παίζουν οι λεπτομέρειες, παρόλο που επαναλαμβάνω αν κάποιος κρίνει την εικόνα και το ρόστερ, των ομάδων, σίγουρα θα πει Αργεντινή.
0: Οι περισσότεροι πάντως έτσι στον νόμο των πιθανότητων, παρότι μάθαμε το είπες προηγουμένως και πολλά καλά έκαμε, διότι ήταν πολλά τα μάτια μας, στον νόμο των πιθανότητων, λίγο πάνω λίγο κάτω, μετά τη Γαλλία, η πλήστη, αν τους ρωτήσεις τώρα αν κάνεις Αγγάλα, πρέπει να περάσει η Αργεντινή, να περάσει η Αγγλία και μάλλον η Ισπανία. Έτσι ένα πούνι παραπάνω,
1: ναι. Ναι, σίγουρα. Ξέρεις, παίζουν πάρα πολλά πράγματα, θα παίξουν μάλλον πάρα πολλά πράγματα ρόλων. Για παράδειγμα, η Αργεντινή θεωρώ ότι αν κάνει παρόμοια εμφάνιση και σε αυτό το παιχνίδι με αυτήν που έκανε του πρώτου ημιχρόνου, στο προηγούμενο παιχνίδι, ίσως να το πληρώσει. Ίσως να το πληρώσει, κανείς δεν ξέρει.
0: Δεν νομίζω να κάνει, γιατί το ίδιο Χρυσαμαρτίν, ξέρεις, ισχύει και ποδοσφαιρικά.
1: Ο Κάντρου Σοφού.
0: Ακριβώς. Δεν νομίζω. Δηλαδή το πάθημα να σπέντουν 45 λεπτό και λοιπά, και ειδικά τώρα που σε παραπάνω βάθος η διοργάνωση, δεν νομίζω. Φαντάζομαι να σπέντουν το παιχνίδι να ξεκινά λίγο πιο επιθετικά η Αργεντινή, να θέλει να πει κύριε είμαι το αφεντικό και θέλω να το αποδείξω. Η Ελβετία εντάξει κόντρα επιθέσεις, αλλά είναι το που σου λέω. Πας στις κόντρα επιθέσεις, είναι το ερώτημα. Ναι, να σπάζουν ένα μέναν το αργέντο. Πολλά ερωτήματα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον και στους τρεις αγώνες. Εμείς συζητούμε τώρα λίγο πριν ξεκινήσει. Εννοείται, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλά ζευγάρια. Δηλαδή, ναι. Είναι και αυτό που είπα την προηγούμενη φορά που είχαμε συζήτηση, ότι όταν πήγαμε στο φάση των 16, ξεκίνησαν εκεί τα παιχνίδια να είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Εννοείται.
1: Όλα ήταν καλά. Ενώ στο ξεκίνημα στους ομίλους ήταν λίγο νερόβρα στην κατάσταση, αρκούμαστε.
0: Έχεις την ευχαίρεια, αν έκαμε στο λάθος, έπεσε σήμα έκπληξης. Στο δεύτερο, στο τρίτο, μάχα κάμε και ωραία να περάσει. Με ειδικά τώρα που περνούν και οι τρίτοι, κατάλαβε 8 τρίτοι να περάσει. Άμα είσαι παγόρι.
1: Συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να περιμένω και ο Σάββατο Κυριακό και από Δευτέρα να δούμε. Να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση του τι είδαμε. Σε ευχαριστώ, Τάσο Κυριακό. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Φιλτάδου. 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ετοιμαστείτε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Παρασκευή σήμερα στις 10 για το παγκόσμιο κύπελλο Ισπανία-Βέλγιο.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Cyprus.
11: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
14: Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
13: Εμπειρά!
14: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
17: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
18: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
17: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
18: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
17: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 4:30.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνέχεια στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα με το και όλοι τώρα πάνω όλο είχε πάει στον Παναγιδινά σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστήσεις στους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Και ξαναλέω ότι σήμερα Παρασκευή, σήμερα να δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Τώρα στέλνετε, έχετε την ευκαιρία μέχρι τις 6 παρά 10 πάνω κάτω. Γιατί μετά να κάνουμε την κλήρωση και να επικοινωνήσουμε με την νικητήρια την νικητρία. Εν το τέταρτο, ένα δοκούμενο ακόμα και συνεχόμενα. Λοιπόν, και την επόμενη Παρασκευή θα δώσουμε, να το ξαναπούμε, μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Να ξεκινήσω Δευτέρα όμως επισήμως. Ο Χριστάκης Αϊκάρης βιάστηκε, στέλνει συνέχεια. Να αγαπούμε τον όμως. Λοιπόν, να σας πω τι θα στέλνετε Δευτέρα. Και θα δώσουμε και τις τέσσερις φανέλες Ομόνιας Αποέλ, Απόλλωνα ΑΕΛ, original. Και ένα διαρκεία τη Ομόνιας, ειδικά για το σύλλο τη εκπομπή. Σε βάση από τα ακουστικά κέντρα οικονομία, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Καλησπέρα.
1: Κύριε Στέλιο.
0: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που σε ρόχλω. Έπια και πριν μια ώρα και είπε στο άλλο να μου κλείσει το τηλέφωνο.
0: Να μου είπα.
1: Εγώ που είπα για να μου κλείσει το τηλέφωνο. Μόλις
0: του είπα.
1: Ξέρω ποιο είναι.
0: Άκουγε να μου σκέφτηκε τον άνθρωπο, 3.25 πιαν τηλέφωνο, δαμε, ήμου δαμε, και είπα σου, έξερα ποιος εμπόνε, και είπα σου, κλείσ' το τηλέφωνο. Και κάθομαι έξω 3.25, πήρνω φραπέ, και πήρνω μοντάσον τον κυριάκο, πώς να ξεκινήσουν την εκπομπή. Και περιμένω να συζητώ μαζί του. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Ιωάννης δεν με βριάζει.
0: Ιωάννης.
2: Που την κλεινούν δεν με βριάζει.
0: Ρε φίλε, καταλαβαίνεις ότι έχω υπομονή πάρα πολύ, μιλώ και αγαπώ τον κόσμο και λοιπά. Δεν μ' αρέσει ο άλλος δημοσίως να μου λαλεί ψευκές. Και ο προηγούμενος είπε 7 ψευκές. Εντάξει.
2: Ξέρω, το ξέρω.
0: Σκέφτηκε μέσα στο νου του. Ενώ κάθομαι έξω εγώ, ότι έπιανε τηλέφωνο που είχε 9, και είπα μάλιστα του Παναγίδη, εγώ σαν δεν μου δάμε, κλείσω τηλέφωνο. Εγώ δεν ξέρω ποιον τηλέφωνο.
2: Έχω
0: άλλο ένα
2: παράπονο,
0: έλεγε
2: τσιμιτσί.
0: Πέ μου.
2: Μόνο τούτοι που στέλνουν μηνύματα μπαίνουν σε κληρωσίες.
0: Ναι, Ιωάννη μου.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Λέω, σου το αλήθηκε.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει κύριε Στέλιο μου.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη μου. Yeah. Σε ευχαριστώ. Πάμε δεύτερη κούρση.
3: Στην υποδρομία σε καλέκτησε ο Lord Wondermore εσωτερικά. Προσπαθεί ο Ηλίας Ντάμων, ο οποίος χάνει διάδρομο και μένει πίσω. Προσπαθεί τώρα για την πρωτοπορία και ο Θαλής. Εξωτερικά είναι και ο Βεντοστέγιος. Πιο πίσω είναι και η Γκρέιν. Εξωτερικά τώρα ο Κορσάρο Παθ με δύναμη. Έρχεται και αυτός να διεκδικήσει την πρωτοπορία από το Θαλή. Ο οποίος θέλει να πάει στην πρωτοπορία ο Κορσάρο Παθ. Θαλής ακολουθεί στην εσωτερική τον ρυθμό αυτό. Πιο πίσω είναι ο Βεντοστέγιος. Τώρα ο Ηλίας Ντάμων εξωτερικά βελτιώνει την θέση του και θέλει να περάσει νωρίς στην τρίτη θέση. Με το Θαλή να είναι μπροστά ο Κορσάρο Παθ στη δεύτερη θέση. Ηλίας Ντάμων θέλει να πλησιάσει, είναι τρίτος. Εσωτερικά είναι ο Ρωμανός. Με το Θαλή πάντα στην πρωτοπορία. Κορσάρο Παθ, Ρωμανός στην εσωτερική και εξωτερικά Ηλίας Ντάμων. Το Θαλή να μπαίνει με ένα προβάδισμα από τον Κορσάρο Παθ. Ηλίας Ντάμων είναι στην εξωτερική και θέλει να περάσει αυτός τώρα στην δεύτερη θέση. Με τον Θαλή να έχει το πλεονέκτημα. Ηλίας Ντάμων είναι στη δεύτερη θέση. Θαλής είναι στα 4 μίκη από τον Ηλίας Ντάμων. Θαλής 5 μίκη και πάει για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα στα 6-7 μίκη ο Θαλής, Ηλίας Ντάμων, ο Ρωμανός και ο Κορσάρο Παθ.
0: Μάλιστα. Αυτά από δεύτερη κούρσα. Πολλά τα μηνύματα πάντως. Είναι η τελευταία του μέρα σήμερα για, για την απάντηση. Αλλά φορμαρίζονται και για τη διαρκεία και εσφαρέλες. Ένα θα διαβάσω σε λίγο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιον παιδάκι μου καλό.
4: Γιώργος Μιλίδης.
0: Λεβέντη μου, από πού είσαι?
4: Από Κύπρο.
0: Από Κύπρο. Μάνα μου, πόσα χρόνια είσαι αγαπούλα μου?
4: 11. Έπιασε Να σου πω έναν καλησπέρα, γιατί ίσως μην έβραμε, άκουσα ότι είσαι νευρίασε. Και πια να μιλήσουμε λίγο και να σου φύγουν τα νεύρα.
0: Μάνα μου το μωρό μου, γι' αυτό μου σας αγαπώ. Αγαπούλα μου, να σου πω κάτι έτσι τώρα που είσαι μωράκι. Να ξέρεις κάτι. Εμείς που θυμωνούμαστε ορισμένες φορές έτσι κανένα λεπτό, είμαστε εμείς που έχουμε καλή καρκιά. Και επειδή έχουμε καλή καρκιά, να το ξέρεις, ότι μας αρέσει ούτε ψέματα να λαλούμε, ούτε ψέματα να αναλέσει. Αρέσει μας να μιλούμε νύχι. Εντάξει. Και επειδή ο Κύριος προηγουμένως, όποιος και αν είναι, δεν μπορεί να λέει δημοσίως ψέματα, 3:25, ενώ κάθομαι έξω εγώ, καμιά σχέση με την προηγούμενη την εκπομπή, έπινα το φραπέ μου και ετοίμαζα τη δική μου την εκπομπή και μείνω μοντάς τον Κυριάκο να μου λέει ότι έπιαν τηλέφωνο, ήμουν μες στην εκπομπή και μάλιστα άκουσα τον και μάλιστα προχώρησα και είπα του Παναγίδη κλείστο, χωρίς να ξέρω, δεν ξέρω το τηλέφωνο σου τώρα, δεν βλέπω τηλέφωνο, μόνο ο Παναγίδης βλέπει. Αντιλαμβάνεσαι με αυτήν την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που έπιασες. Τώρα που σ' άκουσα, έναν άγγελο είμαι ήρεμος πολλά. Τι ομάδα είσαι?
4: Ομόνια.
0: Μάλιστα. Στην Ελλάδα έχεις καμιά ομάδα ή όχι?
4: Έχω,
0: ΑΕΚ Αθηνών. Μα έπιασες και πρώτα θύματα φέτος. Ένα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μάλιστα.
4: Εγώ και πάντως είχα μαζί σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ αγαπη μου. Να σε καλά και όποτε θέλεις, έλα εδώ, να σε δω. Καλή συνέχεια να έχεις, αγαπη μου.
4: Επίσης.
0: Άμου, μωρούι μου, ρε. Έστω μωρούι μου που έχω την έννοια μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, καλησπέρα.
5: Ναι, γεια σου κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
5: Ο Παδοσταβουέλη είμαι ο Νίκος.
0: Συγγνώμη?
5: Ο Παδοσταβουέλη είμαι ο Νίκος.
0: Ναι, Νίκο.
5: Έχει γερό να πιάω, αλλά εξάρτησε και πια τώρα που άκουσα τον άνθρωπο τον προηγούμενο που είπε ότι επικοινώνησε μαζί σου.
0: Επέ μου και εσύ.
5: Ήταν να πιέσω κάτω μου καρέκλα.
0: Επέ μου και εσύ ρε φίλε.
5: Λαϊό, βαλαϊό, λαϊό, καθένας σκέντησε λαϊό, τι θέλει.
0: Σε 3:25
5: μάλιστα. Και λοιπόν, είχε βαλαιό, όνομα του, η εκπομπή άλλη 3:25 και επέμενε σχεβα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι επέμενε. Επέμενε ότι ήμουν μέσα, άκουσε τη φωνή μου και είπα του Παναγίδη κλείστο ρε κουμπάρ.
5: Αγία μου κρεμάζει, άκρεμάς, ο γέρι μου ρε.
0: Έως πάντα.
5: Έμπαιρα, συγχωρεμένο,
0: ένα έχει πρόβλημα.
5: Ένα πρόβλημα, μαγάρι αν τούτα κύριε Στέλιο.
0: Μάλιστα.
5: Άρεσε σου μου διάλος τώρα.
0: Πήρε και μάτς που ευκήκα συνοφίλω να πω ματσάρες. Είχε ομάδες που μου αρέσασαν, είχε ομάδες που ξεκίνησαν άσχημα και στο τέλος όπως προχωρούν ακόμα δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό και είναι και το αντίθετο. Και ομάδες που, αν το πω παράδειγμα, είδα την Αμερική να σπέσει τους ομίλους και δείχνει μου ότι και έδραν, ξέρω εγώ, ιστορίες ότι μια ομάδα, ξέρω εγώ, σουμπαμούπες η οποία να τα βάλει με παραδοσιακές ομάδες. Παίζει με ο Βέλγιο, εξαφάλιζε με το Βέλγιο. Που την άλλη το Βέλγιο, στους ομίλους δεν έβλεπε τον ουσιαστικά. Παίζει με την Αμερική, έκαμε την πιο τέλεια εμφάνιση. Είναι η αντίφαση του νοτιών ομάδων.
5: Εν θυμίζει όμως Μουντιάλ των γερών του Ροναρτίνιο, του Πελέ, εν Ράικαρτ, Κούμα, εν νομίζω κάπου έχασαν και νέγλιν του. Η αλήθεια λέτε κάπου, εντάξει νόμιζε σύγχρον ποσφαιρον τώρα, αλλά είχαν πιο σύγχρονα γήπεδα τώρα, ας πούμε, αλλά νομίζω
0: τώρα σε τότε φάση που τους 16 και μεταμερίζει Μουντιάλ, που τους 16 και μεταμερίζει Μουντιάλ, αλλά για μένα, για να είπα το και προηγουμένως, είναι η άποψή μου, 48 ομάδες σε τελική φάση, έφυγε too much. Να παίρνουν, να πάει και ο κήπου, τι με το Ιλανδανασκάρι, να ανακατοφίσει, δεν γίνεται.
5: Και εγώ είπα ότι, εντάξει, μακάρα περνάνε και Κύπρος μας, αλλά ήταν και ευκαιρία της Ελλάδας να περνάσουν το Μουντιάλ, ναι, από ό,τι εφάνηκε, γιατί είσαι και καλή ομάδα η Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Εφάνηκε άτυχη. Τέλος πάντων, να βγουν και άλλοι, καλή επιτυχία στις ομάδες της Κυπριακής που να παίξουν στην...
0: Να σε καταλάβω.
5: Αν είναι η ομάδα μου, αλλά να πάντα να χωρούμε το καλό για το καλό του τόπου μας.
0: Εγώ μου να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ, απέναντι να δέσεις το καλησπέρα σου. Λοιπόν, 502 χαιρετούμε στη Λάρα μου, εισιτήριο νομονίας. Μάλιστα. Και όσο μου είδα, λέω 4-4, δεν καταλάβω. Ο κλόνος ήταν μόνο του. Αν και καταλαβαίνω, μπορεί. Ο πιο σέρειας ήταν και διαφέρει. 5-60 απάντηση Νίκος, 9-30 απάντηση Κότσος Αραδιπιώτης. Φίλος του Κότσος Αραδιπιώτης, θέλει να πάει στην απάντηση. Λοιπόν, ο 946 χαίρετε κύριε Στέλιο, εισιτήριο διαρκείας Ομονιάκας και η απάντηση να γίνεται. Μάλιστα, έπανε και το άνω φίλο μου. Πάμε να διαβάσω τα υπόπινα σε λίγο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Παναμοϊθέος.
0: Καλώς τον φίλο μου τον Καντέμογλου.
1: Καντέμογλου original, έχω και εγώ ένα παράπονο. Κύριε Πάμε, εσύ.
0: Αρέσκει μου πολλά, μου αρέσει παράπονο, αρέσκει πολλά. Ένα σου, περίμενα ένα λεπτό, περίμενα ένα λεπτό. Εφήσεις ένα ράς προηγουμένως. Εφήσεις, γι' αυτό μου έπαιζε 90 πελά γραφείων παραπονό. Να, βάλει τη Δευτέρα ο Παναγύρης, εντάξει.
1: Λοιπόν, χαιρετίζω τον κύριο Παναγύρη, τον άρχοντα της Κοστολάς, τον φίλο μου, τον ίδιο φίλο μου.
0: Μάλιστα, τώρα μιλάς.
1: Και να ζήσει ο φίλος μας, ο Αναστάσιος Μιχαήλ.
0: Μπράβο ρε, κάντε μου θέλω.
1: Άμπατα.
0: Ακούει μας.
1: Το λοιπόν, κύριε Παναγύρης, σε ένδειξη διαμαρτυρία σήμερα υπήρχε συνάντηση κορυφής στα υψηλά δωμάτια των κατέβηδων και βάλαμε το VAR και είχε σαμποτάζ στο μεγάφωνο. Πρέπει να το ξαναδούμε.
0: Έπνιξε με ρε. Μάλιστα.
1: Και ακόμα μια είδηση από τα υψηλά δωμάτια των κατέβηδων. Δεν θα περάσει ούτε η Ισπανία ούτε η Αργεντινή, μόνο η Αγγλία θα περάσει.
0: Επειδή η Αγγλία στο καλό. Μάλιστα, χαιρετούμε.
1: Χαιρετώ, καλώ ήρθατε, Κυριάκο.
0: Επίση, Καντέμογλου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, στο 77-77-20. Είναι μεταξύ οφείλων από κάτι. Τώρα ο φίλο μου Θεοδότη και ο φίλο μου Σοκράτη που είναι εργάτη. 5 και 10. Θα βαθμολογήσω την ψησινή παρουσία μας με τον κύριο Κώστα Σεραμή και τον κύριο Κώστα Φαζογιώτη. Εντάξει, καρελμένοι εις τους εργάτες προς το κράτη και από τον Θεοδόση. Εντάξει, άρα κύριε Θεοδόση, αν δεξιό Σεραμή 5 και 10 και πέτω του κυρίου του Σοκράτη να ακούει 5 και 10 η βαθμολογία. Ομαδική η βαθμολογία. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κυρίως?
6: Πρώτη φορά μιανώ στην εκπομπή σας.
0: Α, Παναγία μου, από πού είσαι, πού δεν είσαι?
6: Λευκοσία.
0: Είσαι σαν να βαρκέσαι να μας πεις πως θέλεις, τέλος πάντων. Είναι να μου είσαι εσύ να επιτρέπετε.
6: Μάριος.
0: Μάριος. Ναι, με αρή μου, πέ μου ρε παιδί μου.
6: Θέλω να διαφωνήσω με τον προηγούμενο.
0: Για το Μουντιάλ.
6: Για το Μουντιάλ.
0: Πέ μου την άποψή σου.
6: Εγώ θα του πω ότι είναι το καλύτερο Μουντιάλ.
0: Πόσο χρόνο είσαι, επιτρέπετε?
6: 60.
0: Ναι. Το καλύτερο Μουντιάλ ποιο εννοείς ποιοτικά?
6: Να σας εξηγήσω.
0: Παρακαλώ, περιμένω, ναι.
6: 48 ομάδες.
0: Ναι.
6: Είναι... Είδαμε έναν πράσινο ακροτήρι, το οποίο δεν γνωρίζαμε.
0: Ναι.
6: Πόσο είναι το πράσινο ακροτήρι, 200.000 κόσμος?
0: Είναι κάτι παραπάνω, δεν πάει περίπτωση, ναι.
6: 200.000 κόσμος, εμείς είμαστε ένα εκατομμύριο. Είδαμε τι ποδόσφαιρο έπαιξε. Κι άλλες ομάδες. Αν δεν έβαλα 48, πώς θα ξέραν εμείς το πράσινο ακροτήρι? Έλα Στέλιο, ακούς με?
0: Ναι, ακούσε, για να δικαιώσεις να τοποθετηθώ βέβαια, ναι.
6: Για το πράσινο ακροτήρι, για 48 ομάδες.
0: Εντάξει,
6: είδαμε νέες ομάδες.
0: Ναι.
6: Πολλά καλές ομάδες που πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα εμείς στην Κύπρο.
0: Ναι.
6: Το άλλο, γιατί είναι το καλύτερο Μουντιάλ. Είπε μας για ο Ροναλτίνιο. Ο πρώτος σκόρερ έφτιανε πάντα με 6 γκολ, 5. Τώρα έχουμε τον Εμπαμπέ, 8 γκολ.
0: Ναι.
6: Έχουμε τον... Πες τον κύριε Στυλιό.
0: Έχει ο Κέιν να μπει και ο Μέση και λοιπά.
6: Ένα Κέιν, ο Μέση, έχουν που 7.
0: Ναι.
6: Όλοι στα γάμπα έχουν που 5 μαζί με τον Εμπελέ.
0: Ναι.
6: Πρώτη φορά συμβαίνει στο Μουντιάλ να έχουμε τόσους πολλούς σκόρερ. Δηλαδή πολλά γκολ που θέλει ο κόσμος να βλέπει γκολ στο Μουντιάλ. Να έχει παλιά φκένε ένας, έφυγε ο Ροντρίγκες με 6 γκολ.
0: Από κάτι τώρα, από κάτι τώρα.
6: Ναι, να σας ακούσω.
0: Παρακαλώ, άκουμε. Τούτο που λες ότι μπορεί να φτιάξει ένας πρώτος σκόρερ με 10 γκολ και ο άλλος με 9 κλπ. Εγώ σημαίνει ότι επειδή είναι να πετύχει ο Τεμπελέ ή ο Εμπαπέ ή ο Κέιν ή ο Μέση 9 και 10 γκολ είναι το καλύτερο Μουντιάλ. Γιατί αμέσως να σου πω ότι κύριε, ξέρεις με πολλά πιο λίγες ομάδες, το 58 στη Σουηδία για παράδειγμα, έχει το ρεκόρ όλων των εποχών ο Φοντάνο Γάλλος με 13 γκολ. Πρόεξε. Τι εννοώ. Έβαλε 13 γκολ σε πολλά λιγότερους αγώνες. Άρα έπαιξε ο Πελέ τότε, ξέρω εγώ, στα 17 μέχρι το 18 έβαλε γκολ στον τελικό με Σουηδία 5-2, μέσα στη Σουηδία, μέσα στη Στοκχόλμη κλπ. Άρα να σου φέρω πολλά παραδείγματα μπορεί να ανατρέψουν τον που λέει. Δηλαδή, αν παίζω αύριο να πάει και η Μάλτα στο Παγκόσμιο Κυπελλό, ή πάει και η Κύπρο στο Παγκόσμιο Κυπελλό, ή πάει, ξέρω εγώ, άλλο και ο Τρίτη στο Παγκόσμιο Κυπελλό, για 48 και μπορεί αύριο να σκάμε 64, ή αύριο μπορεί να παίζει, α πούμε, η Αργεντινή ή η Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο, για να πάρουν 7-0 μια ομάδα και να πάρει 4-5 γκολ ο Πλατινί, ο σύγχρονο ο Πλατινί, ο σύγχρονο ο Μαραντόνα, για παράδειγμα. Ένα του για να σου πω, εγώ μα ξέρει, σε βάλε 15 γκολ, σπάνιο ο ρεκόρ του φωνά. Ναι, αλλά πολλά περισσότεροι αγώνε. Δεν είναι επιχειρηματολογία ότι επειδή έβαλα σε πολλά γκολ σημαίνει έχει θέμα. Είναι παραπάνω οι αγώνε. Γιατί υπήρχαν μερικά που ήταν, ξέρω εγώ, η Γερμανία σπέδεραν την. Πώ τη λέει, στο Κουρασάο 7-1. Κατάλαβε τι εννοώ. Αλλά επειδή σώτη όμω. Τι άμε που ήταν νόκα, ούτε επειδή σώτη.
6: Ο Χάρβες πώς έβαλε.
0: Έτσι πες, πότε, για ποιον μιλάς. Έτσι πες, όχι, λέω σου, λέω σαν παράδειγμα, λέει μου είχε γκολ. Εάν το κουρασάω, ο κάθε κουρασάω, σε έναν που τα τρία μηνύκια να φάνε 7. Ή ο Παναμάς να φάει 5, ή να φάει 4 το πράσινο ακροτήρι, το κάθε πράσινο ακροτήρι, έτσι όπως ήταν εντυπωσιακό και λοιπά. Έτσι σημαίνει ότι είναι θέαμα. Το θέμα είναι να είναι ομάδες καλές, να υπάρχει από τους ομίλους ένας από τον πώς το λες, ανταγωνισμός, διότι άμα μπαίνεις μέσα στους ομίλους και ξέρεις ότι είναι 4 ομάδες, οι 2 περνούν, αλλά να περάσουν οι 8 καλύτερες τρίτες, σημαίνει ότι αφού εκείνες που περνούν, είναι διπλάσιες που μπορεί να μείνουν έξω. Άρα, έχεις και την ευκαιρία να κάνεις και τα δικά σου, να δοκιμάσεις κάτι, να δεις, να κάνεις, να πιάσεις κλπ. Ένα στοιχείο ότι έχει, επειδή έχει πολλά
6: κόσμο, σημαίνει ότι. Μπορεί να βάλει σε δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι, δεν είπα ότι θα βάλω σε δύσκολα παιχνίδια. Δεν είπα ότι θα βάλω, αλλά εάν συγκρίνουμε προηγούμενα μουντιάλ που έζησε και σκόρερ που μου λέει σε βάλαν εξηγόλο ο Μάριο Κέμπε, α πούμε, και εξηγολίνικερ και εξηγολόση, εντάξει, ήταν και πιο λίγοι αγώνε και ήταν και ανταγωνισμό μεγάλο. Εξεγίναν πολλά πιο γλύρω τον νοκάουτ. Παίζει εδώ τον ρόλο. Αλλά σέβομαι την άποψή σου. Σε ευχαριστώ πολλά,
6: Πάντα. Ναι. Μιλούμε για το Χάλαν που βάλε 2 γκολ της Βραζιλίας.
0: Έχει παιχταράδες, δεν το συζητώ το πράγμα. Εγώ μη δεν είσαι το κανένας. Εγώ συζητώ το. Εγώ μη δεν είσαι το κανένας. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γενικώς.
6: Τώρα και... εσύ 6-7 παίχτες σαν τον Ροναλτίνιο.
0: Μα τώρα.
6: Τώρα ναι.
0: Ούτε ένα ρε φίλε.
6: Φίλε τώρα είναι πιο διαφορετικό.
0: Σαν τον Ροναλτίνιο αυτή τη στιγμή δεν έχει
6: παίχτες. Συμφωνώ.
0: Άρα όχι έχει 6-7 με Ροναλτίνιο. Αν έχει 6-7 Ροναλτίνιο και 6-7 Ροναλτο φαινόμενο, σημαίνει φτάσαμε σχεδόν στο ιδανικό.
6: Ήταν μονοπόλιο ο Ροναλτίνιο
0: εδώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ για παίρνω να είσαι καλησπέρα, σου άρεσε με κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία. Θέλεις. Προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Ο φίλος μου 560 συζωτή και το μόνια. Περίμενα λεπτό να δω γιατί έφυγα προηγουμένως. Προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Ο φίλος μου 560 συζωτή και το μόνια.

0: μένει εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένει εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς! Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο! Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι!
8: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
9: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Από τη Λούτσα.

0: Ποιος Group.
1: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
2: Αν μου βρουν κάτι.
1: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
2: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA.
1: Εγώ έχω. Ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις?
3: Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 5.
0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πρώτον πυλών της ΠΑΦΟΥ ο Σάμι Μαές στο ψάξιμο για τερματοφύλακα Κυπελλούχη μετά τον τραυματισμό του Τζέιν Κόρτερ. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού επιθετικού στην Ομόνοια στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μπέρκο Πέτκοβιτς. Προτεραιότητα του Βρίζα στον Αποέλ η απόκτηση επιτελικού μέσου στην Κλούς θα συνεχίσει την καριέρα του Οντράζιτς. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άγιαξ, σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζόν. Στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Βίτεψκ, ο Ντανιέλ Γκαλιάτα έπονται και άλλες ανακοινώσεις στην ελαφρά ταξιαρχία. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στη θέση του κεντρικού αμυντικού στον Απόλλωνα. Συνεχίζονται σήμερα οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις στην ΑΕΛ. Το ψάχνουν για δύο κεντρικούς αμυντικούς συλλέοντες. Προχωράει το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου στην ανόρθωση. Απόψε στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο. Μία ανάσα από τον Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά σε Ρόκα και Στάνιτς ο Ολυμπιακός Πειραιός. Στην ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Μοντεστό αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίων. Εφιρτάτους και φιρτάτες και τονίζουμε τη λέξη. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 2324 τα δικά σας τα μηνύματα, κύριε Παναγίδη. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Το Μάγκαρ εννοείται προκαταγωγικά τρίτη πέπτη του ρετρό του, το ειδικό έθετο. Από εβδομάδα πάμε για το 358. Από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή θα βάλουμε φανέλα μουντιαλικίνη της Βραζιλίας. Πάμε για τρίτη κούρσα.
1: Ναι. Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση, ή τόσο καλή για το φαβορείο. Καταζητούμε λίγο πίσω. Ο Τριπτόλεμος προσπάθει για την πρωτοπορία. Έχετε η Χέλκα να τοποθετήσει καλή θέση κοντέστα Top Gun. Τώρα ο καταζητούμενος με τη Χέλκα τελικά πηγαίνει στην πρωτοπορία από τον Τριπτόλεμο. Τώρα έρχεται εξωτερικό καταζητούμενος να περάσει την τρίτη θέση μαζί με την κοντέστα πιο πίσω. Top Gun έμεινε πιο πίσω. Η Χέλκα είναι μπροστά. Είναι στα τρία μήκη από τον καταζητούμενο. Περνά τώρα στη δεύτερη θέση βάρος του Τριπτόλεμου. Πιο πίσω είναι η κοντέστα. Ο Top Gun πίσω και εσωτερικά, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τη Χέλκα να έχει στον αμήκο τώρα τον καταζητούμενο. Τριπτόλεμος είναι στα 4 μήκη, 5 μήκη πιο πίσω στη τρίτη θέση. Η Χέλκα καταζητούμενος ακολουθεί στον ρυθμό του με εύκολο τρόπο. Θέλει να προσπεράσει και στην Χέλκα. Ο καταζητούμενος πίσω είναι ο Τριπτόλεμος. Ακόμη πιο πίσω είναι η Κοντέσα στη στροφή. Καταζητούμενος θέλει να ανοίξει τώρα τη διαφορά από την Χέλκα στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω εξακολουθεί και είναι ο Τριπτόλεμος και τα υπόλοιπα άλογα, με τον καταζητούμενο να μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία και να είναι στην πρωτοπορία. Πιο πίσω είναι η Χέλκα, ενώ προσπαθεί εξωτερικά να είναι φινίσο στρατηγός, καθώς ο καταζητούμενος είναι μπροστά. Ο στρατηγός συνεχίζει το φινίσο του και θέλει να πλησιάσει τον καταζητούμενο, ο οποίος έχει όμως το πλεονέκτημα. Καταζητούμενος και στρατηγός, καταζητούμενος και στρατηγός. Πιο πίσω είναι η Χέλκα και ο Top Gun.
0: Λοιπόν, αυτά από τρίτη κούρσα από το μέδιο. Πάμε σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 2324 μηνύματα. 503 φανέλα Βραζιλία Χριστάκης Αεκχάρες και Αχάσου δεν πειράζει. Μάνα μου το φίλο μου, είσαι άλλη βέντε. Σύζυγο τίγε το Ομόνια ο Μιχάλης, φανέλα Ομόνια ο Μιχάλης, σύζυγο τίγε το Αρίς ο Κακούργος, σύζυγο τίγε το Ομόνια 560. Φίλο μου 327 καλό απόγευμα κύριε Στέλιο μου, μη θυμώνει με λόγο προσπαθούν να μαυρώσουν το όνομα της εκπομπής. Δεν προσπαθεί κανένα ρε φίλε, ούτε μπορεί κανένα να μαυρώσει το πράγμα, ειδικά με ψευκές. Απολογούμε που δεν το κατάφερα να έρθει συνάντηση την προηγούμενη Πέμπτη, δούλευα μέχρι αργά. Νικόλα Ομόνια είναι μέσα. Είσαι συγχωρεμένος κύριε Νικόλα Ομόνια, τι λέμε σαν μπορεί να βρεθούμε λέμε σαν και να σε ένα φραπέ να πάει πάσα κακό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο κυρία καλησπέρα.
2: Καλά που είμαι αφήτατε κύριε Παναμοησίος.
0: Καλώς τον κουμπάνο τον Σοκράτη.
2: Ο κυριακάτης σου.
0: Ο κύριος Παναγίδης.
2: Παναγίδης, Παρασκευής, Παναγίδης Παναμοησίος.
0: Για τα γενέθλια του Τάσου του Μιχαηρίδη και γιορτάζει σήμερα.
2: Α, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
0: Και είδες, δεν μπορεί να πει ρε κουμπάρε.
2: Δεν ξέρω ότι γενέθλια. Σιγά άλλο χρόνι να μάτσε ράσει ο κύριος.
0: Ναι, να φέρει.
2: Βάζουμε και μένα μες στο πακέτο.
0: Ναι.
2: Να μάτσε ράσει, μάτσε πίνε με τον Τάσο Μιχαηρίδη.
0: Μάλιστα.
2: Καλό πέμα και στον κύριο Παναγίδη, σε όλη την Κύπρο, σιγά σιγά γεννήσει. Αρχίτες πέρασε η Γαλλία, σήμερα 2-1 η Ισπανία.
0: 2-1 η Ισπανία, πένω κομμάτω στο κράτη. Επίγαινε και η Ισπανία, τέλος πάντων, πένω μόνο στο κράτη.
2: Έτσι που έπαιρνε η Γαλλία, πένω η Γαλλία, πέρασε η Γαλλία.
0: Όχι, κανόνισε στα έκτες με η Γαλλία, ναι.
2: Αρχίτες ότι βρίσκουμε το μηχανές.
0: Μπράβο.
2: Σωστό. Σωματείο περιπτήσει με τρίο, εντάξει, έχετε σαν ο Κυριάκο, υπάρχουν και εκδηλώσεις όμως κύριε Παναγιώτη, επενδυτικές εκδηλώσεις ο Ιούλιος πάντοτε και αγώνες δρόμου. Έχουμε το εγκυρακή, θα πάμε στη Δευτερά να παίξουμε να τιμήσουμε και στη Δευτερά τους επόμενους αγνωμένους και πεσόντες. Μετά έχουμε την άλλη εβδομάδα 15, πάμε εκεί, 15 του Ιούλιου, έχουμε και 10 το πρωί, 16 το πρωί στο αεροδρόμιο, στο Δασίλιο εκεί με τον Δήμο Λευκοσίας τρέχουμε. Μετά πάμε 18 στην Ποταμιά το απόγευμα, 19 το πρωί πάμε στα Αγρίδια, το απόγευμα πάμε στα Πυρκά και στον Κόρνο στους Αγγισμένους, στους Αγνωμένους και 20 του μηνός πάμε στη Λεμεσόδια, Διούτη και Ρήνια, τώρα 8.30 το βράδυ, να τρέξουμε και εκεί. Και μετά έχουμε άλλες εκδηλώσεις που ετοιμάζονται στο Σωματείο Μερικού Δημητρίου, κατά τον 1 Ιούλιο και Αύγουστο. Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου Υπουργείων Υγείας και τους συνεργάτες μας, τον Ανδρέα στην Παπαντζόη και τον Δημήτρη στην απάντηση για την όλη η συνεργασία που έχει το σωματείο με επειδή με του Γιώργου Μωσέως.
0: Ευχαριστώ μου να χειρώ στο κρατή, χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ και διάγω με υγεία.
0: Επίσης, πάμε σε επόμενο... γελάσαν τον Στρατάρχη πάλι, καλησπέρα. Επα, μόλις μίλησα. Στρατάρχη ήρθε μες στο νου μου, αλλά γελάσαν τον Στρατάρχη πάλι. Πού είσαι ρε Στρατάρχη, λέμε σου περιχώρονται και συνοικισμό να πάντω.
3: Είμαι δρόμον τρόμους, δρόμον τρόμους, επού κατέλαβουν για χαμπαρί. που το Μουντιάλ από ελίστες ομονιάτες, αναστοσιάτες, και ειδικά ο Φαρσόκελης, ο Μπένιχη, ο Μητροπάνος. Αντιβάψω πράσινη, αϊπάει απατήγα, είναι σούπερ χαμάρος, να νικήσει το Μαρόκο, και το Μαρόκο είναι και μια ευκαιρία νεχτές, έψε στο Μουντιά της Γαλλίας.
0: Έτσι είπε ο Μητροπάνος, να νικήσει ο Μαρόκο, λέει.
3: Ούτε ο Μητροπάνος καταλάβει, ούτε ο Καγκουλής, ούτε ο Νίκαρος.
0: Μα πάρε στον Καγκουλή τώρα πάλι, άλλο πως είχε ρόνα πια σπονδό φιλοδόρημα.
3: Όχι, εφοαστάς, εμμεγιστάνας, άλλαξε το αυτοκίνητο, 80.000, αλλά η μάπα του μέσα στο κοκκονόσικο.
0: Μάλιστα.
3: Έχω να πω ότι η καλύτερη τρικολό ήταν το 82 στην Ισπανία με το καλύτερο κέντρο του αιώνα, την Κανά, Ζιρέ, Πλατινή, και χάσε στα προημιτελικά, η μητελικά από την Γερμανία με διατησία, όπου ο Μπατιστό έφαγε το δολοφονικό τάγκλης που το σούμαχε, κόκκινη κάρτα, επίσης στο νοσοκομείο και ο διαιτητής έντοκε. Ήταν η καλύτερη τρικολό όλων των εποχών που έπιανε το Ιταλία 3-1 με την Γερμανία και στα πέναλτι έχασε η Γαλλία που την Γερμανία ενίκαν 3-1. Στην παράση ισοφάρισαν οι Γερμανοί με Μάγκατ, Χρούμπες και Πόντο
0: Ρουμενίγκε.
3: Ρουμενίγκε.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά η μετάγαλλη εποχή το 98 ήταν του μεγάλου ηγέτη Ζινεντίν Ζιντάν που πιάνε πρώτη φορά στην ιστορία της το παγκόσμιο κύπελλο στο 98 στο Παρίσι, Σταν ντε Φρανς, τη Βραζιλία 3-0 και τον κόλο Ζιζού, ο Ζιντάν και τον Πετί. Το 2000 πιάνε το διότι η Ιταλία αυτοκτόνησε το ξαφνικό θάνατο το Euro και το 6 έχασαν το σταπράτη που την Ιταλία. Επιάνε το 18 στη Ρωσία, το 22 έχασαν το, τώρα μπορεί να πάνε τελικό.
0: Επιάνε το και το 84 έσοδη στο Euro, ρε στρατάρχη, με τον Πλατινί.
3: Ναι, ναι. Με την Ισπανία 2-0, τον Πλατινί.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, αλλά το 18 επιάνε το διότι είχαν ο Μαδάρα. Το 22 χάνα 2-0 από την Αργεντινή, ισοφάνισε ο Εμπαπέ και στα πρέτη έπιανε το Αργεντινή. Αλλά αν περάσει η Ισπανία απόψε που την Ισπανία έμπερνουσε. Η πρώτη ομάδα που θα πάει τελικό είναι η Φούρια Ρόχας, η Ισπανία που έπιανε το Μουντιά, το 10 στην Αφρική και το 24 το Euro την Αγγλία 2-1. Και αύριο Αγγλία, Νορβηγία στα πέναλτι, νικάει η Αγγλία και η Αργεντινή, Ερβετία, αν ο διαιτητής παίξει ίσα, η Αργεντινή θα νικήσει με δυσκολία 2-1.
0: Εντεγάδα.
3: Πρέπει να πω σκιό, τη Γαλλία και την Ιαπωνία.
0: Χάτ.
3: Την Γαλλία του 98,
0: ναι.
3: Το 98. Πρώτα την Ιαπωνία.
0: Τι είναι η Ιαπωνία, όχι τη Γαλλία.
3: 12 του Ιούλη, Stand the Flash, Γαλλία 3, Βραζιλία 0, έβαλε τον κόλο Ζιντάν και τα δύο με Κελέν και τώρα ο Μπετί έπαιξε στην Άσυνα, δεκαετία του 2000, ο Ξατσομάλης Εμμανουέ Μπετί, προπονητής στον Τρικολό, ο Εμέζιακέ και έπαιξε στην Γαλλία με τη Superstar, η Γαλλική Εντεγάνα, Μπαστές, Ντουραμ, Λιζεραζού, Ντεζαγί, Μπλαμ, Ντεσάπ, Αρρή, Μπετί, Γκιβά, Ζιτά, Γιορκάεπ και τώρα η Σαμουράι.
0: Μάλιστα.
3: Το 6. Ισοπαλία με το Μεξικό ενίκησαν το Ιράν 1-0 και το Φαντοστού 1-0. Προπονητής ο Ζίκο έκανε καριέρα στη Βραζιλία το 82 χάσε από τη Σκουάντρα Τζούρα. Ιταλία 3-2 και το 86 στο Μεξικό ισοπαλία με τη Γαλλία. Έβαλε τον κο ο μεγάλος ηγέτης δεκαετία του 80 Μίσελ Πλατινί. Έπαιξε η Σαμουράι με τη Σούπερσταρ δηλαδή Εντεγάδα. Νακαμούρα 1, Μιγιαμότο 2, Ναζαράκι 3, Βομπάνι 4, Μάτσι 5, Νακέτα 6, Σουζούκι 7, Χόντα 8, Ναμάρα 9, Τερασουάρα 10, Τσονάτσι 11. Πόψε, Ισπανία 2, Πέλγιο 0. Καλώ τον κύριε μου.
0: Επίση, στρατάρχη μου, προσεκτικά στον δρόμο. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Γεώργιο Αντωνία από Λεμεσόν Ομονιάτη, ταιριάζει το καρό στον Εκεσάργη, σαν τον Μοσχαναθρεμμένο.
4: Μάλιστα. Ναι, κύριε, αλλά μετά το στρατάρχη, τον χήμα ρονούλων, τι μπορούμε να πούμε εμεί οι ταπεινοί άνθρωποι που εγγραίζουμε και που ξέρω.
0: Μα είναι καλά που σα είπε ο στρατάρχη.
4: Είναι καλά μα, είναι καλά μα, είκαμε.
0: Είναι καλά, δηλαδή ο Μητροπάνο δεν άδειρε το Μαρόκο και επίθεση. Είναι καλά, ρε κομπάρ, έγινε.
4: Ο Μητροπάνο έρεξε πια από το μεγάφωνο και κρούσε. Να που μου λέει. Είπε του λαρίτα, αβάλει
0: ποτέ να που είπε, αβάλει ποτέ την περούχα να τον μπαίνει χιλάρι. Στρατάκι.
4: Εντάξει, ο Στρατάκι είναι ο Στρατάκι. Δηλαδή, κουβέντες και κάποτε είναι και πιάνουν και το πονά.
0: Μάλιστα.
4: Φίλε, το καλό μου είναι ότι πρόλεψα τελικό Βραζιλία-Γαλλία. Αν τα θυμάσαι. Έχουμε κάποιο chat μέχρι στιγμής ότι να βρεθεί στον τελικό του στην Γαλλία. Που λέμε και εκεί, νομίζω ότι μάλλον να πάνε τα πράγματα όπως πάνε, θα είναι Γαλλία-Αργεντινή. Ναι, εντάξει, να παίξει. Δεν
0: είναι Αγγλία που την άλλη. Αγγλία, Αργεντινή, αν κερδίσουν.
4: Αν περάσει η Αγγλία, αν περάσει η Αργεντινή. Ναι, γιατί η Νορβηγία, θεωρούμε το στάρα το χάλα, το ότι υπερπαράμε στο ύπεδο, βάλει τέρματα. Αν μπορεί να βουρήσει και λίγο, φαντάζομαι να μου να κάνει. Φίλε, εντάξει. Ως τώρα όμως έκαναν κάποιες ευκές που εστίχησε κάποιον ομάδα, που για μένα εύχομαι να ούλα καλά που θα μην αδικηθεί καμιά ομάδα.
0: Να λαλώ τον
4: Μπαλίκη. Α, δεύτερα να το προγράψω, παιδε, μείνομαι.
0: Χαίρετο.
4: Καλώς σας κυρία, όσοι όλους τέτοιο μου.
0: Επίσης, επόμενος καλησπέρα.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κυρία Κιάπος.
5: Θέλω να πω την εντεκάδα του ΑΠΟΕΝ. Τα σφρόγια, θέλετε να στο.
0: Του 1980.
5: Όταν την Περσινέ την
0: εξαγωγή να με πω του 80. Α, καημένε μου. Όχι, την Περσινέ είναι πολλά δύσκολο να εξαιρίσει την προπερσινή ή αντιπροπερσινή. Αλλά του 73 ή του 80 ή του 86 ή του 90 μπορεί να μπεις πιο εύκολα.
5: Αν θέλεις τέλειο του 73 ήμουν αγέννητο ρε φίλε.
0: Είναι και παίζει ρολό ρε φίλε. Καλά ρε, ένα θυμάσαι έτσι μες στο νου σου να πεις 73-74 Γιώργος Παγιαράς ή Ρόδοντος. Ναι, να πεις Κολοκάσης, να πεις Μενελάου, να πεις Αθάνατο. Εν και αφήνει με ατέλειος ρε. Εν την ομάδα σου ρε που λαρώ και την ομάδα μου ρε. Εν με τελειώσω βούρκα ρε.
5: Εμάς θυμίζεις μου πράγματα που είναι.
0: Α, ένδοξες στιγμές, ναι, ένδοξες στιγμές. Εφήνε με, πας σοβαρό για να σου πω κάτι. Κίνη διετία. Είναι η διετία με παίχτες Κύπριους και λοιπά. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν το κορυφαίο να πω όλων των εποχών. Η διετία 72-74 με τους παίχτες που σου είπα, Ρόδο, τον Γιώργο Παγκαράμ, κατά από τα δοκάρια, Κολοκάση, Τσιριπηλή, Μενελάου, στα άκρα και λοιπά, Λευτέρη, τον Πούλια, και ύστερα ο Οδυσσέα Αναθάνατο, Νίκο Παγκαράμ, και είχε Στεφάνη Μάρκου Στυριανού, Κριτικών, μια Μιαμιλιώτη, Λεωνίδα, Μπετράκη, τούτους όλους τους παιχνιδιάδες. Ακριβώς, ήταν μια φοβερή ομάδα για το... Εν θυμούμε καλύτερο να πούμε Κύπρους παίκτες, οφείλα το δηλώσω το πράγμα.
5: Εντάξει, ο
0: Κύπρος παίκτες όχι. Με αυτό λέω, έγινε να συγκρίνω τώρα τον Αλμέιδα και τον Μαντούκα και με τον... πώς το λες... Το Γιώργιο για με τον Τιμπουρέ, φίλε, μιλώ για αυτό που είπαμε, η Κυπριακή ομάδα. Μέχρι αρχές του 90 τουλάχιστον που υπήρχαν και ξένοι στη συνέχεια. Έστω για να ήταν παιχταράς. Πάλε του ήταν η καλύτερη. Πάλε του ήταν η καλύτερη. Με δυο ξένους πάλε του ήταν η καλύτερη.
5: Εγώ δεν στέκει το παρκάτο να βέξω λίγο το όνομα τώρα. Δεν θα τα πούμε να πούμε.
0: Αύριο έφτασε.
5: Γιατί?
0: Η σέντηξη διαμαρτυρίας.
5: Okay.
0: Ναι, γιώμα Γιώνα Θιάνευτερ, ναι. Μάλιστα, κύριε.
5: Okay.
0: Έγινε.
5: Bye.
0: Χαίρετο. Λοιπόν, ναι, περίμενε, είπε, πέρασε η ώρα από το 5 και 10. Κύριε Σοκράτη και κύριε Θεοδόσια από τις εργάτες, οφείλουμε να πούμε να κάνουμε μια συσκέψη με τον κύριο Κώστα Σεραβίνιο, τον κύριο Κώστα Παζογιώτη, και εξοδοτήσαμε να πω 9,7 με, πώς θέλες, το αυτό σου και 9,8 οι πατάτες σου και 9,9 ήταν η μπύρα σου, άρα μέσος όρος 9,8 που θεωρείται πάρα πολύ ψηλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
18: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
20: Βρείτε τη μαγιά σας,
19: Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
20: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
21: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
22: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
21: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
22: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
21: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
23: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
24: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
25: Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
26: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
27: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
26: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
28: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
29: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
28: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
30: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
31: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
32: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
0: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 12 Ιουλίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 4,45. ΜΑΣ Best Brand κοτόπουλο πνίμι το κιλό μόνο 4,25. Σουβλάκι χοιρινό το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
3: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την επέκταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Απογοητευμένος από την στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία σε πολιτική επίθεση κατά του Δυσσή, απαντά το κόμμα. Επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε η Άγκυρα μετά το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για μεροληπτική προσέγγιση και απορρίψοντας τις αναφορές που αφορούν το ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Επιχειρεί να βάλει τέλος στα προβλήματα με τα κανάλια, το Υφυπουργείο Καινοτομίας αποφασίστηκε όπως επαναλειτουργήσει και η Βέλιστερ ταυτόχρονα με το δίκτυο της Χελασάτ για περίοδο 3 μηνών. Τρίωρη διαμαρτυρία προγραμματίζουν οι Δήμοι για τις 3 Αυγούστου σε περίπτωση που οι προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κρατική χορηγία κριθούν μη ικανοποιητικές. Κατά τη σημερινή έκτακτη σύσκεψη, η Ένωση Δήμων αποφάσισε την έναρξη κλιμακωτών μέτρων αντίδρασης απέναντι στην στάση της κυβέρνησης σε ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομική και διοικητική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδεχόμενο να εμπλακεί ξανά στρατιωτικά εναντίον του Ιράν φαίνεται να εξετάζει το Ισραήλ, σύμφωνα με Ισραηλινά και Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκεται σε οριακό σημείο. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες διαβίβασαν στις ΗΠΑ νέα στοιχεία για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλτ Τραμπ από το Ιράν. Σε τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 8. Οι αρχές αναζητούν 23 αγνοούμενα άτομα, ενώ 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Σεβίλης. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγιώτη, με τις επιλογές σου. Σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παμαγιώτη. Να είναι καλά, έχεις κόσμο, είναι από καμές. Εντάξει, να πω μετά για κάποια δώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη.
0: Ποιος κύριος ομιλεί?
1: Ο Νίκος είμαι, ο Χρήστο, ο φίλος του κύριου Παράτσου.
0: Ο Νίκος, ο Χρήστο, ο φίλος του κύριου Παράτσου. Μάλιστα.
1: Ναι, τα κλασικά αυτοκίνητα διαγωνίζομαι. Έλα σου πω, έχουμε το Σάββατο νυχτερινό ράλι κλασικού αυτοκινήτου. Όπως παλιά που αναθυμάσαι, Cyprus Rally που ήταν τα νυχτερινά.
0: Ναι.
1: Ξεκινούμε με το πρώτο νυχτερινό κλασικό ράλι για τους φίλους που τους αρέσει το κλασικό αυτοκίνητο. Θα έχουμε αύριο το Σάββατο ένα training, διότι θα ασχοληθούμε με έναν είδος που ονομάζεται οργανικός κλασικό αυτοκίνητο με το Even Racing Solution.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι εκδήλωση... Η
0: ενδιαφερόμενη καταλάβαμε να μου το δηλαδή τώρα, ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Okay. Λοιπόν, η εκδήλωση διεξάγεται αύριο το Σάββατο, 11 του μηνός. Λοιπόν, το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 5 μέχρι τις 7 για το συγκεκριμένο το Rapid, το ονομαζόμενο Rapid.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν είναι στο συνέδριο, θα γίνει η συνάντηση, ας το πούμε, το σεμινάριο θα είναι εκεί στο Στρόβολο, στο Μικέλ, στο καφέ.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί η ώρα 5 μέχρι η ώρα 7.
0: Μάλιστα.
1: Και το λοιπόν είναι ειδικό δοκιμαστικό ακριβίας με τις νέες κανονισμούς και μεθόδους της εφαρμογής Rapid. Το λοιπόν, οι συμμετάσχοντες θα διανύσουν μια εκπαιδευτική διαδρομή η οποία θα είναι μέχρι ώρα, από τις 7 μέχρι τις 9.30, είναι στις περιοχές Λευκωσίας Λάρνακας.
0: Έχει ενδιαφέρον διαεί.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον αρκετών. Είναι των νυχτερινών, αλλά δεν μπορούν να λάβουν όλα τα αυτοκίνητα αν δεν έχουν αυτό το συγκεκριμένο Rapid.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι start and go. Είναι σαν πάει στον δρόμο, έχει σύστημα που σε πιάνει ο δορυφόρος, σαν περνάς από το σημείο εκκίνησης, αμέσως ενεργοποιείται ο δορυφόρος και σε πιάνει το χρόνο σου.
0: Εμένα σαν να μιλάς για πυρηνική επιστήμη τώρα, αντιλαμβάνεσαι εδώ, γι' αυτό δεν τοποθετούμε, αλλά οι πασουπιστήμοι που το ξέρουν εκείνοι ενδιαφέρομενοι, καλή είναι επιτυχία να έχετε. Να σε καλά.
1: Θα έχει τερματισμό.
0: Να πάω και κούρσα τώρα, να πούμε και αύριο τη Δευτέρα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε την τέταρτη κούρσα.
2: Μετά πρώτα μέτρα θα πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται ο Τούρος να περάσει δεύτερος με οδιοπλής. Στη μέση είναι και η Σόμνια, η οποία θέλει και αυτή να διατηρήσει το διάδρομο της. Με περιτράθωνα είναι στα 4 μήκη. Από τον Τούρο, από την Σόμνια και τον Διοπλή. Πιο πίσω προσπαθεί ο μικρός Μάριος. Περιτράθος είναι στα 4-5 μήκη από τον Τούρο. Πιο πίσω πιέζοντας η Σόμνια μαζί με τον Διοπλή στην τρίτη και τέταρτη θέση. Ακόμη πιο σε πολύ πάλογα. Προσπαθεί την Κοντούγα και ο μικρός Μάριος. Στροφή ο περιπτεράθος είναι μπροστά. Ο Τούρος και η Σόμνια προσπαθούν να τον καταδιώξουν. Ο περιπτεράθος είναι στα 4-5 μήκη στην πρωτοπορία. Ο Τούρος πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα. Ο μικρός Μάριος είναι και η Σόμνια στο ρεγάλ. Αλλά και είναι την Κοντούγα εξωτερικά. Περιπτεράθος στην πρωτοπορία πλησιάζει κάπως ο Τούρος στα τελευταία μέτρα. Προσπαθεί και είναι την Κοντούγα με τον περιπτεράθο. Αλλά ο Τούρος είναι δυνατός και περνά. Ο Τούρος θα περάσει τον περιπτεράθο και θα τον κερδίσει. Πιο πίσω είναι την Κοντούγα και ο μικρός Μάριος.
0: Λοιπόν, αυτά από την τέταρτη κούρσα στον Άγιο Δομήτριο. Συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Να πούμε από τώρα ότι ξεκινούμε για την Δευτέρα. Πώς έχουμε σήμερα, 10? Έχουμε τα αύριο, βασικά. Για μια εβδομάδα, μέχρι τις 17. Καθώς το Μουντιάρ θα συνεχίζεται και ο Super Sport 104 μαζί με τον Φούντι σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Για να μπει στην κλήρωση, κύριε Παναγίδη και κύριε Χριστάγια Εκάρες, που είσαι ο πρώτος που έβαλες, ακολουθείς στα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνεις like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Η κλήρωση θα γίνει 17 του μηνός την Παρασκευή στην εκπομπή Δώσε Πάσα και είπαμε ότι ο τυχερός κερδίζει φανέλα Εθνικής Βραζιλίας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Ο Κωνσταντίνος.
3: Βασικά για να πω ότι αύριο το Σάββατο στους Αγίους Βαλατσινιάς ενάχει Παναήριν και γενικά μπουκώματα έτσι, γιατί είναι το Παναήριν του Αγίου Παϊσίου.
0: Αύριο, εν το Αγίου Παϊσίου, εν αύριο είναι η ημέρα του.
3: Ενάχει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Α, να το κάνετε τρίμερο, μάλιστα.
3: Ναι. Και είναι ωραίο να έρθουν άτομα, να έρθει πολύ...
0: Πού είπες, στην τα περιοχή?
3: Αγίους Βαλατσινιάς.
0: Μάλιστα. Συνήθως έχετε κόσμο, ρε Κωνσταντίνε.
3: Πε μου.
0: Συνήθως έχετε κόσμο και από άλλες περιοχές.
3: Ναι, και βασικά επειδή τώρα έγινε και το ξεκλήσι του.
0: Ναι.
3: Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Να έρθω καμιά ώρα και πάνω, αλλά μπορεί να μην έχει κόσμο όμως.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, να σου τηλεφωνήσω από ποιον για καφέ.
3: Ή
0: άφησε το τηλέφωνο σου για μέ του Χρήστου για κάποια άμα να έρθω πάνω να μου εξηγείς πέν πόνε.
3: Εγώ να πω πρώτο το Σάββατο.
0: Α, είναι πάνω που μην ισχύεις εσύ.
3: Όχι.
0: Α, εντάξει, ένα ρωτήσω για να μάθω. Εντάξει, δεν χρειάζεται, εντάξει.
3: Thank you.
0: Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Λάζαρο για συνταδόρο της Ρώμα μας έφερε με το γιον του. Άρεσε σου. Ωραίο. Ευχαριστούμε κύριε Λάζαρο από τα λατσιά με το γιο σου τον Ρωμαίο, τον Γιάλο Ρώση. Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εμπιστοποίησε μου ότι ο Τασάρας αν ήταν ας πούμε στο κεφάλαιο πιλότα ομάδα της Ιταλίας θα ήταν μεταξύ Κατανζάρο και... Πώς το λες, Παλέρμα, ας πούμε, εντάξει. Και ο ίδιος θεωρεί ότι είναι, ας πούμε, μεταξύ Ίντερ και Ρώμα. Έτσι, αυτά. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-10-20. Σήμερα θα δώσουμε λίγο μετά σε 6.30 θα ενημερώσουμε. Κύριο ή κυρία, για 100 ευρώ βάουτσερ για την απάντηση του αδερφού του Δημήτριου και για τις φανέλες και για όλα τα σχετικά θα τα πούμε αργότερα. Καλησπέρα. Ο Σωτηρκάς Ωμέγας.
4: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας, να μου κάνει.
0: Δοξάζω το Θεό που πριν στην νύχτα κυρία Σωτηρκά μου και είμαι επαναστός.
4: Είσαι μια χαρά, ναι.
0: Δόξαζε ο Θεός ο ύψιστος. Η Παναγία
4: να πάντε σε αγή.
0: Είναι ο Παναγίδης.
4: Ήπια εδώ την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
4: Είμαστε καλά, είμαι κοντά στη θάλασσα τώρα.
0: Καλά έκαμες, καλά έκαμες.
4: Τέλος πάντων, καλό υπόλοιπο.
0: Καλό τρίμερο να έχεις εσωτερικά μου, να σε καλά και εσύ και ο κόσμος όλος και προσεκτικά στους δρόμους άπαντες.
4: Μάλιστα.
0: Χαιρετούμε. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Χριστάκη Σαεκάρες, μάλιστα κύριε. Πού έμπουσε.
5: Καλό χωριό της Κιλίρου. Μάχομαι να πάω Άγιον Επιφάνεια.
0: Καλό χωριό της Κιλίρου είναι η φίλη μας Ιντίνα. Πήγαινε και πάνω να σου γεράσει κανένα καφέ.
5: Όχι, είμαι πας στην ορεινή, θα έρθα πας στα βουνά.
0: Α, οκ, εντάξει. Θα
5: πάω από εκεί να με δέλους. Θα πάω με το χωριό. Θα με βγάλουν έξω από το χωριό.
0: Μάλιστα. Να μου καμίσε καλά.
5: Καλά, δόξα χωρί. Έκανα από εκεί να είχατε πριάσω. Να μην μου δώσετε την φανέλα την πρασινία.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Είσαι ο μοναδικός που θέλει να πιάσει την φανέλα.
5: Για να σας νευριάσω που
0: το είπα. Όχι, νευριάζουμε εύκολα, νευριάζουμε. Άκουα σου πω. Τα νεύρα μας του ενός και δυο λεπτού έχει 10 χρόνια να με ξέρετε. Με και άλλα 24 στο ράδιο πρώτο που με ξέρετε. Άμα νευριάζουμε του ενός και δυο λεπτού και συνήθως έχω δίκιο. Εντάξει. Νευριάζω με εκείνους που λαλούν ψευκές. Και με κάποιους εξυπνόβλακες. Με κανέναν άλλο. Με κανέναν άλλο ενευριάζω. Και να διαφωνήσεις μαζί μου για θέματα αγωνιστικά, οικονομικά ή άλλα κλπ. Και να επιχειρηματολογήσεις και να έχω άλλη άποψη κλπ. Να την πω την άποψή μου, θα κολλώσω από την άποψή μου. Να σεβαστώ την άποψή σου και να κάνω ένα διαλόγο. Αλλά να μου λέει ψευκές στον αέρα. Εν το ανέχουμε που κανένα. Που κανένα.
5: Στο γυμνάσιο είχαμε δύο καθηγητές που ήταν ζευγάρι, ο Μασούρας και η Μασούρα. Η κυρία Μασούρα ήταν μουσικός, ο κύριος Μασούρας φιλόλογος. Και έλεγε, ήταν αυτός του Μασούρα, του Μητροπολίτη Μόρφου.
0: Ναι.
5: Και έλεγε μας, ο Μασούρας είναι Άγιος άνθρωπος. Συμφωνώ πάντα μαζί του, αλλά κάποτε λέω του κανέναν όχι για να έχουμε διαφωνία. Στο τέλος της συζήτησης του άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό. Και έμεινε η στιγμή μου με το μου 17-15 χρόνια. Τώρα είμαι 54 χρόνια.
0: Μάλιστα.
5: 40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
5: Και είναι στο νου μου, γιατί στον διάλογο πιέζει κάποτε κάτι το διαφορετικό.
0: Βέβαια. Τον επικοδομητικό το διάλογο πάντοτε εννοείται. Έτσι είναι.
5: Ήταν δύο αγαπημένοι μου καθηγητές.
0: Να είσαι καλά, Χρυσταγή μου. Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
5: Καλώς πάρα τον Κυριακό. Χρόνια πολλά στον Αναστάσιο μας.
0: Μάλιστα. Μπέρ και έρθει που θα έφερε γάμπα
5: στίκη. Να χιλιάσει, όχι να τα εγκαλωστήσει, να τα χιλιάσει και πάντα υγεία και χαρά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Θα μεταφερθεί. Χαιρετούμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Πλησιάζουμε να τελειώσουμε τώρα σε κάναν πεντάλεπτον, εξάλεπτον με το βάουτσερ να ακυρώσουμε μετά. Εντάξει, να κάνουμε την κλήρωση για τα 100 ευρώ για την απάντηση του Δημητρίου. Είπαμε την ερχόμενη Παρασκευή να σε μαζί μου εσύ να κάνουμε την ελαξιά με τον Τάσο. Να σε μαζί μου, να ρωτάσω, ρε. Α, ναι, είναι η μέρα του κανονική, είναι να ρωτάσω. Εντάξει. Την ερχόμενη Παρασκευή με τον κύριο Αναστάσιο Μιχαλίδη είναι κρίση ω ορμόμενο, με το καλό, καλό μα τιμό Θεό. Θα δώσουμε τέσσερις, θα ανακοινώσουμε τέσσερις νικητές, νικήτριες κλπ. Φανέλες original, οι νέες ιστορές. Το τονίζω τον πράγμα. Οι νέες ιστορές, οι παιδινές ιστορές. Για τον Απόλλωνα, για την ΑΕΛ, για την Ομόνια, για το ΑΠΟΕΛ. Είτε εντός είτε εκτός έδρας, εσείς επιλέγετε. Και έναν εισιτήριο διαρκείας για την Ομόνια. Όλα αυτά χορηγία έτσι, δώρων για πολλωστή φορά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου με καταστήματα σε όλες τις πόλεις. Και τους φυρτάτους τον Παναγιώτη και τον Ηλία, τους οποίους θα αναδεξιώθουμε κάποια στιγμή και να ευχαριστήσουμε, εντάξει, εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας, κύριε Παναγίδη, ναι. Αυτά, καλησπέρα. Έπεσε μαχόμενος, η μαχόμενη. Έμπειραση. Λοιπόν, τι ώρα είναι το ματσάκι μας απόψε? Η ώρα 10. Ωραία ώρα. Spain Belgium. Ξέρω με το τώρα που θυμηθήκα το Βέλγιο, η πρώτη μετάδοση που έκανα με το στο εξωτερικό είναι Βέλγιο Κύπρος. Τον καιρό του Σύφο. Ήταν σπουδαία ομάδα. Ήταν το πρώτο εκτός έδρας επίσημο παιχνίδι για τον τότε που ανέλαβε ο Μιχαηλίδης. Ήταν καλή εθνική μας τότε. Χάσαμε 9-0 στο Κωνσταν Παντεστόκ των Βρυξελών. 1-0. Γεμάτο το γήπεδο. Θυμίζει μου λεωφόρο τότε. Έτσι το στυλ που ήταν, το είπαν το παλιό της Άντερ Χερυπάτο, ήταν 25.000 θέσεων, 27.000 θέσεων, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, από τον Λάζαρο μας έχουμε καλησπέρα και τον ευχαριστούμε, το είπαμε, για το δωράκι της Ρώμα. Α, εντάξει, για φανέλες ο Νικόλας, για μια χαρά. Φανέλα της Βραζιλίας ξεκινήσαμε. Θα φουλάρουμε επισήμως τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή για την Μουντιαλική Φανέλα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα από Τριμίκλινη. Μάλιστα, κύριε. Προηγουμένως ο φίλος μας είναι η Αγία Παπατσινιάς. Είναι που είπε, το είπαν οι κύριοι. Μάλιστα, Τριμίκλινη. Πιάμε μεσόμαλο και πάμε. Το ακάκι είναι εννοείται. Παρασκευή χαιρετά. Μάλιστα. Να είστε καλά. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
6: Αλλό.
0: Ποιος?
6: Αλλό. Καλησπέρα. Ποιος είναι άλλος όμορφος άντρας που τηλεφωνά?
0: Μάγαμε έτσι, εγκαλά που είπαινε ο Τσούπαρος. Καλησπέρα, κύριε Μητρό.
6: Ελά σου πω, εντάξει η ηθοποιία μόνο ο Τσούπαρος να κάνει, ρε.
0: Βάσιλα, να κάνει και εσύ, δικαιώσε και εσύ.
6: Έλα να σου πω, πάνε κέρδισε, να θέλει να κερδίσει η Γαλλία, έβαλε με ψηλά, χαμηλά, που κάτω κουντιτών, πήραμε την και τούτην έσω της. Ναι,
0: να... Για πούμε σε να κερδίσει ο Μαρόκο.
6: Ναι, ρε κουμπάρα, για να κερδίσει η Γαλλία, που θέλαμε, και εσύ και εγώ.
0: Μάλιστα.
6: Τώρα απόψε η ώρα 10, ποιος παίζει?
0: Παίζει η Ισπανία με το εκπληκτικό το Βελγίο.
6: Να κερδίσει η Ισπανία. Να του στείλω ένα γερδίσει η Ισπανία.

0: στην 100 ευρώ το μπάουτσερ, δεν μπορεί να κάνω εγώ, δεν έχω τσάν να κερδίσω.
1: Να κερδίσεις, μα πού να πάει, στο Δημήτρη.
0: Έχω πάρει ένα λεπτό. Εγώ θέλω να πάω να φάω και εγώ και χαμέ, να φάω δωρεά.
1: Θα πάει τώρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Πότε να μπορείς.
1: Το χειμώνα τουλάχιστον να μην γίνει κανένα κακό για
0: μένα. Κοίτα πώς να γίνει τώρα που μπορούμε και είμαστε καλά.
1: Να μιλήσουμε εκτός. Να μιλήσουμε εκτός.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλον τον κόσμο. Με αγάπη Μητρόπα. Ο Τσούπαρος έκαμε διαμαρτυρία.
1: Που ένα σε κάνει πουλτα ο Τσούπαρος. Είμαι ο Μπενιχίλ. Με την Περούκ.
0: Δεν τον άκουσα γιατί...
1: Καλύτερα. Χαιρετώ.
0: Πάει επίσης.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

0: ορατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
8: Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
7: Εμπειρά!
8: Το βρήκα!
9: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
12: Τι μήνυμα?
11: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
12: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
11: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
12: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
11: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
12: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
13: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
15: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
16: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
17: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
18: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
19: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
0: Σέντρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 6.
21: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
22: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στη λίστα του Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Γκιγέρμο Μπάλτσι. Στην Κλούζ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντράζιτς. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άγιαξ. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζόν. Η ΚΟΠ δημοσίευσε την προκήρυξη του κυπέλου για τη νέα σεζόν. Προκρίνονται απευθείας στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης η Πάφος και ο Απόλλωνας που συμμετείχαν στον τελευταίο τελικό, καθώς και όσες ομάδες εξασφαλίσουν συμμετοχή σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πρώτον πυλών της Πάφου ο Σάμι Μαές, το ψάξιμο για τερματοφύλακα η κυπελούχη μετά τον τραυματισμό του Κόρτερ. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού επιθετικού στην Ομόνοια στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μπέρκο Πέτκοβιτς. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στη θέση του κεντρικού αμυντικού στον Απόλλωνα. Στον Άρη με τη μορφή δανεισμού ο Ντανίλ Καγιάτα έπονται και άλλες ανακοινώσεις στην ελαφρά ταξιαρχία. Νταμάχου και Μάρτινς αξιολογούν συγκεκριμένες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών στην ΑΕΛ. Προχωράει το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου στην Ανόρθωση. Αναμένονται εξελίξεις και στα διοικητικά. Απόψε στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Βέλγιο. Μία ανάσα από τον Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ψηλά στην ατζέντα του Ολυμπιακού Πειραιός βρίσκεται ο Άμραμπατ. Εξετάζει την περίπτωση του Τάχα Αλή ο ΠΑΟΚ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: ήταν να μείνει η Αναστασία να μας κάνει παρέα, αλλά προτίμησε να πάει να φάει λαλί στον Προδωρά.
1: Τη χαιρετίζει να τα λέω.
0: Είσαι στην Αναστασία, εντάξει. Γιατί μεταξύ εμάς, της παρέας μας εμάς και του φαγιού στον Προδωρά, προτίμησε τον Προδωρά. Είναι σαν να είμαστε εμείς το Κουρασάο και να πάει με την Αργεντινία. Δέχτω. Καλή διασκέδαση να πάει καλά, ρε Αναστασία. Πάει στο καλό, μάνα μου. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports τους 104. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Papa John's, να είναι καλά. Η νικήτρια απόψη είναι νικήτρια απόψη, κύριε, επικοινωνούμε μαζί της στο διάλειμμα για το voucher για την απάντηση, είναι η κυρία Κλέρ. Βάουτσερ 100 ευρώ και έχουμε την άλλη εβδομάδα ένα άλλο βάουτσερ. Εντάξει, από την απάντηση. Αυτά. Λοιπόν, ξεκινούν οι πεντέθες μας σιγά σιγά. Νομίζεις πόσα εκατό έχουν να ξεκινήσουν οι πεντέθες αυτήν τη στιγμή, Παρασκευή, ή έχει τούτη να ξεκινήσουν να πάσουν πρώτα ράνι που δουν το Καροπαναγιώτη ή που δουν το Μουντουλά. Έχει ξέρεις καμιά φορά, ναι. Λοιπόν, άκου το φίλο μας, ο 199, ρε. Έδωσα 10 ευρώ να πάει παράταση στην Ισπανία Βέργιο και να κερδίσει το Βέργιο μετά την πρόβληψη Μητροπάνω. Αντώνης, χαιρετούμε. Πάμε στο επόμενο κύριο, καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Παράτσο.
2: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε στην καλαδόξα και ο Θεός μου, κύριο Παναγίδη.
2: Τους χαιρετινούν.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Πούλησασαι λίγο σήμερα, ρε φίλε.
0: Το λίγο είναι μπορείς να παραλείψεις.
2: Όχι λίγο.
0: Αντάξει.
2: Λίγο, λίγο.
0: Ολίγον.
2: Ολίγον δι.
0: Ολίγον δι. Μάλιστα.
2: Να μου είναι, δε. Επίεν καλά έψεση η Γαλλία μας.
0: Μάλιστα.
2: Η αλήθεια περίμενα το Μαρόκο να πάει λίγο καλύτερα.
0: Παρέτα, ρε κουμπάρε, παρέτα.
2: Αλλά δεν επίεν καθόλου.
0: Παρέτα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, Μαρόκο, Σενεγάλη, Ποτζή, Αίγυπτος, υπολόγιζα ότι ήταν να πάει λίγο καλύτερα. Εντάξει, δεν τα καταφέρε. Είναι και να έχουν πιο τρεναρισμένη η Γαλλία. Αλλά εντάξει, δεν φοβούμε ότι να το πιάει η Γαλλία, γιατί έχω τον άλλο νομιλόν, τον άλλο σύνδεσμο που έχει, ενώ κύριο Μητροπάνος, ενώ Κατέμογλου. Ένα τα κανονίζουν.
0: Ένα τα σάσουν γενιά του και ζυγές.
2: Δεν έχω έννοια καθόλου, είμαι ήσυχος.
0: Ευκήγε ο Μπένι Χίρκιο, είπε μας τώρα ότι είπα δηλαδή Μαρόκο γιατί θέλει να περάσει η Γαλλία. Σας ζητά όλη μέρα, ό,τι χάσει, ό,τι κάνει είναι κερδισμός.
2: Έχω έτσι καιρό που σου το τονίζει ότι κανονίζω τα εγώνη ένα δέλειο τα δελάλη σου για να κάνουν
0: την δουλειά. Ναι,
2: βέβαια.
0: Το άιπεν είναι να κερδίσει η Ισπανία. Αν κερδίσει η Ισπανία... Όχι, αν κερδίσει η Ισπανία να πει τα είπα η Ισπανία για να... Ότι εντάξει για το Βεργιό και ιστορίες και λοιπά.
2: Α, πιάνε να με δουν το φαγό.
0: Ναι, κάνουν ιστορίες. Ένι σταυρούν.
2: Εντάξει, καλό, έτσι να τα κανονίζουμε και εμείς.
0: Ακούς
2: είναι
0: από τίπεν ο Στρατάρχης όμως.
2: Ο Στρατάρχης είπε ναι.
0: Να του βάλω με ποτέ την Περούκα, λένε να μην πήρει χείλο ειδοποιός.
2: Ναι.
0: Μα είπε και ο Νίκαρο, μας είπε μάτσι για τον Κακουλή, μας είπε και για τον Κακουλή. Μα ο Κακουλή είμαι ότι είναι άρχοντας όμως, δεν καταλάβει μου απαλά,
2: δεν είναι άρχοντας. Εν το ρίχνει, είπες, ρώτησες τον όχι γερόν να πιάει, αλλά που προσθέτω εδώ.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Είναι τα ούτε αυτό, μα είναι κλείσε.
0: Μα ασύλ.
2: Α, ήθελα να πιάνει και ο άνθρωπος να του διά, είναι τα λες. Αγιμονή, μπούγκα.
0: Άλιστα.
2: Τέλος πάντων. Έτσι εσύ μας πόψε, έχει Ισπανία πόψε.
0: Έχει Ισπανία Βέλγιο Ευρωδέκ. Και μετά μεσάνυχτα Σαββάτου προς και την Κυριακή. Ισπανία
2: Βέλγιο και Νορβηγία Αγγλία.
0: Όχι, η Νορβηγία Αγγλία μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.
2: Μάλιστα.
0: Και μετά και ο τρεις ώρες διαφορά είναι η Αργεντινή με την Ελβετία.
2: Yeah.
0: Τα αργεντινούθκια μας.
2: Τα αργεντινούθκια μου.
0: Εντάξει ρε φίλε, ήταν και τους Λατίνους και λοιπά, που ξέρεις το, άμα είσαι Ιταλός, Ισπανούς, Αργεντινούς, τούτους συμπαθάς το ρε φίλε.
2: Να κάνουμε το back to back ρε φίλε, μην αρχόντες.
0: Μάλιστα, οκ.
2: Να το κάνω. Καλώς πάνω την αγάπη μου, καλή συνέχεια σε όλον τον κόσμο, καλώς
0: σε χαιρετούμε. Επόμενος καλησπέρα και πέμουν τα κουσένι ρε Παναγίδη. Η πέντε. Καλησπέρα.
3: Σου φεστελάρα σε χαιρετώ.
0: Καλώς τον Λεβέντη μου.
3: Λεβέντα άνθρωποι που διάζει να μην ζωή σε χιλιάδες ακουρατές σου. Αυτό είναι ό,τι θυμάσαι καλά.
0: Σε μυριάδες.
3: Μυριάδες.
0: Μάλιστα κύριε.
3: είσαι ο πρώτος με διαφορά σε όλα.
0: Ρε φίλε, είμαι και ο γιος του Σπύρου που τον αστρομέριδη, μια χαρά
3: δόξα σας. Σου λέω, ο γιος κάτσος σου γεμίζει ζωή σε χιλιάδες ακροατές.
0: Μάλιστα, ο γιος κάτσος.
3: Μεγάλη κουβέντα που σου λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
3: Πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο, φίλε μου, Στελάρα μου, όπως είπα τελικώς. Η μεγάλη κυρία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Αργεντινή, μαζί με την Γαλλία θα πάει τελικό, όπως το είπα από την αρχή τέλεια.
0: Πάλε Αργεντινή, Γαλλία, πάλε.
3: Πάλε Γαλλία, αφού έτσι είναι, πια πάλε Αργεντινή, αφού έτσι είναι, όπως το είπα από την αρχή, ξέρεις.
0: Μάλιστα.
3: Και είπα σε μια κουβέντα, να μην γυρεύκουν ψήλουν με στα άσχερα, να στοιχηματίζουν την Αργεντινή και το παγκόσμιο. Ήταν 14 στο ένα, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
3: Επήγε 3,5.
0: Μάλιστα.
3: Είπαμε το από την αρχή. Σε το άλλο μου να σου πω, φίλε μου, επειδή για τον κότσο μας το λάζει ανόρθωση στο τούτο που μίσκει, είναι καλύτερα ο φίλος μας.
0: Είδατε στους χαιρετήματα.
3: Βέβαια, και λαλί μου δεν έχει καλύτερο, όπως σου είπα, δεν έχει καλύτερο λαλί μου, όπως σου είπα, αμέσως δεν έχει καλύτερο
0: λαλί μου. Κοτσούι μου, ρε.
3: Και ήταν σαν με φίλε μου και ο Τσάρλι, αν τον θυμάσαι, ο Θεοχαρίδης.
0: Ναι,
3: βέβαια. Ήταν Αυστραλία πολλά χρόνια, και ήταν να δει τον κότσο.
0: Να το κάνουμε και ο ρετρό, δεν έχει πρόβλημα. Μάθε τηλέφωνα και στείλ μου τα τηλέφωνα.
3: Ξέχασα να του πιάσω το τηλέφωνο του, είδες.
0: Πιάσε τηλέφωνα, μάθε τηλέφωνα.
3: Θα το πιάσω, θα το πιάσω, θα σου δώσω, λες τελειώ.
0: Εντάξει.
3: Άσε καλά, καλό απόγευμα.
0: Έγινε επίσης, χαιρετώ. Ο Πεντετήτης τόσες μέρες έπιανε τώρα που έχει Σαββατοκυριακό. Έρχεται Σαββατοκυριακό, λαλή σου να πιάσω. Μπορεί να θέλει να του γυρώσουμε και καφέ. Καλύτερα να με πιάσω, ναι. Μόνο το Τάσο Σωτήρα μπορεί να πιάει τηλέφωνο να μας πει ρε κουμπάρε να σε κάτω ας πέρα να πιούμε έναν καφέ. Μόνο το Τάσο ή μόνο στο τρικάτικο μου. Ο παρετός. Με πτυχούρσα. Μάλιστα. Άρα αύριο με την κυρία Αγγλέρη να ενημερώσουμε για να πάει την Παρασκευή το Σάββατο με τον οικογενειακό να πάει όμορφα περιμένα στην απάντηση του Δημήτρη Περιμένητη. Έναν έπρεπε μέχρι το διάλειμμα. Έτσι αλλιώς αναπάντησε προηγουμένως αλλά να την έπρεπε. Οκ. Okay. Και συνεχίζουμε για την επόμενη εβδομάδα πλέον. Επόμενη εβδομάδα πάρα πολλά σημαντική να είπε ο κύριος Παναγίδης αλλά με τον κύριο Ντάσον τον παράγοντα τον Λισιώτη. Λοιπόν, καλό να πω για εμάς από τον κύριο Τριμηθιά. Καλησπέρα και στην κοκκινό Τριμηθιά ολόκληρο ρε φίλε αγαπούμε κοκκινό Τριμηθιώτες. Βεβαίως. Το αγάκι σου. Μια χαρά ναι. Α, εντάξει. Περιμένω να ξεκινήσει να με διακόψω ακροατήνα για αυτό που επειδή να ξεκινήσουν τώρα η πέπτη κούρσα ή έχει καθυστέρηση νόη, νομίζω να ξεκινήσουν, ναι. Όσο περιμένουμε τον τους κυρίους, ότι θέλεις να πάω ακροατήνα περιμένω να με το διακόψω εν κρίμα. Είχε κανένα κίναξιν άλογο, έχει έναν που ανακατώνεται. Τώρα δούμε να με το στηρίζω να πάω την κάτω. Λοιπόν, Τριμίκλη είναι καλησπέρισε μας. Ξυλοτέμπου, ξυλοφάγου, δεν είχαμε τίποτα σήμερα. Ούτε ακόμα που το φρέναρος Λιοπέτρη. Μάλιστα κύριε. Όι ρε. Επίαμε πάνω. Καλησπέρα από τα κούκλια. Καλησπέρα στα κούκλια. Μάλιστα. Έχει χρόνο να ακούσουμε καλησπέρα από τα κούκλια. Καλησπέρα στα κούκλια. Και στις περιοχές ολοκλήρωσε εκεί της όμορφης της Πάφου. Και στα γωνιά του Μιχαλιού μας. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε.
0: Καλώς τον κύριο.
4: Χρήσαθος Ομόνια.
0: Χρήσαθος Ομόνια, μάλιστα κύριε.
4: Να μπω καμπούμε.
0: Δοξάζομαι τον Θεό που πρωινό στη νύχτα.
4: Δεν που έχουμε νέα σήμερα.
0: Έχουμε δυο νέους μες στην... Ένα λεπτό. Χρυσάθε με εγκλήσεις. Με εγκλήσεις. Εν τούτο που σκέφτεται. Με εγκλήσεις καθόλου. Πάμε με την κούρσα ένα
5: λεπτό. Για την πρωτοπορία προσπαθεί από τον εξωτερικό διάδρομο να οδηγήσει ο Stormy Victor μαζί με το Tsangaras Brothers. Στη συνέχεια τρέχει σε πορεία καθίσεων μπάκας. Έμεινε λίγο πίσω τον Τόπερμα. Τώρα πρόθυγε στην τερθέση. Πέμπτος ο Βάμος Αρίμπα. Λέτζιν Αλέξη, Σελινόπεδο και Ινδιάνος πίσω του ομίλου πλησιάζοντας το 800 Tsangaras Brothers στην πρωτοπορία. Στόρμι Βίκτορ, ο Μπάκας και ο Ντόπερμα που βελτιώνει. Η θέση του εσωτερική είναι ο Βάμος Αρίμπα. Πλησιάζουμε το ύψος των 600 μέτρων τώρα. Με τον Στόρμι Βίκτορ και τον Τσανκαράς Μπράδερ, ο Ντόπερμα τώρα μαζί με τον Μπάκα είναι σε καλή θέση. Τέσσερα άλογα με μικρές διαφορές ακριβώς. Στα 500 με τον Ντόπερμαν να θέλει να κάνει επίθεση από την εξωτερική στο Τσανκαράς Μπράδερ. Λίγο πιο πίσω είναι ο Μπάκας και ο Στόρμι Βίκτορ με τον Ντόπερμαν. Και το Tsangaras Brothers να είναι περίπου στο ίδιο ύψος. Τσακαράς μπράτερ και ντόπερμαν και λίγο πιο πίσω Μπάκας, τελευταία 200 μέτρα με τον ντόπερμαν να φαίνεται να περνά τώρα στην πρωτοπορία προσκελίζοντας τον Τσακαράς μπράτερ. Πιο πίσω είναι ο Μπάκας με τον ντόπερμαν να είναι στα δύο μήκη μπροστά από τον Τσακαράς μπράτερ. Ο Μπάκας είναι στην τρίτη θέση με τον ντόπερμαν να έχει τις δυνάμεις. Τσακαράς μπράτερ στη δεύτερη θέση, ντόπερμαν θα κερδίσει την υποδρομία. Τσακαράς μπράτερ, Μπάκας και vamos arriba.
0: Έλα Χρυσάθε μου.
6: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Κάνε μου ρεζίνα που έχουμε σήμερα, έχουμε Ισπανία-Βέλγιο σήμερα.
6: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Η ώρα 10 και αύριο τα μεσάνυχτα, η Αγγλία με Νορβία και η Αργεντινή με Ελβίδια και τελειώνουμε με την προμετερική τη φάση.
6: Νομίζω πως μπορεί να φάει το πρώτο τέρμα Ισπανία.
0: Για να φάει γκολ, να φάει ένα δέρι όμως.
6: Ένα δέρι. Να δέρει έτσι έναν 70% δύο της να δέρνει.
0: 2-1.
6: 2-1.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Μα εσύ ποιος συμπαθάς εδώ μεταξύ, εκεί πέντε μας.
6: Η ομάδα μου έχει γλύωρα, η Γερμανία.
0: Έσου, έσου, έσου, παϊδάσαι με Γερμανία ρε κομπάρ, έσου, παϊδάσαι με Γερμανία.
6: Τι να μου να κάνω, τι να κάνω.
0: Ενώ αν είσαι με την Ιταλία, δεν θέσεις με μια με τίποτε κομπάρε μου.
6: Μπράβο!
0: Είδες! Ήταν να περιμένεις την επόμενη διοργάνωση.
6: Σαν επίεννε την επόμενη.
0: Αν πάμε.
6: Τρεις διοργανώσεις τώρα που έχασε.
0: Πε μου.
6: Έχει τρεις διοργανώσεις που...
0: Ναι. Παντές και είμαστε είναι πολλαρισμοί, η κολοπεντινίτσα. Μέρος πάντων.
6: Πράγματι.
0: Μετά την κατάκτηση του Euro μέσα στο Λονδίνο, έσβησαν τις μηχανές.
6: Περίμενε, πιάσαν το Euro...
0: Το 21.
6: Το 21.
0: Έδεραν την Αγγλία στον τελικό, θυμάσαι.
6: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Εντάξει, έπιαν το δεύτερο Euro, είχε 4 παγκόσμια, 2 Euro. Έκλεισαν οι μηχανές. Έχει μια πενταετία, είναι η χαρά του κάθε...
6: Αντιπάλου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ένεχε τους παίκτες που είχαμε πάρει. Τέλος πάντων, σε άλλη κατάσταση. Τώρα να γίνει αλλαγή, να δούμε να μπορεί να γίνει. Μάλιστα.
6: Λοιπόν, καλόν υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, καλό Σάββατο Κυριακό. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Έλα ρε φίλε.
0: Μποτασάρας σου τώρα.
7: Εγώ και μου καμνάν κάρτα, τίποτα. Δεν ακούσα. Τώρα μπήκαμε σε αυτοκίνητο.
0: Ρε. Είπα προηγουμένως ότι σε ό,τι αφορά στην πιλότητα θεωρείς ότι είσαι κάτι μεταξύ της Αργεντινής και της, ξέρω εγώ, της Γαλλίας, Αγγλίας και εγώ. Ενώ αν είσαι ομάδα Premier League, είπα δημοσίως και πίσω από την πλάτη σου και όμως πίσω από την πλάτη του άλλου θα δώσει κατάμματα, έτσι έμαθα.
7: Ναι.
0: Είσαι μεταξύ του, αν είσαι ομάδα της Αγγλίας, θα είσαι μεταξύ του, ξέρω εγώ, ήταν που είπα του, ήταν που είπα ρε Παναγίδη, θυμίσμαι. Λοιπόν το Southport, κάτι τέτοιο και από τον το...
7: Μα ποιον που τα είπες τούτα.
0: Του είπες στον αέρα.
7: Ρε κουμπάρε, εγώ πάντως επειδή στην Κύπρο μου δεν μάθα πολλές παροιμίες, μπορώ να σου πω και ο τρεις.
0: Ω, έλα, δεν μου πεις και ο τρεις. Να σου πω ότι επιστοποίησαν πριν από μισή ώρα και πιάμε σε τηλέφωνο και απάντησες, ο κύριος Λάζαρος.
7: Ο κύριος Λάζαρος.
0: Που τα λατσιά.
7: Ναι.
0: Ήρθε δάμε ο γιον του.
7: Ναι.
0: Έφεραμε ένα δώρο μικρό για τη Ρώμα.
7: Ναι.
0: Και είπε μου ότι επιβεβαίωσε μου ότι η πιλότητα σου είναι όπως το αν ήσουν, ξέρω εγώ, είσαι το Κουρασάου, ας πούμε, του Μουντιάλ.
7: Έλα, κομμάρε μου, εγώ μιλώ στην αγωνιστικό χώρο.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
7: Και μιλώ, έλα και αμέσως τη Τσόχα. Πάση πράση, η Τσόχα να μιλά, να πούμε. Του Λαζαρού, ο Λαζαρού να βγει στην τράπουλα, είναι χαίνει σαν να νόσει, νομίζει να κάνει παιχνίδι παιδικό.
0: Εντάξει, οκ.
7: Ρωτάς τον Λαζάρι,
0: τα μακριά κοντά γενικά σου.
7: Είναι πέμου κανέναν νέο και σήμερα να βγω και στον αέρα, σήμερα να ακούσε πνίγα λίγο και ματσάκι απόψε.
0: Να πάει, έχει ώρα 10 το Ισπανία με Βελγίο.
7: Ευκάλλεις μου το μήτρο πάνω μου τίποτα και έχω κάνει την πρόβλεψη.
0: Είπε να περάσει η Ισπανία.
7: Όψη είπε να περάσει η Ισπανία.
0: Ναι.
7: Ευλόγησον την Ισπανία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
7: Οκ, άτσι. Κάμε υπομονή και όσον μπορεί να σε φέρω στον αγωνιστικό χώρο εσένα.
0: Καλώς Σαββάτο κυρία μου.
7: Πού θέλεις, είναι τα έδρα θέλεις. Περίμενε, έδρα μου προτιμάς. Για να ξέρω να προτιμάς.
0: Στην έδρα σου.
7: Την έδρα μου σε εμάς.
0: Θέλω εχθρικό περίπτωση.
7: Να φέρεις βαρίστε και...
0: Δεν έχω ανάγκη που βαρίστε. Βαρίστας είμαι εγώ.
7: Ένε, έσαι. Οκ.
0: Έγινε.
8: Άντε πάει.
0: Χαιρετώ. Έχουμε καλησπέρα από τον Παύλο τον Μανίξ από τα Λίμπια. Έτσι είναι κεφαλή απογραφή. Καλησπέρα και στον Παύλο, καλησπέρα και στα Λίμπια, στους φίλους μας και στις φίλες μας όλες. Λεβεντόπεδα στα Λίμπια. Και στο ψευδά. Ο Λαμπρούκος μου έχει μέρες, έχει κάμποσε δουλειά να πιάει ένα καλησπέρα. Ο πρώην κυριοδάρχης Καλανανή. Λοιπόν, η Γοσιοτριμικιά καλησπέρισε μας. Η Τριμίκρινη. Η Ξυλωτήν Μπούοι. Είπαμε κάτι από άφος, εντάξει, κούκλια εντάξει, μια χαρά. Επαθμολογήσαμε και τον κύριο Σοκράτη μαζί με τον κύριο Θεοδόση, το κρεφτικό του στους εργάτες. Μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και μιλώ εκ μέρους και του κύριου Σεραφίν και του κύριου Φασούλα. Άλλο, εδώσαμε και τα 100 ευρώ βάουτσερ της απάντησης του Δημήτρη του αδερφού στην κυρία Αγγλέρη. Διάλειμμα τώρα κύριε, μάλιστα κύριε.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Δεν μου ευκαλάν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
15: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
14: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
15: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
16: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
19: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω.
18: Εμπειρά!
19: Το βρήκα!
20: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
1: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
18: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
23: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
24: Απάντηση.
23: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
24: Απάντηση.
23: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
24: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
23: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
24: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
23: Ταβέρνα η απάντηση.
24: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
25: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
26: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
27: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
28: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
29: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
30: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
31: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
32: Δεν είναι μυστικό.
0: Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
2: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
4: Έχουμε γιορτή!
5: Εμείς
4: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
5: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
4: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
10: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
33: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Με μπορείς ευχαριστίας καταρχάς τους χορηγούς μας και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώστα, ακροατές και ακροάτριες, εννοείται διαχρονικά. Πάμε για 10η χρονιά, κύριε Παναγίδη, σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, το βάουτσερ το δώσαμε. Την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε, είπαμε, 4 πανέλες όμορφες και περιποιημένες. Συν, να το πω από τώρα, πάμε και σε κόσμο και ετοίμασε και Διονυσίου. Μια φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας Οριτζινάλε. Κλήρωση 17 Ιουλίου από την εκπομπή μας εδώ, δώσε πάσα. Για να μπει στην κλήρωση από Δευτέρα επισήμως, ακολουθείς τα social media του Super Sports 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνεις like στη σχετική ανάρτηση και κάνεις tag την παρέα με την οποία ζεις τον παρμό του Μουντιάλ. Όμορφα και περιποιημένα. Και Παρασκευή, ένας κύριος ή μια κυρία με την μουντιαρική φανέλα της Βραζιλίας στην οριχινάλ. Αυτά συν τις φανέλες από η Λομόνια ΣΑΕΛ Απολλώνα, τις τέσσερις, και συν το εισιτήριο διαρκείας εκτάκτως για τους φίλους του Δώσε Πάσα, όλα αυτά της Ομόνιας από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, και ευχαριστούμε πλειστάκης τον κύριο Παναγιώτη και τον κύριο Ηλία του Σφυρτάτους. Κύριε Παναγίδη, λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Μάνα μου ρε, έχουμε καλησπέρα που είναι ορμίδι, αλλά είναι γνωστό το δίλημα, μας έγραψε μου, είναι ότι ο Παναγιώτης είναι ο Παναγίδης, είμαι στα αρμάρια, όπως ακόμα, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αλλά έχει αρκοντήσιο και μέσα, είναι το ερώτημα του. Ούτε ο Αδαμαντίος είναι, μάλιστα, ούτε ο Ρυθρογονιά της αγρονιγόρασε, συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο πιστός ακροατής, εντάξει, αρέωσε νορίγοντή, αλλά είναι, ξέρω ότι ακούει καθημερινά. Να σε καλά ρε πιστή ακροατή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, ή να πιάμε την παραγγελιά του φίλου σου που έστειλε προηγουμένως 6 παρα 10. Παραγγελιά του, άτ, εμάγκας.

0: Πέραν από το φίλο μας πέρα στην Ελέξη Παραδέκα, ένα αφιερωμένο στο φίλο μας τον Άγκο Μαξιγιούν. Υπόψη έχει, αλλά όπως τώρα έχει ποτέ, μπορεί να παίρνει εκλεκτούς ή εκλεκτές πελάτες ή πελάτησες και σοβαροδείχνει τώρα ο Ιακώβος. Και στο φίλο μου λέω, φορεία γίνει τον Μιχάλη ρε κομπάρε. Μιχάλη, αφιερωμένο στους επιβάτες και προσεκτικά στους δρόμους. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε να πούμε ακόμα κανέναν. Καλησπέρα στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 2324 τα δικά σας τα μηνύματα. Μάνα μου ρε, τι είναι τούτο μπαλέ. Α, εντάξει. Καλησπέρα.
1: Κύριε Στέγιο μου, καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
1: Ο Σπύρος από την Πάφο μιλά, ανόρθωση σωλέ.
0: Ο Σπύρος λοιπόν, από την Πάφο, ανόρθωση
1: έχει,
0: σωλέ.
1: Έχει πολύ καιρό να πιάσω τηλέφωνο, εμένα χώνεσαι, πολύ καιρό.
0: Γιατί?
1: Διότι είχα και τα δικά μου προβλήματα.
0: Α.
1: Το λοιπόν, θέλω να αφιερώσω έναν τραγούδι του Καζαντζίδη που έχει πάρα πολύ καιρό να τα ακούσω στην εκπομπή σου. Είναι το Ανήμπορος. Για όλους τους Καζαντζιδικαίους.
0: Για όλους τους
1: Καζαντζιδικαίους. Στους πονεμένους και στο χωριάν όλη της Κύπρου.
0: Μάλιστα κύριε. Ήβρες το κύριε, κύριε Παναγιδέ Παρασκευή, έτσι χαλαρά. Είναι ο τίτλος του τον που είπες, δεν το έχω υπόψη μου.
1: Ανήμπορος είναι ο τίτλος του τραγουδιού.
0: Έχει καιρό να πιάσεις και να είσαι και που Μπάφο, να το κανονίσουμε ένα σοβαρό.
1: Θα σου πω άλλο ένα πράγμα κύριε Στέγιο.
0: Να μου πεις κύριε.
1: Για μένα είσαι ένα λεβέντης.
0: Για σένα.
1: Για μένα προσωπικά είσαι ένα λεβέντης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και στον άνθρωπο που δίπλα σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Καλό Σάββατο κύριε Ρονταπίνα, αλλά είσαι το καλησπέρα σου.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου κύριε Στέγη.
0: Υπρεστώ. Να το πάρουμε τώρα στα επόμενα λεπτά στο φίλο μας στο Σπύρο, να μου την Πάφο. Έχει καιρό να μας πει καλησπέρα. Εμπονεμένος. Ευχόμενοι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Εννοείται. Λοιπόν, μα ο Σαλαμίς, ρε μα που είναι μόνο κοτσός μου ρε τώρα που θυμήθηκα 7. Εν ήβρε γραμμή ρε κοπέλια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στελάρα.
0: Ποιος?
2: Ο Γκάτσος Βαελίστας.
0: Ποιος?
2: Ο Γκάτσος Βαελίστας. Μα ρε φωνείς ότι σέρνει ο χώμος μου μόνος φωνείς.
0: Ευράνιασε ρε πια ρε κανένα από τον το πέφε. Ποια έκανε να μου να μου λάδεις. Να που πίνει να κάνει λιόν η φωνή σου ρε κουμπάρε.
2: Να μου πίνω, ναι καφέ να μου πίνει άλλο. Πρέπει να τον πίνω με τσιά. Το λοιπόν, άκουγα εις το Ανήμπορος, εντορμήσαν κανένα να τραγουδήσει.
0: Ναι.
2: Μόνο ο Βελής έπρεπε να δοκιμάσει και έμεινε στη μέση.
0: Ξέρεις το τραγουδί καλά δηλαδή.
2: Άμα τα ακούσεις, να
0: μην ένα το βάρω σε λίγο, να το βάρω σε λίγο το σπίρι. Πώς σχέδικα.
2: Απλώς λέει ότι είναι το καλύτερο τραγουδί του Καζαντζίδη προσωπικά για εκείνον.
0: Ναι.
2: Που δεν εντόλμησαν κανεί να το τραγουδήσει.
0: Και πήγαινε ο Λεωνίδας Βελής να τραγουδήσει, δεν κατάφερε.
2: Είναι
0: σταμάτη στην μέση, κατ' ολονίχα και παρέντης. Α, εντάξει, τώρα να ακούσω και εγώ
2: έτσι που
0: είναι περιεργία.
2: Ναι,
0: αλλά είναι ιστορία, γιατί... Ναι. Θα σου πω,
2: για
0: άλλο μας είναι
2: να μπει.
0: Αφού είχαμε 5-6 μεταγραφές και να κάνουμε άλλο
2: 4-5
0: ακόμα. Να πιάζει, ναι, ναι. Να πιάζει παίκτες κι άλλο, με έφασε. Πες και έμπαθαμε και εγώ είχαμε πες. Όχι, όχι, άρα άμεσα.
2: Άμεσα και ξέρεις
0: έτσι. Ναι, πάμε και κάτω.
2: Είναι τα δύο για το όνομα της.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Επειδή αν στην παρεκκλησία πρώτη ημέρα και νομίζαμε ότι είναι τελικό. Ο κόμμου μου είχε. Για το όνομα της κύμπα. Πάνω στις κύμπα, πάνω στο προβολής. Απέζε να πάω.
0: Άσε καλά.
2: Καλώς πάνω κύριε.
0: Επίσης τσάκο μου, άσε καλά ρε παιδί μου. Παύλος Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε φρέναρος, μάλιστα. Κότσος Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής, τιμωνημένος. Όχι ρε, δεν βρίσκει γραμμή ο πτωχός. Έχει ξένους ρε για να κατώνεται, έστειλε το μήνυμα να το πάω προχτές. Μάλιστα. Στον κύριο Σοκράτη και στον κύριο Θεοδόση είναι πιέν το μήνυμα νομίζω. 9,8 είπε η μέση βαθμολογία, μάλιστα. Για τα λίμια το είπαμε, καλησπέρα από το Ψεπδά. Δεν είναι γνωστό το τηλέφωνο. Καλησπέρα στο Ψεπδά μας, τον όμορφο και περιποιημένο. Μάλιστα κύριε. Για άμα πιάμε καλησπέρα για που τα λίμια και το ψευδά, νομίζω εντάξει, είναι τα χωρκά που συμπαθώ ιδιαίτερο και ξέρουμε το πολλά καλά. Και τα λίμια και το ψευδά. Έχουμε πολλούς φιρτάτους. Μακάρι αν καλά όλοι. Ξέρεις ότι φέτος είναι πιάμενη στο ψευδά ακόμα για όπτου. Εκείνε δεν είναι να περάσει χρόνια για να πάμε μια νύχτα και κάτω. Για όνομα του Θεού. Και από ο δρόμος έτσι ωραία περιποιημένα το σιρτό. Άρα να ακούει ο Λαμπρούκο, ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και τα λαμπρουλεκούθια μου. Λοιπόν, τι είναι τούτο. Τελειώσαμε το βάουτσερ. Ξεκινούμε από το Δευτέρα για το πέμπτο το βάουτσερ. Μουντιάλ και απάντηση πάμε μαζί, Λεβέντι μου. Μάλιστα. Την ερχόμενη Παρασκευή είναι να δούμε και τις φανέλες, να δούμε και το εισιτήριο διαρκείας της ομάδας, να δούμε και βάουτσερ 100 ευρώ και τη μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Είπαμε για να μπείτε στην κλήρωση από Δευτέρα, όμορφα περιποιημένα. Ακολουθείτε τα social media του Super Sports 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και κάνετε like στη σχετική ανάρτηση και τάκ την παρέα με την οποία ζείτε το Μουντιάλ. Είναι η έκτη κούρσα του, την κυρία. Μάλιστα. Και μετά να βάλουμε το εμπολεμένο του φίλου μας του Σπύρου την Πάφο. Καλά λίγο. Και καλησπέρα και στον φίλο μας τον Ανδρέα στην Πάφο. Και στον αδερφό τον Μιχαλιό στα Γωνιά. Και σε όλους τους φίλους μας. Είναι έτοιμοι. Έκαμε με έτσι ένα με δευτερόλεπτα εννοάς, για να μην πω σε άλλον κόσμο. Επειδή δεν ξέρω με πίσω από το έχτυπες μου. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Στέλιο και κύριε Παναγίδη. Εκκρεμάσαμε το κρεμαστάρι λαλή μέσα μπροστά στον καθρεφτάκι του λεωφορείου και περιμένω την πράσινη βασιλική φανέλα να την κρεμάσω. Ο Μιχάλης ο λεωφορείακής, ρε. Ο Μιχάλης ο λεωφορείακής μου ο μεγάλος, ρε. Γι' αυτό ότι έκαμε και κινήσεις σε ορίδιο νότε να κερδίσει τη βασιλική φανέλα. Ενώ της Βραζιλίας αντιλαμβάνομαι, ναι. Α, όχι σ' άλλη φανέλα. Πρέπει να της Ομόνιας παίρνω. Ένα μας πει, ένα μας πει από εβδομάδες. Από είναι άλλη Παρασκευή να δώσουμε. Καλησπέρα Μιχάλη μου, αφιερώσατε το τραγούδι προηγουμένως μαζί με τον Ιάκο με τον ταξιγύρε κουμπαρέ, χαλάλη σας. Προσεκτικά που μεταφέρετε τον κόσμο μόνο. Την πράσινη. Κατάλαβα το. Πάμε έκτην κούρση. Έλα, Παναγίδη.
3: Έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας για την πρωτοπορία από τον εσωτερικό διάδρομο. Προσπαθεί και παίρνει πρωτοπορία η Ηλία Σπίρτ να οδηγήσει και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τον Άμστερνταμ, ο οποίος είναι σε δεύτερη θέση. Η Ελαπόλα μου είναι στη συνέχεια που ακολουθεί ο Χιούστον. Είναι σε καλή θέση, είναι πίσω το φαβορί. Σε αυτό το σημείο, για να πλησιάζουμε το 800 με μικρές διαφορές, είναι να κάνει γρήγορα την παρουσία του Χιούστον, ο οποίος είναι να περάσει στην πρωτοπορία και να προηγηθεί. Όμως υπάρχουν άλλα τριάλογα που είναι στην είναι και η Ελαπόλα μου εκεί. Είναι και ο Δράκος και τώρα ο Χιούστον από την εξωτερική έχει περάσει στην πρωτοπορία και μάλιστα ανοίγει τη διαφορά στα 3-4 μήκη ο Χιούστον. Πιο πίσω προσπαθεί ο Δράκος, είναι στη δεύτερη θέση, είναι ο Άμστερνταμ, είναι πολύ πίσω το φαβορί και μάλιστα υποπίσω με το Χιούστον να έχει αποσπαστεί με την είσοδο στην ευθεία, είναι 5-6 μήκη μπροστά από το δεύτερο Δράκον, το δεύτερο Άμστερνταμ, τον τρίτο Δράκον και την τέταρτη Ελαπόλα μου με το Χιούστον στην πρωτοπορία. Είναι 5-6 μήκη μπροστά και προηγείται σταθερά του ομίλου. Πιο πίσω πολλά άλογα για τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις. Καθώς τώρα κάνει το ανέβασμά της, η Έτνα με το Χιούστον είναι πάρα πολύ μπροστά. Στα 6-7 μήκη, Χιούστον θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία, ενώ στη δεύτερη θέση περνά ο αρχιαντάρτης τελικά. Βαρβάρα Νίκα και Έτνα.
0: Λοιπόν, αυτά που έχετε κούρσαν ο κύριος Παναγίδης Σαμίδη εδώ μέχρι τώρα χρειάζεται τη συνάντηση. Ακόμα τρεις κούρσες, είναι ρε Χριστό. Μα, ακόμα τρεις, μάλιστα. Εμείς να βάλουμε την αφιερώση του κυρίου μου, του φίλου μας, του Σπύρου από την Παφό. Όμορφα. Να ευχηθούμε και καλό Σάββατο Κυριακό. Να ευχαριστούμε και τους μεγάλους μας χορηγούς και τη σειρά και την Papa John's και τον Μάγκα, τον χορηγό του δικών θέτου Ρετρό και τα ακουστικά κέντρα Εκονόμου που μπορεί να μας την άλλη Παρασκευή 4 παρέλες να μας ετοιμάσουν και η συζήτηση διαρχίας του της Ομονίας και την απάντηση για τα 100 ευρώ βάουτσερ που έδωσαμε και σήμερα για να δώσουμε ακόμα και να συνεχίσουμε και την, ποιον άλλο να ευχαριστήσουμε και να θυμίσω για την Εθνική Βραζιλία σε να δώσουμε την φανέλα την Μουντιαλική. Καλό Σάββατο Κυριακό σε όλους. Χαιρετούμε.

0: ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
4: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Παρασκευή σήμερα στις 10 για το παγκόσμιο κύπελλο Ισπανία-Βέλγιο.
8: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
10: Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία με

0: μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
2: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
4: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
3: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
15: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
16: Στο φίλο τον Κώστα από τη Λαμία, στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία από το Κερατσίνι, στον άλλο φίλο Νίκο από την όμορφη Ναύπακτο, στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τη Λαμία, ναι το είπα, και στο φίλο τον Σπύρο στην όμορφη Καβάλα. Επίσης τον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά, εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Θέμη. Σε λίγο ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να δούμε τι νεότερο υπάρχει από την ομάδα του Ολυμπιακού. Φυσικά με Κώστα Σαμοθράκη που είναι και απόψε μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Εντάξει, καλά. Καλοκαίρι και στον Πειραιά.
0: Εντάξει, έχει δροσούλα από κάτω, έτσι έρχεται η άβρα της θάλασσας. Τι να πούμε εμείς που είμαστε πιο μέσα στα τσιμέντα.
2: Εντάξει, αυτό μας παρηγορεί, ότι έχουμε λίγο κοντά τη θάλασσα αλλιώς.
0: Ακριβώς. Δεν θα πας στη βίλα σου δηλαδή το πουθενά εσύ τώρα, ε?
2: Στη βίλα όχι, την έχω κλείσει, κάνω ανακαίνιση.
0: Α, εντάξει. Σέρβις φαντάζομαι το ελικόπτερο, οπότε ας κάτσε εκεί στον Πειραιά που είσαι.
2: Έτσι, μπράβο, αλλά τα σκέφτεσαι. Και εγώ στον ύπνο μου αυτά βλέπω.
0: Ναι, και μετά ξύπνησα και ήρθα να κάνω εκπομπή, φιλάστο.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι έχει η ομάδα?
2: Φίλε, κύριε, με τα γραφικά ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν θα σου πω τίποτα για τον Στάνιτς, γιατί υπάρχει μια πληροφορία από το μεσημέρι ότι δεν προχωράει, αλλά υπάρχουν κάποια εμπόδια, εν πάση περιπτώσει. Τώρα με τους Βούλγαρους δεν βγάζεις και άκρη. Αν και είναι προχωρημένες οι συζητήσεις και με τον παίκτη και με την ομάδα, αλλά δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Πίστευα ότι σήμερα αύριο μπορεί να έχουμε κάποιο νέο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί χθες από τη Βουλγαρία έλεγαν ότι είναι σχεδόν κλεισμένη η δουλειά, αλλά είδες πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Όταν μιλάμε για μεταγραφές, Σάκη, για να καταλάβει και ο κόσμος, τίποτα δεν είναι κλεισμένο. Έτσι. Και είδαμε πολλές περιπτώσεις και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα με τον Νάι Λόπες, ας πούμε, που είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, με τον μάνατζερ που έχει τον Ινάκη Μπάνιεθ, που είναι ίδιος μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ, είχαν συμφωνήσει και ξαφνικά χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο από την Βαγεκάνο. Δεν γίνονται έτσι, και ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Έτσι. Γι' αυτό και λες, περιμένουμε, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν λέμε τίποτα.
0: Γι' αυτό να μην βιάζει τον κόσμο, γιατί έχει τύχει φίλε και έχει καλύτερα από την εμπειρία σου. Έχουν έρθει παίκτες και δεν έχουν υπογράψει και έχουν φύγει πάλι.
2: Καλά, αυτό δύσκολα γίνεται, αλλά δεν και ο κόσμος έχει δίκιο. Ακούει συνέχεια ονόματα. Εγώ το δικαιολογώ. Μας έχετε τρελάνει στα ονόματα. Κλείνει ο ένας, κλείνει ο άλλος. Χαλάει. Έχουν δίκιο. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Από το να μεταφέρουμε απλά τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Μπράβο. Καλά κάνεις και το
2: λέω. Για να καταλάβει ο κόσμος. Όχι, το διευκρινίζω, γιατί σου λέω έχει δίκιο ο κόσμος, παιδί μου. Σου λέει, μας λέτε συνέχεια ονόματα, κλείνει ο ένας, κλείνει ο άλλος, έρχεται ο άλλος, φεύγει ο άλλος. Τι γίνεται? Δεν είναι έτσι απλά με τις μεταγραφές, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Και από τη στιγμή, μάλιστα, που ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει κάποια κενά όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε, Σάκη, ναι, ότι σε 25 μέρες ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Βέβαια, έτσι όπως τη βλέπω τώρα την κατάσταση, αν εξαιρέσουμε τον Μαθαίο, το δεξιμπακ, οι υπόλοιποι, και με το Φορτούνι μέσα ας πούμε, οι υπόλοιποι θα είναι λίγο πολύ η ενδεκάδα από πέρσι. Άντε να βάλω και το Γιάρεμτσουκ ας πούμε, που θα είναι center force από το παιχνίδι, γιατί ο Ελκαμπή μπορεί να τελείωσει τις υποχρεώσεις του εχθές με το Μαρόκο στο Μουντιάλ, αλλά αποκλείεται να προλάβει την προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή θα γυρίσει γύρω στις, θα πάρει άδεια μέχρι τις 25 του μήνα, 15 ημέρες εγώ σου λέω. 25 Ολυμπιακός γυρίζει από την Ολλανδία και θα θέλει 8 μέρες για να παίξει το πρώτο του παιχνίδι. Αποκλείται ο Ελκαμπή, ας πούμε, με 5-6 μέρες προπόνηση να είναι στη διάθεση.
0: Έτοιμος, ναι, δύσκολο, ως απίθανο.
2: Ναι, θα είναι ο Γιάρεμτσουκ βασικός, ο οποίος πάει πολύ καλά, επέστρεψε, νομίζω ότι θα μείνει. Θα μείνει βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα φύγει ο Ταρέμι, έτσι, γιατί αν μείνει και ο Ταρέμι, δεν νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα δεχθεί να παραμείνει μαζί με τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Εκτός αν έχει πάρει τη διαβεβαίωση του Μεντιλίμπαρ ότι θα παίζει αυτός. Κάτι που δεν έγινε στο πέρσι, στο πρώτο κομμάτι. Γι' αυτό και αναγκάστηκε και ζήτησε να φύγει, να πάει στη Λιόν να παίξει. Για τον Ταρέμι ισχύουν ότι έχω πει ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα φέρει πρόταση για να φύγει. Αλλά πρόταση για να φύγει και ο Ορτέγκα είχε πει θα φέρει και δεν έχει φέρει καμία ακόμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Τι γίνεται
2: και
0: με...
2: το λέω αυτό, Σάκη, συγγνώμη, γιατί ναι, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 25 παίκτες συν 4 γκολκίπερ στην προετοιμασία. Μαζί με το Ζώτα 25. Έτσι, είναι 29. με τους 4 γκολκίπερ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει ότι πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει. Δηλαδή 24 και 3 θερματοφύλακες, εγώ σου λέω. Αυτή τη στιγμή ήδη είναι 29 και ο Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες θα κλείσει τουλάχιστον 2 παίκτες ακόμα. Αν ολοκληρωθούν, δηλαδή έφυγε και ο Άντρε Λουίς, θα φύγει ο Άντρε Λουίς. Είναι και οι 3 πιτσιρικάδες, δύσκολο να τους κρατήσει. Θα πάνε στον Ολυμπιακό Β' και θα τους έχει ζεστούς, μέσα εισαγωγικά, για τα παιχνίδια του κυπέλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κύπελο θα πρέπει να παίζουν 2 κάτω των 22 χρόνων. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα για το Μομεντιλίμπαρ, είναι κάτωτος. Δεν θέλει πάνω από 27 παίκτες και δεν θέλει με τίποτα να έχει 7 ξένους και να αναγκάζει σε κάθε Κυριακή να αφήνει τους 2 εκτός. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μα έτσι, μα αλλιώς, εντάξει, αν τελικά ολοκληρωθεί με τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς, εγώ δεν πιστεύω ότι από το MLS έχουν φτάσει στα 19 εκατομμύρια η προσφορά, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Αυτό θα σε ρωτούσα.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και η πρόταση της Πόρτο. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόταση Πόρτο που είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Γουλφς που ήταν 14 εκατομμύρια. Τώρα αν η Γουλφς διαπιστώσει ότι ανεβαίνει το ποσό και πάει, ας πούμε, να πάει στο MLS ή να πάρει τον παίκτη Πόρτο, μπορεί να ανεβάσει και αυτή την προσφορά. Νομίζω ότι ο Άντρε Λουίς θα φύγει πάντως στον Ολυμπιακό. Θεωρώ δεδομένο, ας πούμε, γιατί και θέση ξένου πιάνει. Και δεν φαίνεται να κολλάει, ρε παιδί μου, σε αυτό που θέλω με τη Λίμπα. Ύστερα ο Ολυμπιακός λογικά θα πάρει 2 εξτρέμα ακόμα. Υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον. Τι θα γίνει δηλαδή, ποιος θα παίξει, ας πούμε.
0: Με τον Άμπραμπατ γίνεται κάτι ή όχι?
2: Με τον Άμπραμπατ ό,τι γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο αδερφός του που είναι ο μάνατζερ του, θα γίνουν οι επαφές με αυτόν. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις.
0: Ο αδερφός που ήταν εδώ στην ΑΕΚ. Ή έχει άλλο.
2: Όχι, αυτός νομίζω. Πάντως ο αδερφός είναι μάνατζερ. Νομίζω αυτός. Ναι, είναι μάνατζερ του. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του, τι θα ζητήσει, τι ζητάει η Φενέρ Μαξέ που ανήκει στην Φενέρ, άσχετα αν έπαιξε στην Πέτης για ένα χρόνο. Η Πέτης δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη, ας πούμε, να μπει σε αυτά τα ποσά. Εκτός αν μπουν στη διαδικασία, ας πούμε, με τη μορφή του δανεισμού, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο και να μπει μια ρήτρα για το χρόνο το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, όπως είχε γίνει και με την Πέτης. Γιατί προφανώς η Φενέρ που είχε δώσει 12 εκατομμύρια σάκη στη Φιωρεντίνα για να τον αποκτήσει, να τον αφήσει να φύγει τσάμπα.
0: Βέβαια, τι λες τώρα.
2: Έστω και αν θέλει να τον πουλήσει, να απαλλαχθεί από το συμβόλαιό του, γιατί και το συμβόλαιο με την Πέτης το πλήρωνε μισό η Πέτης, μισό η Φενέρ. Έστω και αν είναι έτσι τα πράγματα, πάλι θα ζητήσει λεφτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρει, γιατί εδώ και καιρό τώρα, από τότε που το είχα πρωτοποιήσει στο χελάκι πριν από 2 μήνες, στη λίστα του με τη Λίμπαρ για το εξάρι, για τη θέση 6, πρώτος ήταν ο Άμπραμπατ. Έστω και αν ξέρουν ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Τώρα από εδώ και πέρα που τελείωσε υποχρεώσεις, γιατί αυτός είχε ενημερώσει να τελειώσει με το Μουντιάλ και μετά θα ξεκινήσει οποιασδήποτε συζήτηση. Δεν ακούγεται ότι έχει κάποια άλλη πρόταση από άλλη ομάδα. Έτσι. Και η Μέτης, ας πούμε, από την Ισπανία που έλεγε ότι ενδιαφέρεται να τον κρατήσει κτλ. Δεν συνεχίζονται τέτοια, να βλέπω τέτοια δημοσιεύματα και τέτοιο ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που πραγματικά το έχει ψάξει το θέμα, για να το πω έτσι λίγο ρεαλιστικά, αν θέλεις, το ψάχνει να δει πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση. Αν βρεθεί αυτή η λύση, προφανώς ο Ολυμπιακός για τη θέση αυτή είναι καλυμμένος με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, εννοείται. 29 χρονών, άμπρεπα τώρα...
0: Πολύ καλός παίκτης τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, χθες μπήκε και αλλαγή και έπαιξε για λίγο. Με απογοήτευσε το Μαρόκο, να σου πω την αλήθεια, περίμενα κάτι καλύτερο, αλλά οι Γάλλοι είναι μια κλάση παραπάνω. Αυτά.
0: Για το σημερινό τι βλέπεις, και να σε αφήσω με αυτό, Ισπανία, Βέλγιο.
2: Πριν σου πω για το σημερινό, βλέπω χ πολύ. Όπως και δεν βλέπω οι Άγγλοι να περνάνε εύκολα τους Νορβηγούς αύριο. Οι Νορβηγοί έχουν καλή ομάδα. Έχουν ίδιο στυλ ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα τους βάλουν δύσκολα. Έτσι. Πριν κλείσουμε να σου πω από τη σημερινή προπόνηση ότι ο Γιάρεμτσουκ είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, προπονήθηκε κανονικά, όπως και ο Ντάνι Γκαρσία, είναι εντάξει και οι δύο αύριο θα παίξουν στο φιλικό, όχι όμως και ο Ρέτσος, ο οποίος είδαμε ότι τραυματίστηκε στο προηγούμενο φιλικό, έκανε ατομικό πρόγραμμα και αύριο δεν θα είναι στη διάθεση του με τη Λίμπαρ και θα δοκιμάσει και αύριο με τη Λίμπαρ, θα δώσει την τελευταία ευκαιρία σε κάποιους παίκτες, γιατί από αυτούς που έχει τώρα μαζί του όλοι αποκλείεται να επιστρέψουν στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο που ξεκινάει στις 15 Ιουλίου. Θα κοπούνε σίγουρα κάποιοι.
0: Τι ώρα είναι το φιλικό, να θυμίσουμε αύριο, Κώστα?
2: Αύριο είναι 2.30 ώρα το φιλικό με τη Λέουβεν την Βελγική. Γίνεται στο προπονητικό κέντρο, επειδή έχω πολλά μηνύματα, στο προπονητικό κέντρο που είναι ο Ολυμπιακός, εκεί στην περιοχή που κάνει καθημερινές Λαντίγκεν. Εκεί θα γίνει στο ίδιο γήπεδο, δηλαδή όπως και προχθές.
0: Τηλεοπτικά το βλέπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι?
2: Ναι, στην Κοσμοτέ, όπως όλα. Αν ήταν να γίνει 3, θα γίνει 2.30. Και οι εισιτήρια θα πωλούνται έξω από το γήπεδο μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν θα ανοίξουν και οι πύλες όπου τους έχουν ενημερώσει από τον Ολυμπιακό.
0: Κάτα το πιστικότατος όπως πάντα, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Βαγγέλης Δαλαπέρας είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Βαγγέλη, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Όλα καλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από την Κούπα? Πού είναι η Κούπα καταρχήν?
2: Η Κούπα ήταν χθες και έχει μείνει και σήμερα, ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Συγκινητικές στιγμές, είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και για σήμερα και έχει περάσει και από τα γραφεία της Πέρα Κλουμπ, που είναι ουσιαστικά η ομάδα που εμπνεύστηκαν από μέσα από την ομάδα την ΑΕΚ. Χθες την υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Είχε και μια διαδικτυακή επικοινωνία με τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Α, δεν ήταν εκεί ο κύριος Ηλιόπουλος?
2: Όχι, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, οπότε μέσω της τεχνολογίας κάναν μια επικοινωνία. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί πρώτη φορά και είναι κάτι συγκινητικό και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και από εκεί και σήμερα έμεινε, όπως είπαμε, και πήγε και στα γραφεία της Πέρα Κλουμπ και αναχωρεί για να πάει προς Κυκλάδες μεριά. Οπότε αυτές τις μέρες θα βρίσκεται.
0: Θα πάει για μπάνια μετά, ε?
2: Ακριβώς. Θα πάει για τα μπάνια.
0: Να μην ήμουν Κούπα.
2: Σε όλα τα νησιά, σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων θα πάει. Στην Τίνο, Σύρο, Μύκονο, Άνδρο και στην Πάρο. Τώρα σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στην Τίνο, στη Σύρο, στην Μύκονο και την Άνδρο. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στα νησιά, συγκεκριμένα το Σάββατο, αύριο, θα είναι στη Σύρο και στην Μύκονο, πρωί και απόγευμα αντίστοιχα, και την Κυριακή στην Τίνο και στην Άνδρο, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πρωί και αντίστοιχα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Φατούρο στον διευθυντή ποδοσφαίρου.
2: Φατούρο και στον
0: διευθυντή. Τι είναι, βέβαια. Πρωτοποριακά πράγματα, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο έχουν κάνει συνήθεια εκεί στην Ολλανδία οι παίκτες της ΑΕΚ. Έφαγε φατούρο όλοι. Και ο Αλεξίου όταν ανακοινώθηκε. Και ο Καϊρίνεν όταν ανακοινώθηκε. Και τώρα και ο προπονητής τερματοφυλάκων που ανακοίνωσε η ΑΕΚ, ο Κρίστιαν Ντόμπρι. Και τώρα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Να σου πω, πότε θα περάσει από το σταθμό, να οργανωθούμε λίγο.
2: Αυτό δεν ξέρω.
0: Ετοιμάσου για φατούρο.
2: Ακριβώς, όταν περάσω θα έχω...
0: Να φοράς κράνος.
2: Ακριβώς.
0: Ανανέωσε τελικά με την...
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Η πληροφορία προσπαθούν αρκετά άλογα στα αρχικά στάδια από εσωτερικούς διαδρόμους στην αναδηγήση. Ο Φέρσου Δόμος έχει καλή κρίση και ο Καρπόζηλος, ο οποίος έγινε να πάρει αυτό στην πρωτοπορία, την οποία θα πάρει ο Καρπόζηλος και θα οδηγήσει μπροστά από τον Φέρσου The Intelligence of Mark. Είναι πιο πίσω και στη δειρά, κυρία. Στην πέμπτη θέση, στον ρυθμό, το δίνει ο Καρπόζηλος. Intelligence, Mark και Intelligence ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Φερσούτ μένει στην εσωτερική και πίσω είναι η σιδηρά κυρία 400. Τώρα με τον Καρπόζηλο να βρίσκεται στην πρωτοπορία, δέχεται την επίθεση του Mark στα 4 με 5 μη και έμεινε το τρίτο άλογο τώρα. Intelligence με τον Καρπόζηλο να δέχεται την επίθεση του Mark τώρα και είναι στο μισό μήκος. Πιο πίσω finish κάνει η σιδηρά κυρία Mark. Θέλει να περάσει στην πρωτοπορία και φαίνεται να περνά τώρα στην πρωτοπορία ο Μαρκ. Καρπόζηλος ακολουθεί στη δεύτερη θέση, πιο πίσω είναι η σιδηρά κυρία με τον Μαρκ. Να είναι δυνατός σήμερα να είναι στα 3 μήκη μπροστά. Μαρκ θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία, πιο πίσω με φίνισο Δούριος θα περάσει δεύτερος. Καρπόζηλος και σιδηρά κυρία.
1: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Τερέι, η οποία είναι ο μυστήρας, αν θέλει να αποκτήσει τον Πινέα, θα πρέπει σε μία δόση να δώσει αυτά τα χρήματα. Οπότε, μόνο αν πιέσει ο ποδοσφαιριστής, μόνο αν έχει κάποια πρόταση που θα ικανοποιεί την ΑΕΚ, μπορεί να μπει στις συζητήσεις. Ιδάλλως, δεν σκέφτεται να μπει στο transfer list, να τον πουλήσει. Και επίσης, αυτό το οποίο μας έχει δείξει και ο παίκτης, φαίνεται να θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Έχει και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και στο Champions League και γενικότερα να αγωνιστεί σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του έναν επαναπατρισμό αυτή τη στιγμή.
0: Τι μαθαίνεις από την προετοιμασία? Είδα σε κάποιο ρεπορτάζ ότι ο Γεωργίεφ χρησιμοποιείται όχι ως δεξιμπακ αλλά ως στόπερ.
2: Ναι, ουσιαστικά και η θέση που έχει αγωνιστεί γενικότερα ο Γεωργίεφ και στην Βουλγαρία ήταν σαν στόπερ, απλά μπορεί να αγωνιστεί και σαν δεξιμπακ. Μπορεί να βοηθήσει σαν στόπερ. Βέβαια, καλό θα είναι και τις δύο θέσεις να αποφύγει να τις λειτουργεί, διότι και ο Ρώτα, εφόσον δεν έχει βασικό
0: ανταγωνιστή,
2: ακριβώς, και ανταγωνιστή, αλλά και βασικό. Έναν παίκτη που να μπορεί να παίξει καθαρά την θέση του δεξιού μπακ.
0: Θα πάει σε τέτοια περίπτωση να πάρει φέτος δεξιού μπακ η ΑΕΚ, τι βλέπεις?
2: Μέχρι στιγμής τα δεδομένα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Ότι θα κινηθεί γενικότερα για μπακ. Όπως και στα αριστερά, με τον Μπεν Ράις να ακούγονται διάφορα, μόνο εφόσον πουληθεί πιστεύω πως θα κινηθεί η ΑΕΚ προς αριστερό μπακ. Αν δεν πουληθεί ο Μπεν Ράις, δεν πρόκειται να δούμε μεταγραφή αριστερού μπακ.
0: Για να πουληθεί, φαντάζομαι, θα πρέπει να ικανοποιηθεί η ΑΕΚ σε μέγιστο, σε μεγάλο βαθμό, φαντάζομαι, να έχει πολλά μηδενικά για να φύγει.
2: Ακριβώς. Διότι είναι και ένα παίκτης που ήρθε πέρσι τέτοιο καιρό. Είναι ένα project το οποίο το πιστεύει ο Ριμπάλτα, γι' αυτό και τον έφερε στην ΑΕΚ. Οπότε για να αποχωρήσει, θέλει σίγουρα να ικανοποιηθεί και η ΑΕΚ, αλλά γενικότερα ο Μπεν Ράις άργησε να εγκληματιστεί. Και στην ομάδα, δηλαδή προς το τέλος της σεζόν άρχισε και έπαιρνε παραπάνω παιχνίδια. Οπότε φαντάζομαι ότι φέτος και με την προετοιμασία μπορεί να μας δείξει κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτό και να μην κινείται η ΑΕΚ για αριστερό μπακ.
0: Γενικά στα μεταγραφικά υπάρχει κάτι, κινείται κάτι ή όχι?
2: Στα μεταγραφικά το μόνο που κινείται είναι για ένα ακόμα center back αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, αυτό θέλει να ετοιμάσει ο Ριμπάλτα και αυτό θα φαντάζομαι πως θα είναι η κίνηση που θα κάνει για εκεί επόμενη.
0: Αποχαιρέτησε και ο Γκρούγκης, έτσι στεναχωρημένος θα έλεγα.
2: Στεναχωρημένος ήταν, αναμενόμενο βέβαια, δεν απέδωσε τα προδοκόμενα, δεν ήταν αυτό το οποίο περίμενε και ο Νίκολς, διότι ήταν και με δική του εισήγηση στο τέλος, γιατί είχε προταθεί και στην αρχή του καλοκαιριού πέρσι, δεν τον είχε παριά, αλλά επειδή ήθελε να εξάρει, τον πήρε προς το τέλος της προετοιμασίας, όχι στο τέλος του καλοκαιριού, των μεταγραφών, δεν βγήκε. Δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε ο Νίκολιτς, δηλαδή ένα εξάρι ο οποίος να κουμπαλάει την μπάλα και να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Οπότε ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, ήταν εξαιρετικό το συμβόλαιό του ενός έτου. Αλλά ναι, σίγουρα κρατάει και αυτός μια πικρία τώρα, λέγοντας το ότι ίσως και αυτός κατάλαβε ότι δεν απέδωσε.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
1: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
7: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: 2026 και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλό Σαββατοκύριακο να χτιστώ σε όλους σας. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σε λίγο θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Και μετά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Δεν έχει και πολλά πράγματα, λίγα πράγματα.
1: Δεν έχει και νομίζω δεν θα έχει πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα. Γενικότερα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια φάση που έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ των ομάδων σε μεγάλο βαθμό. Απομένουν μικρολεπτομέρειες. Νομίζω έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα στα πάντα. Άρα μπαίνουμε απλά τώρα σε μια φάση όπου απομένουν μερικές μικρολεπτομέρειες στα ρόστερ των δύο αιωνίων. Και από εκεί και πέρα να δούμε σιγά σιγά το πώς θα εξελιχθεί. Θα πάμε για άκουσα, το πώς θα εξελιχθούν τα σχέδια του χάρτη που λέμε για το πώς θα παίξει κάθε ομάδα μετά. Το θέμα είναι ότι σε πρώτη φάση έχουμε κάποιες εκκρεμότητες που απομένουν και οι οποίες μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι εκκρεμότητες. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Δηλαδή.
1: Από πού δεν θα ξεκινήσουμε, από Ολυμπιακό,
0: Ολυμπιακό.
1: Από το πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, καταλαμβάνω, έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Απομένει να πάρει ένα παίκτη στο 4, το οποίο θα είναι 4-5-4-3, και ένα παίκτη πιθανώς στο 3 που θα είναι 4. Λογικά θέλει δύο παίκτες, μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι ένας superstar, καλός παίκτης ακριβώς, και να είναι και ένας ρολίστας. Θα ήθελε το Χουάντσο να μείνει στον Παναθηναϊκό, θα ήθελε το Χεζόνια, αν και δεν επιβεβαιώνεται αλλά και δεν διαψεύδεται, εφόσον είναι ελεύθερος από τη Ρεάλ. Κάπως εκεί και ό,τι άλλο προκύψει από το NBA. Ας πούμε, στην ουσία βγήκε και το όνομα του Γκαρσία που είχε απασχολήσει πέρυσι, αλλά νομίζω δεν είναι τίχτο θέμα, δεν είναι τριέρο. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένουμε αρκετά για το κομμάτι του ξένου.
0: Ναι, υπάρχει το περιθώριο τώρα, γιατί ούτως ή άλλως τα...
1: Πάρα πολύ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός στην ουσία είναι καλύτερος από πέρυσι, γιατί έχει το ίδιο ρόστερ με πέρυσι. Όσοι έχουν φύγει δεν ήταν βασικοί. Και έχει προσθέσει δύο παιχταράδες στο ένα, του Μακιντάρ και τον Μοντέρο, και που έχει τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι καλύτερος από πέρυσι σαφώς. Απλά πρέπει να γεμίσει το ρόστερ στο 4-3, ειδικά τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει εκκρεμότητες βέβαια, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κομμάτι του γηπέδου, το οποίο όμως είπαμε μάλλον περιμένει να παίξει την ΑΕΚ ή αλλιώς στην Κρήτη, εναλλακτική. Θα δει και το πρόγραμμα πώς θα είναι, γιατί έχει ζητήσει να παίξει όσο περισσότερα παιχνίδια μπορεί στην Ευρωλίγκα εκτός από τους 2 μήνες, 3 μήνες. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός περιμένει τις εξελίξεις με τις αναπροσαρμογές, επεκτάσεις, ανανεώσεις του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ για να είναι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι προτεραιότητα είναι ο Ντόρσεϊ και όχι ο Γουόκαπ, και ας έχει το ελληνικό διαβατήριο. Αν δεν έχει το ελληνικό διαβατήριο, ο Γουόκαπ πιστεύω μπορεί να είχαμε και διαζύγιο, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι λόγω του ελληνικού διαβατηρίου ο Γουόκαπ θα προσπαθήσουν στον Ολυμπιακό να τον κρατήσουν. Έχουν συμβολική βία, αλλά επαναλαμβάνω, το ερώτημα είναι αν θες να έχεις έναν παίκτη ο οποίος του χρόνου δεν θα αισθάνεται καλά και του χρόνου θα φύγει. Δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία. Ο Γουόκαπ θα δεχτεί μια πρόταση περίπου στα 3,2 για 2 χρόνια. Εάν τη δεχτεί, έχει καλώς. Εάν δεν τη δεχτεί, γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει stand-by τον Τζόζεφ που έλεγε σήμερα κανονικά η οψιόν και την έχει ανανεώσει για τουλάχιστον 5 μέρες, ώστε να του πει μένεις, γιατί προφανώς ο Τζόζεφ θέλει να έχει κάποιο ρόλο και όχι να είναι τέταρτος άσος. Οπότε μάλλον περιμένουν τις εξελίξεις αυτές στον Ολυμπιακό και έχουν τον Τζόζεφ stand-by. Αλλιώς θα του πούνε μήνες αντέχουν σαν να συμφωνείς. Εκείνη θα μας συμφωνεί και ο παίκτης, παρότι λέω ότι έχει την οψιόν Ολυμπιακός, μάθαμε. Και γι' αυτό είναι και σε ανοιχτή γραμμή και το θέμα του Λαρεζάκη που υπό άλλες συνθήκες θα είχε πάει στον Άρη. Αλλά εάν χαλάσει του Γουόκαπ, ο Λαρεζάκης θα μείνει για να υπάρχει το όριο των Ελλήνων παικτών και του χρόνου θα δούμε θα κάνουν στον Ολυμπιακό και του χρόνου μπορεί να έχουν και την άξονα μετά ξένο. Θα πιέσει και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ.
0: Αν γίνει αυτό ο Τύρι, θα γίνει από την επόμενη σεζόν δηλαδή.
1: Ναι, όχι, τώρα αποκλείεται.
0: Αποκλείεται, ωραία.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι εκκρεμότητες του Ολυμπιακού και υπάρχει και του Παπα-Νικολάου, το οποίο το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ ότι εδώ υπήρχε μια διαφωνία για το χρονικό κομμάτι, αν θα είναι 2 χρόνια ή 1, αλλά ο Παπα-Νικολάου έχει φράσει την επιθυμία να μείνει. Είναι αρχηγός, είναι Έλληνας, είναι παίκτης σημαντικός στο 3 που έχει κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχει θέμα να μην τα βρουν τον Ολυμπιακό, το θεωρώ τυπικό.
0: Τον γλυκοκοιτάζουν πάντως οι Θεσσαλονίκοι.
1: Ο Άρης με 2 εκατομμύρια και με ευρώ πρωταγωνιστικό για 2 χρόνια, και αυτό και ο Παπα-Νικολάου ζητάει 2 από τον Ολυμπιακό και ζητάει και κάτι παραπάνω από 500.000 που του έδινε ο Ολυμπιακός. Θα τα βρουν, πιστεύω, για τους λόγους που ανέφερα. Άρα κάπως έτσι θα διαμορφωθούν τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Βάζω αστερίσκο κοινός για τον walk-up. Ο Ντόρση πιστεύω θα ικανοποιηθεί γιατί δεν μπορεί να τον κρατήσεις και να μείνει ικανοποιημένος. Σε έχει συμβόλαιο. Ο walk-up όμως θεωρώ ότι έχει ραγίσει το γυαλί. Θα δούμε στην πράξη κατά πόσο ισχύει αυτό. Πάμε στο Παναθηναϊκό.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση πολύ σοβαρή για το Παναθηναϊκό. Ναι. Θα χωρέσει ο Γιώκητς του χρόνου?
1: Τώρα δεν μπορώ να μπω τώρα σε διαδικασία να πω.
0: Ήξερα τι θα πεις.
1: Εντάξει, μαρέ, έχει πλάκα αυτά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πλάκα, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι.
0: Αυτά είναι ωραία σε σχέση με την τοξικότητα. Αυτά είναι ωραία πράγματα, έτσι.
1: Αυτή δεν είναι τοξικότητα, αυτό είναι χαβαλέ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό λέγεται χαβαλέ, δηλαδή αυτό λέγεται χαβαλέ, να λε αν θα χωρέσει τέτοια κτλ. Οπότε καζούρα που λέμε, οπότε ναι, ευχάριστη.
0: Μπράβο, δεν ενοχλεί και κανέναν, δεν προσβάλλει κανέναν, έτσι.
1: Ούτε τοξικότητα, μακάρι να ήταν έτσι όλα, συμφωνώ. Ακόμα για του παίκτε των άλλων ομάδων σχολιάζουν χωρί να υπάρχει τοξικότητα για διαιτησίε κτλ.
0: Γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι, από εκεί πέρα δεν θα κάτσω σχολιάσω.
0: Όχι, ρε, εσύ, πλάκα.
1: Που κάνει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Σαφώ ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ισχυρό ρόστερ, 15 παικτών αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα υπολείπεται ένας άσος που θα πάρει, θεωρώ σίγουρα θα πάρει άσο, είτε θα είναι πρωτοκλασάτος είτε θα είναι ένας απλά καλός παίκτης, θα αργεί και εδώ το θέμα, θα δει την αγορά στο NBA βασικά ο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα στους 16 παίκτες που θα έχει ο Παναθηναϊκός, που είναι όλοι πρωτοκλασάτοι, σαφώς οι Έλληνες θα έχουν πολύ μικρό ρόλο, αλλά στην ουσία δεν μιλάμε για 16, τώρα άμα βάλεις το Καλαϊτζάκης, ο Τολιόπουλος που εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, πριν τον αφήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και αυτός θα έχει θέματα για διαβατήρια, για να πήγαινε στον ΠΑΟΚ που του δίνει διπλά λεφτά και δίνει και λεφτά στον Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για την ώρα, ούτε επίσης ο Παναθηναϊκός συζητάει ενδεχόμενο να φύγουν ο Χουάντσο ή ο Όσμαν. Ο Χουάντσο φαίνεται δυσαρεστημένος, δεν ξέρω αν ζητήσει ο ίδιος μέσω του ατζέντη του να φύγει και εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Πάντως οι χρόνοι βγαίνουν γιατί στην Ευρωλίγκα μην υπολογίζετε να βλέπετε Έλληνες παίκτες. Δηλαδή Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ στο 12. Άρα λοιπόν στην ουσία ένα δραματισμό να έχει Παναθηναϊκός, μιλάμε για 12 παίκτες πρωτοκλασσάτους που θέλει ο Μπράδερς για να παίζουν όλοι 20 με 22 λεπτά ο καθένας και να αλλάζουν όλες τις θέσεις. Αυτά για να λυθεί η απορία στο κατά πόσο χωράνε όλοι αυτοί στον Παναθηναϊκό. Μια χαρά χωράνε, διότι επαναλαμβάνω, είπα τρία ονόματα, παίκτες οι οποίοι δεν νομίζω θα παίζουν ποτέ.
0: Και τώρα που είπες για τους Έλληνες παίκτες, ο Παναθηναϊκός επενδύει για το μέλλον και σκεφτόμουν, γιατί το είδα πριν μιλήσω μαζί σου. Επενδύει με τρεις μικρούς εισαγωγικά, έτσι, Γιώργος Μακαρατζής, Μανώλης Μουτάφης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ταλαντούχοι είναι, το θέμα είναι θα βρουν χρόνο.
1: Και κοίτα, και η ΑΕΚ πήρε κάποιον νεαρό ταλαντούχο, γενικά οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Επειδή υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες και επειδή μάλιστα όσοι είναι ταλέντα πάνε και στο κολέγιο, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποκτήσουν με συμβόλαια μεγάλα νεαρούς για να έχουν τουλάχιστον τους παίκτες για την εξάδα των Ελλήνων που χρειάζεται, αφού έχει δικαίωμα για 6 ξένους. Εγώ θέλω να πιέσουν να πάμε στους 7 ξένους και φάνηκε σωστό, γιατί είναι παραμύθωρα για μένα ότι δεν βγάζουμε παίκτες επειδή είναι πολλοί ξένοι, γιατί όπως βλέπεις και με τους 6 δεν παίζει κανένας Έλληνας.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν δω το Τελειόπουλος, δηλαδή και έτσι αναγκάζει να το πω, να το διευκρινίσω αυτό, γιατί πολλοί απορούν. Έτσι αναγκάζει τις ομάδες να παίρνουν Έλληνες παίκτες, οι οποίοι αναγκαστικά είναι στους καλούς που λέμε, που δεν παίζουν εξωτερικό ή στο NBA. Οπότε τι κάνεις τώρα, αναγκάζει τον Τολιόπουλο να έρθει στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, που δεν θα παίζει 5 λεπτά, 3 λεπτά. Άρα στην ουσία τον χάνεις από την εθνική ομάδα, γιατί αν τον Τολιόπουλο ήταν στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, θα παίζει όταν έπαιξε στον Άρη 25 λεπτά, 30 ήταν ο ηγέτης, ήταν πολύ καλός στην εθνική ομάδα, στο Ευρωμπάσκετ κιόλας. Άρα λοιπόν καλύτερα να σε έχουν οι μεγάλοι 7, ξέρουν οι 8, ή αν θέλετε μια ρηξικέλευτη πρόταση δικιά μου, ας έχουν οι ομάδες 8 ξένους δικαίωμα στα play-off.
0: Μάλιστα, ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι φέτος θεωρώ όταν τραυματίστηκε ο Λούκας δεν έκανε καλή διαχείριση όταν μάνα. Εγώ δεν είμαι προπονητής, αλλά ο Τολιόπουλος θα μπορούσε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Εννοείται.
0: Έτσι νομίζω.
1: Εννοείται αυτό που λέει. Αλλά επαναλαμβάνω, 8 ξένοι, εγώ θα έλεγα, στα play-off.
0: Εννοείς μόνο για τα play-off.
1: Ναι.
0: Και
1: ωραία πρόταση, έτσι.
0: 8 ξένοι δηλαδή, στα play-offs και πριν τα play-offs.
1: Να παίζουν, να έχεις 6, να βάζεις και φίβους μέσα. Πάρε από το εφηβικό και βάλε τη 12 σου. Δεν με ενδιαφέρει. Οπότε έτσι τι κάνεις, δεν είναι αναγκασμένες οι ομάδες να πάρουν δεν και καλά καλούς Έλληνες παίκτες και δεν θα πάνε κιόλας οι παίκτες τύπου το Λιόπουλο τα λοιπά, αυτοί που ξέρουν δεν θα παίξουν. Οπότε λοιπόν και θα πάνε να βουλευτούν οι ομάδες οι μεγάλες με μικρούς, τους οποίους θα τους βάζουν. Δεν είναι ενδιαφέρει να έχεις 12 18 χρόνους π.χ. τα παίζει με τον κολοσσό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακόμα και τον Άντο Πάκο δεν του ενδιαφέρει, να δεν του ενδιαφέρει να έχουν δύο Έλληνες 18χρονους. Αλλά έτσι δεν αναγκάζονται να πάρουν καλούς και καλά παίκτες, γιατί ξέρουν στα playoff που θα παίξουν τα μεγάλα, που θα κληθεί το πρωτάθλημα και ο τίτλος, ότι θα είναι πλήρες στην ουσία, θα έχουν 8 ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία προτάσεις.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε ότι ανανέωσε και ο Παπα-Νικολά, το έστειλε και ένας φίλος. Φίλε, το είδε το μήνυμά σου, 7.30 που το έστειλες, απλά έπρεπε να είναι και επίσημα το, να ανακοινωθεί και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, για δύο ακόμη χρόνια λοιπόν, επίσημα στον Ολυμπιακό Παπα-Νικολάου.
1: Ήταν μόνο αυτό το θέμα, αλλά ο Παπα-Νικολάου αντέχει δύο χρόνια, οπότε ήταν λογικό, έτσι. Οπότε,
0: κλειστό διαιτές, πάνω από 800.000 από τη λέει το ρεπορτάζ.
1: Είπαμε, είχαμε πει από την κυβέρνηση του Ολυμπιακού τα 500 για ένα χρόνο, για ένα συν ένα. Γι' αυτό εκεί ο Άρης με την πρόταση που έκανε μπήκε σφήνα. Ο Παπα-Νικολάου είχε ελκυστική βάση από τον Άρη, ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είχε περιθώρα για τους τρεις λόγους που ανέφερα, οπότε ήταν λογικό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι το θέμα WOCAP έχει ψωμί. Μην αποκλείουμε να πει ο Ολυμπιακός λύνω το συμβόλαιο.
0: Ναι, όλα είναι πιθανά. Ναι, όχι, όχι, συμφωνώ εγώ με αυτά που
1: και θεωρώ, και θεωρώ ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει άλλο για το θέμα αυτό και θα πρέπει να απαντήσει στον Τζόζεφ. Και εφόσον γίνει αυτό, θα μείνει ο Λαριτζάκης για να είναι 6 Έλληνες παίκτες για φέτος. Θα έχει συμβόλαιο ο Λαριτζάκης, θα του πούνε δεν φεύγεις. Και του χρόνου ο Ολυμπιακός θα περιμένει την άκουση των ξένων και να βρει και έναν ακόμα Έλληνα παίκτη και να τελειώσει το θέμα. Για να καλύψει την απώλεια του WOCAP με το ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.
1: Να είμαστε καλά,
0: καλά πάνω απ' όλα. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στα θέματα του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο, στο like των 811. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μου φίλε Βαγγέλη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τσαμπά που είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Να σε τσιτώσω ή όχι?
2: Ό,τι θέλεις. Έχω κάνει υπαρχηφύλακα στην Ίσο Παναγία. Μετά τις συνούσες, στα Ήμια. Οπότε δεν τσιτώνω εύκολα.
0: Α, εντάξει. Τέλος πάντων, για κάτι, ναι. Μου στέλνουν και εδώ για κάτι δηλώσεις που έκανε ο Σιδηρόπουλος, λέει, στην κρατική δηλώση. Δεν έχω ακούσει εγώ, βέβαια.
2: Το βλέπω, μπορώ, έχω 30 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, τυχαία.
0: Δεν έχω ακούσει εγώ, γιατί δεν έχω ακούσει, βέβαια.
2: Περίμενα για να επικοινωνήσουμε και είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο διαιτητής, ο πολύ γνωστός και έμπειρος. Και είναι στην εκπομπή των Game Changers, μια εκπομπή εμένα που μου είναι λίγο αδιάφορη, θα έλεγα, αλλά δική μου άποψη.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Και είχε μια αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο, τον Άρη Γάτα, ο οποίος συνήθως διαφωνώ μαζί του. Θέλω να πω στον κόσμο, δηλαδή μας ακούει, ότι δεν είμαι ιδιαίτερα συμπαθής. Προσωπική άποψη, ο άνθρωπος δεν μου έχει κάνει κάτι. Απλά το ανέφερε γιατί συζητάγανε για τα δυτικά λάθη στο Μουντιάλ. Και το είπε ο άνθρωπος πολύ ευγενικά για το λάθος που έκανε με τον Παναθηναϊκό σαν Αστέρα Τρίπολης. Με τον κανονισμό που δεν κατάλαβε ή δεν θυμόταν ή του διέφυγε τότε με το φάουλ και με το τείχος. Την πρώτη αγωνιστική δηλαδή που ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης στο ΆΚΑ. Λοιπόν, θα είναι καλό για τον κόσμο, ποιος θέλει να δει, ιδιαίτερα για τους φίλους του Παναθηναϊκού, να δει τι ακολούθησε και τι διάλογος έγινε και τι μένος και τι αντίδραση έβγαλε ο κ. Σιδηρόπουλος και εναντίον του δημοσιογράφου και εναντίον του Παναθηναϊκού.
0: Σε ένα λάθος που έχει κάνει, έτσι.
2: Ναι, σε ένα λάθος που έχει κάνει. Και αυτό δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός από το 1996, 30 χρόνια τώρα δηλαδή, έχει μόνο δύο πρωταθλήματα στην Ελλάδα και του έχουν κλέψει αρκετούς άλλους, να το πω έτσι γενικά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Και γι' αυτό όποτε με ρωτάς και κλείνω και συγγνώμη, όταν με ρώτησε για τους Έλληνες διαιτητές, σου είπα ποτέ κανένας Έλληνας διαιτητής ούτε στην Τρίτη Εθνική. Μόνο ξένοι.
0: Πάντως για εκεί πάμε. Λοιπόν,
2: έτσι, μόνο ξένοι, φίλοι.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, έτσι για να τα προλάβουμε, έτσι μην νομίζεις ότι σε κόβω.
2: Όχι, προσώ.
0: Λοιπόν, γιατί έχουν 5-6 λεπτά για ακόμα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, λοιπόν, φαίνεται ότι θα είναι αρκετός. Πάνω από 10.000 φίλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση για αύριο στις 9 το βράδυ με το φιλικό με την
2: Κρασκόπερ. Γιορτή, μωρέ, τώρα είναι αυτό. Γιορτή, φιλική τιμή, γιορτή. Όποιοι είναι εδώ, δεν είναι διακοπές. Τα παιδάκια τους μια χαρά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
2: μήπως μπήκε η ιδέα να μείνει λεωφόρος για να κάνουμε τέτοια πράγματα, να μην τη ρίξουμε ποτέ.
0: Καλό θα ήταν αυτό. Ιστορικό μνημείο, ρε φίλε.
2: Ναι, θα πρέπει να το ξαναδεί. Θέλω να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Οπότε θα έχουμε χρόνο εκεί μια μέρα, γιατί θέλω να μιλήσουμε.
0: Πάντως, ναι, μια ιδέα την είχε ρίξει. Τώρα δεν είναι ώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για να πούμε όλα τα τελευταία νέα.
2: Όχι, όχι, βέβαια. Πάμε στο
0: ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το αυριανό φιλικό. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Εντάξει, να το ξαναπώ ότι ο Νίστρουπ επεμβαίνει πάντα, διεκόπτει, προσπαθεί να περάσει αυτά που θέλει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην αποστολή είναι μέσα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τριαντάφυλλος Τσάπρας, Πένια, είναι και ο Καμαρά, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, και ο Ραστόντερ. Λοιπόν,
2: και θα είναι και ο Ντεφράι, νομίζω είναι.
0: Και ο Ντεφράι, ναι, το οποίο μπορεί
2: και
0: να.
2: Και ο οποίος θα πάρει χρόνο, ναι, σίγουρα.
0: Πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ίσως το δούμε και βασικό στο επόμενο και τελευταίο φιλικό.
2: Για να είναι, γιατί προορίζεται για βασικό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η λίστα είναι η εξής: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάβρια, Κάτρης, Ριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουστης, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Σταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Με αυτούς θα πάει για αυτό το ματς ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Με αυτό που κλείνει το όνομα που έκλεισε Κυριακόπουλος, είναι πολύ ωραία έτσι. Γέφυρα να πούμε και για τον Κρίστενσεν μετά, έτσι.
0: Εννοείται, να πάμε στον Κρίστενσεν. Όταν κλείσαμε χθες, δηλαδή πάνω από που κλείσαμε τη συνομιλία μας, ήρθε η πληροφορία ότι άλλαξε στάση η Λέστερ και τελικά, από ό,τι φαίνεται, ήρθε η πληροφορία ότι άλλαξε στάση η Λέστερ και τελικά, από ό,τι φαίνεται,

0: Δηλαδή το 50% θα ενεργοποιηθεί του χρόνου η απόκτησή του, έτσι.
1: Ναι, Σάκη, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη επιτυχία του Στεφάνου Κοτσόλη και του συλλόγου γενικότερα.
0: Ναι, εγώ από ό,τι ξέρω και ο Κοτσόλης και ο κύριος Αλαφούζος έχουν δουλέψει σε δεύτερη μοίρα την υπόθεση αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, θέλω να πω κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί ο καταρχήν ο Παναθηναϊκός διασφαλίζει και πολύ καλά κάνει, πράγμα που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια, ότι σε περίπτωση που ο αθλητής δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, λέμε σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν ζημιώνεται οικονομικά κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει ο Κυριακόπουλος και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα τον Γενάρη να αποκαταστήσει και να πάρει νέο παίχτη, αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός και κάποιο ελπιδοφόρο μπακ για να υπάρχει και αυτό στο ρόστερ, έτσι, ή αν δεν έχει κάποιον υπόψη από τις ακαδημίες. Τα νέα παιδιά. Το θέμα ποιο είναι όμως, Σάκη, πέρα από την εξαιρετική λειτουργία και συμφωνία που κάνει ο Παναθηναϊκός, επιτέλους, εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι μια πραγματική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο κύριος Αλαφούζος και ο Κοτσόλης κάνουν στην ουσία το χατί.
2: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Έχει καλή κίνηση ο Έρος, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από το Τσίφοφτάρο, ο οποίος ακολουθεί πλέον στη δεύτερη θέση. Με τον Έρος να δίνει το ρυθμό μπροστά από το Τσίφοφτάρ, ο οποίος είναι στα δύο μήκη πίσω τους. Στη συνέχεια είναι ο Νίσιλος στην τρίτη θέση, ο Μίμλερμος στην τέταρτη με τον Έρος. Να περνά το εξάγωσάρι και να προηγείται του Τσίφοφτάρα. Ο Νίσιλος και ο Μίμλερμος στα άλογα που ακολουθούν με τον Έρος. Να φτάνει το τετράγωσάρι και να προηγείται του Τσίφοφτάρα, ο οποίος πλησιάζει τώρα ο Νίσιλος. Και ο Μίμνερμος είναι στην τέταρτη θέση με τον Έρος να έχει το προβάδισμα. Ο Τσίφοφτάρα πιέζει και είναι στο ένα μήκος. Ο Μίμνερμος είναι στην εσωτερική, ο Νίσιλος είναι στην εξωτερική, τελευταία 150 μέτρα με τον Τσίφοφτάρα να απειλεί τον Έρος. Στην εσωτερική είναι ο Μίμνερμος, ο Έρος εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία και βγαίνει εξωτερικά. Ο Μίμνερμος είναι στην εσωτερική. Έρος και Μίμνερμος, Έρος και Μίμνερμος. Πιο πίσω είναι ο Τσίφοφτάρα και ο Νίσιλος.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Πάνω στην
1: Εγώ το λέω Βαμπρόκελεν. Εγώ γιατί μου θυμίζει αυτό.
0: Ναι, το Φαντρόκελεν λοιπόν. Πρόσεχε να δεις τώρα τι μπορεί να γίνει. Μάλλον ο Ακαϊντίν, ο οποίος ήταν παλιά στον Παναθηναϊκό, θα πάει στην ομάδα, οπότε αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί πιο εύκολα πιστεύω. Αν και να πω στους φίλους ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει το θέμα αυτό, όπως σας είχα πει και προχθές ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει και του Κρίσγιασεν, έτσι λέμε και τώρα για τον Φαντρούκελεν, έτσι. Ναι. Οπότε θα τελειώσει το θέμα του Ολλανδού Στόπερ που πάει προς την έξοδο, αν όντως ο Ακαϊντίν
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είχε την οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν απόψε μαζί μας. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα παίξει φουλ επίθεση αυτό το παλικάρι. Μέχρι και τις 10.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ στους 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 8 και 2 πρώτα λεπτά ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 10, όπου θα αναλάβει σήμερα ο Γιώργος ο Τσουράκης, ο αγαπημένος φίλος, στο μικρόφωνο για το επόμενο δίωρο, ο Δημήτρης Στρατάκης.

στους 94,3 μας ακούτε στην Αττική, στον Αργοσερωνικό, στην Εύβοια και στα νότια πράστα της Αττικής, εννοείται, γιατί μας ρωτάτε, σε όλο το λεκανοπέδιο, από Ράδιο Ένωση 97,3 στον νομό Βιωτίας, αλλά και στη Φωκίδα.

Στην Αρκαδία Τρίπολη Μεγαλόπολη από τους 104,6, στον Ομό Ηλίας, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα και στη Ζαχάρο βεβαίως από 98,6. Στον Ομό Λακωνίας, Σπάρτη Μονεβασιά Ελαφώνησος από 104,6. Στον Ομό Αιτώλου Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, αλλά και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου στους 100,9. Στον Ομό Θεσπρωτεία, στην Ιγουμενίτσα από 98,6, αλλά και στην Κερκυρά και στην Κεφαλονιά, όπως και στη Ζάκυνθο λίγο πριν που σας είπα, από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Prime 103,7 και έχουν μεγάλη σημασία βεβαίως αυτά που λέμε αυτή την περίοδο, διότι έχουν μεγαλύτερη σημασία μάλλον, διότι πολλοί κόσμος είναι ήδη σε διακόπες ή θα φύγει. Σε διακόπες καλό είναι να κρατήσουμε την επαφή εδώ με τον σταθμό, με τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε από τον Super Sport 104, Βρεξέλλες μέσω του Radio Alma, στην Αυστραλία μέσω του Radio Sparty και σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου του Cellasat.

Το Viber 6939-943-943, γνωστό της Πάση πλέον, θεωρώ, 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, και εφόσον δεν υπάρχει υβριστικό περιεχόμενο ή προσβλητικό, θα το συζητήσουμε παρά αυτά. Άλλωστε, οι εκπομπές που κάνουμε είναι οι περισσότερες διαδραστικές. Μιλάμε με τους ακροατές. Θα σας πω, πολύ πιθανό να βγάλουμε και τηλεφωνήματα στον αέρα στην σημερινή εκπομπή. Και στη σημερινή εκπομπή.

Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, πατώντας. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που μπορείτε να μας ακούσετε, αλλά και μέσω του site του 943 Sports, πατώντας στο link που λέει live, μας ακούτε αυτόματα. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και ιδιαίτερα στον ελληνισμό των απανταχού, ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη αλλά και στην Αυστραλία. Ελπίζω να είμαστε καλό δέσιμο με την πατρίδα. Ιουλίου σήμερα του Σωτηρίου του 2026, κατά καλό καιρό, η ζεστή έχει τσιμπήσει, η αλήθεια είναι, υπάρχει και μια υγρασία που την κάνει ώρες έτσι πολύ δυνατή, για κάποιους αφόρητη, δεν νομίζω όμως, καλά είναι, προς το παρόν είναι καλά, μην το λέμε ούτε του πάτερ. Με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη που ακούμε, ούτε του πάτερ, πραγματικά. Σαν σήμερα λοιπόν στις 10 του Ιουλίου το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Σαν σήμερα 10 Ιουλίου του 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά.

Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση τη Ιουγκοσλαβία, την τότε ενωμένη Ιουγκοσλαβία, στο Parc des Princes στο Παρίσι και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης. Έτσι λεγόταν τότε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή Euro όπως το ξέρουμε σήμερα. Το 1960 επάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την επάλε ποτέ Ιουγκοσλαβία.

Να και ένα στιλιστικό. Το 1964, 10 Ιουλίου, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Μίνι φούστα.

Και κλείνουμε με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Το 1985, Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος, φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Επίκαιρος στα χρόνια μας, στα τελευταία μας χρόνια, με τα αυτοκίνητα Τέσλα, έτσι, και γενικώς στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλά πολλά πράγματα. Νίκολα Τέσλα, λοιπόν, Σέρβος, φυσικός και εφευρέτης, έφυγε από τη ζωή το 1943. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και το 1911 ο Στρατής Τσίρκας. Δεν ήταν το όνομά του, ήταν φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα. Πέθανε το 1980.

Πάμε και στους θανάτους το 2015. Σαν σήμερα 10 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούπ, του Αιγύπτιου ηθοποιού. Είχε γεννηθεί το 1932 ο Μαρ Σαρίφ, ο ιδιαίτερα γοητευτικός ηθοποιός εξ Αιγύπτου ορμόμενος.

Ο φίλος μας ο Αλκίνος έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Φίλε μου, καλησπέρα. Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ πολύ, Αλκίνο. Να ρωτήσω κάτι. Στην Ικαρέ υπάρχει συχνότητα για να ακούμε το σταθμό? Έχω την αίσθηση ότι στην Ικαρέ θα μας ακούτε από τους 103,7. Από Prime 103,7. Αλκίνο, Politely keep my distance, stop. You wear those keys like it means you win. Talk cash, talk price, talk where you've been. Status never turns my head for long. I wanna. Είσαι εκεί ή θα πας? Έχεις σκοπό να πας? Ωραία η Ικαρία. Και τα γλέντια της και τα όλα της και η άνθρωπή της και η τρέλα της. Ο φίλος μου Χάτζημαν, καλησπέρα στο γίγαντα εργάτη των Ερτζιανών. Έτσι φίλε μου αγαπημένα. Καλή εκπομπή φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ακούω λίγο πριν το πανηγυράκι 9 και σήμερα. Σήμερα έχει εκδήλωση ο Χάτζημαν. Χορεύει όλο εκδηλώσεις. Τον καλούν από εδώ και από εκεί. Γιατί χορεύει? Ωραία, είναι γνωστό τη σπάση πλέον αυτό. Το 9 και σήμερα φαντάζομαι πάει με τρία αντίστροφα για να ξεκινήσουν οι διακοπές του.

Λοιπόν, πάμε στις τελευταίες ειδήσεις που έχουν γίνει τα τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά. Ο Παπα-Νικολάου, όπως σας έλεγα και χθες που με ρώτησε ο Βασίλης Γερασίμου τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, το είχα πει από χθες, ο Παπα-Νικολάου έκλεισε στον Ολυμπιακό και εννοείται ότι θα κλείσει και την καριέρα του εκεί. Ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου συνεχίζει στον Ολυμπιακό για ακόμη 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Ο εμβληματικός αρχηγός των Πειραιωτών θα είναι στο λιμάνι μέχρι το 28, αφού ικανοποιήθηκε το αίτημά του για διετές συμβόλαιο. Έτσι οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, με τον 35χρονο forward να μένει για πάντα στον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε.

Παπα-Νικολάου, να σημειώσουμε ότι και το 12 και το 13 και το 26 στις 3 λοιπόν από τις 4 Ευρωλίγκες του Ολυμπιακού ήταν παρόν, έτσι. Έχει κατακτήσει ακόμα 6 πρωταθλήματα Ελλάδος, το 12, το 16, το 22, το 23, το 25 και το 26, το φετινό. 5 κύπελα, το 10, το 11, το 22, το 23 και το 24 και 4 Super Cup. 22, 23, 24, 25. Έχει κάνει λοιπόν και έχει πάρει τα πάντα στον Ολυμπιακό. Ο εμβληματικός αρχηγός και το πολύ καλό παιδί αυτό, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Not right now, not today. And I can be your girl for the summer. Να διαβάσω μια παράγραφο από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που για μένα έχει τη μεγαλύτερη σημασία από την ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων λοιπόν λέει, πάνω απ' όλα μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Μια διαδρομή που μας οδήγησε σε σπουδαίες επιτυχίες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη περισσότερες. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου συνεχίζει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο αρχηγός της ομάδας μας, είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Καταλήγει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κώστα Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του αρχηγού.

Άλλη μια είδηση έτσι πολύ πρόσφατη. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη φέρεται να φτάνει ο Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ενώ αυτή την ώρα στον ημιτελικό του Wimbledon υπάρχει μια τιτανομαχία, θα έλεγα, μεταξύ Γιάννη Σίνερ και Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σίνερ προηγείται από ό,τι βλέπω με 2-0 στα σετ, παίζεται αυτή τη στιγμή το τρίτο.

πρόκριση χθες της Γαλλίας επί του Μαρόκου, θα έλεγα πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ περίμενα την πρόκριση της Γαλλίας, αλλά όχι με τόση ευκολία. Το Μαρόκο δεν κατάφερε σε καμία των περιπτώσεων να κοντράρει τους Γάλλους. Οι Γάλλοι από το πρώτο ημίχρονο έπρεπε να κερδίζουν και με 2 γκολ διαφορά, δεν θα μας έκανε καμία εντύπωση. Οι Γάλλοι, οι οποίοι πραγματικά φαίνονται η πιο δυνατή ομάδα, τουλάχιστον με αυτά που έχουν δείξει ως τώρα, οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες του Μουντιάλ και το πρώτο φαβορί. Σήμερα στις 10 Ισπανία-Βέλγιο, ο δεύτερος πρώην ημιτελικός, ενώ το Σάββατο τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία κλείνει το πρόγραμμα των προημιτελικών. Μεγάλο φαβορί και οι Ισπάνοι σήμερα, θεωρώ. Θεωρώ ότι η Ισπανία-Γαλλία θα είναι το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Αλλά αυτά βεβαίως είναι θεωρίες και προγνωστικά. Στο χορτάρι είναι όλα τα οποία τα μετράμε.

Έχουμε μπει και στην περίοδο των προκριματικών του Champions League, του Europa League και του Conference League. Χθες είχαμε τα πρώτα μάτς του πρώτου γύρου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα δεύτερα. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Την μεθεπόμενη μπαίνει και ο Παναθηναίκος στη μάχη. Ο Παναθηναίκος που καλείται να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει στην link phase του Conference League. Ελπίζω να είναι έτοιμος και να τα πάει καλά. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προβλέψεις. Το γνωστό το Football Meets Data έκανε τις προβλέψεις του για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα playoffs του Champions League. Για να δούμε παρέα τι δίνει, τι προβλέψεις δίνει στους δύο ελληνικούς συλλόγους. You play that song we used to. Τον Αύγουστο και δύο παίζουν. Ο Μένο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και η ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs του Champions League. Με μία πρόκριση περνά στη link phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο προκρίσεις για να περάσει στην link phase του Champions League που ήταν και πέρυσι. Λοιπόν, τις προβλέψεις του σχετικά, όπως είπαμε πριν, έκανε το Football Meets Data, που βλέπει τους κιτρινόμαυρους να ανεβαίνουν όντως τους ισχυρούς, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους ανίσχυρους, και να αντιμετωπίζουν μία εκ των Τσέλιε, Ομόνια, Λάσκ, Λίντς, την Αυστριακή, Άρχους και Βίκινγκ. Τυχόν αποκλεισμό των Δανών από τη Λεχ Πόζαν θα κάνει χαλάστρα, όπως λέμε στην ελληνική ομάδα, που όμως βολεύεται και με τον αποκλεισμό Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ ή Σλόβαν Μπρατισλάβα στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Όσο για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δίνεται να περνά από τον τρίτο προκριματικό και να μπαίνει αναμενόμενα στους ανίσχυρους των playoffs, με Λιόν και Μπόντο Γκλιμπ να είναι οι επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι.

Επειδή πολλοί φίλοι μας ρωτάτε για τον Στάνιτς, υπάρχει μια μικρή στασιμότητα. Μας άκουγα και τον Κώστα Σαμοθράκη στον Σάκη τον Μπουζούνη που έλεγε ότι δεν έχει βγει κάτι από πλευράς εξέλιξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει βεβαίως η μεταγραφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι προχωράει η μεταγραφή. Κάπου είμαστε στο ενδιάμεσο. Πάντως, εάν θεωρηθεί ένα θετικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό, είναι ότι ο Πέταρας Στάνιτς δεν είναι διαθέσιμος ούτε για το δεύτερο σημερινό φιλικό της Λουντογκόρετς. Γεγονός, κατά πάσα πιθανότητα, που επιβεβαιώνει τα ρεπορτάζ ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Διότι όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπήρχε θέμα μεταγράφης, ο Στάνιτς θα έπαιζε και στο φιλικό της Λουντογκόρετς, διότι ο προπονητής ποντάρει πολύ απάνω του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε επίπεδα πολύ ψηλά για την μεταγραφή του Στάνιτς. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι μικρός, 24 ετών, και εν πάση περιπτώσει από ό,τι δείχνουν τα τελευταία ρεπορτάζ, είναι πολύ πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Όπως και του Ρόκα είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Άμεσες οι εξελίξεις. Νομίζω ότι μπορεί και μέσα από το Κυριακό οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να έχουν κλείσει τον Ολυμπιακό.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμι.
3: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.

0: Έχει δοθεί εκκίνηση τη ενάντια και τελευταία υποδρομή. Μένει πίσω το βαρούμενο για την πρωτοπορία. Γίνεται μεγάλη μάχη. Είναι ο κρύφτη από την εσωτερική, ο Μυρίανθο, απ' έξω, ενδιάμεσα η Νάπολη και στη συνέχεια είναι η Πούλβερ. Συμπληρώνει τον όμιλο των πρωτοπόρων με τον Μυρίανθο και τον κρύφτη. Ο κρύφτη, ο Μυρίανθο τώρα περνά στην πρωτοπορία. Ο κρύφτη και η Πούλβερ, η Νάπολη στην τέταρτη θέση. Στο 500 ταχύτητα ρυθμό ακολουθούν οι πρωτοπόροι. Η Μυρία θα δέχεται την επίθεση τη Πούλβερ σε ύψος των 400 μέτρων. Και πίσω η Νάπολη, ο Παπανδρέας και η Ζιγκουάλαγκερ με τον Μυρίανθο να μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Η Πούλβερ είναι πολύ κοντά του στη εσωτερική. Ο Κρύφτης. Τα άλλα λόγω έμειναν σχετικά πίσω με τη Πούλβερ να κάνει επίθεση τώρα και να περνά στην πρωτοπορία η Πούλβερ. Και πίσω η Νάπολη προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση τη με τη Πούλβερ να έχει το προβάδισμα. Ο Κρύφτης θέλει να επιστρέφει τώρα. Κρύφτης και Πούλβερ στην τελική αναμέτρηση. Πούλβερ μικρό πρόβλημα, ο Κρύφτης είναι απειλήσει και πάλι. Πούλβερ και Κρύφτης. Νάπολη και Ζιγκουάλαγκερ.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 94,3 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Συντονισμένη, δεν φεύγει κανείς. Και πόσο μάλλον όταν ο Ηρακλής είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Θα μας πει για το beach volley, θέλω φίλοι να μας πεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είσαι Ηρακλή?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Βεβαίως θα πούμε για το beach volley, γιατί πήγα.
0: Μ' αρέσει πολύ το beach volley, να ξέρεις.
1: Απέχουμε από εδώ στην άμακρη 12 μόνο χιλιομετράκια. Απλωθεί
0: κοντά
1: μπροστά εκεί Αμμουδίτσα, μπροστά στο καράβι. Αυτό το ωραίο, το τεράστιο beach bar, το ιστορικό beach bar του Μπάμπη Μανιάτη, το οποίο φιλοξενεί κορυφαίους αγώνες beach volley, έχοντας πιστοποιημένα γήπεδα, τρία πιστοποιημένα γήπεδα με ολυμπιακής ποιότητας άμμο. Ωραία, και πραγματικά σήμερα ήταν γεμάτα και τα τρία γήπεδα με άντρες και γυναίκες.
0: Αυτά είναι, ωραία, πολύ ωραία.
1: Διάδες, ντουέτα, οι οποίοι πάλευαν μέσα στον ήλιο και βέβαια με λαψά τα σώματα όλων. Ωραία.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Αυτό είναι το τρίτο τριήμερο πανελληνίου πρωταθλήματος. Προηγήθηκαν δύο, έρχεται άλλο ένα, το τέταρτο και τελικό. Ολοφάνερο ότι ένα τριήμερο να εκτεθούν αυτά τα παιδιά στο βάζουμε και τις προπονήσεις. Με λαψί όλοι, έτσι δεν είναι Δημήτρη?
0: Έτσι βέβαια, βέβαια.
1: Και εσύ από την Κρήτη ερχόμενος, τι λέω τώρα, έτσι, τι λέω?
0: Με λάμψος.
1: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά από καυτό ήλιο, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: Έτσι, από καυτό ήλιο.
0: Κόσμο είχε, όταν λες τα γήπεδα ήταν, για πες μου.
1: Κάτι περίεργο, πολύ ναι, περίεργο, ναι, υπήρχε ναι, μια ηρεμία, υπήρχε μια περιορισμένη κίνηση σε ολόκληρη τη Νέα Μάκρη και την παραλία Μαραθώνα και όλη την υπόλοιπη παραλία έως το καράβι, και εκεί η παραλία Μαραθώνα είναι.
0: Τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες, τι ώρα ξεκινούν?
1: Ναι, ξεκινούν πρωί-πρωί, για παράδειγμα το λέμε γρήγορα σήμερα Δημήτρη, ήταν 24 ντουέτα ανδρών και άλλα τόσα γυναικών,
0: ναι.
1: Πάλεψαν για τέσσερις θέσεις. Αυτοί, θα τους δούμε τώρα αμέσως. Αυτοί οι οποίοι προκρίθηκαν, τα τέσσερα ντουέτα, έτσι, πάνε και θα συναντήσουν αύριο τους...
0: Τι έχουμε κάτι?
1: Πάνε οι τέσσερις που προκρίθηκαν σήμερα, πάνε να συναντήσουν τους 8 που έχουν προκριθεί ως ελίτ. Άρα αύριο θα έχουμε το ταμπλό των 12 ντουέτα ανδρών και γυναικών. Θα παλέψουν για τις θέσεις των τελικών της Κυριακής.
0: Της Κυριακής.
1: Ξεκινούν πρωί οι αγώνες και ολοκληρώνονται 5-6 το απόγευμα. Μας ενδιαφέρει, Δημήτρη, να πούμε ότι οι δυο τελικοί ανδρών και γυναικών θα είναι προγραμματισμένοι να συμβούν των γυναικών 3 η ώρα την Κυριακή και των ανδρών στις 4. Άρα με ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ. Άρα λοιπόν μπορούμε να συντονιστούμε, μπορούμε να πάμε εκεί.
0: Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο, αν μπορούσαμε να πηγαίναμε βέβαια.
1: Το Σινιά, καλεσμένος, εσύ εδώ συζητάμε, έτσι. Λοιπόν,
0: Καλό για μένα μόνο, αλλά γενικώς για τον κόσμο να το παραγωγηθεί και είναι.
1: Αύριο και μεθαύριο πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια, θα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Θα υπάρχει κινησούλα. Μέσα στους αγώνες ήμασταν εμείς και εμείς.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Δηλαδή οι συνοδοί, φίλοι κλπ. των τουέτων. Πολύ ωραίο το κλίμα, φιλικότατο το κλίμα, χαλαρό, ήρεμο.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Ξαναλέω, όλοι κοιτάσαμε να δούμε το τόπι πέρα δότε, να δούμε κανένα καλό καρφί,
0: ναι,
1: μια άμυνα διαρκείας. Και βεβαίως να φτιάξουμε λίγο χρωματάκι, επιμένω.
0: Ναι, ναι, βέβαια, να είμαστε δύο ήλιος. Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αύριο λοιπόν από αύριο έχουμε το κυρίως ταμπλό. Έχουμε λοιπόν έχουμε τη δεύτερη ημέρα, η δεύτερη ημέρα του τρίτου σταθμού και πάμε σε έναν τέταρτο σύνταγμα 24η, 25η και 26η του
0: Ιουλίου.
1: Ιουλίου, εκεί λοιπόν η ευκαιρία είναι πολύ πολύ πιο γενικευμένη για όλο και περισσότερο κόσμο, γιατί κεντρικό το σημείο, όλο και κάποια ώρα να περάσουμε από εκεί, έτσι Δημήτρη?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Σωστά, έτσι, σωστά. Είναι. Και καλό είναι να πάει ο κόσμος να το παρακολουθήσει, αφού είναι.
1: Η θάλασσα έχει απλό κυματισμό, ένα ωραίο ρεύμα, είχε εκεί στα 3-4-4,5 μπουφοράκια. Μια χαρά, ωραία θέα, βλέπαμε απέναντι Εύβοια και Νέα Μάκρη Ραφίνα στο βάθος Τζιά και Βάλε.
0: Αυτά είναι.
1: Μια χαρά.
0: Σε ζηλεύω, Ηρακλή, σε ζηλεύω που μπόρεσε να
1: πας. Το τοπίο ωραίο, θα επαναλάβουμε αύριο την ίδια βόλτα.
0: Πάλι από το πρωί ξεκινούν και τελειώνουν 5 με 6 εκεί.
1: 5 με 6, ναι. Θα βρίσκομαι μετά τις 1. Έως τις 4-4,5 θα βρίσκουμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Εκεί έτσι να δω κάποιους, για να δω κάποιους top, κάποιους elite, κάποιους elite βολεϊμπολίστες, άντρες και γυναίκες, κυρίως άντρες, όπως το ντουέτο, τους φίλους του Κασάτσου, τον Σταύρο Ντάλα και τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο φαβορί και στους άντρες και στις γυναίκες, ξεχωρίζουν?
1: Τους ονόμασα, εκτός αν κάνει την εκπληξή ο γιος μου, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί ο γιος μου, 40 ετών, όσο είναι ο γιος μου.
0: Ναι, αχα,
1: παίζανε μαζί βόλεϊ, παίζανε μαζί βόλεϊ, τελικά πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά. Εκτός αν κάνει την έκπληξη, μπορεί ο Θοδωρής.
0: Θοδωρής Παπαδημητρίου με.
1: Παπαδημητρίου. Με μια στιγμή να σου πω αμέσως, για στιγμή να τα βρω. Εδώ μπήκαμε στο entry list. Παναγιώτης Ιωαννίδης.
0: Παναγιώτης Ιωαννίδης, Θοδωρής Παπαδημητρίου, μάλιστα.
1: Παναγιώτης Ιωαννίδης, είναι και νούμερο 2
0: στο ταμπλό.
1: Στο ranking, ναι. Ακριβώς. Έκπληξη μπορεί να πραγματοποιήσει.
0: Θυμήστε μου το νούμερο 1, ποιοι είναι.
1: Σταύρος Δάλας, Δημήτρης Χατζηνικολάου, πρωταθλητές
0: του 25.
1: Αντώνης Καρίκας και Δημήτρης Καλλιοζής είναι άλλο ένα ντουέτο οι οποίοι μπορούν να καταγράψουν την έκπληξη. Έτσι. Δηλαδή είναι τρία ντουέτα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν συναντηθούν. Να δω και σε λίγο και την κλήρωση πώς έχει γίνει. Τώρα μάλλον πρέπει να γίνεται κλήρωση εκεί.
0: Α, έχει μάθει την κλήρωση.
1: Ναι, γιατί ναι. Εκτός αν τα έχουν έτοιμα τα brackets, δεν το κοίταξα αυτό. Λοιπόν, στις κυρίες,
0: ναι.
1: στις κυρίες λοιπόν, πάνε για πρωτάθλημα η Κωνσταντίνα Τσοπούλου με την Μυρτό Καλαμαρίδου. Είναι νέες κυρίες, νέες αφίξεις, αυτά τα κορίτσια. Και με την ευκαιρία λοιπόν, Δημήτρη, να συνεχίσουμε με ωραίες διεθνείς ειδήσεις. Μια πολύ ωραία διεθνή είδηση εξωτερικού για τον beach volley.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, δύο κοριτσάκια μας κατηγορίας κάτω των 18, δηλαδή κορασίδες.
0: Ναι.
1: Κατερίνα Φραγιαδάκη και Αγγελική Χαρισάκη λοιπόν, παίζουν λοιπόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Χάγης, εδώ στην Ολλανδία. Ωραία, Ευρώπη. Παίζουν εκεί στα παράλια του Ατλαντικού, απέναντι από το UK, ωραία, απέναντι από τη Βρετανία. Έτσι, λοιπόν, πραγματοποίησαν στην εκκίνηση, πραγματοποίησαν μια τεράστια νίκη, επικράτησαν τον Αστραλόν Γκάμποριτ Γκρόκοτ με 2-1. Ιτήθηκαν 21-17 στο πρώτο σετ. Επανέλαβαν το δεύτερο με 21-19, το κέρδισαν, επανήλθαν, όχι επανέλαβαν, και επικράτησαν στο τρίτο με 15-12. Συνέχισαν με αντίπαλες τις άπαιχτες Βραζιλιάνες Λετίσια Κιάρα, από τις οποίες, Λετίσια και Κιάρα, από τις οποίες ιτήθηκαν με 21-16-21-14, αλλά συνεχίζουν κανονικά στην επόμενη φάση, γιατί παίρνουν την πρόκριση ως τρίτες καλύτερες. Σήμερα έπαιζαν με τις Ουκρανές Σκούρατ Βάπνιαρ, χωρίς να έχει το αποτέλεσμά τους σημασία βαθμολογική, έτσι Δημήτρη? Λοιπόν, εδώ γεννιέται μια ελπίδα, μήπως αυτά τα δύο κοριτσάκια πάρουν ένα καλό δρόμο, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το beach volley ζήτα κάτω του σε άντρες και γυναίκες. Στους άντρες είναι πολύ πολύ μέτριο το επίπεδο, στις γυναίκες κάτι φαίνεται εδώ με αυτά τα δύο κοριτσάκια. μήπως έχουμε μια νέα Θάλια Κουτρουμανίδου, Βάσο Καραντάσιου, Εφησφυρί, Μαρία Τσιαρτιάνη, Βίκη Αρβανίτη. Ονόμασα πέντε μεγάλες κυρίες του beach volley που έχουν διακριθεί σε παγκόσμια
0: και πρωταθλήματα. Μεγάλες αθλητρίες, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ενώ σε άντρες δεν πηγαίναμε και τόσο καλά, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε.
0: Ναι, okay, ναι, τα είπαμε και χθες. Δεν με κουράζεις.
1: Πήγαμε λοιπόν και στη Χάγη. Mm-hmm. Ωραία, Δημήτριε. Να πάμε Χέρκουλης.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Πάμε Χέρκουλης, Μόνικος, Μονακό, όλοι Μονακό. Ανοίγουμε τηλεοράσεις. Ναι. Γιατί σε μία ώρα από τώρα, σε 55 λεπτά από τώρα, έχουμε την κόντρα τριών ελίτ του μήκους. Σίμον Εχάμερ, με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, 8.51, επιτευχθήσα στη διάρκεια αγώνα δεκάθλου. Mm-hmm. Ο Ελβετός τα κατάφερε μια χαρά. Ματία Φουλουρλάνη, ο Ιταλός, επανέρχεται από το τραυματισμό του. Δεν έχει σημασία να δώσουμε τις επιδόσεις του, γιατί έρχεται από τραυματισμό. Ό,τι και να διαπράξει αυτό το παιδί, θα είναι μια πολύ πολύ καλή επάνωδος. Μπορεί και να μας κουφάνει, να πάει και πιο μακριά από όσο μας έχει συνηθίσει. Και βέβαια ο δικός μας, ο Μίλτος Τεντόγλου, με τα 8 μέτρα και 49, την δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, πίσω από τον Χάμερ. Έχουμε λοιπόν μια κόντρα των τριών, αλλά βέβαια είναι ικανοί να εισέλθουν εκεί ανάμεσά τους και άλλοι, έτσι λοιπόν, όπως οι Τζαμαϊκανοί. Ξαναλέω, ξαναθυμίζω, Δημήτρη, την προσπάθεια του Γουανιόνι να καταρρύψει το ρεκόρ στο σπάνιο αγώρισμα των 1000 μέτρων. Για να δούμε τι θα διαπράξει αυτός ο σούπερ Κενιάτης.
0: Όταν λες σπάνιο αγώνισμα, τι εννοείς ακριβώς?
1: Δεν διεξάγεται τακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Συνήθως το χιλιάρι είναι μια ρουτίνα καθημερινή στην προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Το χιλιάρι είναι μια ρουτίνα προπόνησης για όλους όσους τρέχουν αποστάσεις από 800 και πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τον Γουανιόνι το χιλιαράκι αυτό είναι μια χαρά. Βάζει, πώς το λένε, αντοχή στην ταχύτητα.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι, αν γίνεται κατανοητό. Έτσι, Δημήτρη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, πάμε βουνό.
0: Πάμε βεβαίως. Πάμε και βουνό.
1: Ωραία. Μαραθώνιος Φαέθοντα. Είναι ο μαραθώνιος του Ολύμπου. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν εκεί οι λάτρεις του βουνού, οι δρομείς λάτρεις του βουνού. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν την δυτική πλευρά του Ολύμπου. Όχι την ανατολική, όπως συνέβη προχθές, τέλος Ιουνίου, με τον Ολύμπους Μαραθών. Έχουμε λοιπόν μαραθώνιος Φαέθοντας. Ξεκινάει από τον Κοκκινοπυλό, πάνω από την Ελασσόνα. Δυτικός Ολύμπος, εξελίσσεται προς το χιονοδρομικό κέντρο του στρατού. Ωραία. Και φτιάχνουν εκεί οι δρομείς έναν μεγάλο γύρο για να συμπληρώσουν τα χιλιόμετρα τα οποία χρειάζεται να ολοκληρώσουν, να τρέξουν και να τερματίσουν. Είναι ένα σημαντικό γεγονός, νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Κατά τα άλλα, σήμερα Σάββατο, αυτή την ώρα, διεξάγονται, Δημήτριε, 4 και 5 και 6 και 7 απογευματοβραδινοί αγώνες σαν αυτόν του Ζωγράφη, στον οποίο είχαμε παραβρεθεί πριν 15 μέρες και οι δυο.
0: Ναι, έτσι, Δημήτρη. Έτσι,
1: αυτό. Αυτά είναι. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να σου πω, για να δούμε τι άλλο έχω σημειώσει εδώ.
0: Για να σημειώσεις σου, ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για τον Αόλου Τραγιού, να μην τα ξαναλέμε αυτά, έτσι. Ωραία, είπαμε λοιπόν για τον beach volley, ναι, ονομάσαμε τις μεγάλες κυρίες. Έτσι, να τονίσουμε ότι το beach volley ξεκίνησε ως πρωτάθλημα.
0: Μιας και είπες για τον Αόλου Τρακίου, εάν ναι, τελικά τα καταφέρει ο κύριος Βέλιτς, μπορεί σε λίγο να τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής να μας πει για τον Αόλου Τρακίου.
1: Και να συντονιστώ, να δω.
0: Βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Αν θα με δικαιώσει σε όσα είπαμε χθες.
0: Για να δούμε, ναι.
1: Ωραία, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Αν επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του κύριου Βέλιτς, θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας. Ναι.
1: Μακάρι. 1994 συνέβη το πρώτο πρωτάθλημα beach volley με πρωταθλητές τότε, δύο μεγάλους βολεϊμπολίστες, τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη και τον Στέλιο Καζάζη. Ήταν οι πρώτοι πρωταθλητές του beach volley, έτσι για να λέμε κάποια πράγματα ιστορικά. Ωραία. Να μιλήσουμε για τον Στίβο. Διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 γυναικών και ανδρών, δηλαδή ας το πούμε νέων, ενήλικες anyway, τα παιδιά αυτά, σε διεθνείς συναντήσεις. Πολύ πολύ γρήγορα, Δημήτρη, τονίζω επιδόσεις που συνέβησαν εντός της εβδομάδας στο Λινιάνο της Ιταλίας. Η πολύ πολύ ελπιδοφόρα, η ικανοτάτη 23χρονη Εμμανουέλα Πλάκα από την Σαλαμίνα, Σαλαμινομάχος η μικρούλα, ναι, έτρεξε τα 800 μέτρα σε 2 λεπτά 02 και 80, πάρα πολύ καλή επίδοση. Από μόνη της αυτή η επίδοση είναι η 8η ταχύτερη στις λίστες του ΣΕΓΑΣ όλων των εποχών, αλλά η Εμμανουέλα, μια συμπαθεστάτη μικρή κυρία, έχει διαπράξει ήδη φέτος, έχει διαπράξει και την 4η ταχύτερη, την ατομική της επίδοση. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, αναδύθηκε νικήτρια στην σειρά της, την τιμώρησαν όμως, την τοποθέτησαν σε αργή σειρά, άρα προσέφερε, ας το πούμε, λειτουργήσε ως λαγουδίνα στις επερχόμενες. Για παράδειγμα, η δεύτερη, μια κυρία από την Νότια Αφρική, κυνηγώντας την Εμμανουέλα, διέπραξε ατομική επιδόση. Έτσι, δηλαδή ευνόησε η Εμμανουέλα τις επερχόμενες. Έχουμε και άλλες καλές, πολύ καλές επιδόσεις. Έχουμε μια ατομική επίδοση, Νάνση Κοκορού, η αθλήτρια από τη Σπάρτη, καταγόμενη από τη Σπάρτη, αλλά γυμνάζεται στη Θεσσαλονίκη, ανήκει στον ΑΠΚ Νεάπολης. Είναι υπαξιωματικός του ναυτικού. Πώς καταφέρνει αυτά? Καράβι, μονάδα και προπόνηση. Μπράβο, Νάνση. Πραγματοποίησε στα 3.000 μέτρα στίπλ μια νέα ατομική επίδοση. Πραγματικά τα κατάφερε με το παραπάνω.
0: Είναι το παράδειγμα, κοπελιά, αν θες, ναι, όλα τα καταφέρνεις, με λίγο παραπάνω βέβαια κόπο και κούραση, αλλά τα καταφέρνεις.
1: Τα κατάφερε με το παραπάνω. 10.07.20 η επίδοσή της, μαζί της στην Μπαρτσελώνα, σε ένα στάδιο κάτω από το λόφο, κάτω από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι αδελφές Λιμπιώνα και Λάουρα Ζενέγια πραγματοποίησαν, όπως την είδα στο live streaming, μια πάρα πολύ ωραία κούρσα 400 μέτρων εμποδίων. Είχαν ρυθμό, είχαν ανταγωνισμό μεταξύ τους και η Ελιμπιώνα κράτησε, είχε διάρκεια στην τελική ευθεία, 58-48 η επίδοσή της, με διαφορά 11 εκατοστών, δηλαδή με διαφορά που τη βλέπει το photo finish, η Λάουρα ακολούθησε 58-59. Σε αυτό το meeting ο ακοντιστής Δημήτρης Τσίτσος υπερπροσπάθησε να προσπεράσει τα 80 μέτρα, δεν τα κατάφερε, είχε λίγο άγχος, δεν είχε ρυθμό, πραγματικά φάνηκε αγχωμένος. Τελικά κατάφερε επίδοση 78 μέτρων και 77 εκατοστών, πραγματοποίησε την 79 και 27, πραγματοποίησε την ανατροπή. Ο Ισπανός Μάνου Πόζα είχε το 78-77. Ο Δημήτρης Τσίτσος ήθελε την βολή πάνω από το 80 μέτρα, νέα ατομική επίδοση θα ήταν και βεβαίως θα πήγαινε με αέρα στο Μπρίμπιχαμ, γιατί οι βολές πάνω από το 80 μέτρα δίνουν πρόκριση στον τελικό και ίσως να δώσουν και 7-8. Έτσι, Δημήτρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να μείνουμε κάπου εδώ, να
0: βγάλουμε εκεί, εκεί. Ναι, σε λίγο θα το βγάλουμε και το Βέλιτς. Αν τελικά τα καταφέρουμε, θα το βγάλουμε. Αυτά, ωραία. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Σου εύχομαι να παρακολουθήσεις το ωραίο θέαμα, αυτό είναι σίγουρο, και στο Σκηνιά.
1: Να περνάτε καλά και ξαναλέω, συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ για το meeting Hercules, ναι, που παίζεται, ναι, σε, σε λιγότερα από 45 λεπτά ο Μίλτος Τεντόγλου. Και πολύ πολύ γρήγορα κλείνω με πέντε λέξεις. Οξάνα Κορενιόβα, αυτή η Ουκρανή που έχει γίνει Ελληνοπούλα, 13 μέτρα και 80 στο τριπλό άλμα. Πρώτευσε σε αγώνα στην Γιοένσου της Φιλανδίας και έδειξε ότι άξια θα ταξιδέψει έως τον Μπέρμιγχαμ, έχοντας πολλές ελπίδες για πρόκριση στον τελικό.
0: Συμπλήρωσε
1: και αυτό. Έτσι,
0: άψογα. Απόλυτη ενημέρωση σήμερα από τον Ηρακλή.
1: Να είσαστε όλοι καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσύ.
1: Τα λέμε, Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ. Απόλυτη ενημέρωση σήμερα από τον Ηρακλή.
1: Να είσαστε όλοι καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσύ.
1: Τα λέμε, Δημήτρη.

Λοιπόν, στις 10 Ισπανία-Βέλγιο, από Ερδίο Σπορ μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και εμάς το Τζουράκι και να βλέπετε χαμηλωμένη την τη φωνή της τηλεόρασης. Στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι, ο δεύτερος προημιτελικός του φετινού Μουντιάλ. Έχουν βγει ενδεκάδες. Πάμε να τις δούμε παρέτσα. Λοιπόν, ο Ντελαφόεντε για την Ισπανία κατεβάζει τον Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Ο Ρούντι Γκαρσία, ο προπονητής της Εθνικής του Βελγίου. Κουρτουά, εννοείται Κουρτουά. Καστάν, Εγκόη, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Ράσκιν, Τίλεμανς. Τροσάρ, ο οποίος κάνει θαυμάσιο Μουντιάλ. Ντεμπρόινε, Ντοκού και Τελάρε. Αυτές είναι οι ενδεκάδες και της Ισπανίας και του Βελγίου. Θεωρώ ότι η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι θα έχει και γκολ το απόψινό μάτς. Για να δούμε.

0: Πριν λέγαμε για το Diamond Link που γίνεται στο Μονακό, εκτός από τον Τεντόγλου και η κυρία Ελίνα Τζένκο έλαβε μέρος. Η οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, για πολλούς όχι αναμενόμενη, διότι δεν ήταν και στα καλή.
1: Super Sport 104. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Django.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.com.

0: ελληνικαπαιδεία.gr.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, 9 και 2 πρώτα λεπτά, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ολική ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Παρέτησα μέχρι τις 10, ελπίζω με ενδιαφέροντα θέματα. Τελικά ο κύριος Βέλιτς δεν θα καταφέρει λόγω υποχρεώσεων ψηφιακών, όπως μου είπε, που έχει. Άρα τη Δευτέρα όμως θα τον έχουμε κοντά μας. Έχουμε κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού, θα πούμε ωραία πραγματάκια. Μάνο, με ακούς, καλησπέρα.
1: Τα πού είσαι? Καλησπέρα Δημήτρη, καμιά χαρά εσύ.
0: Ο κύριος Βέλιτς.
1: Νέος προγονής του Λουτραγκίου.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ο οποίος μας υποσχέθηκε να πούμε πολλά ωραία πραγματάκια για τη νέα του έτσι πρόκληση την Δευτέρα.
1: Βέβαια.
0: Και για Όφη βεβαίως και για Παναθηναϊκό και για Μουντιάλ, για τα πάντα.
1: Σωστό, έτσι.
0: Ποδοσφαιράνθρωπος δυνατός.
1: Ναι, είναι το όμορφο, είναι ότι το Λουτράκι του δίνει μια μεγάλη ευκαιρία τώρα με μεγαλομέτωχο τον Γιάννη Βαρθενογιάννη,
0: έτσι, ναι,
1: να διεκδικήσει άνοδο στη Β' Εθνική και γιατί όχι μετά από μερικά χρόνια ακόμα και στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι, αυτό εξαρτάται από πολλά και διάφορα βέβαια, αλλά έτσι. Όταν υπάρχει οικονομική επιφάνεια...
1: Πολύ κοντά στην Αθήνα, ένα μικρό Μοντεκάρλο ουσιαστικά μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Τώρα που η Δημοτική Αρχή πρέπει να πάει πιο καλά τα πράγματα. Υπάρχει και κόσμο περισσότερο, υποθέτω.
0: Να διαμορφώσει και καλύτερα το γήπεδό του.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ, τι λες?
1: Ναι, πάμε Μουντιάλ. Πάμε Μουντιάλ, σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Βελγίου απέναντι στην Ισπανία. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας που σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει εντυπωσιάσει, έτσι.
0: Όχι,
1: είναι μια πραγματικότητα, ειδικά στο τελευταίο του παιχνίδι που νίκησε 1-0 την Πορτογαλία. Εντάξει, ήταν... ποιος θα βάλει τον γκολ περισσότερο,
0: ναι, έτσι είναι.
1: Θα έπαιρνε και την νίκη. Έτσι φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν, τελικά το έβαλε η Ισπανία, πήρε την νίκη, η οποία η Ισπανία βέβαια είναι αίτητη σε 35 παιχνίδια, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Όντως.
1: 18 παιχνίδια το Βέλγιο, όπου το Βέλγιο έχει πάει σιγά σιγά σταδιακά, έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή, έτσι, πίσω από Αργεντινή και Γαλλία. Έχει 13 γκολ, η Γαλλία 16-14, η Αργεντινή. Βελτιώνεται το Βέλγιο σιγά σιγά από αγώνα σε αγώνα. Και βέβαια είχαμε αυτή τη μεγάλη την νίκη του ποδοσφαίρου πάνω απ' όλα, στο 4-1 επί της ομάδας των ΗΠΑ. Γιατί καλή και χρυσή ομάδα των ΗΠΑ, πολύ βελτιωμένη με τον Ποτσετίνο, αλλά λόγω και του θέματος που είχε δημιουργηθεί με τον Μπαλογκούντς, ήταν πολύ άσχημο, γενικά για το ποδοσφαίρο, να έχει περάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Πολύ πιθανό να τις έκανε κακό αυτή η ομή παρέμβαση του.
1: Αλλά γενικά για το ποδόσφαιρο θα ήταν κακό αυτό.
0: Ναι,
1: να έχει περάσει δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν έχεις άδικο. Έτσι είναι.
1: Που βελτιώνονται πάντως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και πιστεύω το 30 και ακόμη πιο πολύ το 34 θα είναι πολύ πιο ισχυρή η εθνική τους ομάδα.
0: Εγώ επειδή έτυχε να τον παρακολουθήσω παρά το γεγονός ότι ήταν αργά το παιχνίδι, νομίζω ότι καλά, το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης, έτσι, το 1-4 ή το 4-1, ό,τι προτιμάτε. Ναι. Απλώς δεν είχε την εμπειρία εκεί στα κρίσιμα οι Αμερικάνοι να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, τέλος πάντων, και ήταν και τυχεροί οι Βέλγοι.
1: Ναι, ήταν και το μάτς περίεργο, έτσι.
0: Ήταν και περίεργο, υπήρχε εκεί περιραίωση ατμόσφαιρα.
1: Ναι, προηγηθεί ακριβώς αυτό και είπα καλό για το ποδόσφαιρο. Εδώ αποδείχθηκε περίτρανα η δύναμη του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί θα ήταν διαφορετικά να έχει νικήσει η δύναμη της πολιτικής.
0: Σωστά.
1: Δούμε και θέλω να δω και ποιες θα είναι οι περαιτέρω κινήσεις, γιατί όπως είπε ο Ιφαντίνο, εγώ βλέπω τις αποφάσεις της ανεξάρτητης επιτροπής, άλλες μου αρέσουν, άλλες όχι, αλλά δεν επεμβαίνω σε αυτά. Τώρα, αν δούμε τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής που εξετάζει την υπόθεση, είναι Νοτιοαφρικανοί και Νοτιοαμερικανοί. Οπότε αυτοί χαμογελούν πολύ εύκολα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει τώρα, να είχαμε να λέγαμε τώρα και από τον Ιφαντίνο τώρα.
1: Εννοείται.
0: Τι να πει τώρα, και ο άνθρωπος εκεί.
1: Εννοείται. Τώρα, το σημερινό παιχνίδι έχει φαβορή εύκολο ή δύσκολο, έχει σίγουρα. Εθνική Ισπανίας, έτσι, με το Γιαμάλ που όπως είπε ο Ντελαφόνιντα, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ακόμα δεν είναι στον καλύτερο του εαυτό, δεν έχει δείξει την καλύτερη του φόρμα. Περιμένουμε, προσδοκούμε περισσότερο, ελπίζω να είναι συγκεντρωμένος, έχει κίνητρο βεβαίως, γιατί θέλει που ακολουθεί τα χνάρια του Μέση και του Ρονάλντο να δείξει ότι πιθανότατα θα είναι αυτός ο διάδοχός τους,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα, γιατί έχει δρόμο η πορεία είναι αυτή που καθιερώνει τον κάθε επαγγελματία γενικά, ποδοσφαιριστή, τραγουδιστή.
0: Η διάρκεια.
1: Έτσι είναι. Οπότε ο Γιαμάλ του δίνεται σήμερα μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δείξει το κάτι παραπάνω. Γιατί με την Πορτογαλία, όπως είδαμε, ο Νούνο Μέντες τον έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, όντως. Δεν φάνηκε.
1: Κατάφερε να ξεφύγει. Ναι.
0: Δεν φάνηκε.
1: Τώρα βεβαίως η Ισπανία έχει και τον Πέδρη, που είναι ένας από τους τέσσερις καλύτερους κεντρικούς μέρους στον κόσμο. Έτσι, ο Πέδρη, ο Ρόντρι.
0: Το θέμα είναι, Μάνο μου, ο Πέδρη έμεινε στον πάγκο, να ξέρεις, έτσι. Δεν τον έχει στην ενδεκάδα. Έμεινε στον πάγκο. Δεν τον έχει στην ενδεκάδα, να είναι στον πάγκο. Εντάξει, οκ. Έχει υλικό πολύ.
1: Ναι, σίγουρα έχει. Από την άλλη πλευρά, το Βέλγιο που έχει ένα από τους καλύτερους τραπλάκες στον κόσμο, έτσι. Τον Κουρτουά, ο οποίος λέει για μένα, έχω δύο σπίτια. Την Ισπανία, το ένα που παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη και είναι εκεί πολλά χρόνια, και μάλιστα ο γιος του Νίκο έχει διπλή επιγόντα και βελγική και ισπανική. Οπότε θα νιώθω κάπως παράξενα, λέει, σε αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως προσθέτει ότι εμείς το βασικό μας στόχο τον πετύχαμε, ήταν να φτάσουμε μέχρι τα προημιτελικά. Τώρα από εδώ και πέρα, ό,τι άλλο καταφέρουμε να κάνουμε,
0: θα είναι
1: μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Έτσι, τεράστια υπέρβαση ήταν.
1: Οπότε σημαίνει ότι η τωρινή εθνική Βελγίου θα παίξει πιο άνετα, χωρίς άγχος. Το άγχος θα το έχουν οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει.
0: Θεωρώ ότι θα έχουμε θέαμα πάντως. Θα έχουμε γκολ. Δεν ξέρω.
1: Καλό θα είναι. Εντάξει. Καλό θα είναι αυτό.
0: Τους Γάλλους πώς σου δες εχθές? Εγώ περίμενα τους Μαροκινούς λίγο καλύτερα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να ήταν...
1: Εγώ περίμενα ότι οι Μαροκινοί θα τους προβληματίσουν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, είναι και θέμα. Ευκαιρίες, καλά είναι να τα λέμε, αλλά.
1: Ναι,
0: πώς να την κρατήσεις με αυτούς τους Γάλλους εκεί μπροστά.
1: Έτσι είναι, καλά. Η επιθετική τριπλά των Γάλλων δύσκολα πιάνεται.
0: Απίστευτη.
1: Δεμπελέ, ο Μέση λέω. Ο Λίσε. Και ο Εμπαπέ. Εντάξει, είναι στα φαντάσματα, έτσι. Αν τους βλέπεις, αλλού τους βρίσκεις.
0: Έτσι, όπως το λες. Ξαφνικά τους βλέπεις μπροστά.
1: Ναι, έτσι είναι. Και λες τι έγινε τώρα.
0: Απίστευτη παίχτες, απίστευτη. Και γκολάρα, ρε παιδί μου, Εμπαπέ. Μου θύμισε βέβαια το Μέση. Έχασε το πέναλτι, μετά έβαλε και αυτό στον γκολ.
1: Ναι, τώρα, έχασε.
0: Πώς γίνεται.
1: Θα ήταν πρώτος αυτός. Εντάξει, τι είναι το παιχνίδι τώρα.
0: Έτσι
1: είναι το παιχνίδι. Και βέβαια ο τύπος σήμερα αποθέουν τους Γάλλους. Η Κύπλε είναι ασταμάτητη. Απόλυτη κυριαρχία της ομάδας του Ντεσάν. Το France Info λέει υπεριαλιστική Γαλλία. Μια νέα θρηλυκή γενιά ποδοσφαιριστών γεννιέται. Κλείδωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά θέση στα ημιτελικά. Το Eurosport λέει εξαιρετικός ο Εμπαπέ. Επέβαλε το ρυθμό του. Εξέπληξε τους πάντες η σταθερότητα που δείχνει πλέον ο Ντεμπελέ με το δεύτερο γκολ στράγγισε τη νίκη. Η Φιγκάρο λέει ο Ντεσάν επιβεβαιώνει πλέον και η Γαλλία ότι είναι το φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδραση η αντίπαλός της να παρουσιάσει. Εντάξει, είναι θέμα.
0: Εντάξει. Θα μου κάνει εντύπωση μεγάλη αν δεν περάσει τον τελικό. Η Ισπανία ή η Βέλγιο με τη σημερινή νικήτρια παίζει, έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Με αυτά που βλέπουμε τώρα, τουλάχιστον, ναι, αυτό.
1: Έτσι. Τώρα, αν δούμε και τις 10 μεγαλύτερες αποτυχίες εθνικών ομάδων σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, θα βάλουμε στη 10η θέση σίγουρα την Τσεχία που από τον πρώτο γύρο έμεινε έξω. Μετά θα βάλουμε στην 9η θέση τη Σκωτία που πήγαινε για τρίτη θέση και τερμάτισε τέταρτη. Που είναι πολύ πιθανό η Σκωτία να πάρει τώρα προπονητή αφού παρετήθηκε ο Τσιμ Κλάρκ. Τώρα θα μπαινείτε, έτσι. Μετά, 8η θέση είναι το Εκουαδόρ, που αλλιώς το περίμενε ο κόσμος, αποκλείστηκε. 7η θέση είναι η Βραζιλία, έτσι. Που αλλιώς πίστευα θα φτάσει πιο ψηλά με τον Αντσελότη, τελικά η ταλοποίηση δεν πέτυχε. Ήταν πρώτη φορά από το 1990 που αποκλείεται στα προημιτελικά. Τότε ήταν στο Τωρίνο και παίξε απέναντι στην Αργεντινή. Με μια παλιά του Μαραντόνα ο Κανίκη έκανε το 1-0 έξω η Σελεσάου. 6η θέση έχουμε την Ολλανδία, έτσι που πολλοί πίστευαν ότι θα πάει ψηλά. 5η θέση η Πορτογαλία, που έχασε σε αυτό το μάτς το δύσκολο από την Ισπανία. Περίμεναν πολύ, όχι τόσο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι, που είναι σταθερή αξία, από τον Βιτίνια, από τον
0: Ζωάο
1: Νέβες, από τόσους άλλους ποδοσφαιριστές, ο Λεάου,
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ο Κριστιανό. Μετά τέταρ θέση έχουμε την Νότιο Κορέα, όπου τα βάλανε μετά, όπως θυμόμαστε όλοι, με τον προπονητή. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διέταξε έρευνα, γιατί κυκλοφορούν φήμες ότι είχαν στήσει κάποιο μάτς.
0: Καλά, τέλος πάντων. Πάντως όντως η Νότια Κορέα είχε καλύτερη ομάδα, νομίζω.
1: Ναι, ξεκίνησε με νίκη, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Με την Τσεχία στο 2-1.
0: Ναι. Και με ωραία μπάλα. Αλλά κατέρευσε μετά.
1: Μετά πάμε στην Ουρουγουάη. Τα λάθη του Μοσλέρα, του Ραφλέκα, συν την εσωτερική διαμάχη, τοξικότητα που υπήρχε με τον Μπιέλσα και τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Το πλήρωσα.
0: Δύσκολος άνθρωπος εκείνος εκεί ο Μπιέλσα. Νομίζω δύσκολα συνεργάζεσαι μαζί του.
1: Είχε παίξει το όνομά του κάποια στιγμή για να λάβει την Εθνική Ελλάδος. Ναι, δεύτερη θέση είχαμε την Τουρκία, που και αυτή ήταν. Πήγε με πολλές προσδοκίες και αξιώσεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τελικά δεν έκανε τίποτα. Και βεβαίως πρώτη μεγαλύτερη πτυχία της Γερμανίας, έτσι, στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη, όπου ο Νάγκελσμαν έφυγε. Ο Κλοπ στη θέση του. Πιθανότατα θα πάει συνεργάτης του. Τεχνικός διευθυντής ο Ζάμερ ή ο Φέλερ, θα δούμε. Και η ζωή συνεχίζεται.
0: Εντάξει, θα τους μαζέψει λίγο ο Κλοπ εκεί, θα τους μαζέψει λίγο, αλλά.
1: Πρέπει.
0: Χρειάζεται να βρει και ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει να αλλάξουν, γιατί αυτοί, όπως είχαν κάνει το 2014, πήραν τον παγκόσμιο κύπελο, είχαν βάλει στο παιχνίδι ένα πανεπιστήμιο δικό τους. Αυτό τους είχε οργανώσει. Οπότε δούλεψε η κατάσταση, αλλά μετά το αφήσανε. Ναι, αυτό είναι το λάθος. Όταν έχεις κάτι καλό, εκεί πάνω πατάς και προχωράς. Όχι επειδή πέτυχες μια φορά, εντάξει, τώρα τα μάθαμε όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, συνήθως βέβαια δεν έχουν αυτινοτροπία οι Γερμανοί, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, τι να πεις.
0: Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί.
1: Μετά, πάμε στη Γιουβέντους τώρα. Μετά τον Κομολή που έχει φύγει, τον διευθύνοντα σύμβουλο, σήμερα λύθηκε η συνεργασία και με τον Ποντεστό. Όπως λέει ο Ιταλικός τύπος, άτολμος, δίκως πρωτοβουλίες. Δεν παρουσίασε κάτι στην κυρία Κυρία.
0: Να. Να κάνουμε τον Μοντεστό, δεν είχε δείξει τέτοια εικόνα. Πάντως στη Γιουβέντους το έδειξε αυτό.
1: Στη Γιουβέντους, τώρα τι να πεις. Μετά στην Πορτογαλία ο Ιωαννίδης δεν χρησιμοποιήθηκε στο το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι της Πορτογαλίας, το Ρένσε. Λέει τον προφύλαξε ο προπονητής τον Μπόρζες, επειδή μετά το δραματισμό του, όπως ξέρουμε, έλειπε από τον Νοέμβριο, έχει να παίξει έτσι. Έχει ξεκινήσει μια ειδική θεραπεία και με την προπόνηση που έκανε. Έχει επιβαρεθεί πολύ, λέει, γι' αυτό έχει μια μυαλγία κόπωσης και δεν ήθελε να τον επιβαρύνει περισσότερο και δεν το χρησιμοποίησε. Θα δούμε. Μετά στην Αγγλία τώρα. Στην Αγγλία ο Ντέκλαν Ράις έχει μια ίωση, ένα πρόβλημα στον οπισθιομυριαίο. Ελπίζουμε μέχρι να βρούμε καλά. Ίωση έχει και ο τραφλάκας της Νορβηγίας ο Νίλαν, που παίζει στη Σεβίγια. Ενώ είναι τιμωρημένος ο πλευράς Άγγλων ο Κουάνσα, ο Στόπερ, τραυματίας ο Χέντερσον και αμφίβολος ο Ρι Τζέιμς, ο δεξιός μπακάφ της Τσέλσι. Θα δούμε από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως μπορούμε να πούμε και για τους προπονητές που έχουν βγει, είναι πολλοί έτσι. Δηλαδή ο Σαμπρίλα μου έφυγε μετά το πρώτο παιχνίδι της Τινησίας. Ο Στιβ Κλάρκ, Σκοτία, ο Χουκ Μιουγκ Μπο, Νότιο Κορέα, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ Τσεχία, ο Ρόναλντ Κούμαν Ολλανδία, Σεμπάστιαν Μπεκατσέσε Εκουαδόρ, ο Γιούλιαν Νάγκετς μας στη Γερμανία, Ερβέ Ρενάρ, ο δεύτερος προπονητής της Τινησίας, ο Γκομπρός Νότιο Αφρική, ο οποίος ναι μεν αυτός παραιτήθηκε προπονητής, αλλά παραμένει στην ομάδα ως τεχνικός σύμβουλος. Μετά έχουμε Ρομπέρτο Μαρτίνεθ Πορτογαλία, θα βγει Αγκύρε Μεξικό, από τη θέση την πήρε ο Ράφα Μάρκες. Πρέπει να πούμε ότι ο Μανέ, γιατί το πρωί κυκλοφόρησε ότι αποσύρει την εθνική του ομάδα της Σενεγάλη, το διέψευσε αργότερα. Λέει ήταν fake news, είπε το BBC. Οπότε ο κόσμος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Υπάρχουν και τα fake news στην εποχή μας, έτσι.
0: Καλά, βέβαια. Ο κόσμος. Παρά το γεγονός ότι έχουμε βάλει πολλά χρόνια το διαδίκτυο στη ζωή μας, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει εύκολα. Βρίσκουν
1: και.
0: Είναι πολλά και διάφορα.
1: Και κοίτα να δεις τώρα ο Έριξεν, που για δεύτερη φορά στη ζωή του κατέρευσε, όπως ξέρουμε όλοι, στον παιχνίδι με τη Δανία. Έχει ξεκινήσει ειδική θεραπεία πάλι και μάλιστα μίλησε με τους παράγοντες της Βόλφσμπουργκ, το οποίο να θυμίσουμε έχει υποβαστεί δεύτερη κατηγορία. Μάλιστα η Κόβεντρι είχε κάνει πρόσφατα κρούση για να πάρει τον κουλιαράκι. Δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Και έχει συμφωνήσει και η διοίκηση της γερμανικής ομάδας. Μόλις τελείωσε η θεραπεία σε 10 μέρες, επιστρέφει στις προπονήσεις μαζί με όλη την ομάδα για να πάμε για να την ξαναφέρουμε στη μεγάλη κατηγορία. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, έχω εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος με ρωτά...
1: Γιώργο στο Λονδίνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, χαιρετισμός, ωραία.
0: Για το Ρόκατα τον, ξέρεις, ο Γιώργης είναι πολύ έτσι φανατικός του Ολυμπιακού, φίλος του Ολυμπιακού. Για το Ρόκα, για το Γιώργο Ρόκα το...
1: Για το Ρόκα δεν ξέρω κάτι, αλλά θα πω κάτι άλλο. Για τον Ισμαήλωβες, επειδή ήμουν και πρόσφατα στη Στοκχόλμη, όπως
0: ξέρεις,
1: είχα ρωτήσει τότε για τον Ισμαήλωβες. Αλλά τούχος ποδοσφαιριστής, αλλά ακόμα έχει δρόμο για να παίξει σε ομάδα, ειδικά αν μπει στους ομίλους της Champions League. Θα χρειαστεί χρονικό περιθώριο
0: για να
1: βελτιώσει κάποιες αδυναμίες. Κατάλαβες.
0: Καλά, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Και ο Κάρμο που έχει προσδοκίες Ολυμπιακός από εκείνον, έχει να παίξει πολύ καιρό το παιδί, έτσι.
1: Είναι ερωτηματικό ο Κάρμο.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Είναι ερωτηματικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός λογικά πρέπει να ξεκινήσει με Πιρόλα και Ρέτσο.
0: Πιρόλα, Ρέτσο, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και ανάλογα είναι πάνω απ' όλα να μπει στο League Face, έτσι.
0: Ναι,
1: θα
0: παίξει
1: μεγάλο ρόλο. Έτσι. Γιατί εκεί, αν μπει προλόγος μέχρι 31 Αυγούστου, προλαβείς να κάνεις και κάτι το παραπάνω αν έχεις εξασφαλίσει αρχικά τα 20 εκατομμύρια της εισόδου. Μπορεί τα άλλα. Ναι. Λέω το καλημέρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σε άλλο τραπέζι, στο μεγάλο τραπέζι.
0: Στο μεγάλο τραπέζι.
1: Οπότε μπορείς εκεί να πει, να έχεις δει μέχρι τότε τι πάει καλά, τι δεν λειτουργεί. Για την άμυνα λέω τώρα για παράδειγμα.
0: Και να το χειριστείς κατάλληλα.
1: Εγώ με τις άποψεις πάντα, οι ελληνικές ομάδες, αυτές ειδικά που έχουν στην Ευρώπη, έπρεπε να βρουν ποδοσφαιριστές από τη Β' Ιταλίας, ταλαντούχτο, όπως είναι ο Πιρόλα. Μπορεί να βρει 2-3 καλούς έτσι και εξελίξιμους, ούτως ώστε έναν θα πουλάς, έναν θα παίρνεις.
0: Ναι.
1: Και θα έχεις βγάλει τα λεφτά σου.
0: Μιας που μου λες τώρα για αυτές τις κατηγορίες ποδοσφαιριστές, κάτι ανάλογο είναι και ο Ρόκα που ζητάει γνώμη ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ρόκα, ο οποίος είναι ένας, επειδή τον έχω παρακολουθήσει, πολύ καλό δεξιοπόδαρο εξτρέμ, πρόσεχε, ο οποίος παίζει από την άλλη πλευρά, από αριστερά.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, αυτή είναι.
1: Ο Ποτίνος έτσι ήταν.
0: Εγώ
1: αναφέρω τον Ποτίνο. Δεξιοπόδαρο και παίζει αριστερά. Ο Πάπης Σταυρόπουλος. Το ίδιο.
0: Ναι. Έχουν μεγάλη πέραση.
1: Ένας από τους μεγαλύτερους τριπλέρ που έχει γνωρίσει η Ελλάδα ήταν ο Μπάμπης Σταυρόπουλος και είναι καλά άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε ένα παιχνίδι με την Παναχαϊκή, με το Μανσεραϊκό μάλλον, είχε περάσει στη γωνία του κόρεν 5 ποδοσφαιριστές.
0: Τι λες.
1: Το θυμάμαι σαν τώρα. 5. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Οι σημερινοί ποδοσφαιριστές, καλή χρυσή, τρέχουν τα 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα που λέει ο λόγος.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν την τέχνη που έχουν.
1: Από τεχνική κατάρρευση και φαντασία, ίσως και κάτω του μηδενός αρκετοί.
0: Ναι. Καλά, είχαν και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων νομίζω οι παλαιοί. Περισσότεροι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, συμβαίνει τώρα από τις ακαδημίες ξεκινάει το λάθος.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Άσε τα παιδιά μέχρι 12-13 χρονών
0: να παίξουν, ρε παιδί.
1: Να τι δεξιότητες έχουν. Δεν το βάλεις σε πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Το καταστρέφεις το παιδί.
0: Τακτική. Τα λέγαμε και χθες με τον Παλικαράκη που ήταν εδώ με τον.
1: Μα έχει τρελάνει τώρα αυτή η τακτική. Τακτική. Θα μάθει από 18 και κάτω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άσε τα παιδιά να παίξουν, να δείξουν αυτό που πρέπει.
1: Έχουμε τεχνίτες ποδοσφαιριστές τώρα, 5 στα δάχτυλα, είναι όλοι και όλοι Έλληνες, λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Φορτούνης, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζόλης που παίζει εξωτερικό, ο Καρέτσας που παίζει εξωτερικό και τον βρήκαμε εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι οι άλλοι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ενώ άλλη εποχή, κάθε ομάδα...
0: Είχε μπαλαδόρους. Έτσι. Πολύ μπαλαδόρο δεν ξεκίναγε δουλειά.
1: Βασίλη Μωραϊτέλη, που τον θεωρώ από τους πλέον αδικημένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν τον ομολογώ ότι δεν τον ξέρω καθόλου.
1: Ό,τι ήταν ο τελικά στον Ολυμπιακό,
0: τι
1: ήταν
0: λες.
1: Ο Μωραϊτέλη στον Πανίο.
0: Πάντως ναι, κάθε ομάδα είχε για τον παιχταρά της και τον παλαδόρο της. Έναν έως τρεις, όχι μόνο έναν.
1: Έτσι.
0: Και αυτό βεβαίως ξεπεταγόντουσαν τότε από τις αλάνες και τα λοιπά, γι' αυτό και γινόταν αυτή η δουλειά. Αλλά και τώρα ρε παιδί, μπορούν μέσα από τη διαδικασία. Έτσι.
1: Δεν μπορεί το παιδί να το βάλει στην τακτική.
0: Ναι.
1: Πώς θα δείξει αν ξέρει μπάλα ή όχι, αν έχει φαντασία, αν έχει χάρισμα κάτι.
0: Μεγάλη κουβέντα τώρα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι πολλά και διάφορα τα οποία συμβαίνουν και εκεί στις ακαδημίες. Φταίνει οι γονείς, φταίνει πολλά και διάφορα τώρα.
1: Καλά, οι γονείς σας έχουν γιο το μέση όλοι τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Τα ίδια μας έλεγε εδώ και το Παλικαράκι που ήταν
1: χθες. Εγώ έχω πάει σε. Είχαν καλέσει σε κάτι ακαδημίες του Παπάγου.
0: Ναι.
1: Να τους βραβεύσω μετά. Ήταν ένα τελικός. Παιδιά τώρα 9 μέχρι 11 χρονών.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται, ακούω μια μάνα τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Βάζω τα πόδια. Εγώ τα χάσα, ντράπηκα. Λέω του προπονητή, δηλαδή, κάνε αυτή.
0: Φάτου τα πόδια, ε, μαμά, ε.
1: Ναι, μαμά.
0: Το χουλίγκαν.
1: Εγώ πληρώνω από αυτούς. Λέω δεν πάμε πουθενά έτσι.
0: Δεν πάμε πουθενά.
1: Εσύ πληρώνεις από αυτούς, εντάξει, τότε κάτι σπίτι σου, ξέρω εγώ. Άλλαξε επάγγελμα, μαμά,
0: δεν
1: κάνει. Τι πληρώνεις, δεν πρέπει να μπεις στο σπίτι σου. Κάτσε εκεί, μην είναι
0: ρίσκο. Άστο, μεγάλη γάγκρενα. Μεγάλη γάγκρενα.
1: Επειδή είχαν τσακωθεί παίκτες, ο ένας δεν έδινε το χέρι του άλλου. Και εγώ δεν έδωσα το φίλο μου, του λέω. Τώρα φλέγα, θυμάμαι όσο.
0: Τα πισιρίκια τώρα, τα μικρά, ε.
1: Τα πισιρίκια θέλει εσύ, αν είχε νικήσει, να παίρνει ο άλλος δίπλα σου και να γίνει άλλο το κεφάλι του. Τι να πει το παιδάκι.
0: Και κάποιοι να ξέρει, αυτό είναι το χειρότερο. Κάποιοι γονείς μπορεί να επικροτήσουν αυτή την κίνηση.
1: Οι γονείς, από εκεί ξεκινάει το στραβό. Σε όλα τα πράγματα. Τι να λέμε τώρα, κορδευόμαστε. Αυτά που λέμε κάθε μέρα, οι γονείς θένε. Άμα εγώ με σπίτι μου βρίζω, τι θα κάνει το παιδί μου. Θα λέει, θα με χειροκροτήσει. Μπράβο, θα λέει, το ίδιο θα ακολουθήσει.
0: Ο φίλος μας ο Αλκίνος λέει, Δημήτρη, πες το Μάνο και για τον Άγγελο Ράμφο. Από τα καλύτερα δεκάρια. Σε ποια ομάδα έπαιζε ο Άγγελος Ράμφο?
1: Στον Απόλλωνα. Τι να πούμε, ο Βασίλης ο Κυριακός, σεντερφόρ, τι να λέμε.
0: Τι είχε, κάθε ομάδα είχε μπαλαδόρους, τέλος. Είχε ένα ως τρεις μπαλαδόρους, αλλά μιλάγανε στην μπάλα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, μιας και πιάσαμε τώρα κουβεντούλα για τον Ολυμπιακό και για τους μπαλαδόρους. Ναι. Ο Φορτούνης δεν έλειπε τώρα τα δύο χρόνια αυτό στον Ολυμπιακό. Εχθές έριξε ένα φάουλ και λέγαμε όλοι, ορίστε. Δεν είχε στημένα καταρχάς ο Ολυμπιακός. Έκανε ροντινέι ό,τι στημένο υπήρχε το δεξιμπάκι.
1: Αλλά δηλαδή... ρωτήσαμε πολλές φορές στις προπονήσεις, παιδί μου, τι κάνουν εκεί, αυτό ήθελα να δω.
0: Δηλαδή,
1: όταν κερδίσει ένα φαουλ ομάδα, δεν πρέπει κάτι να κάνεις, ένα συνδυασμό, μια κομπίνα, κάτι διαφορετικό για να φρυνδιάσεις τον αντίπαλο.
0: Που πρόσεχε τώρα τα στημένα. Είναι
1: γιατί όλοι δεν έχουν τον Πλατινί ή τον Φορτούνι, τρόπος του λέγει, να εκτελεί τα φάουλ να τα περνάει από το τύπο. Αυτομάτως πρέπει να σκεφτεί ο προπονητής κάποιους τρόπους καινούριους, κάτι να κάνει.
0: Φαντάζομαι δουλεύουν, αλλά ξέρεις, η δουλειά με την πράξη ξέρεις ότι έχει διαφορά. Αν δεν το έχεις κιόλας να το...
1: Δεν υπάρχει φιλοδοξία προσωπική. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, παράδειγμα προς μίμηση για όλους, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Αγαπάει αυτό που κάνει. Ναι. Τα εκατομμύρια τα έχει λύσει αυτά τα θέματα του. Ναι. Ο Ρονάλντο έχει λεφτά να ζήσει 18 ζωές μαζί με τα τρεις εγγονά του. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι είναι 41 χρονών και σου λέει, εγώ για να κοντράρω ένα 20χρονο παιδί, πρέπει να κάνω 2 ώρες επιπλέον προπόνηση. Ποιος 30 το κάνει αυτό, ή 25 εγώ σου λέω.
0: Κανένας,
1: δεν υπάρχουν 25 που δεν μπορούν να σουτάρουν έξω από την περιοχή. Ποιος έχει πάρει μια χοντρή μπάλα μόνος του να κάτσει να σουτάρει 100 σου την ημέρα και μετά θα φεύγει η μπάλα μόνη της? Κανένας.
0: Μάνο, τα χρόνια που έπαιζα στις ακαδημίες του Πανιώνιου, έπαιζε και ο Σαραβάκος πριν να πάει στον Παναθηναϊκό. Και δεν μπαίναμε μέσα. Δεν μπαίναμε μέσα. Ναι. Διότι περιμέναμε τον Δημήτρο Τσαραβάκο να στήσει τους κόνους για να χτυπήσει τα φάουλ μετά την προπόνηση.
1: Βλέπεις.
0: Τους κόνους έκανε τα στημένα του και μετά τους κόνους, πρόσεχε τώρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως.
4: Όπως το παγκόσμιο.
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Super Sport 104.
0: Μάνος Σταραμόπουλος. Βόλτα στα διεθνή υδατά, αλλά και να αναπολύσουμε τα παλιά, τους μπαλαδόρους, οι οποίοι πλέον είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Τώρα ποια δάχτυλα, το ενός χεριού, των δύο? Υπάρχουν και τώρα, δεν, δηλαδή καλά. Καμιά φορά ωρεοποιούμε και τα παλιά, το παρελθόν, διότι θυμόμαστε τα μικρά τα μας, αλλά πραγματικά όλες οι ομάδες είχαν μπαλαδόρους. Είχαν δηλαδή παιδιά που μιλάγανε στην μπάλα. Κατεβάζανε την μπάλα και νόμιζαν ότι κάνανε κέντημα πλέξιμο.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξω γραμμές να μιλήσουμε όσοι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, και έχετε την επιθυμία. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, επαναλαμβάνω, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Εδώ είμαι, σας περιμένω μέχρι τις 10.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 9:30.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της σημερινής εκπομπής, 10 του Ιούλη 2026. Ακούτε την εκπομπή «Ολική Ανατροπή». Στο μικρόφωνο ακούτε τον Δημήτρη Στρατάκη. Ο Σίνερ κέρδισε 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Έτσι λοιπόν του έκοψε τα φτερά για άλλη μια κατάκτηση στο Wimbledon. Ο Σίνερ, ο μεγάλος νικητής στον σημερινό ημιτελικό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ στον τελικό του Wimbledon, αφού κέρδισε σήμερα επίσης 3-0 τον Άρθουρ Φέρι.

Σβέρεφ είναι το νούμερο 3, το νούμερο 3 της κατάταξης. Ο Σίνερ είναι το νούμερο 1 πλέον. Αυτοί είναι οι δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Wimbledon για το 2026, την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στο κεντρικό κόρτ του Λονδίνου ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του Wimbledon. Να πούμε ότι από ό,τι διαβάζω, σήμερα έχει κερδίσει τις 9 από τις 10 φορές που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τον αντίπαλό του της Κυριακής, με τον Σβέρεφ. 9 στις 10 ο Σίνερ έχει κυριαρχήσει. Άρα μεγάλο φαβορεί ο Σίνερ, όπως καταλαβαίνετε.

0: Για να δούμε, έχουμε την πρώτη γραμμούλα στον αέρα. Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Στρατάκη.
0: Κύριος
1: τι κάνετε κύριε Στρατάκη?
0: Καλά, καλά κύριε Μπέλο μου, καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Ο κύριος που περιμένατε σήμερα έχει πάει να χορέψει το κορμί του, να το λεκνήσει.
0: Μας έστειλε μήνυμα, τον καλούν σε όλους τους χορευτικούς, τα όλα τα χορευτικά, έτσι events εδώ στο λεκανοπέδιο. Όπως καταλαβαίνεις, άμα είσαι καλός, έχεις και προτάσεις. Κύριε Μπέλο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι γίνεται κύριε Στρατάκη,
0: έτσι. Τι να κάνουμε, ο φίλος μας είναι διεθνής. Ποιο μάτς? Το Ισπανία.
1: Ισπανία-Βελγίου, ναι βέβαια.
0: Βλέπω Ισπανία ρε φίλε τώρα, εντάξει, τι να δω τώρα, Ισπανία. Εσύ δεν βλέπεις Ισπανία, εσύ πάντα έχεις αυτή τη διαφορετική άποψη, έτσι.
1: Όχι, δεν βλέπω Ισπανία, θα πάνε χαλαρά, δεν τους καίει κάτι, πάνε χωρίς άγχος.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορούνε.
1: Ισπανοί μπορούνε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα, βέβαια, πολλοί κόσμος εχθές έβλεπε και το Μαρόκο. Είδες το Μαρόκο ότι πέρασε και δεν ακούμπεσε. Πέρασε φιλικό. Και δεν ακούμπεσε. Τι εννοείς φιλικό, εννοείς ότι...
1: Φιλικό.
0: Ναι. Εννοείς ότι δεν δώσανε αυτά που έπρεπε να δώσουν οι Μαροκινοί ή δεν μπορούσανε?
1: Εσύ είδες να μπορούσανε ή δώσανε?
0: Δεν μπορούσανε.
1: Καταρχάς,
0: Σωτήρη μου, δεν κρατάγανε την μπάλα έτσι. Δεν μπορούσαν να την κρατήσουν την μπάλα. Οι Γάλλοι είναι δράκουλες, δεν τα έχω ξαναπεί τώρα. Δεν είναι ξαφνικά όπως λέγαμε εδώ και με τον Μάνο Σταραμόπουλο πριν. Τους έβλεπες μπροστά σου. Ειδικά οι 4-5 παίχτες μεσοεπιθετικά είναι απίστευτοι. Έτσι δεν είναι? Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις? Εμπαπέ, Ντεμπελέ,
1: Ολύσε.
0: Ναι, για πες εδώ στοιχηματικά, ναι.
1: Και έχασα και μια κάρτα.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Καλά, γιατί δεν βγάζει κάρτες τώρα. Αυτό με τις κάρτες έγινε μεγάλο σούσουρο στο Μουντιάλ.
1: Ναι, δεν βγάζουν κάρτες. Θα δεις το πέναλτι, αφού κάνεις πέναλτι, ρε φίλε, δώσε κάρτα.
0: Ναι, σωστό. Δώσε κάρτα. Δώσε καρτούλα. Εντάξει, τώρα δεν ήταν για κάρτα αυτό το πέναλτι τώρα. Εντάξει, αλήθεια είναι, αλλά θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερες κάρτες από ό,τι. Πόσες κάρτες είχε τελικά?
1: Μία.
0: Τουλάχιστον τρεις θα μπορούσε να έχει, λέγω.
1: Και εμείς τρεις θέλαμε.
0: Ναι, το ξέρω. Πήγαινες για Γαλλό, μας τα έλεγε χθες ο Γιώργης εδώ.
1: Καλά ήταν. Και αυτός πήγαινε για Γαλλό νούμερο.
0: Ναι.
1: Άμα είχε δώσει ένα πέναλτι ακόμα θα κάνει πανηγύρι.
0: Τάκα, θα γινόταν μεγάλο μακελιό.
1: Θα αγόραζε τα μπαρμπέι τους, πιστεύω.
0: Είναι ακόμα εκεί στα μπαρμπούτια, είναι ακόμα εκεί στα μπαρμπέιτος.
1: Εκεί το κορμί του λιώνει στην παραλία.
0: Λογικά μας ακούει τώρα. Λογικά. Εκτός κι αν, μετά το Μάνο Σταραμόπουλο έριξε τη βουτιά του. Ναι, είναι τα νερά τώρα τέτοια εκεί που ναι, θα ήταν μια χαρά,
1: Γατούλη, βρέξτε το κορμί σου τώρα και το τάκες δύσκολο χειμώνα.
0: Καλά. Ανοίγες.
1: Εγώ μιλάω για το άθλημά μου, για τον μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ λέω κι εγώ. Λέω για κάτι διαφορετικό. Καλά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί το γύρισες μόνο στο μπάσκετ.
1: Όχι, το πρότεινε.
0: Στο πρότεινε ο ίδιος ο Γιώργος.
1: Στο πρότεινε ο ίδιος, ναι, γιατί δεν κλέβει η εκκλησία, λες, από τόσο.
0: Εντάξει τότε. Φίλε, τώρα από το που τα λέμε. Όταν έχεις να πάρεις, ρε φίλε, 16-17 χρόνια πρωτάθλημα, δεν μπορεί να είσαι τώρα κόκορας. Έτσι, πρέπει να πας με χαμηλά την μπάλα, πρέπει να πας με κάποια τακτική. Μουλοχτή.
1: Εγώ του πρότεινα και τα τρία. Και τα τρία και το
0: ναι,
1: να
0: τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
1: Και το ελληνικό μπάσκετ.
0: Το θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα δούμε ρε φίλε, εντάξει, τώρα μόνο μπάσκετ λοιπόν, εσύ έχεις Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα, έτσι?
1: Μόνο Ευρωλίγκα παίζουμε.
0: Μόνο Ευρωλίγκα,
1: μόνο Ευρωλίγκα. Το κάναμε δυνατό.
0: Το κάνατε πολύ έτσι ρε παιδί μου άγριο, μόνο Ευρωλίγκα εκεί.
1: Μόνο Ευρωλίγκα.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπεις τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού λοιπόν, μιας και μιλάμε για Ευρωλίγκα?
1: Δεν έχουμε τελειώσει.
0: Ναι, μέχρι τώρα, μέχρι τώρα τέλος πάντων, μέχρι σήμερα.
1: Εσύ που είσαι αντίπαλος, πώς τους βλέπεις?
0: Καλές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές τώρα για να μάθετε. Ποιος θα πει τώρα ότι δεν είναι καλός ο Μπαντιό, ας πούμε.
1: Ο Παπα-Νικολάου θα υπογράψει ή θα πάει στους Ισπανούς?
0: Ο Παπα-Νικολάου υπέγραψε.
1: Υπέγραψε σήμερα.
0: Υπέγραψε, ανακοινώθηκε. Πού είσαι? Είσαι στο μαγαζί, στη δουλειά.
1: Δεν έχω.
0: Καταρχάς και να μην είσαι, να δεν μπαίνεις καν στα νέα του
1: Ολυμπιακού.
0: Ναι. Δεν σε ενδιαφέρουν να ακούσει Ολυμπιακού και πας κατευθείαν και. Ναι. Υπέγραψε ο αρχηγός, έχει κάνει και δηλώσεις. Έχει κάνει και δηλώσεις. Δεν κατάλαβα τώρα με τον Παπα-Νικολάου, γιατί με ρωτάγανε και πολλοί φίλοι χθες. Τι, με περιμένατε τον Παπα-Νικολάου, δηλαδή να γίνει καμιά κέντα για να αρχίσετε τα ωραία? Ε?
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι,
0: εγώ το είπα, Παπα-Νικολάου είναι δεδομένο. Πάει, τελείωσε.
1: Είχαν βγάλει ένα πανό ο Παπα-Νικολάου, Γόκαπ και Ντόρσεϊ.
0: Να, ποιοι το είχαν βγάλει.
1: Ζητάμε ισότιμη
0: καταστροφή
1: από τον Γκαέο Ολυμπιακό.
0: Αυτό που μάλλον θα χαιρετήσει στο λέω σαν πληροφορία είναι ο Γόκαπ.
1: Μπορεί και άλλο να χαιρετήσει.
0: Ντόρσεϊ.
1: Δεν είπα το όνομά του εγώ.
0: Ναι, εγώ λέω Ντόρσεϊ. Πολύ
1: μεγάλο. Εγώ λέω Αμερικανάκι.
0: Αμερικανάκι αμυγός, όχι Ελληνοαμερικανάκι, αμυγός Αμερικανάκι.
1: Αμυγός Αμερικανάκι.
0: Αμυγός. Μάλιστα, θα δούμε, ρε φίλε. Θα δούμε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ανησυχείται. Το συζητάμε και θα πρέπει να ανησυχηθεί διότι έχει κάνει ζημιά ο Μπαρτζόκας. Τον έχει. Του έχει βγάλει την τσέπη, του έχει φόδρα τον έχει πάει τον.
1: Δεν μου έχει κάνει κάτι, δεν κέρδισε απέναντι μου ο Μπαρτζόκας, γιατί μπερδεύεστε Ολυμπιακοί.
0: Τι εννοεί δεν σου έχει κάνει κάτι ο Μπαρτζόκας.
1: Βγαίνει ο Γιώργος και λέει χθες ο Παναθηναϊκός βλέπει εφιάλτες, δεν με κέρδισε.
0: Αλλά τι έκανε.
1: Δεν με κέρδισε το τελικό. Τη Ρεάλ κέρδισε.
0: Να, δεν λέει μόνο για τελικό, λέει, παίξανε τώρα τόσα παιχνίδια παίξανε μεταξύ τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι σερί. Τα όσα λίγα ξέρω από μπάσκετ, κάτι σερί. Κάτι σερί του Ολυμπιακού, αυτά τα ξεχνάς.
1: Τα ξεχνάς. Πάμε θα πάει στον Προμηθέα Προεδρός.
0: Καλά τώρα, εντάξει, άστο.
1: Έμαθα να κατηφορήσεις με τα ισχύ.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει τελικά, ισχύει, ναι. Ισχύει.
1: Γιατί μου είπε και ο φίλος μου ο Μανολέκης, άμα τελειώσει θα κατηφορήσει.
0: Ωραία. Αν τελειώσει νωρίς να τα πούμε λοιπόν για από κοντά. Ωραία, άψογα. Θα τα πούμε λοιπόν.
1: Καλώς από το Κύριακο, λέω.
0: Να είσαι καλά και στον κόσμο που σε ακούει.
1: Να πω και κάτι για χτες. Με πήρε ένα μαλικάρι και μου είπε ότι ναι. Είπα κάτι κακό. Βγήκα και έγραψα ένα μήνυμα για κάποιον κύριο που είναι από τον Πλαταμόνα, τον Βασίλη.
0: Ναι.
1: Εγώ να το πω, δεν το ξέρω και δεν έχω γράψει καν μήνυμα. Απλό το λέω.
0: Δεν είπανε για σένα, υποθέτω, είπανε για κάποιο Σωτήρη. Σωτήρης δεν είναι μονομπέλος. Έτσι.
1: Και, μου είπα να
0: και δεν, είναι, δεν είναι και του, της δικής σου ιδιοσυγκρασίας και νοοτροπίας αυτά τα πράγματα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Έτσι. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σου πω, με ρωτάει ένας φίλος, ο Λευτέρης λέει: ο Χουάντσο λέει είναι καλός για το θρύλο, καλησπέρα. Κάτι θέλει να πει ο Λευτέρης.
1: Ούτε νεκρός δεν μπορεί.
0: Καλά, μην τα λες αυτά. Μην σου σκάσει Χουάντσο με τα κόκκινα εκεί στο μαγαζί και παραγγείλει σικοτάκι, το οποίο είναι εξαιρετικό. Χουάντσο με τα κόκκινα, με τη φόρμα του Ολυμπιακού.
1: Δεν φεύγει. Θα κλείσει την καριέρα σου.
0: Παρέα με τον Μπαρτζόκα.
1: Να ξέρεις ότι θα ναι. Κλείσει την καριέρα στον Παναθηναϊκό.
0: Α, έτσι, Έχεις πληροφορίες δηλαδή, είναι έγκυρες ή
1: ένας,
0: να πούμε.
1: Ένας ότι... μπορεί να φύγει για να μείνει ο Τελειόπουλος.
0: Καλό Τελειόπουλος.
1: Αν θα φύγει μόνο ο Γκραντ.
0: Ο Γκραντ, μάλιστα.
1: Για να χωρέσει ο Τελειόπουλος. Εκτός αν ο Τελειόπουλος φύγει και πέσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Τελειόπουλος ρε φίλε λέει ότι είναι τελειωμένο ότι πάει στη Θεσσαλονίκη απάνω.
1: Τελειωμένο δεν έχει συμβόλαιο.
0: Α, αλλά είναι πολύ πιθανό από ότι. Άρη, όχι πάω.
1: Για τον Τόρση λένε ότι έχει υπογράψει πάνω. Πάω. Και περιμένουν να γινωθούν, αλλά έχει συμβόλαιο.
0: Αυτά τα λέει ποιο το λέει. Τα, λέει ο... τα λένε
1: όλοι
0: φίλοι τα του Παναθηναϊκού, νομίζω.
1: Όλοι τα λένε. Τέλο
0: πάντων. Θα δούμε. Μπορούμε να δούμε πολλά. Ωραία. Γιατί λοιπόν προεξοφλεί στην παραμονή του Χουάντσο οπωσδήποτε. Ενώ ο Τόρση θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να γίνει τράμπα. Δεν μπορεί να γίνει τραμπίτσα, ωραία.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ να απαντήσω στο φίλο μου τον Λευτέρη, ο Χουάντσο είναι καλός για το θρύλο, ναι.
1: Εννοείται είναι καλός.
0: Ο Χουάντσο είναι καλός και καλό παιδί είναι.
1: Καταρχήν είναι
0: καλός. Και καλός ηθοποιός είναι.

0: Δευτέρη. Ο Χουάντσο είναι καλός για το θρύλο, ναι.
1: Εννοείται είναι καλός.
0: Ο Χουάντσο είναι καλός και καλό παιδί είναι. Και καλός ηθοποιός είναι. Και καλό σουτέρ είναι τα πάντα. Και ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία νομίζω του Ολυμπιακού. Έτσι το σουλούπι.
1: Με ξέρει, το πειράζει.
0: Έτσι.
1: Δημόσιο χώρο στο ραδιόφωνο, ειδικά.
0: Βέβαια,
1: είναι.
0: Ειδικά ναι, στο ραδιόφωνο μα ακούει πάρα πολλοί κόσμο. Ακόμα και ένα να μα ακούσει πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Λίγο παραπάνω από ό,τι μιλάμε στο καφενείο μεταξύ φίλων κτλ. Τώρα. Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια, προφανώ δίνει και το χάρι. Η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Οι Γάλλοι πέθαναν πολύ εύκολα και θα πρέπει να είχαν βάλει και περισσότερα γκολ. Έχασε και πέναν του Εμπαμπέ. Ήταν πολύ καλύτερη ομάδα σε γενικές γραμμές.
0: Ρε παιδάκι μου, εγώ νομίζω ότι δεν παίζεται. Ε? Τι λες. Δεν παίζεται η Γαλλία, δύσκολα παίζεται.
1: Δεν έχω για φαβορί εγώ, για να το πάρει κιόλας.
0: Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι, ναι, εννοείται, όλος ο κόσμος την έχει φαβορί. Ότι δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με το στυλ της Αγγλίας. Εάν πάει Γαλλία-Αγγλία στο τελικό, να ξέρεις ότι θα δυσκολευτεί πολύ η Γαλλία. Αυτό έτσι, το στυλ παιχνιδιού αυτό λέω. Είναι άλλο στυλ η Αγγλία, άλλο στυλ η Γαλλία και εκεί θα υπάρχει. Και προς τα εκεί πάει μεταξύ μας, λέω εγώ.
1: Να σου πω την αντιδρομή της αυτού, γιατί και να σου πω γιατί. Γιατί οι Γάλλοι είναι πιο τεχνητές ποδοσφαιριστές, ενώ οι Άγγλοι είναι δύναμοι.
0: Πιο δυνατοί, μπράβο, ακριβώς. Έτσι, έτσι όπως θέλω.
1: Αυτό το παιχνίδι θα γίνει τώρα Νορβηγία-Αγγλία, έχει πολλά κοινά πράγματα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι οι Άγγλοι θα περάσουν.
1: Όχι, δεν έω το αποτέλεσμα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Είναι ανάλογα με αυτό που λέμε για τον τελικό, τον επικείμενο τελικό. Ναι.
1: Ή κάτι να πω που θα ανοίξω για να το ξέρει του Ολυμπιακού, ότι εγκρίθηκε το Σαλεκαρεχάκι το καινούριο για να...
0: Ναι, εγκρίθηκε το ύψος.
1: Ναι, έχουν καθορίσει και το ύψος θα πάει στα 52 μέτρα.
0: Ναι.
1: Απλώς θα στη Βουλή, θα το περάσει στη Βουλή για το... Να περάσει αυτό και να αρχίσει ο Ολυμπιακός τα έργα πλέον στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πολύ βασικό αυτό. Ναι, κατάλαβα.
1: Θέλω να σου πω μια ερώτηση, Δημήτρη.
0: Παρακαλώ, ό,τι θέλεις.
1: Τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, γιατί ακούγονται πολλά πράγματα εκεί.
0: Πολλά ακούγονται, αλλά είναι στο επίπεδο της φημολογίας και της παραφιλολογίας. Δεν ξέρω. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα μείνει και ο Ντόρσεϊ. Αυτός που πολύ, πολύ πιθανό να φύγει είναι ο Γόκαπ. Έχει πειραχτεί δίκη στο Ολυμπιακό και με τις δηλώσεις του. Υπάρχει μια τρομερά καλή πρόταση για τον Γόκαπ από κάτω εκεί από τα πετρέλαια. Όπως λέω εγώ, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι από πού είναι ακριβώς. Και πολύ πιθανό να φύγει ο Γόκαπ.
1: Νομίζω από το Ντουμπάι, ας πούμε καλά.
0: Πολύ, ναι, από το Ντουμπάι, αυτή δεν είναι η ομάδα που είναι στην Ευρωλίγκα. Αυτή. Ντουμπάι.
1: Και επίσης ακούστηκε κάτι για τον Ολυμπιακό για Σεγγέλια.
0: Έχει ακουστεί πολύ καιρό να το ξέρεις. Και εγώ το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει στα δημοσιογραφικά έτσι, γραφεία κυκλοφορεί Εβραίων, να ξέρεις. Ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πραγματικά. Έχουμε να δούμε πολλά βέβαια μέχρι τέλος της μεγάλης.
1: Είναι πολύ καλός και έμπειρος παίκτης αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι. Δεν ξέρω ο κόσμος αν τον υποδεχτεί καλά. Ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα τι λέω.
1: Ναι, όντως.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Έχει δρόμο πολύ μπροστά. Τόσο για το ποδόσφαιρο, ο Στάνης καιρό ο συνήθως αργούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι δύο μεταγραφές.
0: Ναι. Πάντως είναι κοντά και του Στάμετς και του Ρόκα, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω ότι είναι κοντά. Απλώς μου είναι εντύπωση καθυστέρηση που γίνεται και ειδικά στον Στάμετς.
0: Είναι, τώρα μεταξύ μας είναι και πολλά τα χρήματα εκεί, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Νομίζω ότι πληρώνει και μια σχετική υπεραξία ο Ολυμπιακός. Αλλά να την πληρώσει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Και επίσης να εξέπληξε η προσφορά της Κάνσας, τον Ανδρέ Λουίς.
0: Ναι, είναι αρκετά μεγάλη. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια 100%. Γιατί δεν βγαίνει και κάτι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ό,τι βγαίνει από τους Αμερικάνους. Ναι. Ότι αυτό συνεπάγεται. Και η αλήθεια είναι ότι τόσα λεφτά δεν δίνουν συνήθως οι Αμερικάνοι. 17-18 εκατομμύρια. Δεν βγαίνουν δηλαδή από το MLS τόσα λεφτά. Αλλά δεν ξέρω. Έχει ο ποδοσφαιριστής μπροστά του πολλά χρόνια και είναι καλός, έτσι, Βραζιλιάνος. Έχει δηλαδή, είναι brand name, δεν είναι, άσχετα τώρα αν δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, δεν έπιασε. Δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να πάρει, λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό ακριβώς θα πει να σου πω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι ο Ανδρέ Λουίς είναι λίγο αδικημένος λόγω της υπεραριθμίας των ξένων.
0: Ναι, αυτό τον έφαγε, έτσι πως το λες.
1: Θα το βάλει να παίξει για να δείξει πράγματα.
0: Ναι,
1: και
0: έμεινε
1: προφανώς έτσι.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Θα σε ευχαριστήσω για τον χρόνο του.
0: Εγώ φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε ξανά γιατί θα βγάζω γραμμές πολύ τακτικά στον αέρα.
1: Ναι, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ. Λοιπόν, για πάμε και στην.

0: Ναι, επόμενη γραμμή. Νομίζω έχουμε και επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, πέστε μου το όνομά σας.
1: Original Γιώργος Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Παύλα Ιντερνασιονάλε Playboy. Παύλα Παρνασσός.
0: Αυτός λοιπόν, είσαι εσύ. Έτσι.
1: Εγώ ακριβώς.
0: Α,
1: ακριβώς.
0: Είσαι εσύ. Original Γιώργος από το Λονδίνο. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πώς το πες όλο μαζί, ξαναπέρες το λίγο. Original.
1: Λοιπόν, μικρέ, άκου.
0: Ναι,
1: Γιώργος Original Λονδίνο, 33 ναι. χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Παλεφίπ Λονδίνου Πάντινγκτον.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάντη ναι. τον έμενα, φίλε,
1: Παύλα
0: όταν.
1: Παρνασσός,
0: ναι.
1: Παύλα Ιντερνασιονάλε Playboy.
0: Οκ, okay. Όλα αυτά είσαι εσύ.
1: Μπράβο.
0: Και το Playboy μου αρέσει.
1: Λοιπόν,
0: το τελευταίο. Το τελευταίο.
1: Ιντερνασιονάλε, μικρέ. Μη με δείχνει.
0: Μ' αρέσει που με λες μικρό πάντως. Μ' αρέσει
1: λοιπόν,
0: που με λες μικρό.
1: Πρόσεξε με.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Πήραμε το Τσέλικα, το Σέλικα, το δάσκαλο. Ναι. Και θα πάει τώρα. Άρχισαν να φοβούνται οι κόκκινοι, άρχισαν να φοβούνται οι γάβοι. Λοιπόν. Το Τσέλικα πήραμε, το δάσκαλο.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Καταλαβαίνεις σου λέω, ο Τσέλικα ή πάει Τσέλικα.
0: Το ναι. Γιώτα
1: Τσέλικα. Ήδη άρχισαν να φοβούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον, δεύτερον.
0: Τρέμουν, όχι φοβούνται.
1: Το καλύτερο που είπε ο προηγούμενος, όχι ο προηγούμενος, ο προ-προηγούμενος.
0: Ο προ-προηγούμενος, Σωτήρης.
1: Ναι. Ο Χουάντρο είναι τίμιο παιδί για να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί δηλαδή, άμα πάει στον Ολυμπιακό θα είναι άτιμο.
1: εγώ λέω ο καθένας κάνει οποιαδήποτε
0: εγώ λέω ότι είτε έτσι αλλιώς τίμιο παιδί είναι
1: το ξέρω λοιπόν και έχει και το fair play και έχει μεγαλώσει κι αλλιώς στην Ισπανία αυτό
0: ναι,
1: λοιπόν
0: ναι.
1: Τώρα,
0: κάτσε εμείς που πάει στον Ολυμπιακό και τον δεις με κόκκινα ναι. και τρελαθείς και στενοχωρηθείς
1: όχι καλά αποκλείται είναι τίμιο παιδί
0: εντάξει εντάξει
1: καλά το είπα πριν. Πάμε στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα. Μετά τον Πανάθα, μετά τον που έπρεπε να μείνει κάτι με. Αλλά τώρα έχουμε τον καινούριο, τον Τούρκο το, που έπρεπε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε τον καινούριο. Έφερε εκεί που πονάει ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Έφερε ειδικό προπονητή για την άμυνα. Είναι Δανός Σκανδιναβός. Τίμοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια, σαν προπονητής αυτός είναι, αλλά. Θα περάσει νοοτροπία, αξίζουν τα λεφτά τους στις Σκανδιναβίες, δεν ξέρουν μπάλα, ματώνουν φανέλα.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός έχει καλή προϊστορία με αυτούς.
0: Όλες οι ομάδες, όλες.
1: Θα αποκτήσει κορμιά και θα πέσει άμυνα. Αυτό είναι δεδομένο καταρχήν.
0: Mm-hmm.
1: Πέρα από αυτό, έχει νεολαία, νέους ποδοσφαιριστές, έχει έμπειρους στην άμυνα, στα στόπερ κυρίως που πόναγε, που είναι νευραλγικός. Και τώρα στο κέντρο θα δούμε τι θα κάνουμε και το κάτι παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Τώρα αυτά ήθελα να πω, να μιλήσει και κανένας άλλος.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, όσο έχουμε χρόνο.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σου φίλε μου, χάρηκα πολύ, χάρηκα πολύ. Playboy, Playboy Παρνασσός, αυτά κράτησα.
1: Έχετε το χρόνο.
0: Ναι, εδώ είμαστε.
1: Πάντικτον Παλεφή Πλοντίνου εξορμήσεις 33 χρόνια πριν στο Ινευρώπη.
0: Πάμπικτον φίλε, έμενα Πάμπικτον. Πάμπικτον έμεινα, μ' ακούς. Μ' ακούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν πήγα στο Άρσεναλ Ολυμπιακός. Στο Άρσεναλ Ολυμπιακός.
1: Δεν πήγαινε στο υπόγειο να δεις κανένα μάτσο. Έτσι δεν είναι, πες να
0: όχι, όχι, πήγα λίγο ρε παιδί μου. Έμενα απλώς στην περιοχή. Στην περιοχή. Λοιπόν, όλα καλά.
1: Πρώτα θα εξομολογηθείς και μετά θα σε εξομολογηθείς.
0: Θα εξομολογηθώ στην πορεία.
1: Εξαιρετικά που έμενα. Σέπερτς Μπους. Σέπερτς Μπους. Και πήγαινα εκεί συνέχεια. Πάντινγκτον και.
0: Τώρα, τώρα έχει έρθει εδώ, Ελλάδα είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάω Πανάθα 35 χρόνια και εξωτερικά από μικρό παιδί ανήλικος. Έπαιρνα τρένα, λεωφορεία, ότο τότε.
0: Τρέλα, τρέλα. Μπράβο, μπράβο.
1: Λέω, τώρα ήμουν μέσα στη Χάιφα.
0: Τώρα που μένω.
1: Ο πόλεμος ήμουν μέσα. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ωραία, ωραία. Σύμφωνοι φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος, ο φίλος στο Πάμπινγκτον. Ο Playboy Παρνασσός. Τέτοια ωραία τρέλα θέλω, ωραία τρέλα όμως, ωραία. Ούτε να προσβάλλει ούτε τίποτα, έτσι να μιλάμε όμορφα, ωραία να κάνουμε την πλάκα μας για παιχνίδι μιλάμε.

και της Ισπανίας και του Βελγίου. Για να δω, έχουν μπει. Γίνεται το διαδικαστικό πριν την έναρξη του αγώνα. Σαν τελετή έναρξης είναι, απίστευτα πράγματα.

0: Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε.
0: Ρε φίλε, ένα 10 σε έδινα. Ένα 10 κάποια στιγμή λέω δεν ένα, υπάρχει.
1: Ένα. Λοιπόν, την Ισπανία over 13.
0: Ναι.
1: Από τώρα, σε corner.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παλαιτούμε στο παραπάνω του Παναθηναϊκού. Πες του κυρίου, γιατί ήμουν πρόεδρος συνδέσμου φυλάκων Ολυμπιακού το 2012.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει μία, είχαμε τη Βύση και τη διώξαμε και αυτή. Το πούλι στο σπίτι και έβγαινε. Δεν υπάρχει okay. καμία.
0: Okay. Έτσι. Εντάξει. Μπορεί να ήταν πριν το 12.
1: Καλό το Πάτικτον. Αλλά το baseball είναι πολύ καλύτερο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για να ξέρεις να μαθαίνεις κιόλας. Μάλιστα,
0: μάλιστα. Μπάμπι, τον έμενα όταν πήγα Arsenal Ολυμπιακός. Αυτό ήθελα να του πω, αλλά δεν μ' άφησε. Ναι.
1: Το γατάκι τι είπε εκεί το γατάκι.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Στέλνουν τα μηνύματα. Άμα βγουν να μιλήσουν, δεν τα στέλνουν. Δεν μιλάνε όπως τα στέλνουν τα μηνύματα. Το καταλαβες. Μιλάνε πολύ πιο και καλυμμένα. Με παράλογος.
0: Όχι, εγώ να ξέρεις, δεν διαβάζω πάρα πολλά μηνύματα. όταν αντικατέστησα το θέμα, πάρα πολλά.
1: Εκτός από τον Καναρίνη που βγήκε δύο φορές και αποκάλεσε κολοβά βίδια του τον Νόφη που το άφησες και σήμερα στην εκπομπή του βγήκαν Ολυμπιακοί, κάναν παράπονο και κακώς τον άφησες και το είπε σωθέμισε τον πονηρό σε μένα ήξερε να κάνει, πάμε παρακάτω Γιώργο, η εκπομπή είναι δική μου. Σήμερα που βγήκε ο Καναρίνης και αποκάλεσε όπως αποκάλεσε τον Γιώργο το Μενίδη, γιατί δεν του είπε πάμε παρακάτω και δικιά μου είναι εκπομπή Θέμη. Για να μας απαντήσεις αύριο Θέμη να τα ακούσουμε.
0: Δεν το ξέρω, φίλε, δεν την άκουσα καν την εκπομπή σήμερα. Δεν την άκουσα.
1: Την άκουσα εγώ όμως. Λοιπόν, πάμε στην ουσία όμως.
0: Μισό λεπτό, ρε Γιώργο, να βγάλουμε και κάνα άλλο παιδί. Άλλον ένα, αν έχουμε. Ναι.
1: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Σταραμόπουλο μέχρι Κεραίας. Και θέλω να ξέρετε ότι ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος και προπονητή τον είχα και μέσα στο σπίτι μου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πολύ φίλος με τον πατέρα μου και τα λοιπά. Έμενε ακριβώς σε 17 μέτρα από το σπίτι που μεγάλωσα στο Ιράλιο, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είχε τον προπό και του στέλνω την καλησπέρα μου. Μπαλαδός μου ήταν στον Ολυμπιακό και Ολυμπιακά Ρασιγή. Λοιπόν, το τεχνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει καταστραφεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλε, καλή εκπομπή. Καλό υπόλοιπο να βάλει κι άλλο.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε, έχουμε άλλο ένα φίλο στη γραμμή. Για πολύ λίγο όμως. Καλησπέρα. Ναι. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε χρόνο ιδιαίτερο. Έχουμε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Your voice runs low, a satin tone. It finds the places I've outgrown. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. 8 η ώρα εδώ με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα το καθιερώσω σε κάθε εκπομπή. Το τελευταίο μισάωρο θα είναι τηλεφωνάκια, διότι έτσι πρέπει να είναι. Να υπάρχει διαδραστικότητα στο ραδιόφωνο, να βγαίνει ο κόσμος να λέει τα δικά του.

τα δικά του πάντα μέσα στα πλαίσια, τα πρέπει να μην τα ξαναλέμε, μέσα στο πλαίσιο της μη προσβολής και της ευπρέπειας. Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσουράκης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervetten Sports, την πιο ζεστή, την πιο φιλόξενη ραδιοφωνική γωνιά των Ερτζιανών. Εδώ στο πανέμορφο Ήλιον, στην πανέμορφη δυτική Αθήνα. Να περάσουμε δύο ωρίτσες όπως κάθε Παρασκευή, άλλωστε με τη γνωστή δική μας ανεμελιά. Εν μέσω Μουντιάλ βεβαίως. Εν μέσω Μουντιάλ στο οποίο λάμπουν τα άστρα, λάμπουν τα αστέρια, η αλήθεια είναι. Οι stars των ομάδων τις έχουν πάρει από το χεράκι και πάνε. Εμπαπέ, Μέση. Καλησπέρα Λευτέρη. Ο άλλος, το άλλο το θηρίο, ο Βίκινγκ, ο Χόλαντ. Και άλλοι, και άλλοι. Για τους φαν του, απογοήτευση βεβαίως ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Απογοήτευση η Βραζιλία, απογοήτευση η Γερμανία. Στο καλό και να μην μας γράφουν, δεν πειράζει. Η Ισπανία παρουσιάζει ένα πάρα πολύ συμπαγές σύνολο. Η Αργεντίνη είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Οι Γάλλοι, παιδιά, ικανοί να σε ισοπεδώσουν. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Νέα ώρα, ίδια ήθη, ίδια μούρλα. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Θα τους επαναλάβουμε όμως. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι δύο και είναι πάντα ανοιχτές για όλους εσάς. Εννοείται, ενθαρρύνουμε την επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, να βγαίνετε και στον αέρα. Μην τρέπεστε. Κανείς δεν γεννήθηκε ξέροντας, όλοι μάθαμε στην πορεία. Είναι το 210-220-5943. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943. Η δεύτερη γραμμή, το 215-215-5943. Επαναλαμβάνω, 215-215-5943. Σήμερα κληρώθηκε και η Δωράρα. Το τρίμερο στην Αμοργό. Εύχομαι αυτοί που θα πάνε να περάσουν πολύ ωραία στο μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Βεβαίως κληρώθηκε και ένα τραπέζι για τέσσερις στο Ψαρονεύρι, το δικό μας στέκι του Intervetten Sports. Βεβαίως έχει ανοίξει και η τηλεόραση του σταθμού μας στο Ελλάδα TV. Είναι ο υπολογιστής δίπλα και βλέπω την αφεντομουτσουνάρα μου. Παναγία και Χριστέ. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματα δωρεάν. Στο 69-39-943-943. Άλλη μια βόλτα. 69-39-943-943. Στο φίλο μου το Ελευθέρη. Καλησπέρα Τσούρ, καλή εκπομπή. Αδερφέ μου. Καλησπέρα Πέννη. Σήμερα ξεκίνησε νομίζω το μεγαλύτερο κύμα αδιούχων. Το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Στην Αθηνών Κορίνθου, να ξέρετε, το μεσημέρι κυρίως. Η κίνηση ξεκινούσε από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου στο Σκαραμαγκά. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. My thoughts unravel, asking more.
Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι βεβαίως, νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει όλοι οι υποψήφοι και παίρνουν σβάρνα τις ρούγες που λένε στα χωριά. Λαϊκές, καφετέριες, στέκια, ένας κακός χαμός. Καλησπέρα στον δικό μας άνθρωπο, στον εκλεκτό φίλο, στον Χάραντα Μποκαρπούζο, ο δικός μας εδώ πολιτευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Θέλω να καλησπέρισω όμως και τη Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, αγαπημένη φίλη, εκλεκτή φίλη. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε χρώματα. Στηρίζουμε και αγαπάμε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη λέει η Αποστολία. Τώρα είμαι βραδινή βάρδια. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφες που έχουμε τώρα βάρδια. Τσουράκι, με αρέσει η φωνούλα Ζουγατουλίνη μου, μικρούλι μπέμπι. Βρέσει η Αποστολία μου. Δεν είμαι ούτε γατουλίνης ούτε μικρούλι ούτε μπέμπι. Είμαι 48 χρονών παρακάτι. Πάντως ευχαριστώ για την φιλοφρόνηση για τη φωνή μου. Να είσαι καλά. Να πάρεις ένα τηλέφωνο ακόμα και σήμερα και απόψε, να ακούσουμε και τη δική σου φωνή. Ο Βασιλέξ από το Καματερό έλεγε πάντα για σένα. Έλεγε για την Αποστολία, ναι, την καλησπέρα μου, το έτσι τα αλλιώς. Δεν σε έβρισκε, σε έψαχνε, τι γίνεται. Καλοκαιράκι φίλες και φίλοι, και στα πάρκα έχουν ξεκινήσει τα γλέντια εδώ και αρκετό καιρό. Απόψε στο πάρκο Τρίτσης έχουν οι ηλίοι του ηλίου, οι πυριώτες δηλαδή. Θου κύριε φίλε και το στόματί μου, το δικό τους γλέντι.

Θα πάμε με χαλαρή μουσική μέχρι και λίγο πριν τις 12. Παιδιά, Παρασκευή είναι. Ναι, παίρνει. Για πάρτι μας απόψε, χωρίς καλεσμένους. Εννοείται, το ξέρετε όλοι αυτό, ότι η θεματολογία δεν είναι συγκεκριμένη. Είναι εκπομπή λόγου και μουσικής. Κοινωνικό σχόλιο κατά κύριο λόγο κάνουμε εδώ. Καλησπέρα στην φίλη μου την Άννα στο Χαλάνδρι. Εννοείται καλησπέρα στην Κατερίνα στη Σαλαμίνα. Κάνει και ρήμα η Κατερίνα στη Σαλαμίνα. Καλησπέρα Φλόρεντς. Καλησπέρα και στην Σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία μου, να ξέρεις. Καλησπέρα και στη Σόφη στην Καλυθέα.

λοιπόν, όπως προείπα, στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, στο περιβαλλοντικό πάρκο Αντώνης Τρίτσης, εδώ στο Ήλιον, έχουν το γλέντι τους, οι ηλίοι του ηλίου, το πάρτι τους. Μ' αρέσει να τα λέω πάρτι όλα αυτά. Αντάμωμα λοιπόν, με τον Νίκο Οικονομίδη, τον ξέρετε νομίζω, που έχει βγάλει το νησιώτικο, το γλέντι. Ο χαμάνα μάνα μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Και τον Θεόφιλο, παραδοσιακό πρόγραμμα, ξεκάθαρα. Όχι όμως μωραϊτικό όπως θα περίμενε κανείς. Θα είναι νησιώτικο. Λοιπόν, η Αποστολία λέει, από Θεσσαλονίκη Αποστολία, έχω πάρει τηλέφωνο και έχω μιλήσει με Παλιουράκου, με Παλιουράκο μάλλον, με Ιωάννου και την κοπελιά που έχει ο σταθμός, το Βασιλάκι τον είχα πάρει τηλέφωνο, δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα, εντωμεταξύ έχασα το τηλέφωνο του, οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία είναι, 44 ετών, 1,77-69 κιλά, μελαχνίνα, βρωμιασμένη ένα χρόνο, παιδιά. Οπότε όποιος είχε βλέψεις για την Αποστολία, την πάτησε. Είναι αραβωνιασμένη. Η ασφάλεια λέει του νόμου 425 λίγες 15 μέρες. Άσε μας ρε, Last Direct, Παρασκευή βραδιάτικα ή Μάρτον, Παναγία μου.

Να ξέρετε ότι και εγώ βρίσκομαι στην αρχή της άδειας μου από την πρώην μου εργασία, βεβαίως. Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πόσο ήρεμα, πόσο χαλαρά νιώθω μέσα μου. Να ξέρετε ότι όλοι ζούμε σε μια έτσι περίοδο, ρε παιδί μου, περίεργη. Έχουμε ένα βάρος μέσα μας. Μας βαραίνει η καθημερινότητα, μας βαραίνει το κόστος της ζωής, φίλες και φίλοι. Εν τω μεταξύ, η Ισπανία με το Βέλγιο είναι στο 20 λεπτό και είναι στο 0-0 ακόμα το μάτς.

0: Μόλις κάνει η Ισπανία έτσι μια αρκετά σημαντική φάση με ένα αριστερό έτσι φαλτσαριστό πλασέ του Λαμίν Γιαμάλ που πέρασε λίγο έξω από την δεξιά γωνία του Τίμπο Κουρτουά, του goalkeeper των Βέλγων. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πραγματικά, εγώ είμαι λίγο σουρεάλ στο μυαλό και λίγο περίεργος. Όταν λέω Βέλγοι, το μυαλό μου πάει στο τεύχος του Αστερίξ ο Βελίξ, ο Αστερίξ τους Βέλγους. Δεν ξέρω. Είναι έτσι το μυαλό μου, περίεργο. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, να σου πω έτσι μια μικρή ιστοριούλα. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μιας και είναι οι Βέλγοι που παίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά και οι Ισπανοί, γιατί υπάρχει και τεύχος του Αστερίξ στους Ισπανούς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρό παιδί, είχα μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από Αστερίξ και Οβελίξ. Είμαι φανατικός κόμιξ του Γκοσίνη και του Ιντερζό, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είχαν συγγράψει το Αστερίξ και Οβελίξ, αλλά και άλλα νομίζω, και τον Ούμπαπα και τον Ζερόμ και Μπόμπι Λου, και αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία κόμιξ. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, λοιπόν γύρω στα 13-14, με μεγάλο κόπο είχα μαζέψει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή Αστερίξ και Οβελίξ, όλα τα τεύχη, παρακαλώ, και κάποια τα οποία ήταν περιορισμένες εκδόσεις και αρκετά παλιά, σε άριστη κατάσταση, και επίσης είχα πάρει και κάποια τεύχη τα οποία είχε βγάλει η Mammoth Comics στα αρχαία ελληνικά, στα κριτικά, στα ποντιακά, τα οποία μάλιστα τα είχα έτσι μελετήσει αρκετά καλά και τα καταλάβαινα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, έτσι όπως ήμασταν στο εξοχικό των γονέων μου, στην Ηλούτσα θα την πω εγώ, εσείς οι σύγχρονοι λέτε Αρτέμιδα, ένα Σάββατο πρωί τον πιάνει μια προκοπή του πατέρα μου να πλύνει τα παντζούρια. Τα παντζούρια κλειστά στο δωμάτιο, το τζάμι όμως ανοιχτό. Και κάτω από το τζάμι ένα τραπεζάκι το οποίο χώριζε το παιδικό δωμάτιο που κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου, και πάνω στο τραπεζάκι όλα τα τέφια σε ρίξ και οβελίξ. Και μόλις τον έπιασε η προκόπη τον μπαμπακούλη μου να πλύνει τα μπατζούρια, έπλυνε και τα Αστερίξ και Οβελίξ. Γίνανε μούλια, εννοείται. Τώρα μια συλλογή η οποία ήταν αρκετά σπάνια, κάποια τεύχη, όπως το εκτιμώ, σίγουρα αυτή τη στιγμή θα είχε έτσι μια αξία γύρω στα 2,5 με 3.000 ευρώ όλο το πακέτο. Αλλά εντάξει, okay, συμβαίνουν και αυτά. Είχα παρέμβει μια μεγάλη στεναχώρια, τι να κάνουμε. Γενικά δεν είμαι ο τύπος που αρέσκεται στο να συλλέγει πράγματα. Κάτι άλλο το οποίο ασχολούμαι έτσι με αρκετή θέρμη είναι ο μοντελισμός, ο μηχανοκίνητος μοντελισμός όμως, όχι ο στατικός. Γιατί οι περισσότεροι φίλοι τον μοντελισμό τον έχουν συνυφασμένο με τον στατικό μοντελισμό, όχι εγώ με τον μηχανοκίνητο μοντελισμό, όχι με τα τηλεκατευθυνόμενα μαξάκια που πουλάει το Τζάμπο και ο Μουστάκας. Μίλαμε για τηλεκατευθυνόμενα τα οποία έχουν θερμικούς κινητήρες, έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες χωρίς ψύκτρες, παίζουν με καύσιμα αρκετά μεγάλης περιεκτικότητας σε νίτρο, είτε τα ηλεκτρικά παίζουν με μπαταρίες αρκετά μεγάλης χωρητικότητας σε βολτ. Τεντέν, άχρε Μάνος Ταραμόπουλε, και ο Τεντέν ήταν τρομερός. Τεντέν, τι μου θύμισες τώρα. Το σκυλάκι του Τεντέν ήταν ο Μιλού, νομίζω, Μάνο. Ενώ του Οβελίξ ήταν ο Ιντεφίξ. Και οι detectives, οι ντυπών, οι οποίοι ήταν εγκαφατζίδες. Από χόμπι, εν πάση περιπτώσει, αυτό μου αρέσει και κάνω εδώ και κάμποσα χρόνια. Με αυτοκινητάκια, είτε θερμικά είτε ηλεκτρικά. Θερμικά αρχικά, λανθασμένα οι περισσότεροι τα ονομάζουν βενζινοκίνητα. Βενζινοκίνητα, τα ξέρετε, είναι μόνο αυτά που είναι σε κλίμακα 1:5, τα πάρα πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία συνήθως έχουν κινητήρες από αλυσοπρίωνο. Είναι αυτή η μορφή τους. Τα άλλα, τα πιο μικρά, από ένα 8 κλίμακα μεγέθους και πιο κάτω, οι κινητήρες τους λέγονται θερμικοί. Και αυτό γιατί? Γιατί την καύση του καυσίμου την προκαλούν όχι με σπινθήρα όπως οι βενζινοκίνητοι κινητήρες, αλλά με την συμπίεση όπως το κάνουν οι κινητήρες ντίζελ. Έχουν δηλαδή μία αντίσταση η οποία δίνει την πρώτη σπίθα και από εκεί και ύστερα την συμπίεση του καυσίμου την κάνει με την, μάλλον την καύση του καυσίμου και την έκρηξη στον θάλαμο καύση την κάνουν με τη συμπίεση. Και από εκεί και ύστερα υπάρχουν και τα ηλεκτρικά, να ξέρετε, τα οποία έχουν τα brushless, τα μοτέρ, αυτά που είναι χωρίς ψύκτρες, τα οποία μπορούν να πάρουν στροφές πάρα πολύ υψηλές, πολύ υψηλότερες από τα μοτεράκια, τα συμβατικά, από τα οποία είναι με καρβουνάκια. Και είναι και αυτά, όπως ήθιστε να το λέμε στη γλώσσα των μοντελιστών, competition, αγωνιστικά. Και ελικοπτεράκια και αεροπλανάκια και σκαφάκια, απ' όλα πετάμε και απ' όλα πιλοτάρουμε. Μάνα μου, να σου πω κάτι, ανήκουμε σε μια γενιά που ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Το συζητούσα με ένα φίλο που πάω και κουρεύομαι εδώ στην περιοχή μας, στον Άγιο Νικόλαο. Πετύχαμε ωραία κινούμενα σχέδια, πετύχαμε ωραίες σειρές. Εκεί που ήμουνα και κουρευόμουν, θυμηθήκαμε ας πούμε το Μεθοριακό Σταθμό, θυμηθήκαμε και κόμιξ, τα οποία βλέπαμε στην τηλεόραση. Εγώ θυμήθηκα τον Μπόλεκ και τον Λόλεκ και θυμήθηκα επίσης και ένα σύριαλ το οποίο πρωταγωνιστούσε ο πολύ γνωστός παλιός ηθοποιός, ο Νάσος, ο Κεδράκας, τον φωτογράφο του χωριού. Πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, πολύ νοσταλγικό, ασπρόμαυρο, το οποίο διαδραματιζόταν σε κάποια χωριά της, αν δεν κάνω λάθος, της κεντρικής και βορείου Ελλάδος. Τότε που, να σας πω κάτι, οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και στη σκέψη και στη ζωή. Δεν δαιμονοποιώ τη σύγχρονη εποχή, δεν δαιμονοποιώ την τεχνολογία. Αν τη χρησιμοποιείς την τεχνολογία προς όφελός σου, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι, φίλες και φίλοι, αφινόμαστε στην τεχνολογία εν λευκό. Γιατί τότε υπνοτίζεται το μυαλό. Στην Κρήτη λέμε πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Πρέπει λοιπόν και εμείς, παράλληλα με την τεχνολογία, με τα βοηθήματα τα οποία δίνει η σύγχρονη εποχή, παράλληλα βάζουμε και το κεφάλι μας να λειτουργεί, να δουλεύει.
1: Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του 943 Intervet & Sports. Μας ακούτε στην Αττική στους 94,3. Έχουμε πάρα πολλές συνεργασίες και σχεδόν είμαστε σαν να είμαστε πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ η Ισπανία σημειώνει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Να δω ποιος το κόλλησε το τεμάχιο. Ο Ραθάμπαλ νομίζω της... Νομίζω. Θα δούμε τώρα, θα μας το δώσει εδώ η κρατική τηλεόραση. Όχι, ο Ρουίζ στο 30 λεπτό. 1-0 μπροστά οι Ήβηρες. Ο φίλος ο Θοδωρής μου στέλνει κάθε καλοκαίρι το κάμπινγκ με τον Νίκο Καλογερόπουλο, παιδιά. Τι ηθοποιάρα. Ο οποίος Νίκος Καλογερόπουλος γυρίζει στον υπαρόδο πραγματικά... Ξεχώρισε από την νεαρή του ηλικία με τον τρόπο της ερμηνείας του και νομίζω σαν το παλιό καλό κρασί, όσο περνούσαν τα χρόνια τόσο πιο εμφαντικός γινότανε και στο σύριαλ αυτό, το οποίο παίζει ένα διπλό ρόλο, παίζει και τον ρόλο του Μάιμο, ο οποίος ήταν κάποιος που ήταν κάτοικος εκεί της περιοχής όπου ήταν το κάμπινγκ στο οποίο διαδραματιζόταν το σύριαλ και ήταν με νοητική στέρηση και τον έκανα τόσο πολύ πετυχημένα, παιδιά, τόσο πολύ πετυχημένα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ήταν η ηθοποιός η Ντενίς Μπαλτσαβιά, η οποία έπαιζε τον ρόλο της Βασίλος και τη φώναζε με τη χαρακτηριστική φωνή. Έλεγε την Ατάκα μου ή Βασίλο. Καλησπέρα φίλε Μπάμπη. Παιδιά, πάρετε τηλέφωνο από μέρα, μην τρέπεστε. Καλησπέρα Σωτηρία εκεί στα Πατήσια. Λέει, είναι πολλά πατήσια. Είναι ένα πατήσι εδώ, ένα πατήσι εκεί και ένα πατήσι παραπέρα. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ, να ξέρετε. Όπως ξεκίνησα να λέω πριν, στους 94,3 μας ακούτε στην Αττική, στον Αργοσαρονικό, στην Εύβοια και στα νότια πρόσδεκτα της Αττικής, γιατί ξέρετε, είναι ο ημιτός και αν δεν υπάρχει ένα μεταδότης, κάνει παράστητα. Ενώ εμείς ακουγόμαστε καμπάνα.

Στη Βιωτία μας ακούτε στο, από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 για Βιωτία και Φωκίδα. Στην Αρκαδία μας ακούτε στους 104,6. Στην Ηλία στους 98,6. Στη Λακωνία 104,6 επίσης. Έτωλα Καρνανία 100,9. Θεσπρωτεία 98,6. Και Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7. Στη Ρόδο, στην Κύπρο από το Super Sport Κύπρου 104. Στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη μέσω του Ελλάς Σατ. Έχω και μια έτσι πληροφορία. Όχι ο παπάς του χωριού, ο φωτογράφος του χωριού ήταν, Μπάμπη. Με τον Νάσο και Δράκα, το ανέφερα πριν. Αλλά ο παπάς του χωριού ήταν ο Παπατσιάφης, ο οποίος είχε ανεβάσει ένα παιδάκι, ήταν και δάσκαλος στο χωριό. Και είχε ανεβάσει ένα παιδάκι, τον Καρασβίγκα, και τον είχε γρατζουνίσει η γάτα. Και του λέει, ποιος κατέβασε τα μούτρα, λέει, Καρασβίγκα. Ναι, ναι, μια σκηνή που προσπαθεί ο μαθητής να μάθει τη λέξη γάτα και τη λέει κατσούλα. Φίλε, είναι πολύ χαρακτηριστική. Αδερφέ, έχουμε τρομερή σύνδεση, να ξέρεις, εγώ και εσύ. Το ίδιο σκεφτήκαμε. Που του λέει, ποιο είναι αυτό το γράμμα το γου, ποιο είναι αυτό το γράμμα το α, ποιο είναι αυτό το γράμμα το του, ποιο είναι αυτό το γράμμα το α. Και λέει, πάμε και ζευγαρωτά τώρα. Γου και α, γα, του και α, τα. Και όλο μαζί, κατσούλα. Να, του λέει, μη στα χρωστάω, μη ζυθροκέφαλε.

2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τηλεφωνικές γραμμές. Στο Viber στέλνετε στο 6939-943-943. Εν τω μεταξύ, σε μια φάση της Ισπανίας έπεσε ένας παίχτης της Ισπανίας πάνω στο διαιτητή. Λες και του έκανε κινητό screen. Πώς δεν τον σόριασε κάτω, να τους μείνει και στα χέρια. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου στέλνει, ναι, λέει, χαιρετίσματα στην όμορφη Λίμνο. Χαιρετισμού στη Λίμνο, φίλε Μπάμπη. Παιδιά, η Λίμνος είναι πραγματικά πολύ όμορφο νησί, να ξέρετε. Και οι κάτοικοι της Λίμνου είναι πολύ φιλόξενοι. Είχε πάει πέρσι ένας πολύ καλός μου φίλος με την οικογένειά του. Ευχαριστήθηκε φιλοξενία, μπάνιο και ψάρι, παιδιά. Ευχαριστήθηκε ψάρι χωρίς να το πληρώνει Βαπορίσια, όπως το πληρώνουμε εδώ στην Αθήνα. Και έχουμε και μια έτσι πάρα πολύ καλή φάση για την Ισπανία, πάλι την οποία ναι, δείχνει ο διαιτητής ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Άλεξ. Τώρα θα δούμε, ναι. Δεν έδωσε συνέχεια στην φάση. Οπα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο. Ποιοι τρακάρανε, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ, εσύ, ρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Λοιπόν, τι αμάξια είναι αυτά. Το ένα είναι, Hyundai i10, i20 λογικά, και το άλλο Mercedes. Ρε, τι κακό που πάθαμε. Παιδιά, και το Hyundai είναι... Το έχει λιώσει από πίσω, το έχει κάνει. Αδερφέ, ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχουν θύματα, έτσι. Όχι γατσούλα, ρε Πένι, κατσούλα την λένε γι' αυτός. Μου λέει ο Μπάμπης εδώ, πόσο ισχύει αυτό που λέω. Ναι, Μπάμπη μου, ναι, είχε τραυματίες, μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, ναι. Ελπίζω να μην ήταν βαριά, αδερφέ. Λοιπόν, ο φίλος εδώ της εκπομπής και φίλος μου προσωπικός, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, είναι σε οδική βοήθεια και μας στέλνει έτσι διάφορα περιστατικά τα οποία πάει να συνδράμει. Μπάμπη μου, αυτό που είπα για την Λίμνο, μου το είπε φίλος έτσι πολύ στενός μου πέρυσι. Και μου το έλεγε και γνωστός για φέτος, επειδή συζητούσαμε για τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, τα οποία, φίλες και φίλοι, ρίστομαι παρόδο, πολλοί κόσμος που πληρούσε τις προϋποθέσεις έμεινα απ' έξω. Δεν φτάνουνε, κύριε Μητσοτάκη, αυτά που δίνετε. Πρέπει να δώσετε κάτι παραπάνω. Ή όλοι ή κανένας, φίλε. Έτσι δεν έχει πει ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Όταν διέσχιζε με τα στρατεύματά του την έρημο της Γεδροσίας, η οποία ήταν η πιο άνυδρη έρημος της Ασίας, και κάποια στιγμή του βρήκανε ένα... του γεμίσανε μια περικεφαλαία με νερό για να πιει, και όταν του την πήγανε, του λέει ο θρύλος, λέει η ιστορία, λέει ότι είπε υπάρχει νερό αρκετό για όλο το στρατό, και του είπανε όχι. Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε μια ένδειξη ηγέτη, άντρα ηγέτη και μεγαλοψυχίας, πήρε την περικεφαλαία και έχισε το νερό, και έτσι ένιωσαν οι άντρες του να ξεδιψάνε και εκείνοι μαζί του με αυτή την κίνηση μεγαλοσύνης. Βαράν και τα δικά μου τα Viber. Φίλες και φίλοι,

Αυτό το GLA που μεταφέρεις, Κωνσταντίνε, είναι λες και είναι της ρωσικής μαφίας, φίλε. Πολύ ευγενική, μου λέει ο Μπάμπης, και χαρούμενη η κάτοικη της Λίμνου. Φίλε Μπάμπη, να σου πω κάτι. Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Λίμνος, η Χίος λίγο λιγότερο βέβαια, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν τα έχει πάρει τόσο πολύ μπάλα της τουριστικής ανάπτυξης. Είναι μεν τουριστικά ανεπτυγμένα, αλλά δεν τα έχει πάρει τόσο πολύ μπάλα αυτού του μαζικού τουρισμού. Γιατί ο κόσμος, ο σύνθησε, προτιμά τις Κυκλάδες, προτιμά τα Δωδεκάνησα, προτιμά την Κρήτη, προτιμά τις Σποράδες, προτιμά το Ιόνιο. Σου λέει άλλος που θα πάω, λέει στη Λέσβο ή θα πάω στη Λίμνο, και όμως είναι πανέμορφα νησιά. Είχα την τύχη να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία στο νησί της Λέσβου και έκανα παρέα και με Λίμνιους, οι οποίοι και εκείνοι μου είχαν πει τα καλύτερα για το νησί τους. Παιδιά, το Βέλγιο ισοφαρίζει. Βάζει δύσκολα στους Ισπανούς, στους Ήβηρες. Οι Βέλγοι που θρυλείται ότι αυτοί ανακάλυψαν τις τηγανιτές πατάτες και όχι οι Γάλλοι, και λανθασμένα τις ονομάζουμε, λέει, French fries. Οι Βέλγοι, παιδιά, είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Πάρα πολύ ωραία η φάση. Πολύ ωραία κεφαλιά, πολύ ωραία η εκτέλεση. Πολύ ωραίο όμως και το στήσιμο της φάσης, φίλες και φίλοι. Με τους επιθετικούς του Βελγίου να... στο χτίσιμο της φάσης να είναι offside και στην κατάλληλη στιγμή να τραβιούνται προς τα μέσα, να ακυρώνεται το offside ως μη γενόμενο, ως μη υπαρκτό μάλλον, και τελευταία στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, να χτυπάνε σαν τη μέλισσα, σαν τη σφίγγα με το κερί. Λοιπόν, Μπάμπη μου, στη Λέσβο ήμουν στο χωριό Πέραμα του κόλπου της Γέρας, υπηρέτησα στην 8η μοίρα αμφιβίων καταδρομών. Το 1900 πήγα 2 Μαΐου του 1998 μετά τη βασική εκπαίδευση και τις άλλες εκπαιδεύσεις από το ΚΕΕΔ και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες ειδικότητες, και απολύθηκα από εκεί, έφυγα από εκεί 28 του Ιούλη του 1999. Έκατσα εκεί 14 μηνάκια γεμάτα και την άκουσα στερεοφωνικά, το ευχαριστήθηκα όμως.

στείλτε παιδιά, στείλτε εδώ στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού όλοι όσοι ακούτε που κάνατε φαντάρι. Να κάνουμε έτσι φανταροκουβέντα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι που έχουμε υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις, γιατί είναι πολύ τιμητικό αυτό για εμάς, γιατί όποιος πάει ειδικές δυνάμεις, σχεδόν όλοι είμαστε εθελοντές. Όταν λοιπόν πέφτουμε πάνω σε φανταροκουβέντα, εγώ το αφήνω να μιλήσω τελευταίος πάντα. Λένε άλλοι διάφοροι τα δικά τους, οκ, ναι. Όλα καλά, όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Μάλιστα, νομίζω εχθές ή προχθές έγινε και ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου με τον πιλότο μας του F-16, προσγείωσε το F-16 χωρίς εξοπλισμό προσγείωσης, χωρίς τροχούς προσγείωσης, με την κοιλιά, είχε αδειάσει τα καύσιμα. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο, αλλά παρόλα αυτά ο πιλότος ήταν κοντά στο αεροπλάνο και έδινε οδηγίες κατάσβεσης, προφανώς για να πετύχει την λιγότερη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει η φωτιά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έτσι φαντάζομαι εγώ. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Μπάμπης, ήμασταν τυχεροί που ήμασταν σε τέτοια όμορφα νησιά. Εγώ θα σου πω, φίλε Μπάμπη, ότι η Λέσβος είναι ένα πανέμορφο νησί. Και λόγω της φύσης, της θητείας και της μονάδας στην οποία υπηρέτησα, περπάτησα το νησί από άκρη σ' άκρη και είδα πάρα πολλές ομορφιές, τις οποίες δεν θα τις έβλεπα ακόμα και αν πήγαινα για τουρισμό. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Κολερό που είναι από τη Λίμνο.

μου λέει ο Κωνσταντίνος, ρώτα μένα, λέει, να σου πω για Λέσβο, γυναίκα έχω από εκεί. Το ξέρω, ρε φίλε, ότι από εκεί είναι η Τζορτζίνα, άλλη μόνο. Είναι όμορφο νησί, παιδιά, είναι όμορφο. Το βορειοανατολικό Αιγαίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει νησιά τα οποία είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακά, να ξέρετε.

εγώ παιδιά θα πάω στη Λούτσα να ξέρετε. Αρτέμιδα τη λένε εδώ η φρέσκη καινούργια, λέγω Λούτσα την έχω μάθει. Εν τω μεταξύ παιδιά στο Sky παίζει το Fast and Furious το 10, όπου συμπροταγωνιστεί και ο Jason Momoa αλλά και ο Alan Ritchson, τον οποίο τον γνωρίσαμε από τον ρόλο του στον ήρωα Jack Reacher, αλλά και από τον ρόλο του επίσης στο στην ταινία που έχει παίξει παιδιά με το Henry Cavill τον Superman στο Υπουργείο μάλλον Ungentlemanship Warfare Ministry, κάπως έτσι. Είναι κάτι αντίστοιχο του άδοξη μπάσταρδη, να ξέρετε, του Ταραντίνο αυτή η ταινία. Ωραίος τοπιός, ωραίος τύπος. Παίζει βεβαίως και ο αγαπημένος μου Τζον Σίνα. Όταν ήταν μικρός ο γιος μου του έλεγα παίζει ο Τζον Σίνα, ο Γιάννης ο Σινόπουλος από τα κάτω τρεχανέικα του νομού Ηλίας.

Αλλά η Φωτεινός παντογνώστη παίρνει. Τι Παρίσι όμως μου στείλες ρε Πένι. Όρτο Παρίσι. Α, Παρίσι θα πας στις διακοπές. Εντάξει μάλλον λέω, οκ. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν το ζηλεύω το Παρίσι. Γαλλία έχω πάει μικρός στο Στρασβούργο. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Ενώ ας πούμε στο Λονδίνο που έχω πάει 3-4 φορές, παρόλο που δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο, το έχω αγαπήσει. Το Στρασβούργο που θεωρείται, πώς να το πω, τουριστική πόλη της Γαλλίας. Με πολλά αξιοθέατα, πολύ γραφική. Δεν ξετρελάθηκα. Η Βουδαπέστη μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ και η Ζυρίχη. Μικρός έχω πάει η Ζυρίχη. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η οργάνωση και η, πώς να το πω, η καθαριότητα, η αλφαδιά. Η Αποστολία θα πάει στην Ερεσό 2 Αυγούστου με δύο φίλες. Εν τω μεταξύ, έχω τις δύο κάμερες εδώ που με πιάνουν για το Ελλάδα TV και κάνω γκριμάτσες μόνος μου. Δεν είναι τίποτα, θα μου περάσει. Καλησπέρα, Άλεξ Ηλιάδη, αδερφέ μου, αγαπημένε φίλε. Δεν έστειλα, παιδιά, τις καλησπέρες που συνηθίζω να λέω στους φίλους μας ακούνε από την εργασία τους και από τα αυτοκίνητά τους, γιατί τα καταστήματα κλείσανε 9-9.30 ώρα μέχρι να κάνουν ταμεία και τα λοιπά. Κάποιοι είναι ακόμα στο δρόμο, φίλες και φίλοι. Οπότε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε αυτούς, να στείλουμε καλησπέρα στους οδηγούς των λεωφορείων, των πούλμαν, των τρόλεϊ, στους μηχανοδηγούς, στους σειρμούς του μετρό, του ηλεκτρικού αλλά και του προαστιακού αλλά και του τραμ, στους οδηγούς των ταξί που φροντίζουν ο κόσμος να πηγαίνει έγκαιρα και με ασφάλεια στον προορισμό του, αλλά και στους οδηγούς που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, φροντίζουν να τροφοδοτούν την αγορά με όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία αγοράζουμε, καταλήγουν στο καλάθι της νοικοκυράς και στο τέλος είτε στο ψυγείο είτε σε κάποια ντουλάπα. Αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών. Παιδιά, τον Ντόγλου στα 8.52 έκανε την κορυφαία επίδεση στον κόσμο σήμερα.

Real στο ελληνικής διοκτησίας Κουλαζιρόπλιο City of Poros, που έπλεε στα ανοιχτά του Αργοσαλονικού με 471 επιβάτες. Το θυμάμαι πραγματικά έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Έχει γίνει πολύ μεγάλο μεγάλο θέμα, πάρα πολλοί νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες. Και ασυνήθιστη ελληνική κοινωνία έτσι, με τέτοια σκηνικά, ας πούμε. Πειρατεία κατά μεσής της θάλασσας, ελληνικό πλοίο με νεκρούς, με πάρα πολλούς τραυματίες, κρουαζιερό πλοίο.

σαν αύριο το 82, η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά τον παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας το διοικητικό της Μαδρίτης στη Δυτική Γερμανία με 3-1. Σε εκείνο το Μουντιάλ νομίζω είχε λάμψει το άστρο του Πάολο Ρώση. Περισσότερα θα μπορούσε να μας πει ο Μάνος Ταραμόπουλος, δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Τον Πάολο Ρώση, φίλες και φίλοι, το οποίο είχα την τύχη κάποια στιγμή να τους σφίξω το χέρι, όχι για κανένα λόγο, γιατί βρεθήκαμε στο... βρέθηκα μάλλον την ίδια ώρα στο μαγαζί του, στο μαγαζί του αείμνηστου Μίμη Δωμάζου στην πλατεία Βικτωρίας, όπου μετά από τη βράβευσή του εδώ από την ΕΠΟ, δεν θυμάμαι βέβαια ποια χρονιά ήτανε, πάλι ο Μάνος Ταραμόπουλος μπορεί να μας διαφωτίσει πάνω σε αυτό. Βρέθηκε ο Πάολο Ρώση με τον, με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, τον Μίμη τον Δωμάζο και άλλους έτσι παλέμαχους του ποδοσφαίρου στο μπαράκι που διατηρούσε ο στρατηγός στην πλατεία Βικτωρίας. Έτυχε να είμαι εγώ με 2-3 φίλους και πραγματικά ένας πολύ ωραίος τύπος και ευγενέστατος πραγματικά, ρε παιδιά. Δηλαδή η αληθινή μεγαλοσύνη στον άνθρωπο είναι όταν τον πλησιάσει κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος. Βέβαια τον πλησιάσαμε τον άνθρωπο έτσι με πολύ επιφυλακτικότητα και πάρα πολύ ευγενική διάθεση, όχι με κανιβαλισμό να πάω να του πει «Έλα ρε Πάολο, πού είσαι ρε παιχτούρα» και τα λοιπά. Πήγαμε πάρα πολύ ευγενικά και πολύ επιφυλακτικά και μας αντιμετώπισε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, μας χαιρέτησε έναν έναν. Με τον ίδιο τρόπο θυμάμαι κάποτε όταν ήμουν παραγωγός στον Big Win Sport FM το 2006, που είχε κάνει τα 10 χρόνια ο σταθμός, θα είχε κάνει το πάρτι σε ένα κλαμπ, θυμάμαι, στο Φάλιρο, στο θερινό Σίσα, και εκεί είχα γνωρίσει τον Γιώργο Δελικάρη, έτσι με πολύ τυχερός που είχα κάνει και αυτή τη γνωριμία. Παιδιά, πραγματικά ένας από τους πολύ μεγάλους αστέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά έτσι πολύ ευγενικός άνθρωπος, πολύ γλυκός, πολύ ευπροσίγορος. Να είναι καλά άνθρωπος, να είναι ειλικρινά, να έχει υγεία. Ξέρετε, πολλές φορές γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους οποίους τους έχουμε αν όχι είδωλα, τους έχουμε πάρα πολύ ψηλά, και φτάνει η ώρα, η τύχη να τους γνωρίσουμε από κοντά και πραγματικά καταρρύπτεται ο μύθος τους, γιατί είναι τίποτα, είναι ντενεκέδες ξεγάνωτοι. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν το φανταζόσουν, που πραγματικά ήταν στην περίοδό τους, ήταν πραγματικά μεγάλοι, μέγιστοι, και να τα φέρει έτσι η τύχη να βρεθείτε στον ίδιο χώρο και να κάνετε τη γνωριμία μαζί τους και να είναι τόσο ταπεινοί και τόσο ευγενική μαζί σας, που να μεγαλώσουν στη συλλογική συνείδηση ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο και τη μεγαλοσύνη την οποία μπορεί να κρύβει μέσα του. Εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Εσείς μην φύγετε, για 2 λεπτά και θα λείψουμε. Θα πάρουμε και μια ανάσα, πιούμε και μια γουλιά νερό, γιατί όλο αυτό το μπούρου μπούρου. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στον 943 Interveten Sports. Διαδικτυακά μας ακούτε και από το site του σταθμού, το www.sports943.gr. Για όλο τον πλανήτη παρακαλώ. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και λίγο πριν τις 12. The tension hangs like designer smoke. No one laughs, no one jokes. Να δούμε και ένα μήνυμα που έστειλε εδώ ο φίλος ο τριαντάφυλλος. Ο Γιώργος Δελικάρης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του

0: Κύριε Χελάκη, έχει πάθει άνοια δυστυχώς. Αυτό, φίλε Τριαντάφυλλε, δεν το γνώριζα. Αλλά αν το έχει πει ο Γιώργος Χελάκης, που ήταν έτσι, είχαν μια προσωπική σχέση, τότε πρέπει να είναι αλήθεια, δυστυχώς. Και τελευταία, μαθαίνουμε για αρκετό κόσμο, θερίζουν οι καρκίνοι και οι άνοιες. Δυστυχώς είναι της εποχής οι αρρώστιες. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και επιστρέφουμε εδώ, όλα ίδια και όλα αλλιώς, 9.43. Intervet & Sports, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12.
1: 94,3 Intervet & Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3
3: Ιντερθες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.

Λοιπόν, παραπήρα. Παρέκανα μάλλον διάλειμμα. Νερό δεν ήπια όμως. Ο φίλος μου ο Ιάκωβος μου λέει: καλή σου εσπέρα, φίλε. Αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Ζελικάρης έχει αποδημήσει εδώ και χρόνια. Έχω παίξει μπάλα μαζί του μπροστά στο καφενείο Αργοναύστη στην Κλεισόβη τη Καλή Πόλη του Πειραιά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο φίλος μου ο Αβραάμ το γνωρίζει. Καλή συνέχεια, αγαπητέ. Ιάκωβε μου, θα το κοιτάξω ευθύς αμέσως και θα πω στον αέρα.

Λοιπόν, Ιάκωβέ μου, εδώ βλέπω στην Wikipedia ότι δίνει ως ημερομηνία γέννησης 22 του Ιούλη το 1951 για τον Γιώργο Δελικάρη. Είναι στα 74, οδεύει στα 74 του χρόνια. Δεν δίνει ημερομηνία θανάτου, αλλά το πιο πιθανό είναι να ζει ο άνθρωπος, αλλά να ισχύει αυτό που είπε ο Γιώργος Οχελάκης, που γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι είχαν και προσωπική φιλία. Οπότε το πιο πιθανό είναι να ισχύει αυτό που είπε ο Οχελάκης, φίλε. Όπως και να έχει όμως, να σου πω κάτι, Ιακωβέ μου, αν ο άνθρωπος πάσχει από άνοια, πραγματικά είσαι σαν ζωντανός νεκρός, ρε φίλε. Αν δεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, δεν μπορείς. Χίλια δύο πράγματα.

γεννημένος στον Πειραιά. Έχει παίξει στον Αργοναύτη του Πειραιά, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο τελείωμα της καριέρας του, με 32 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας μας.

λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μου κάνει εντύπωση που παίρνετε τηλέφωνο και ντρέπεστε να βγείτε στον αέρα. Δεν πειράζει. 2-12-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Διονύση από τον Πύργο. Καλησπέρα και εννοείται στο φίλο μου τον Ευθύμη τον Γιδάκο στη Λεμεσό.

Στα social media, παιδιά, με βρίσκεται ως εξής: Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, στο Facebook, το Messenger, αλλά και το κανάλι μου στο YouTube. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok.

Εν τω μεταξύ στο Ισπανία-Βέλγιο, να ξέρετε, πέφτουνε κορμιά, έτσι. Τρομερές μονομαχίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο σκληρό το παιχνίδι, όχι αντιαθλητικό, λίγο σκληρό. Kevin De Bruyne είναι σε ένα κόρνερ. Διώχνουν οι αμυντικοί της Ισπανίας, όχι μάλλον έχει σταματήσει η φάση. Προφανώς έχει καταλήξει επιθετικό φάουλ. Ναι, ήταν ένας παίκτης του Βελγίου εκεί πέρα, ρε παιδιά μου, το 23 και δεν ήταν και ο Τζόρνταν κιόλας, ούτε ο Λεμπρόν. Και σόριασε τον κόσμο κάτω, τους έσπρωχνε όλους. Ε, μάστρα, πού πας. Άμα ήμασταν σε καφενείο, θα φωνάζουμε, πού πάει ρε 23 εκεί πέρα, ρε, μέσα στην περιοχή ρε, και τους πρόχνεις όλους, ρε. Πού πάει. Λοιπόν, να σου πω ένα εφτράπελο μου συνέβη πρόσφατα. Έχω πάει σε ένα ακροπολείο εδώ στο Καματερό. Ακροπολείο Θανάσης, την καλησπέρα μου κιόλας. Να αγοράσω κάποια τσουβάλια με κάποια σακιά με κάρβουνα. Εν τω μεταξύ είναι Σάββατο πρωί, έχει πάρα πολύ δουλειά. Κακό, χαμός, κόσμος πολλής κλπ. Είναι και ένας πέλασε εκεί, όπως είπα, πλήρωσε, παίρνω ψώνισε μάλλον κοντά στα 1000 ευρώ σε κρεατικά για το σπίτι του. Και λέει, θέλω 5 κιλά μπριζόλες, να μου τις διπλώσετε 1-2. Θέλω 10 κιλά κιμά, να μου το διπλώσετε 1-500 γραμμάρια. Κάτι τέτοια έκανε. Καλό πελατώνει όμως. Λοιπόν, και έχω πάει εκεί. Εν τω μεταξύ έχει κόσμο, δεν υπάρχει κάποιος να με εξυπηρετήσει και φωνάζουν μια κοπέλα μέσα από το εργαστήριο για να με εξυπηρετήσει. Και λέει το αφεντικό, Ραμόνα, γεύση έχεις έξω. Και σου λέω, παιδιά, τον τζουβέλα έχετε πίσω. Έλα να μου πείσεις. Γεια σου, ρε Άλεξ. Ο οποίος, παιδιά, ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, τρομερά ανωδικός, πολύ δυνατός stand-up comedian και έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση με την εταιρεία παραγωγής του φυσικά. Σε κάθε πόλη της Ελλάδος που πάει και κάνει μια παράσταση, χαρίζει, προσφέρει και έναν απεινιδωτή, παρακαλώ, στην κάθε δημοτική αρχή. Ο οποίος τοποθετείται στην κεντρική πλατεία της κάθε πόλης. Εκπαιδεύεται βέβαια και κάποιος στη χρήση του απεινιδωτή. Ο οποίος μια φορά θα σου χρειαστεί, αλλά θα σε βγάλει παλικάρι, θα σε σώσει. Παιδιά, στέλνετε και μηνύματα στο Viber το προσωπικό μου, δεν έχω πρόβλημα. Θέλετε να το πω στον αέρα. Γουστάρετε να πω το τηλέφωνο μου στον αέρα, ρε παιδιά. Τι γίνεται.

Λοιπόν, σημειώνετε. 69-69 Όποιος πρόλαβε να το σημειώσει, να μην στείλει, δεν θα απαντήσω.

Επίσης έχω παρατηρήσει κάτι τον τελευταίο καιρό και θέλω να το θίξω έτσι ραδιοφωνικά. Α, δεν είπα καλησπέρα παιδιά στον Δημήτρη τον Στρατάκη και στον Γιώργο τον Ιωάννου. Δεν είπα καλησπέρα σε αυτά τα δύο τα δημοσιογραφικά αγόρια. Και στο Βασίλη το Γερασίμου εννοείται. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να θίξω τελευταία είναι για την αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης. Βλέπουμε τα καταστήματα σε αρκετές των περιπτώσεων να έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, αλλά να έχουν μικρύνει τις μερίδες, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Πήγα πρόσφατα σε κατάστημα εστίασης της περιοχής μας. Εξαιρετικό φαγητό, να ξέρετε, πιτσαρία. Η οποία πιτσαρία είναι εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου γύρω στα 40 χρόνια. Εξαιρετικό φαγητό. Αλλά παρατήρησα ότι η σαλάτα του Σεφενό ήταν νοστιμότατη. Ήταν αισθητά πιο μικρή από αυτό που είχε συνηθίσει στο μάτι μου. Ξέρετε, καμιά φορά για να χορτάσουμε θέλει να χορτάσει και το μάτι πριν το στομάχι. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν πίνω καφέδες. Έχω δύο παρασπονδίες. Μ' αρέσει το καλό φαγητό, όχι το junk food. Γιατί θα μου πεις τώρα, θα φας ένα σουβλάκι μια φορά στις 15 μέρες ή δυο τη λιχτά μια φορά στις 15 μέρες ή μια πίτσα, δεν είναι junk food αυτό. Junk food είναι αν τρως μέρα παραμέρα. Μ' αρέσει όμως το καλό μαγειρευτό φαγητό και έχω τρελή αδυναμία στα παγωτά, παιδιά. Είμαι πραγματικά άνθρωπος που μπορώ να ζω με παγωτό. Και τα τελευταία χρόνια έχω πάρει και κάποια έτσι παραπανήσια κιλά, τα οποία, ξέρετε, τα κιλά χάνονται. Μαλάκες να μην είμαστε, με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν, ξεκάθαρα από τα παγωτά. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Ιάκωβος, αν θες φίλε μου Γεώργιε, πες σε αριθμό υπαγόρευση στον αριθμό κλίση του σταθμού, γιατί υπάρχουν και βραδίκαυστοι. Έλα βρε Ιάκωβε μου, να είσαι καλά. 210-220-5943 και 215-215-5943. Ιάκωβε μου, να σου πω κάτι, μου έχει τύχει ακροατής, καλή ώρα σαν εσένα, ευγενέστατος άνθρωπος. Καλή ώρα πάλι σαν εσένα, ο οποίος μου είχε στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού και ζητούσε το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Με πέθανε, με κούλανε εντελώς. Λοιπόν, η Πέννη εδώ μου λέει μην το πεις το τηλέφωνο, θα παίξουν φάρσες. Δεν έχω πρόβλημα.

0: Λοιπόν, και έχουμε το φίλο μας τον καλό, τον Ιάκωβο, που ζήτησε το τηλέφωνο του σταθμού πριν από λίγο στο Viber, να βγούμε λίγο αέρα. Γεια σου, Τζακ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, έχεις υπαρξιακά. Λέει, δεν θα... στον δρόμο είσαι, εντάξει, οκ.
1: Νόμιζα ότι είσαι σπίτι.
0: Πώς.
1: Και δεν είμαι και Ολυμπιακός.
0: Ωρε φίλε, ζημιά εδώ.
1: Ζημιά,
0: είναι, είναι Ολυμπιακό κρατούμενο το ραδιόφωνο. Παίζει να είμαι και από τους... Πρέπει να είμαι και στους 2-3 Παναθηναϊκούς του σταθμού. Δεν είμαστε
1: το
0: παραπάνω.
1: Ωραία, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Εθνικός είμαι.
0: Έλα ρε φίλε. Ο Εθνικός ήταν... Ο Εθνικός... έχω ακούσει ότι ήταν η ομάδα των, των εφοπλιστών και των αριστοκρατών στον Πειραιά. Αληθεύει αυτό, Τζακ?
1: Άσε τι ήτανε. Κάτσανε κάτι κλέφτες τα πόδια μας και τελειώσαμε.
0: Κάτσανε?
1: Κάτι κλέφτες. Άσε, γιατί θα μου βάλει χέρι ο χελάκι.
0: Όχι, μου, δεν ακούει ο Γιώργαρος τώρα.
1: Ακούει, ακούει, ξέρω εγώ.
0: Δεν ακούει, στο λέω εγώ.
1: Εδώ πήγα να μας φάνε και το γήπεδο που έχουμε στα ανταμάρια πάνω στο Κερατσίνι.
0: Ωραία φίλε, γιατί έτσι?
1: Τι ώρα φίλε, γιατί έτσι? Γιατί τους καλοπέρασε που πήραν το Καραϊσκάκι.
0: Τους καλάρες που πήραν το Καραϊσκάκι.
1: Όχι μας πήρανε, πήραν το Καραϊσκάκι.
0: Ναι, και το γήπεδο στα ανταμάρια τι το θέλανε για προπονητικό κέντρο?
1: Εμένα ρωτάς. Στον δρόμο μας πετάξανε. Και θέλαμε να κάνουμε και ένα γήπεδο εκεί δίπλα στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν λένε τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να το πάρουν όλο, λέει, την περιοχή για ανάπλαση.
0: Καταλαβαίνεις ότι η κάθε ομάδα, τώρα θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο το αντιλαμβάνω και εγώ ως απλός φύλαθλος. Μην νομίζω ότι το είναι δημοσιογραφικό όλο αυτό που θα σου πω. Ο κάθε σύλλογος θέλει να κάνει τη δική του ανάπλαση, να φτιάξει μαγαζιά, να φτιάξει ιστορίες εκεί πέρα, να μπουν επιχειρήσεις, να μαζέψει το χρήμα, φίλε. Είναι μάλιστα πάρα πολύ, πώς το λένε, ξεκάθαρο νομίζω, στα, πώς το λένε, στο μυαλό των ανθρώπων όπως είσαι εσύ και εγώ που είμαστε απλοί άνθρωποι πολίτες και του μόχθου προφανώς. Δεν τα έχουμε στον τόκο.
1: Σηκώσαν όλη την παραδιακή 5 με 6 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και κλείσαν τη θέαση από όλα τα σπίτια, σωστά.
0: Ναι, ναι φίλε, άστο.
1: Λοιπόν, άστο. Μην το συζητάμε τώρα γιατί θα μπλέξουμε.
0: Είναι λίγο περίεργη η περίπτωση εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα σου πω και για την ανάπλαση του ελληνικού. Πρέπει να παίζει μεγάλη μπίζνα εκεί ρε φίλε. Πρέπει να παίζει χοντρή μπίζνα. Να μου το πεις, δεν είναι. Και ένα μυστικό έτσι παραμένει μυστικό ακόμα και το ξέρουν χίλιοι άντρες. Μόλις το μάθει μια γυναίκα πάβει να είναι
1: καλά,
0: μυστικό.
1: Καλά. Λοιπόν, απέναντι μας νοικιάζεται ένα σπίτι. Καλούτσικο.
0: Ωραία.
1: Ζήταγε λοιπόν ο ιδιοκτήτης τόσα για να το πουλήσει.
0: Πόσα, για να το πουλήσει να το νοικιάσει.
1: Παράδειγμα είναι, θα καταλάβεις γιατί το λέω.
0: Okay.
1: Πάει λοιπόν αυτός που ενδιαφερόταν και του άνοιγε τρύπες στην ταράτσα.
0: Του άνοιγε τρύπες στην ταράτσα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει έβαζε νερά και τις χειρότερες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός τον μπάλωνε, αυτός τα άσκησε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μην πω την πανιά.
0: Ναι.
1: Μετά πλημμύριζε αυτό. Και πήγε μετά και το ζήταγε η κοψοχρονιά. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι μου θυμίζει.
1: Μπράβο.
0: Ωραία φίλε. Όπως να σου πω κάτι ρε εσύ. Όπως έχουν πουληθεί όλες οι ΔΕΚΟ που ας πούμε η ΔΕΗ ήταν κερδοφόρα και πουλήθηκε. Τι να σου πω τώρα, γιατί πουλήθηκε ας πούμε? Για πόσο, 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, πόσο, 120?
1: Τι λες μωρέ τώρα, πλάκα μου κάνεις μόνο τόσο?
0: Ναι.
1: Εδώ πουλήσανε το ερείπιο που το έκανα φτιάξει κιόλας του Κεράνη εδώ κάτω που είχε πάρει φωκιά.
0: Ναι.
1: Και θέλανε να το πάρουν κάτι τύποι από μια χώρα της εδώ εκεί της Ανατολής. Όπως έχουν πάρει ένα σωρό πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα. Και είπαν ότι το δώσανε 5 εκατομμύρια και αυτοί το είχανε πουλήσει, το αγοράσανε 50. Και το κάνανε κέντρο, όπως το λένε για αυτούς τους μετανάστες.
0: Δομή φιλοξενής μεταναστών.
1: Όχι να μένουνε, υπουργείο, όπως το λένε, εκεί εγκατάσταση σαν το υπουργείο.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Αυτό το ξέρω γιατί δουλεύει φίλος μου μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Οπότε πέφτει και το νίκιο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ή θα λέει για τα νίκια.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνει στα φόνο τα ράντα, εισπράτη. 10 λέει. Τι 10. Ενίκια, να τα εκατοστήσουμε, να φας τη γλώσσα σου.
1: Το μπουρλωτό.
0: Ναι, όχι το μπουρλωτό, από την ταινία. με τον Παπαμιχαήλ, αν έχει τύχη διάβαινε. Που ήταν στο νοικοκυρά του η Σαφώνο τώρα.
1: Είχε βρει λεφτά αυτό μετά.
0: Μπράβο, είχε βρει ένα λαχείο το οποίο το είχε πετάξει στα πόδια ο Χρήστος Τσαγανέας.
1: Ναι, τα είχαμε τη Ρωσίδα τη γυναίκα.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλη ταινία.
1: Όχι, βρε, δεν είχε μια Ρωσίδα γυναίκα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι άλλη
1: ταινία. Και με ένα πράκτορα κάθε φορά και τον είχε φυλακίσει σε ένα δωμάτιο. Κάθε.
0: Δεν υπήρχε όμως Ρωσίδα γυναίκα. Είχε μια ανιψιά η οποία είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία. Την οποία υποδιόταν μια ηθοποιός εκείνη την εποχή, η οποία ήταν πανέμορφη και πολύ ωραία μάτια. Πάω που κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Θα το θυμηθώ.
1: Ναι, μωρά που τον έπιασε Λάκη μετά το Τσακανέα.
0: Τον έπιασε?
1: Λάκη.
0: Τον ναι, ναι, τον έπιασε κορόιδο.
1: Συγγνώμη, γιατί είμαστε και στον αέρα. Εσύ μου έκαλεσες τώρα.
0: Όχι,
1: και...
0: κανονικά, μια χαρά τα λέμε όλα.
1: Προσέχω τα λεγόμενα.
0: Πάρα πολύ. Η Λίλιαν Μινιάτη, να ξέρεις, υποδιόταν την ανιψιά του Τσαγανέα. Έπαιζε ο Ζανίνο, έπαιζε ο Παπαγιανόπουλος, ο Ζανίνο, ο Νίκος Φέρμας. Είμαι, ναι. Να ξέρεις ότι είμαι αφισιονάδο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, φίλε.
1: Βρήγες και κόλλησες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για μεταξύ τρέλα και αρρώστια.
1: Που και μετά του άλλου πίτω, το θυμάσαι.
0: Για πες το.
1: Και μεταξύ του ενός που και του άλλου που θα πούμε εμείς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ηλίας του 16ου.
1: Ακριβώς.
0: Να σου πω, έχει πάει ο ηθοποιός, ο καραφλός, ο Ράλης Αγγελίδης στο Βέγκο που το παίζει φαρμακοποιός και του λέει, λέει κύριε φαρμακοποιό μου, ναι, ναι. Και λέει και τι θες να σου κάνω, να πονάς και ενδιάμεσα.
1: Πάλι κάρι το λες αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, η οποία ηθοποιός που είχε πάει για να, κάνει το, να πάρει το φάρμακο αυτό, υποδιόταν συνέχεια τη μάνα του Βουτσά, έτσι, η Μέρη Μεταξά.
1: Έκανε και την ψευδή.
0: Έτσι, η οποία έκανε την ψευδή στο 20 γυναίκες και εγώ, η οποία, φίλε, να ξέρεις, ήταν τρομερά μεγάλη φίρμα και κυκλοφορούσε με πάρα πολλά, και έδινε πάρα πολλά αυτόγραφα καθημερινά. Ήταν πολύ φιρμάρα η Μέρη Μεταξά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, πολύ. Και ωραία ηθοποιός. Και να σου πω κάτι, όλοι αυτοί οι ηθοποιοί δεν ήταν σπουδαγμένοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι καθημερινοί. Και είδες πόσο ωραία παίζανε και πόσο φυσικά. Αλλά οι περισσότεροι, ξέρεις, παίζανε πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες. Αλλά αυτούς που τους χαρακτήρες που παίζανε, τους παίζανε με τέτοια επιτυχία, ας πούμε.
1: Όπως οι άλλοι που παίζε το δικαιόρο.
0: Α, ναι, ρε φίλε, στο Σοφεράκι. Στο Σοφεράκι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με τον Φωτόπουλο και τη Μαρούλα Γιούλη. Η οποία Μαρούλα Γιούλη, φίλε, να ξέρεις, ήσουν παρόδο εκείνη την εποχή, ήταν το νούμερο ένα αστέρι.
1: Δεν μου λες, συγγνώμη, ναι. Για την αδιάκριτη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό το ειδήσιο παρόδο που λέει το καταλαβαίνουν οι άλλοι, ή πρέπει να το εξηγήσουμε.
0: Το καταλαβαίνω εγώ, μου φτάνει.
1: Γιατί υπάρχουν και παράδομοι, μην μπλέξει κανένα.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Μ' αρέσει να μιλάω καθώς πρέπει. Θεσμικά.
1: Α, ωραία.
0: Όπα, όπα, πάμε. Πάμε διαλυματάκι, μην κλείσεις.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το λέγανε Αργοναύτο, Καρδενή.
5: Ναι, ναι, το διάβασα στο μήνυμα.
4: Και μετά έφτιαξε αυτός, όταν τελείωσε τον Παναθηναϊκό, μια δικιά του καφετέρια.
5: Ναι.
4: Εδώ πιο καλή, την Κατοικυριακού.
5: Mm-hmm.
4: Και μετά έφυγε, γιατί ήταν αλλά George Best αυτός.
5: Ήτανε.
4: Και στην παρά και στη ζωή.
5: Ήτανε, George Best.
4: Μπράβο. Και στην παρά και στη ζωή.
5: Και μοιάζανε και φυσιογνωμικά.
4: Το μουστο έχει αφήσει επίτηδες, άσε.
5: Ω, εντάξει. Λοιπόν, και η σωτηρία μας βγάζει εδώ πέρα, μας στέλνει εδώ, μιας και λέει πιάσαμε τις περίεργες λέξεις και αρκούντος.
4: Έτσι, ότι εγώ μένω άναυδος,
5: ναι.
4: 13.
5: Άναυδος?
4: 13.
5: Άναυδος 13. Εγώ μένω, λέει, κάτω πατήσια.
4: Εγώ μένω άναυδος. Αυτό... Άναυδος, δεν είναι.
5: Ναι, ναι, ναι, χωρίς φωνή. Λοιπόν...
4: Το έχω πει και μου κοιτάγανε καλά-καλά. Μου λέει, πού είναι αυτός ο δρόμος.
5: Αυτό το μένω άναυδος το είχαν πει κάποτε στον Ψαραντώνη, στον αδερφό του Νίκου του Ξυλούρη. Και ναι. Του λένε, πώς λέει ένας δημοσιογράφος, λέει, μένω άναυδος. Και λέει, και εγώ μένω, λέει, κάτω πατήσια αυτές τις μέρες. Τον Ψαραντώνη φαντάζομαι τον ξέρεις, έτσι.
4: Ναι, μωρέ.
5: Λοιπόν, να σου πω ένα ανέκδοτο. Λοιπόν, είναι να ανέβει ο Ψαραντώνης στην Αθήνα.
4: Θα περάσει καλά μαζί μου, το λέω.
5: Μια χαρά θα περάσουμε, το έχω καταλάβει. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φλέβα εδώ, έχουμε ιστορία εδώ πέρα, παρέα. Λοιπόν, και είναι να ανέβει ο Ψαραντώνης στην Αθήνα να παίξει ζωντανά σε κάποια εκδήλωση. Τον βλέπει ένας χωριανός του με τη βαλίτσα, με τα όργανα. Λέει, Αντώνη, λέει, πού πας? Πάω, λέει, πάω στην Αθήνα, λέει, να παίξω. Λέει, και από πας, λέει, δεν μιλούν σαν εμάς, λέει. Να σου πω, λέει, να ξέρει να μην πιαστείς κορόιδο. Εκεί, λέει, Όπου εμείς λέει βάζουμε τσι, αυτοί βάζουνε κάπα. Ευχαριστώ, λέει, σύντεκνε, εντάξει,
4: γιατί
5: να σε κάνω. Όχι. Κατεβαίνει ο Ψαραντώνης από το καράβι, δεν είχε αμάξι μαζί του. Κατεβαίνει, πάει με τα πόδια, ήθελε να καπνίσει και πάει. Ψάχνεται, είχαν τελειώσει τα τσιγάρα, πάει στο περίπτερο και του κάνει του περίπτερα. Λέει, γεια σου κουμπάρε, λέει, καλησπέρα σας, του λέει ο περίπτερας. Τι θα θέλατε, παρακαλώ? Άθελα, λέει, ένα πακέτο, λέει, κιγάρα. Του λέει, τι είναι αυτό, λέει, που ζητάτε? Ένα πακέτο, λέει, κιγάρα. Μα τι είναι αυτό που ζητάτε? Ένα πακέτο, λέει, κιγάρα, μωρέ, που καπνίζουν. Αν του λέει, τσιγάρα θέλετε? Και του κάνει Ψαραντώνης, πες μωρέ, τους ακριτικούς, και μιλώ σαν το μαλάκα.
4: Εγώ το ξέρω με τη χτένα. Κατσάρα.
5: Α, οκ, ναι. Να ξέρεις ότι στον Ψαραντώνη αποδίδονται πάρα πολλά, πάρα πολλές ανέκδοτες, κομικές ιστορίες κατά κύριο λόγο, οι οποίες δεν απέχουν από την πραγματικότητα, αδερφέ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ πηγαίος και πολύ αυθόρμητος, και θα σου πω γιατί, λόγω του και της καταγωγής μου, γιατί είμαι μισός κριτικός, μισός αρκάς, έχω υπηρετήσει και τα δύο κριτικά ραδιόφωνα της Αθήνας, οπότε έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Ψαραντώνη. Και είναι ένας άνθρωπος ευγενέστατος βέβαια, αλλά πολύ πηγαίος, πολύ σεβαστικός, πολύ πηγαίος και πολύ αυθόρμητος, πολύ αυθεντικός. Και ό,τι έχει θα στο πει στα ίσα, στα ντρέτα. Ιάκωβε, από πού έχεις καταγωγή, φίλε, αν επιτρέπετε?
4: Μισός είμαι κι εγώ.
5: Μισός?
4: Που λένε μισός είμαι κι εγώ, λέω. Μισός, θα μου πεις.
5: Ναι.
4: Από Ικαρία και από Κάρπαθο.
5: Α, πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. Ωραία μέρη, νομίζω. Δεν έχω πάει σε τα μέρη αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι ωραία τα μέρη εκεί πέρα. Γενικά δεν είμαι πολύ φαν του Αιγαίου. Είμαι πιο πολύ φαν του Ιωνίου.
4: Αποφάσισε τη Γαλάζια Πατρίδα κι εσύ,
5: Δεν έχω πρόβλημα με τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχω υπηρετήσει απέναντί τους, φίλε. Δεν τους φοβάμαι εγώ αυτούς. Λοιπόν, να ξέρεις τι είναι πρόβατα.
4: Τώρα στο πολιτικό, εντάξει.
5: Και η Κάρπαθος, φίλε, έχει πολύ ονομαστούς λιράριδες.
4: Έχει, αλλά έτσι. Η λίρα τους διαφέρει από την Κρυφή.
5: Ναι, είναι πιο μικρή. Είναι
4: σα...
5: Ναι. Η λίρα τους έχει πάνω στο δοξάρι τα γερακοκούδουνα.
4: Ναι, γερακοκούδουνα
5: έχουν οι λίρες και πολλές φορές πολλών λιράριδων στην Κρήτη από βουνίσια χωριά. Λοιπόν, απλά στην Κάρπαθο παίζουν λιράκι, δεν παίζουν βροντόλιρα. Παίζουν λιράκι το οποίο έχει και βυζαντινό μπράτσο. Ναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μιχάλης ο Καλλιδόνης είναι Καρπάθιος, είναι από Ικαρία, ξέρεις?
4: Όχι.
5: Που λέει το νάτσα νάτσα, το έχεις ακούσει αυτό?
4: Ναι, το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι από πού τραβάει σπουδιά.
5: Ναι, ναι, ωραίοι κι αυτοί. Μ' αρέσει, είμαι πολύ έτσι με την παράδοση. Έχω αρκετά μεγάλη ευαισθησία με την παράδοση, φίλε. Η παράδοση μας κρατάει ως λαό και νομίζω ότι μας καθορίζει εθνοτικά, νομίζω, Ιάκωβε. Η παράδοσή μας. Τα νομίσματα στο παγκάρι της Εκκλησίας.
4: Ναι, θα γίνεις, έγινα και εσύ. Το πρώτο νομισματοκοπείο της Ελλάδος.
5: Συνέγινα, βεβαίως.
4: Αυτό δεν λέω.
5: Ναι, Φερρυπίν, που λέει και η Πέννη. Φερρυπίν να πούμε.
4: Α, ναι, ναι.
5: Τώρα έχουν αρχίσει και στέρνουν, ζηλέψανε και στέρνουν όλοι, να ξέρεις. Μα ζηλέψανε.
4: Φίλε, να μην σε κρατάω.
5: Λοιπόν, να σου πω και το άλλο. Όταν μπήκαν νεοσύλλεκτο στο Μεγάλο Πεύκο το Γενάρη του 1998, λοιπόν, για τις κρίσεις των υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών, για τον ΙΕΑ δηλαδή, για να μπουν στην στη ΣΕΑΠ, μας βάζαν όλη τη σειρά, ανά 50 μέσα στο διοικητήριο, και ήταν η αξιωματική του ΚΕΔ, με τον διοικητή, τότε ήταν ο συνταγματάρχης ο Χρυσταντώνης, και μας κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Και με ερώτησε εμένα κάτι τέλειο άσχετο. Μου λέει ο συνταγματάρχης, τι σημαίνει ευπροσίγορος? Και από τότε, να ξέρεις, μου κόλλησε αυτό το πράγμα με τις εξεζητημένες φράσεις, οι οποίες έχουν αρχαΐζουσα ρίζα, αλλά και με τις εξεζητημένες λέξεις, οι οποίες είναι ωραίο να τις χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Την ομορφαίνουν, τη στολίζουν.
4: Μα η αρχαία, ό,τι έλεγε, αν το ανανέλε, το έβρισκε.
5: Ναι.
4: Καλός.
5: Ναι, ναι.
4: Προς τα πού? Ήγορος.
5: Και είχε,
4: δηλαδή,
5: και
4: αγορεύει,
5: και
4: μιλάει.
5: Και μια μουσικότητα η οποία ανέπτυσε τον εγκέφαλο πάρα πολύ η αρχαία.
4: Ναι, αλλά και καθαρά.
5: Τώρα τα έχουμε κάνει άστα. Μονοτονικά, σε λίγο τα γιώτα, τα ή μάλλον θα είναι όλα γιώτα, αδερφέ, τραγικό. Ξέρεις, όσο πιο πολύ γυμνάει στον εγκέφαλο, τόσο περισσότερες συνάψεις δημιουργούνται, που σημαίνει αυξάνεται η μνήμη, η διαχειριστική. Γίνεσαι δηλαδή πιο έξυπνος. Δεν μας θέλουν έξυπνος. Μας θέλουν λίγο ζώα.
4: Άμα πεθάνω, του λέω να πάω στο μυαλό μου να το καθίσω στο μουσείο. Γιατί μου λέει, για θα έχει τόσες πτυχώσεις, γιατί πτυχώσεις όσο πιο βαθιές είναι, τόσο σημαίνει δουλεύει το μυαλό.
5: Ναι, βέβαια, σε κάθαρα.
4: Και με κοίταγε καλά-καλά, μου λέει, πού το ξέρεις? Άσε ρε, του λέω, θα με μάθεις εσύ.
5: Έτσι, εγώ θα σου πω ένα πράγμα και να σε αποδεσμεύσω. Στα παιδιά μου, όταν ήταν μωρά, δεν μίλησα ποτέ, μουρουδίστηκα. Μιλούσα πάντα κανονικά. Γι' αυτό ξεκίνησαν και μίλησαν και πολύ γρήγορα και μίλησαν με πολύ σωστή εκφορά λόγου από μικρά.
4: Τώρα μου θύμισε στην Αυστραλία, αλλά τέλος πάντων.
5: Α, όχι, να μου την πεις την ιστορία, ρε φίλε. Δικός μας είναι ο χρόνος εδώ. Ιάκωβε μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Είμαστε για μας. Είμαστε για πάθη.
4: Θέλω να το πω στα γρήγορα.
5: Ναι.
4: Είχε μια χιουμοριστική εκπομπή κάτω τότε όταν ήμουνα. Και ήταν μια τύπησα η οποία μίλαγε στο παιδί έτσι. Ναι, και ξέρω εγώ.
5: Απαράδεκτο.
4: Και το παιδί, καλά η λύση είναι αυτή, λέει, και μου μιλάνε έτσι.
5: έτσι ακριβώς.
4: Μάλιστα.
5: Ιάκωβε μου, χάρηκα, φίλε, να είσαι καλά.
4: Δεν πιστεύω να κατέβαινες καθόλου Πειραιά.
5: Πειραιά πάω πάρα πολύ συχνά και ήμουνα μάλιστα προχθές, κατέβηκα στην Πειραϊκή γιατί είχαμε ένα reunion με παλιούς συμμαθητές και μία συμμαθήτριά μας η οποία εδώ μεγάλωσε στο Ήλιον, αλλά ο σύζυγός της ήταν Πειραιώτης, Δυστυχώς το παλικάρι συγχωρέθηκε σε πολύ νέα ηλικία, αλλά εκείνη παρέμεινε στον Πειραιά και τον έχει αγαπήσει τον Πειραιά και μένει στην Πειραϊκή, σε πολύ όμορφο μέρος, σημείο της Πειραϊκής. Και
4: ξέρεις,
5: είναι αρκετά πιο κάτω από το Σταυρό. Και δεν φεύγεις από αυτά τα μέρη όταν μένεις εκεί, νομίζω.
4: Εγώ σου λέω ήμουν Αυστραλία, πήγα Αμερική, μετά εδώ.
5: Ωραίος. Αυστραλία, μετά Αμερική, ρε μάγκα, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Δεν ήσουν ναυτικός, ήσουν ναυτικός, Ιάκωβε.
4: Όχι, όχι.
5: Μάλιστα. Γιατί είπα να σου τραγουδήσω το «Εμείς οι ναυτικοί του Μαργαρίτη», αλλά αφού δεν ήσουν ναυτικός, οκ. Okay.
4: Όχι, όχι, όχι. Θεός με φυλάξει.
5: Αν επιτρέπετε, τι επαγγελώσουν, ας πούμε, αν θες λες, αν θες ναι. Λες.
4: Ο τεχνολόγος Φρούμαν που τελείωσε τη γεωπονική.
5: Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός.
4: Μετά δούλεψα σε αλατοποιείο στα Τρίκαλα. Mm-hmm. Μετά πήγα στη Βέκο στους Χυμούς. Κλήθηκα με γραφικές τέχνες.
5: Α, είσαι πολύ πράγμα.
4: Και στην Αυστραλία που έκανα.
5: Ναι, ναι.
4: Και μετά ασφαλιστή, στην Εθνική Ασφαλιστική.
5: Το τεχνολόγος γιατί δεν το συνέχισες όμως. Δεν είχε ψωμί, το τεχνολόγος τροφίμων.
4: Ρε Γεωργή, τώρα πλάκα μου κάνεις.
5: Γιατί?
4: Ήμουνα στα Τρίκαλα προϊστάμενος εργατοποιείου,
5: ναι,
4: και αναγκαζόμουν και έμενα στο διβάνι, στο ξενοδοχείο.
5: Ναι.
4: Θα μου δίνανε και άλλα μου δίνανε.
5: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
4: Καλάβες. Μετά το δημόσιο υπαλλήλικη με τίποτα δεν το ήθελα, οπότε...
5: Κατάλαβα.
4: Γιατί είχα προτάσει και από αγροτική τράπεζα και τέτοια. Άστο. Άστο.
5: Εντάξει. Δεν βαριές. Όλα καλά.
4: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω.
5: Ό,τι θέλεις, φίλε, ό,τι θέλεις.
4: Ο Κώστας, ο συνεργάτης σας, κοίτα που δεν θυμάμαι το όνομά του, που το λέτε μωρέ Κομινιάρη εδώ στον Πειραιά, που το λέει ο Χελάκης.
5: Κώστας, ο Σαμοθράκης.
4: Μπράβο, είναι καλλιπολιτής.
5: Πώς είναι? Αν είναι?
4: Καλλιπολίτης εδώ στον Πειραιά.
5: Δεν, το ξέρω τον κύριο Κώστα, έχουμε έτσι φιλική σχέση, αλλά δεν ξέρω. Όταν μιλήσω μαζί σου, θα τον ρωτήσω όμως και θα το πω και στον αέρα.
4: Γιατί κάποια στιγμή σαν να το πέταξε ο αυτός ο Χελάκης, δεν το πιασα.
5: Α, ναι, δεν το ξέρω. Θα τον ρωτήσω όμως να μιλήσουμε.
4: Γιατί το ραδιόφωνο είναι καρφωμένο εδώ.
5: Ωραίος. Θα σου πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός στο φρόνημα, αλλά με τον κύριο Κώστα έχουμε πολύ μεγάλη συμπάθεια.
4: Να σου πω και κάτι ακόμα.
5: Ό,τι θέλεις.
4: Και έχω πάει στο Παναθηναϊκό Εθνικός.
5: Ναι.
4: Έχω αργήσει και πάω στη θύρα 13.
5: Mm-hmm.
4: Επάνω ανέβω, ξέρεις, εκεί γινόταν χαμός, δεν υπήρχε ούτε σκαλί ούτε τίποτα.
5: Ναι, μωρέ, εντάξει.
4: Και επάνω ανέβω και ένας μου έκανε μαμό και λέει ένας από πάνω, κανένα δυο μάλλον. Ρε, αυτόν είναι δικός μας είναι, λέει. Ξέρεις γιατί.
5: Γιατί?
4: Γιατί η Εθνική είναι χειρότερη από τον Ολυμπιακό για εσάς. Από εσάς για τον Ολυμπιακό.
5: Α, okay. Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω.
4: Και ανέβηκα και πήγα πάνω.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Και μάλιστα έβαλε ένα γκολ ο Χατζιάρογλου στο 6ο λεπτό, δεν θα το ξεχάσω.
5: Τώρα πριν πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Σε πειράξαν όμως που φώναξε γκολ.
4: Όχι, κανένα. Τίποτα.
5: Εντάξει, οκ. Δεν θέλω να σου κάνω την αντίστοιχη αν ήσουν σε άλλη θύρα, πώς το λένε, φανατικών. Άστο, τα αφήνουμε να περάσει.
4: Να σου πω και ένα μυστικό.
5: Ό,τι θέλει. Άντε, ρίχτω.
4: Ολυμπιακός.
5: Πώς.
4: Πιτσιρικάς ήμουν Ολυμπιακός.
5: Κι εγώ.
4: Λοιπόν.
5: Μέχρι τα 7 μου ήμουν Ολυμπιακός, με είχε κάνει η μαμά. Λοιπόν, και μας έβαζε ο πατέρας μου στο εικονοστάσι, κάναμε το σταυρό μας με την αδερφή μου, το θυμόμαστε και γελάμε. Και μας έλεγε, θα πείτε, πάω Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου και θα κάνω το σταυρό σας. Και έτσι μας έκανε Παναθηναϊκούς, φίλε.
4: Λοιπόν, τότε από την Κυρικάς που ήμουν,
5: ναι,
4: είχαν τα παιδικά εισιτήρια με 5 δραχμές νομίζω.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και κάθε Κυριακή φεύγαμε όλοι οι φίλοι από εδώ και πηγαίναμε στο Καρεσκάκι. Είτε Ολυμπιακό, είτε Παναθηναϊκό.
5: Uh-huh.
4: Μια Κυριακή που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Ολυμπιακός, όχι στα χαλιά του, σχεδόν κοντεύε να πέσει. Και κερδίσαμε στον Ολυμπιακό, στο λέω αυτό.
5: Ναι.
4: Την γκολ, κάτι offside, κάτι πέναλτι. Να τραβάς τα μαλλιά και λέω τι γκολ ήταν αυτό και πέσανε με βάνε. Κάτι αφρισμένα στόματα, έβαλε, ας το διάλογο εδώ πέρα. Δεν θέλω να σας ξέρω.
5: Εντάξει, οκ, συμβαίνουν και αυτά όμως, φίλε. Συμβαίνουν και αυτά.
4: Δεν έχω ξαναπατήσει στο γήπεδο, όχι από τότε βέβαια.
5: Να σου πω την αλήθεια μου, δεν είμαι και εγώ τρελός φαν του γήπεδου. Ενώ ας πούμε ο πατέρας μου έχει πάει με τον Παναθηναϊκό σε όλα τα σε όλα. Σχεδόν στα πιο πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάντα στα επίσημα, πήγαινε στο γήπεδο 2 ώρες νωρίτερα και γύριζε 3 ώρες αργότερα. Μιλάμε τώρα για αρρώστια Παναθηναϊκή. Εγώ δεν έχω γίνει έτσι και δεν έκανα και τον σκέψω ότι δεν πίεσα και το γιο μου να γίνει Παναθηναϊκός. Ο γιος μου είναι εκτζής.
4: Βρέμε Γιώργη, έλα. Μια φορά θυμάμαι πέρασε ο Ολυμπιακός, ήταν μια τετάρτη, δεν θυμάμαι χρονιά, θα τα βρήσαμε στα εξής, την Κάλιαρη, του Ρίβα.
5: Mm-hmm.
4: Και την ίδια μέρα προκλήθηκε...
5: Του Αντωνέλο Ριβά.
4: Του Τζίτζι Ριβά.
5: Του Τζίτζι Ριβά, μάλιστα.
4: Ιταλιού.
5: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
4: Και την ίδια μέρα πέρασε η Άκη την Ίντερ.
5: Mm-hmm.
4: Και φεύγουμε όλοι οι πιτσιρικακοί από πάνω από εδώ από την Καλλίπολη και πάμε στα λέσχη του Ολυμπιακού την παλιά.
5: Ναι.
4: Και τα κάνουμε προς το Πασαλιμάνι και κατεβαίνανε από το πλάι όλοι οι αξίδες. Και κάποια στιγμή έρχονται και κάτι Παθηναϊκοί που δεν ξέρω τι διάλογο καραγγείλει την ημέρα. Και πανηγυρίζαμε όλοι μαζί.
5: Έλα ρε εσύ.
4: Αυτά λοιπόν άμα τα έχεις δει, δεν ξέρω πάντα στο γήπεδο.
5: Ναι, κατάλαβα. Mm-hmm. Ο οποίος Ρίβα έπαιζε στην Κάλιαρη την, μεταξύ 63-76. Εγώ ήμουν ακόμα γέννητος, να ξέρεις.
4: Πόσο γνώρισες, συγγνώμη που ρωτάω.
5: Είμαι 40, τον Οκτώβριο κλείνω τα 48.
4: Μην πεις 16.
5: Πώς?
4: Μην πεις 16.
5: Όχι, τον Οκτώβριο λέω κλείνω τα 48.
4: Όχι, λέω μην πεις 16 το Οκτώβριο.
5: 20, 20.
4: Α.
5: 18 ο γιος μου, 20 εγώ.
4: Εγώ είμαι 16.
5: Ωραίος, ζυγάρα, ωραίος, μια χαρά. Φοβερός, τελειώσατε. Ζυγός ρε, παγιατάκι, λεφάκης, ωραίος.
4: Σου λέω, έχω καρφωμένο το ραδιόφωνο σε εσάς.
5: Εδώ, 943 Intervetten Sports να ακούς, φίλε. Και κάθε Παρασκευή εμένα. Όχι όμως την επόμενη και τη μεθεπόμενη, επειδή έχω άδεια καλοκαιρινή, δεν θα κάνω την παραπάνω. Σε 3 Παρασκευές από τώρα, θα με ξανακούσεις.
4: Έχεις άδεια.
5: Έχω άδεια από την πρωινή μου δουλειά, θα φύγω.
4: Γεμάτα εφαίρες.
5: Πώς?
4: Γεμάτα εφαίρες.
5: Ναι, δεν, τα γεμάτα τα άφησα στη δουλειά. Έφερα μόνο τα άδεια.
4: Έτσι.
5: Όχι, κατάλαβες τώρα εδώ πέρα. Βρήκες άνθρωπο. Γεια σου, Τζακ, την αγάπη μου, φίλε.
4: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
5: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, ρε φιλαράκι, να είσαι καλά, για χαρά. Να σας πω κάτι. Τέτοιους ακροατές εδώ, σαν τον Ιάκωβο. Βγήκαμε εδώ, είπαμε τα πάντα. Πιάσαμε, κάναμε, ράναμε. Έτσι θέλω να είμαστε, ρε παιδιά. Να είμαστε δραστήριοι, να λέμε πράγματα. Θέλω, ειλικρινά το θέλω πάρα πολύ. Να μην μου ντρέπεστε. Είστε πολλοί που βγαίνετε κιόλας εδώ στο τηλέφωνο και σας λέω να βγούμε αέρα και μου λέτε όχι, όχι, όχι, ντρέπομαι. Μα γιατί? Είναι ότι το ραδιόφωνο έχει αυτό το καλό. Δεν σε βλέπει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να βάλεις μπούργα. Εν τω μεταξύ, στην μία οθόνη παίζει το μάτς του Βέλγιο, της Ισπανίας μάλλον με το Βέλγιο, και στην άλλη οθόνη παίζει το Fast and Furious, το 10. Το οποίο Fast and Furious, παιδιά, έχει... Όσο περνούσαν τα Fast and Furious, τόσο πιο παραμύθι γίνονταν. Δηλαδή, εγώ που είμαι μεγάλος φαν και θειασότης των ταινιών δράσης, κάποια στιγμή έπαψα να τα παρακολουθώ. Ναι, οκ, okay, γουστάρω πάρα πολύ τα αυτοκίνητα, τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δεν έχω γρήγορο αυτοκίνητο εγώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει, αλλά μ' αρέσει να τα βλέπω. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ παραμύθι, πολύ... Τι να πω, ρε γάμο του. Είναι τώρα ο άλλος τραβάει με το τσάρτζερ, ο Ντόμ το Ρέτο, 2 ελικόπτερα. Και τα έκανε σε μια γέφυρα και τον είχαν πιάσει τα ελικόπτερα με σειρματόσχηνα. Και κάπως το έκανε και τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν και από την Plymouth, μάλλον από την Σεβέλ του Jason Momoa, πετάγεται ένας πιτσιρικάς και μπαίνει στην τσάρτζερ του Τορέτο και γίνεται ένας πανικός εδώ. Πετάχτηκε ο πιτσιρικάς σαν το Σούπερμαν. Ρε φίλε, δεν βλέπονται αυτά τα πράγματα. Καλύτερα βάλε τη μαντάμ Σουσού, ξέρω εγώ, το κάτι κουρασμένα παλικάρια. Αυτό νοτά αυτά. Λε πα πα πα πα πα πα πα πα πα. Καλύτερα να βλέπω τον Κωνσταντάρα να παθαίνει φω εγκεφαλικό παρά αυτό το πράγμα. Dom Toretto. Τέλος πάντων. Παιδιά, το Βέλγιο την έχει στριμώξει αρκετά την... Όχι, λάθος. Η Ισπανία το έχει στριμώξει αρκετά το Βέλγιο. Αλλά βλέπεις το Βέλγιο κάνει κάτι περίεργες, κάτι αντεπιθέσεις, κάτι πιέζουνε, τρέχουν οι μαγκές. Αγαπημένος μου παίχτης, αν με ρωτήσεις τώρα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή που παίζουν 22 παίκτες, ποιος είναι ο αγαπημένος μου? Kevin De Bruyne. Και ο Γιαμάλ, νομίζω είναι το next big thing, ας πούμε, ο De Bruyne. Ο Γιαμάλ, με συγχωρείτε, ο Λαμίν Γιαμάλ, για τον οποίο είναι ο πρόεδρος του Μαρόκου και μόλις το παστέλωσε η Ισπανία, Εσπάνια, ύστερα από ένα πάρα πολύ δυνατό μακρινό σουτ, απέκρουσε ασταθώς ο Τιμπό Κουρτουά και πήρε το rebound. Θα δούμε τώρα ποιο παλικάρι. Όχι, παιδιά, όχι ο Κουρτουά. Έχει γίνει αλλαγή ο Κουρτουά, μάλλον λόγω τραυματισμού. Δεν ξέρω ποιος έχει μπει. Αγαπημένος μου τερματοφύλακας του Βελγίου, παλαιότερα, ο Ed De Hooy, με τα δόντια. Λοιπόν, να δω ποιος το παστέλωσε από την, για την Ισπανία, το νούμερο 6. Γίνει απλά τη ρε μάγκα, να σε δω λιγάκι. Εμάς τώρα

0: Λοιπόν, το δεύτερο γκολ για τους Ισπανούς, το 88 λεπτό, το κόλλησε ο Μερίνο. Να ξέρετε ότι θεωρώ ότι αν ήταν ο Κουρτουά, δεν θα είχε γίνει αυτή η φάση, γιατί αυτό ήταν τσαφ. Ήταν μακρινό το σούτ, αρκετά δυνατό η αλήθεια είναι, αλλά ρε φίλε, αποκρούσε με αστάθεια εκεί μπροστά που είναι και η περιοχή σου γεμάτη επιθετικούς της Ισπανίας. Είναι δυνατόν. Δηλαδή θεωρώ ότι αν αποκλειστεί το Βέλγιο θα αποκλειστεί από αυτή τη φάση ξεκάθαρα. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην κυρία Ελένη από το κυρία Ελένη από το Επιτάλιο.
1: Καλησπέρα.
0: Κυρία Ελένη, να στο πω πηδιώτικα.
1: Ναι, να μου το πει.
0: Έχετε παλαβώσει και θέκη χάμου εδευτού.
1: Γιατί? Αχ, μωρέ Γιώργο, τι ωραία μας τα λες.
0: Κυρία Ελένη μου, τι μου γίνεστε.
1: Καλά.
0: Καλά,
1: καλά.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, έχω χάσει και το Στέλιο που είναι από το Επιτάλιο και τη Δήμητρα την έχω χάσει. Έχουν πάει σε άλλα καταστήματα.
1: Ναι, νομίζω μπορεί να είναι στην Αθήνα, θα ρωτήσω.
0: Όχι, στην Αθήνα είναι εκεί η Δήμητρα. Και το άλλο παιδί, ο Στέλιος, δεν θυμάμαι το επιθετό του.
1: Ναι, τον έχω ξέρω, ναι.
0: Μπράβο, που δουλεύουν στο Σκλαβενίδι τα παιδιά. Η Δήμητρα ξαναγύρισε στην Αθήνα, αλλά δεν είναι σε κατάστημα που συνεργάζομαι εγώ και τους έχω χάσει. Αλλά ξέρω ότι είναι καλά και τα δύο τα...
1: Ναι, ναι, εντάξει, είμαστε, γνωρίζω εδώ πέρα, το, μέχρι και συγγενείς με τον μπαμπάτσι και θα ρωτήσω, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Και στην Αθήνα ξέρω ότι είναι, ναι.
0: Λοιπόν. Τι κάνει εκεί ο νόμος. Σήμερα να ξέρετε ότι έχουν αντάμωμα οι ηλίοι του ηλίου.
1: Δηλαδή από το νομό ηλία,
0: ηλί. Ο σύλλογος ηλίων. Η αρχαία μάλιστα. Ολυμπία, όπου πρόεδρος του συλλόγου είναι ο πολύ καλός μου φίλος και παλιός αντιδήμαρχος ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, που τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ κατά καιρούς. Κάνουν αντάμωμα ηλίων. Εγώ τους ηλίους, πυριώτες λέω. Οι πυριώτες λοιπόν θα μαζευτούν στο πάρκο, να ξέρεις. Έχει πανηγύρι. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Που δεν έχει πρόγραμμα με λαϊκοδημοτικά νησιώτικα. Τους έχει βάλει.
1: Καλά είναι και τα νησιώτικα.
0: Εντάξει, okay, αλλά να είχαμε τώρα ένα καψάλι, μια Τζένι Κατσίγιαν, ξέρω ένα βελισάρι.
1: Α, έχουν κατέβει κάτω εδώ.
0: Α,
1: βλέπω στο νομό Ηλίας πάντα σε τέτοια πανηγύρια με τέτοιους. Ο νομός Ηλίας είναι πρώτος.
0: Α, έχουν πάει στο πανηγύρι του Λάλα.
1: Παντού έβλεπα, είχα πάει σε μια βόλτα και στη Βόρεια Ηλία πάνω, κάτω. Όλο, ναι, όλο τέτοι αυτοί τα. Λέμε,
0: μωρέ, ωραία τα μέρη, εκεί τα αγαπώ πάρα πολύ.
1: Τα πανηγύρια, καψάρις και οι υπόλοιποι. Πάνω, κάτω, όλο, ναι, όλο τέτοι αυτοί τα. Πώς λέμε, μωρέ, ναι.
0: Ωραία τα μέρη, εκεί τα αγαπώ πάρα πολύ.
1: Τα πανηγύρια, καψάρις και οι

0: για τον ομό Ηλίας.
1: Τι έλεγες τώρα, κάτσε, περίμενε.
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι από τα Διάσελα.
1: Δεν είναι από τα Διάσελα.
0: Από τα Διάσελα είναι.
1: Ο μπαμπάς είναι από Κρέστανα.
0: Εγώ ξέρω ότι από τα Διάσελα ο Κωνσταντόπουλος. Α, από Κρέστανα, δεν πειράζει, πάλι εκεί.
1: Ο Κωνσταντόπουλος, όχι, είναι μακριά. Λίγο πιο πάνω από τα Κρέστανα, από το Γρήλο, γιατί ξέρω είναι από.
0: Α, το Γρήλο είναι.
1: Ναι, είναι από
0: Α, μάλιστα,
1: εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, και από τη γιαγιά τη, εντάξει, ο πατέρας είχε πάρει τη Λένα Αλεξίου.
0: Και ο Κουλουμπής ήταν από τα Κρέστανα.
1: Ναι, και ένα και από γιαγιά τη εκεί που έχει το όνομά τη, είναι από Γαργαλιάνους.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Γαργαλιά είναι Μεσσηνία.
1: Ναι, ναι, ναι, πιο. Είναι εδώ κοντά Κρέστανα.
0: Εκεί γύρω τριγύρω είμαστε.
1: Ναι, η ζωή είναι λίγο το. Ναι.
0: Είναι, πάνω, να σου πω, κυρία Ελένη, είναι λίγο βουίνα.
1: Ναι,
0: είναι λίγο βουίνα, ξέρει.
1: Εντάξει, τι ωραίο γέλιο να μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λοιπόν. Είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν τολμάμε να το πούμε.
1: Έλα, τι να πούμε, έλα, ντε.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, όλα καλά, τελειώνει σήμερα, θα πάρεις άδεια.
0: Θα πάρω αδειούλα, γιατί είμαι, όπως το λέμε στην Κρήτη, είμαι παντονιαρισμένος, να αντέχω άλλο, αλήθεια.
1: Κάνεις δύο και άλλες.
0: Όχι, δεν είναι, έχω την πρωινή μου τη δουλειά, εδώ δεν είναι δουλειά, εδώ είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι δουλειά, δεν σκάβουμε εδώ.
1: Ήσουνα και στην Αλεπού, δηλαδή ενώ το κέντρο, αλλά έχει ωραίο όνομα Αλεπού.
0: Ήμουνα στην Αλεπού, ναι. Λογικά από τη νέα σεζόν θα είμαι κάπου αλλού, θα ενημερώσω.
1: Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις.
0: Εδώ στην Αττική θα είμαι πάλι, αλλά δόξα τω Θεώ, έτσι εκτός Αθήνας, κάπου λίγο να πάω και με τα παιδιά μου λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Βεβαίως,
0: να
1: τα παντάκια εκεί πέρα, να περάσεις καλά, καλοκαίρι.
0: Και να σου πω, η Ειρήνη στο Εμπαρόδο, τα παιδιά μου είναι κατά το ίμιση Πυριώτες, να ξέρεις.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Κυρία Ελένη μου, την αγάπη μου σου στέλνω.
1: Λοιπόν, καληνύχτα, καλές διακοπές σε όλους τους ακροατές. Και σε αυτούς που παίρνουν ένα από την, πώς το λένε, Κύπρο κάτω, στην Κύπρο, το ξέχασα, ωραίο.
0: Ο Ευθύμιος, ο Γιδάκος, να είναι καλά.
1: Ο Ευθύμιος και ο άλλος Αμαλιάδα που παίρνει από την Αμαλιάδα.
0: Ο Σάκης, ο Αμαλιαδέος, βέβαια.
1: Ναι, ναι, και
0: δικά μας παιδιά όλοι.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, δεν σε καθυστερώ και πάλι καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά.
1: Και σε δύο εβδομάδες πάλι που θα ξανάρθω.
0: Εδώ θα είμαστε παραίτσα, κυρία Ελένη.
1: Ναι, ναι.
0: Υγεία.
1: Ωραία,
0: να έχουμε
1: να
0: μόνο.
1: Κάνεις καλή παρέα.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Τα λέμε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας και χαρά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, και μου λέει εδώ ο Τζακ, τελικά Γιώργη, εκείνα τα μπάζα από τη Λακούβα τα πήραν. Δεν τα πήραν, αδερφέ. Ένα μπάλωμα κάναν τρομάρα τους. Εκείνη την εκπομπή έγινε το Σούργιολο, να ξέρεις, εγώ τον έκανα ρόμπα τον αντιδήμαρχο της Λακούβας. Ρόμπα ξεκούμπο ότι τον έκανα τον αντιδήμαρχο της Λακούβας. Δεν τόλμησε, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα καληνυχτήσω. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά, να αγαπάτε τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο σας αξίζει. Να αγαπάτε βεβαίως τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες και θα τους αναζητάτε. Εμείς τα λέμε σε δύο εβδομάδες πάλι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρόγραμμα του 943 Intervention Sports. Την αγάπη μου, γεια σας!
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.